0: if you did, you wouldn't recognize me.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

broken, just like moonshine.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο.
10: 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το tablet, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πάρτε λοιπόν τα καφεδάκια σας, καθίστε αναπαυτικά. Όχι, εφόσον βρίσκεστε στον χώρο εργασίας. Φορέστε τα ακουστικά σας.

0: nigga.
1: Και πάμε λοιπόν για τα καθιερωμένα μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026. Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου, Οσίου Θεοφάνους Πολιούχου Ναούσης του Θαυματουργού, μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλης, Ευτυχιανού Στρατηγίου και Μύρονος. Καιρός. Αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς. Η υγρασία στο 47, η άνεμη στα 2 από βορειοανατολική. Η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν το απόγευμα κατά τις 6 ώρα περίπου στα 4 από βορ. Βγει μια δροσούλα έτσι, ένα νοτιαδάκι όμορφο. Ένα και ένα για βολτίτσα.

Και πάω και γρήγορα στην κυκλοφορία των δρόμων να δούμε τι συμβαίνει. Ιδιαίτερα προβλήματα εντός του αστικού πλαισίου δεν έχουμε, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχουμε και τίποτα στον περιφερειακό, έτσι. Ελάχιστα. Ένα χάσο προβληματάκι τώρα, δεν το λες και πρόβλημα. Προφανώς ακόμα οι περισσότεροι λείπουν σε διακοπές. Εγνατία μια χαρά, Τσιμισχή μια χαρά. Βασιλή Σόγας μια χαρά, Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης, Λαγκαδά επίσης, Μοναστηρίου επίσης, όλα είναι βατά, ανοιχτά, πράσινα, πώς να το πω. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.

Καλημέρα μας, θα στείλουμε στο Αιγίνιο, στο Γιάννη με την παρέα του. Δώσε χαιρετίσματα, Γιάννη, και καλημέρες. Καλημέρες επίσης στην Ολλανδία, στον Ιγκόρ.

παιχνίδια εκεί πέρα είχαμε και χθες. Ατρόμητος Πύργος 3-1. Και Αστέρας Άκτορ Λεβαδιακός 0-2.

Συνεπώς οι League Base του Κυπέλου συμπληρώνουν ο Λεβαδιακός μαζί με τον Ατρόμητο. Νομίζω ότι έχουμε και ένα παιχνίδι σήμερα.

η Κούλα εχθές έμεινε στο 0-0 εδώ δίπλα στη Σόφια. Αν και είχε τις ευκαιρίες να πάρει αποτέλεσμα.

της κακομοίρας γίνεται με την υπόθεση Γουόκα, πλακώνται και τις φαλιάρες. Ο ένας καταγγείλει τον άλλον.

Ο παίκτης λέει, αφού μου δίνουν περισσότερα λεφτά, άσε με να φύγω. Ο άλλος λέει, έχει συμβόλαιο που δεν θα πας πουθενά. Αλλά αν επιστρέψουμε και εμείς στην περίπτωση Αμίνου, άμα δεν θέλει, θα μην πω καμιά κουβέντα πρωινιάτικα. Με το σώρο εδώ παρακαλάς να παίξει άμα δεν θέλει. Δεν γίνεται.

Πατρίς και Βέλιο στη διάθεση του Μιγάλη Γρηγορίου για το παιχνίδι με την Κολομάτο. Καλαμάτα στην Τρίπολη, ε! Ξεχάστηκαν ένας και πάει για Καλαμάτα.

Και σήμερα Τετάρτη έχουμε την πρώτη επίσημη προπόνηση του μπασκετικού Άρισο Αλεξάνδριο Αθλητικό Μέλαθρο. Όπου φυσικά θα απουσιάζουν ήδη

Καλημέρα και στο Λάζαρο, ο οποίος μην κάνεις λάθος για εγώ. Δεν κάνω κανένα λάθος. Ό,τι λέει η δημοσιογραφία, λέω. Το κεφάλι μου τα βγάζω. Σιγά να μην καθίσω να ασχοληθώ και παραπάνω με τον κύριο Τάδε και Τάδε και Δίνα.

Μεσογραφία λέει ότι ο αθλητής θα καταδίκει στο δικαστήριο της Γυρολίγας για να τον αποδεσμεύσει. Γιατί υπάρχει πρόταση η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από το συμβόλαιο που έχει. Αυτό λέει η δημοσιογραφία.

ο Ιωάννης λέει, μίλαση λέει, μίλα, μίλα. Έχουμε δουλειές, ακούμε, μίλαση. Κάνα ψωμάκι για εμάς, βρεσί, Γιάννη μου.

αγαπητέ μου Λάζαρε. Δεν βγάζω, επαναλαμβάνω, τίποτα από το κεφάλι μου. Ορίστε, σου στέλνω και το link για να δεις τι γράφεται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, από ξένη πίτα λέει, τι σε μέλη κι αν καεί.

Εγώ προσωπικά βλέπω να δικαιώνεται ο παίκτης. Έτσι δεν λέγαμε και στην περίπτωση του Αμινουά, ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έφυγε. Έφυγε. Πήρες χρήματα. Δεν πήρες χρήματα. Απλά έβαλες έναν όρο ότι για 2 χρόνια δεν θα μεταγραφεί σε ομάδα.

ο οποίος πριν ακόμα Αλέκτορ λαλήσει τρεις, είχε βγάλει τα δικά του συμπεράσματα μαζί με τον μάνατζέρ του και έλεγε ότι εγώ θα είμαι ο τρίτος και ο τέταρτος σε αυτή τη θέση. Επομένως, να φύγω. Δηλαδή, παίρνουμε ένα παίκτη και το... Κοιτάξτε που έχει φτάσει το θέμα. Ότι αγοράζεις, αν το θέλεις, γιατί δεν αγοράζεται. Η ανθρώπινη ύπαρξη, ούτε νοικιάζεται. Είναι μια άλλη, δεν ξέρω πώς θα την ονομάσω. Εντάσσεις τέλος πάντων στο έμψυχο αθλητικό δυναμικό της ομάδας τον τάδε παίκτη. Και αυτός λέει, εμένα τώρα με παραγκόνισες, φεύγω. Και ξεχνάμε την υπογραφή που έχουμε βάλει. Αυτό λέω σήμερα.

Το ίδιο πράγμα δεν συνέβη και με τον Μανώ. Εδώ φυσικά προσφέρουν δικό μας, έτσι. Αποκτήσαμε τον παίκτη. Οκ. Okay.

Στο site που ο Ζορμπατζόγλου πάω έγραφε πως ο Τόλιο εκβιάζεται από τον Άρη και τον Σπανούλη, δημιουργείται δεδικασμέν. Τώρα για πίτες και τέτοια, σου το ξαναλέω, εσύ άνοιξες το θέμα. Γιατί εγώ είπα να τίθετο, ότι δεν άνοιξα εγώ το θέμα. Νησθητή μου κύριε. Απαντάει ο Βαγγέλης. Ο Νουά έφυγε γιατί τον άφησες να φύγει, ώστε να προστατέψεις το όνομα που πας να χτίσεις και τη φήμη, και τη φήμη σου ως ομάδα. Όπα, δεν είναι μια άλλη παράμετρος. Σωστά. Αν θέλαμε να τραβήξουμε το σκηνί, θα το είχαμε κάνει και δεν είχαμε κάθε νόμιμο δικαίωμα λόγω του συμβολέου. Απλά δεν μπορείς να κρατήσεις κάποιον με το ζόρι. Αν δεν το θέλει, αυτό λέω αγόρι μου. Τον Ολυμπιακό το συμβαίνει να σέρνεται στα δικαστήρια. Μα επίσης αυτό καταδεικνύω. Άρα τι περνάει? Το θέλω του παίκτη δεν περνάει.

Και αν οι φορείς δεν επιβάλλουν κάποιες αρχές ή κάποιους κανόνες ότι ξέρεις για να πάρεις τον παίκτη πρέπει να πληρώσεις το συμβόλαιό του, το buy out, αυτό που λέμε, τον αέρα που λέμε, και το να το επιβάλλει δηλαδή, δεν θα βρίσκεται. Θα κάνει ο μάνας ό,τι θέλει.

Γιατί το σωστότερο ήταν ποιο σε θέλει, παράδειγματο χάρη, σε θέλει, λέω εγώ τώρα, θα θέλουν οι Chicago Bulls. Οκ. Okay. Έχει συμβόλαιο. Ναι, έχω συμβόλαιο. Ωραία. Εμείς για να σε δώσουμε στους Chicago Bulls απαιτούμε το χίπε ποσό. Το δίνουν οι Chicago Bulls. Το δίνουν. Ωραία. Πάρε το συμβόλαιό σου και φύγε. Εννοώ, λύνεται η συνεργασία μας και άμεσο καλό. Στην ευχή της Παναγίας. Και όλα καλά. Άλλο όμως αυτό που λέει ο Βαγγέλης, χτίζω ένα όνομα. Διαμορφώνεται η ταυτότητά μου στην μπασκετική αγορά με κάποιες κινήσεις. Αυτό είναι άλλο ζητούμενο. Αλλά μπαίνουμε σε κανάλια διπλωματίας εκεί.

Και μου απαντάει ο αγαπητός Λάζαρος ο εξής. Μάλλον δεν έχεις καλά vibe σήμερα. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Καλή μέρα να έχεις. Γιατί τσαντίζεσαι, αγαπητέ μου Λάζαρο. Δεν έχω δικαίωμα της άποψης. Αν έβαλα κάτι ψευδές, σου έστειλα και το link και μου λες σοβαρό site. Με στείλει μου σε ένα σοβαρότερο. Πιο έγκριτο. Έτσι δεν έχουν τα πράγματα ή εγώ τα διαβάζω λάθος. Να μου το καταδείξεις αν τα διαβάζω λάθος.

Και παραλαμβάνω το ίδιο σχεδόν πάνω κάτω, σχεδόν λέω. Έτσι δεν είναι πανομοιότυπη η περίπτωση Μανού ή Μάνου. Και ο συγκεκριμένος παίκτης πήγε στη διοίκηση της Κάνσας και είπε ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω στην Αμερική, ρε παιδιά. Το δοκίμασα, το είδα, το προσπάθησα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Και θα ήθελα να με αποδοσμεύσετε. Έχω και μία πρόταση από μία ομάδα που την οποία με αγοράσατε, σε εισαγωγικά. Και σας παρακαλώ, θέλω να φύγω. Το ίδιο δεν έγινε και με την περίπτωση του Λιόπουλου. Πάνω κάτω, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο το θέλω του παίκτη. Δεν πήγε στον πρόεδρο και του είπε, κοίταξε, εγώ δεν θέλω να είμαι τέταρτος πέμπτος. Γιατί νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω τον καθητής παραπάνω. Αλλά εδώ δεν βλέπω φως. Παίρνει τηλέφωνο άλλος. Το προπονητή του λέει, αυτόν εδώ τον θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτόν. Ναι, μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτόν. Ωραία, να φύγει. Τώρα αν αποδειχθεί ότι ο Τάδε έκανε λάθος, ο σύλλογος δηλαδή ο συγκεκριμένος έκανε λάθος, είναι άλλη ιστορία. Εγώ στέκομαι στο θέλω του παίκτη. Το οποιοδήποτε είναι αυτό. Το οποιοδήποτε είναι αυτός μάλλον, συγγνώμη.

να το σκεφτώσουν αυτό στην περίοδο του επαγγελματικού αθλητισμού, τότε που ήσχε η οκταετία. Δεν περνούσε η οκταετία, δεν πήγαινε πουθενά. Το δελτίο ήταν καδραρισμένο στον τοίχο.

τι είναι τούτο, τι είναι τούτο. Άντωνι Κουίν, έχουμε παραλία που την έχουμε ονομάσει Άντωνι Κουίν. Μνήστητή μου κύριε, ο Πάνος. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Την φάγαμε λέει με το όλιο ένα χαρτί δώσαμε. Ο Νουά έβγε χωρίς να πάρουμε σετ. Ναι βρε τα γόρμα. Το λέω, αλλά επικεντρώνεται η συζήτηση στο τι θέλει ο παίκτης. Μπορούσε και ο Τόγιο να πει δεν παίζω με τίποτα. Εδώ θα κάνω airball, αφήσε με χωρίς ρήτρες. Αυτό δεν καταδεικνύουμε σήμερα. Το ότι από τη μία η διπλωματία με τον τρόπο που θέλεις να φύγεις, το πώς το κηρύζεσαι, έτσι, και ο παίκτης και ο μάνατζερ, ο σύλλογος που θέλεις να πας, ο σύλλογος που βρίσκεσαι, όλα αυτά είναι να πάρε δώσε. Τι μου είπες, τι σου είπα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Σε αυτό εγώ που λέω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι τι θέλει ο παίκτης. Για το θέλω λέει συμπονώ απολύτως. Άλλος θέλος λέω. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλημέρα από κυτρινό μαύρη δροσερή σχεδόν φθινοπορεινή Φραγκφούρτη. Γιατί μαλώνουμε σήμερα. Δεν μαλώνουμε βρε. Δεν μαλώνουμε καθόλου. Κουβεντούλα κάνουμε. Κουβεντούλα κάνουμε έτσι πρωινή με τον καφέ να πάρουν λίγο, να ανάψουν λίγο τα αίματα βρε. Μια που δεν έχουμε μεταγραφική κίνηση σήμερης. Καλημέρα και η Στέλλα μας στέλνει. Γεια σου Στέλλα, καλημέρα. Υπάρχει, λέει ο Βαγγέλης, και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ο, αν ο ΟΚΑΠ δικαιωθεί και σπάσει έτσι απλά το συμβόλαιο, οπα, δημιουργείται προηγούμενο, δεδικασμένο, θα έλεγα εγώ. Ναι. Και πώς θα προστατεύονται μετά οι ομάδες, χάτετε, θα γίνονται έρμεο των επιθυμιών του κάθε παίκτη, χάτετε. Αυτό είναι το ζήτημα. Του μάνατζερ θα πω, έτσι. Γιατί αυτός είναι που τα ανακατεύει όλα. Τι είναι ο μάνατζερ. Ο μεσάζων. Είναι αυτός που σου κλείνει την επόμενη δουλειά. Γιατί εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα είτε από άποψη χρόνου είτε από άποψη δεξιότητας να το πω. Δεν είσαι... Δεν μπορείς να πουλήσεις τον εαυτό σου, δεν είσαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Στο οικονομικό μέρος της αθλητικής σου συμπεριφοράς. Δεν το έχεις να πουλήσεις τον εαυτό σου, δηλαδή να πεις εγώ θέλω να 200 και να το διεκδικήσεις. Δεν το έχεις. Άρα, λες κάτσε να βάλω έναν άνθρωπο να κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι. Αυτός είναι που τα ανακατεύει. Τα πάνε γιατί. Μπαίνει και το διαλάκι, υπάρχει εσύ, δεν μου λες πώς θα γίνει τώρα αυτόν εδώ να τον πάρουμε εμείς. Να δώσω και τόσα φράγκα, να πάρεις και εσύ κάτι τι σου. Και αρχίζει μετά το πράγμα και μπερδεύει. Επιμένεις αποσκοπητικά για το site. Ένα site που ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι ο Άρης και ο coach εκβιάζουν τον παίκτη. Παναγία. Ρε Λάζαρε. Παίρνω ένα αθηναϊκό site. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν το συγκρίνω τι γράφει για μας και τι έγραψε για μας. Απλά ανέφερα ότι η ιδιοσιογραφία είναι αυτή. Λοιπόν, εξακολουθεί ο Λάζαρος. Ο Γόγκαπ θέλει να φύγει ελεύθερος από την ομάδα του που πήρε τη Γυρολίγκα ενώ έχει συμβόλαιο. Μέχρι εδώ μια χαρά. Δεν είναι καμία σχέση με τον Τολιό. Ο Πάος συμφώνησε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό ακριβώς λέω, ότι αυτή τη στιγμή μεταξύ ΟΚΑΠ και Ολυμπιακού υπάρχει μια διαμάχη σχετικά με το θέλω του παίκτη. Ενώ στην περίπτωση του Τολιόπουλου παραδείγματος χάρη, αφού γράστηκε, άκουσε με λίγα λόγια ο σύλλογος που είχε τα δικαιώματα του παίκτη, τον παίκτη, και του λέει ναι, εντάξει, εφόσον δίνει και το ok και ο προπονητής, να πάει στην ευχή του Θεού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό. Μην πάτε στην παραλία Άντωνι Κουίν. Μικρή παραλία χωρίς ένα ίσιο και όλο στρινάρες, μεγάλες πέτρες και βράχα. Τι να πάω, Άντωνι. Μόνο που λέγεται Άντωνι Κουίν δεν πάω. Άκουσε η ελληνική παραλία με το όνομα Άντωνι Κουίν επειδή ήρθε και έκανε την ταινία του Ζορμπά.
Άσε με τώρα από εκεί πέρα. Σε παρακαλώ τώρα. Να ξαναβάλω εγώ κομματάκι εδώ.

Και αν πούμε τώρα ότι ένας μάνατζερ βγάζει ένα 2% από ένα συμβόλαιο, πώς βγάζουν οι μεσίδες των ακινήτων. Σε ένα παράδειγμα ποσό 30 εκατομμυρίων τα λεφτά δεν είναι καθόλου λίγα. Μα κάνει 4 τέτοιες συμφωνίες, πάει, την έφτιαξε την μπάνκα.

Και λέει τώρα ο Λάζαρος, και πολύ ίσως να τα λέει, είναι τελικά που συμφωνούμε. Δεν καταλαβαίνεις ότι αν περάσει του ΓΟΚΑ θα δημιουργηθεί δικασμένο. Σε λίγο καιρό θα φεύγουν οι παίκτες και θα τους κυνηγάμε με απόκριση. Μα αυτό ακριβώς καταδεικνύει ο αγαπητέ μου Λάζαρ. Ότι αν δεν μπουν κανόνες, ότι πάτε για να φύγεις πρέπει να φέρεις αυτά και να πας στην ευκαιρία του να κλείσεις το συμβόλαιο μου όσα λεφτά εσύ θέλεις. Αλλά εγώ, για να φύγεις από τη στιγμή που έχεις υπογεγραμμένο συμβόλαιο με εμένα, θέλω αυτά. Εάν δεν μπορεί να βγει κανόνες και να λήξει το θέμα άπαξ και διαπαντός, θα γίνεται του μάνατζερ, δηλαδή το θέλω του παίκτη. Και έκανε το παράδειγμα του Τόλιοπουλου, γιατί εκεί υπήρξε μια πολύ ωραία συζήτηση μεταξύ των δύο μερών. Που κάθισε, άκουσε ο σύλλογος τον αθλητή του και του λέει, κοίτα, αδερφέ, αυτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κατανοώ και τα δικά σου θέλω, αλλά θα πρέπει και εσύ να κατανοήσεις και τα δικά μου. Μου δίνεται μια ευκαιρία να δείξω την δεξιότητά μου, το ταλέντο μου, την αγωνιστικότητά μου, σε παρακαλώ, άφησε με να φύγω. Όπα! Φέρε μας και τόσα λεφτά, παιδί, δηλαδή δεν είναι σ' αφήνω φέρνει τζάπα. Όπα! Αυτό ακριβώς, Λαζαρέ μου, όπως το γράφεις, θα τους κυνηγάμε με απόγευμα. Έγινε να γίνει τη κακομοίρα του μάνατζερ.

Πάντως κάποτε για να γνώσουν ένα μάνατζερ ήθελε μία διαπίστευση από διεθνή φορέα, νομίζω. Ξέρω τώρα αν ισχύει που να είσαι μάνατζερ και στη FIFA και στη FIBA είναι οι ίδιοι κανόνες. Πάντως ήθελε ένα ποσό κοντά σε 100.000 ευρώ.

0: Αυτά λοιπόν. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο γέρο Radio 101,7. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά, όπου η συζήτηση πήρε φωτιά και πάλι και πώς θα γινόταν αλλιώς. Θα επανέλθουμε τριμήτερη.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
10: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
2: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
10: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
10: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
2: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
10: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
2: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
11: Γιώργη.
12: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
22: GPS λόγιο έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
24: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.

Και για να δούμε και λίγο στα δικά μας, αναμένεται ο Μανού Γκαρσία, η Μάνου, το Σάββατο να είναι στη Θεσσαλονίκη. Σέντερμπακ δεν έχουμε. Αντώνη, Σέντερμπακ αγόρι μου.

πώς να μην παγώνεις δηλαδή όταν βλέπεις τον Χένσεν απευθικά που δεν έχει center back και δεν θα προλάβαινες ούτως ή άλλως να τον έβαζες να παίξει το Σάββατο στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Ακόμα και αν αυτό το όνομα ακούν παράδειγμα. Και εγώ είπα και σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι μάλλον θα ξεκαθαρίσει το θέμα Μακούν μετά το παιχνίδι με την Κούλα. Θέλει ο Πετρής στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, επαναλαμβάνω. Αναμένεται και η άφηξη του Ρίτσαρτς, του Ομάρ Ρίτσαρτς. Σήμερα η πρώτη του μπασκετικού Άρη. Χωρίς Βασίλη Σπανούλη, χωρίς διεθνής. Και πάω τα κατούκα στα μηνύματα, που έλεγε και ο Παναγιώτης από τη Μπέλα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Και ο Ιωάννης τώρα από το Αιγίνιο. Σέντερ φορ και χαφ θέλει η ομάδα, Αλεχάνδρο. Άλλωστε η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα και γελάει. Και να πάρουμε έναν. Πάρουμε ακόμα ένα σέντερ φορ γιατί έχουμε μονάχα πέντε. Μην τυχόν και πάθουμε καμιά πλάκη. Καλημέρα φίλε, λέει ο Μανώλης. Ακούγεται για επιστροφή Μπράβετς. Πούντος. Πούντος που πέσαμε όλοι. Να φύγει και να λέει, άρε τι τραβάμε. Τι τραβάμε. Τι τραβάμε. Το Μακουίν λέει μετά, άντε πάλι Μακουίν. Όχι Μακουίν ρε, Μακούν ρε. Μετά την ΑΕΚ, το είπαμε. Το είπαμε. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω εκεί στην παραλία του. Ακούω και μου. Τι ακούω, ρε. Τι ακούω. Τι ακούω. Ο Άντωνη Κουίλη. Α. Και στέλνει ο Λάζαρος, ο παίκτης λέει υποστηρίζει πόσο συμβόλαιο για το WOCAP, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ, όμως ούτε η FIBA, οπα, ούτε τα αθλητικά δικαστήρια μπορούν να αποδεσμεύσουν αυτομάτως. ΟΠΑ απαιτείται η έκδοση του Letter of Clearance LOC από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, FIBA δηλαδή. Κάτι που ο Ολυμπιακός προφανώς θα αρνηθεί να υπογράψει. ΟΠΑ, είδες που μπλέκονται τα πράγματα. Ο καλαδοσφαιριστής Γουόκα γνωστοποίησε σήμερα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολέου του. Ετούμενος χωρίς ιδεολογία την άμεση αποδεσμευσή του. Αυτά λέμε. Ωρε τι έχει να γίνει. Ωρε τι έχει να γίνει. Γελάει ο Μανώλης. Γελάει. Τι γελάει. Της κακομοίρας γίνεται. Γίνεται της κακομοίρας.

Και επαναλαμβάνω ότι αν υπάρχει μια περίπτωση επιστροφής του Μπράβετσο, γιατί είναι και αμάν σούπερ τι θα πάρουμε. Αλλά τι ξέρει την ομάδα, ξέρει κάποιους ποδοσφαιριστές μέσα από αυτήν, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλύτερα να πάρεις αυτόν τώρα και αν βρεις καλύτερο από αυτόν, βλέπεις. Πάρ' τον όμως. Να τελειώνουμε, δεν αντέχω άλλο χωρίς έντρεπα. Φτάνει ρε παιδί. Φτάνει, κουραστήκαμε βρε! Φυσικά, μην τάσουμε και στην περίπτωση που είναι μία η οποία κακομοίρα δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε ρε παιδί. Είναι χτυπημένη από τη μοίρα αυτή η κοπέλα. Δεν βλέπετε κυρία να φωνάζει. Να με πάρει κάποιος ρε παιδιά. Να με πάρει κάποιος. Ας είναι και ο κατήφορος.

και πίσω, Βαγγέλη. Τι δεν γινόταν βέβαια, άραγε αν ο Άρης έλεγε στον Παναθηναϊκό δεν πληρώνω. Τι θα έκανε ο Παναθηναϊκό τον Άρη, τον Τόγιο. Έτσι απλά, όπως κάνει εμείς με τον Γάλλο, εδώ έχουμε σύντομα. Ναι, αλλά έβγαλε και λεφτά, έτσι, γιατί το πήρε με τίποτα και έβγαλε και πόσα χιλιαρκάκια. Αν πιστεύει για ανάγκη. Ανάγκη δεν ξέρω αν τα είχε, που προφανώς δεν τα είχε, αλλά επιχειρηματικά κερδισμένος είναι. Σωστά. Σωστά νομίζω. Σου λέει ωραία, βγάλαμε τα ταξίδια της ομάδας.

Να πάω και σε ένα ακόμα μήνυμα, εντάξει. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Άρης κουλτούρα σε πουλτούρα. Κάνει πίδι πουλα. 1914 ζωέ μόνο Άρης. Κίτρινο μαύρο Άγιο Αντώνη. Στο εφταράκι. Ναι, δεν είναι εφταράκι γιατί να το πω έτσι και αυτό το λέω. Πολύ καλό λόγο.

Και τι μένει? Μένει μία Πέμπτη, να πούμε Τετάρτη σήμερα, μία Πέμπτη και μισή Παρασκευή, γιατί πας σε Τριπολιτσά να παίξεις με Καλαμάτα.

Και σήμερα αναμένονται και τα τελευταία παιχνίδια του κυπέλου για να δούμε ποιοι ακόμα θα μπουν στη link phase αυτού. Και έχουμε τα παιχνίδια της Ζακύνθου με την Κηφισιά, Νίκη Βόλου με Πανιόνιο, Νέστο Χρυσούπλης με Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάδα Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός. Και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου Ελλάσσιου Μαρκό. Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι θα έλεγε κανείς από όλα αυτά είναι το Καλαμάδα Πανετολικός, έτσι. Το δίχως άλλο.

τώρα καταλαβαίνεις ότι με το μήνυμα που στέλνεις θα ξεσηκώσεις. Σχόλια πολλά, Γιάννη μου. Χωρίς εμπάθεια για αυτούς όλους που λένε καρυπίδι πουλα. Ή θα πρέπει να αγοράσουν αυτοί, γιατί πρέπει να βρεθεί και ο αγοραστής που μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Γι' αυτό πρέπει να βουδάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό, διαφορετικά θα πέσουμε πάλι σε κάποιο ζαχουδάνι και μετά θα κλαίμε. Άλεξ, λέει τώρα ο Απόστολος. Είμαι μπροστά στη Φουφού. Κάτσε ρε. Τι ώρα είναι? 10:30. Σύνο λέει κάτι καρατσοβίτικες πιπεριές. Α, αλλά με τη μουσκάρα σου και τα σχόλια το απολαμβάνω. Εσύ, α, ξεκινήσεις τα τσίπουρα από τώρα. Πω, τι είναι αυτό, καταστροφή. Ρε, θα μας καταστρέψεις.

Καλημέρα μου και στο Γιώργο που είναι στην Κέρκυρα, λέει, έχουν κανένα νέο, όχι, ναι, δεν έχουν, τι έγινε, λέει, κατάληψη, έλειξε, πάρα, να ήταν κι άλλη, πάει αυτό. Σε κατάληψη, τρεις νομαδί ήταν, τρεις ήταν και ο ένας ήταν από μέσα.

Αν δεν σε είπα εγώ. Δεν σε είπα εγώ, Γιάννη μου, εδώ πέρα θα αρχίσει να γίνεται τώρα. Να μην σου πω. Να μην σου πω τι θα γίνει τώρα. Να, πες τον αδερφό ότι όταν στείλει τα μάτσο μπούφο, ακούγε εκεί μπούφο, αυτό ο έξυπνο άνθρωπο, δεν είναι. Πες μπούφο, εσύ τώρα δεν τρέπεσαι λίγο. Σε καθόμαστε σαν του ηλιθίου και βλέπουμε, α τον κρατήσουμε καμιά 20 χρόνια ακόμα. Ρε πλάκα μα κάνετε. Και έρχεται ο Παναγιώτης να φέρει ήρεμα νερά, που δεν τα έχουμε τέλος πάντων. Μια κατάσταση Αιγαίου ζούμε. Φιλαράκι, έχω πάρει 9 κιλά τσιμπρού για Γερμανία. Δεν θα σε φτάσουν εδώ ένα 9 κιλά. 9 κιλά, εσένα τι να σε φτάσουν, μπορείς να μην πεις. Μαζευτούν εκεί πέρα τα καρτάλια να βγουν στη Γερμανία αυτοί που δεν πίνουν λίγο. Τα 5 κιλά θα εξαφανιστούν για πλάκα. Και άμα πέσχε σε τίποτα Πολωνούς, οχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχο

Καρέτσας λέει ο Γιώργος τώρα μαζί με τον Κωνσταντέλια λέει, θα κάνουν πράγματα και θάματα λέει στον Άρη της Γερμανίας. Και ρωτάει, μήπως αγόρασε ο Σαββίδης η Ντόρτμουντ.

αυτά και με αυτά πήγαμε στις 10.30. Μια γαρά. Μια γαρά. Ωραίες μουσικούλες ακούμε. Τέλεια. Για τα εισιτήρια δεν ακούω κάτι και αρχίζω και ανησυχώ. Με την Καλαμάτα εννοώ.

Και λέει τώρα ο Γιώργος στα social πέφτει πολύ γέλιο. Τους διαβάζω να ουριάζουν, λέει. Λέει ο άλλος, ποτέ να μην πατούσε ο Σαφίδης σε αυτού. Ναι, τι να τα. Στείλε κάτι καλό, ρε. Στείλε κάτι καλό. Άντε, σε παρακαλώ πολύ.

Και μην πει κανένα εξέρι τώρα κρίμα. Δεν έχει κρίμα. Όχι, αγόρι. Μα αυτό δεν έχει κρίμα. Ακόμα το ξέρω και δεν κρυώνει. Που δεν τον έριξα να μην με τον κολό σα. Το καλό, ναι. Άιτε, βρε. Όταν πήγαινε στην Καλαμαριά και τόσο την ήταν καλά, ε!

Ήδη οι κοπελιές αρχίζουν και το γυρνάνε το θέμα. Γύρω νομίζω το πιστεύω. Οι κοπελιές είπα, για τις μεγαλοκοπέλες ήθελα να πω.

Αλλά τι να σου πω, Γιώργο, μου λέει ο Αθανασιάδης αλλαγή. Εμένα ρωτάς, αγόρι μου. Εδώ έχουν προπονητάρα, λέμε. Ρε μια χαρά είναι, Μιχαλάκη. Ρε μια χαρά είναι. Ακούσε που σας λέω.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ στα μηνύματα. Βασίλη μου, είναι ήσυχος. Εν τω μεταξύ, λέει ο Βασίλης, εγώ στην οικογένεια κούρκους, κούρκους είπα, κούρκους. Τα πουλιά, οι κούρκοι, ο κούρκος, ναι. Κούρκους, λέει, μπόλικους. Και λένε ότι με την ομάδα που τους απόμεινε έχουν δύο σίγουρες νίκες με εμάς. Και γελάει. Καλά. Αυτός τώρα είναι προπονητής καλύτερος, λέει, από τον Γρηγορίου. Ποιος, ρε? Ο Ματσάρη. Εγώ βλέπω το δικό μας, λέει, να είναι ειδονισμένος για διάκριση. Μα είναι η ευκαιρία. Ζει το όνειρό του, όπως λέει ο Δημήτρης.

μηνύματα στο στροφό επέρα 6936-5-12-099. Άιντε να παίρνουμε μπροστά. Άιντε να παίρνουμε μπροστά, λέω.

Ένα καμονίσκο, ναι, όλοι είμαστε, αν το θέλετε, καρφωμένοι. Όλοι είμαστε καρφωμένοι στα διάφορα δισογραφικά site αθλητικά για να μάθουμε αν τελικά τα δει αυτός ο πολυπόθετος ο τρεμπάς. Άντρε τα αγόρι μου, άντρε τα αγόρι μου. Μας χάνιασε 3,5 μήνες χωρίς το τρεμπάκι μας, άντε!

Εν τω μεταξύ, ο Γιούτι Άλεν είναι πολύ καλύτεροι από εμάς. Όχι φυσικά. Ο ένας είχε το ανάδεμα. Πας να το δώσουμε κανένα σιντερφόρ, πέντε έχουμε, να του δώσουμε κάτι, τι λέτε. Stressed on leather, flesh on the mind. What's a weapon? Πρασινιακός Βολοντέρνη. Μεταξύ φοράς και αφθαρσίας. Κουνήσου βρε, κουνήσου βρε τώρα και τρύπωσε βρε. Σειρά του να άιτε βρε, πάρε λίγο μπρος βρε. Και πες πίνα βρε, πες πίνα γιατί ευκαιρία είναι βρε να σε και στους ομίλους βρε, άιτε βρε. Ο Αναστάσεις, ούτε τον πυρετό μου δεν τους δίνω. Έλα, και συγκρίματα παιδιά.

0: Λέει Αντώνης, πάτη βλέπω, λέει και ρεπορτάζ μπόγκλες στο γέλο. Ανάγκα και θεύπηρο, δε Αντώνη μου. Αναστάση, δώσε εκεί πέρα καλημέρες και χαιρετίσματα στα Ελληνάκια στην Πράγα. Εκεί έχει ωραίες μπύρες. Κάτσε να πάω τώρα στην παραγγελία. Ναι, αλλά θα κάνω και σχόλιο. Μην την πατήσουμε εμείς έτσι. Για προσέξτε λίγο. Για ακούστε.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Αγαπητέ Θεόδωρε, κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι μπορώ καλύτερο. Για κάτι δεν ανησυχώ. Όσο έχουμε το γήπεδο άδειο, ο Κάρι θα είναι εδώ μέχρι να σβήσει ο ίδιος. Μάλιστα. Καλημέρα και στον Βασίλη.

Και επαναλαμβάνω, προσέξτε, όλοι μας να προσέξουμε, μην την πατήσουμε όπως την πάταν αυτή τώρα. Γιατί όταν χωρίστηκα πριν από αρκετά χρόνια στους μεν και τους δε και καταλαβαίνετε όλοι το τι λέω, να προσέξουμε μην πατήσουμε και εμείς έτσι. Γι' αυτό λοιπόν στη στράτευση δίπλα από τον ΑΣ ή γύρω από τον ΑΣ, που δεν λέω ότι είναι το άπαν η σημερινή διοίκηση, έχει τα λάθη της, έχει και τα σωστά της όμως. Έτσι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όσοι έχετε αυτό το μένος, ρε παιδί μου, ότι δεν δίνω εγώ λεπτά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, δεν πάω να πάρω διαρκείας, πάρτε ένα διαρκείας με 60 ευρώ στον ΑΣ. Καλό θα κάνετε.

Ποιο Χαμάς τάσεις, λέει, έχει πολύ γε. Όσο για τον επενδυτή, λέει, τον επενδυτή μας, δεν ήθελε στο ΣΑΤΚΑ, πήγε στην Ομόνια. Τώρα γαλάει, λέει, του Μακούν. Δεν γαλάει ακόμα του Μακούν. Θέλει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, λέει η Λέψκη, γιατί έχει δύο παίκτες στην ίδια θέση, δεν έχει υπάρχει αυτή άλλον ακόμα εκεί. Και θέλει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ποιο center back ζητάμε? Δεν ζητάμε να πιάσουμε τον Τζόκερ καλύτερα? Εδώ που τα λέμε και που φτάσαν, πιο εύκολο το βρίσκω. Να κάνουμε καμία κατάληψη για αλληλεγγύη, ρωτάει ο Γιώργος. Τι κατάληψη να κάνουμε? Κάτσε εκεί που είσαι. Καλημέρα από το κυτρινό μαύρο Βούπερταλ, Άρης Βλάντ. Εδώ που είμαστε στο κυτρινό μαύρο Ντόρτμουντ, μας μπέρδεσες τώρα. Μια Βούπερταλ, μια Ντόρτμουντ, χάσαμε την μπάλα. Στο κυτρινό μαύρο Ντόρτμουντ κοντά, θα γράψουμε το τέλεια στο σύνδεσμο του Χάιλιγκεν Χάους. Χα! Τι σχέση έχεις με τον παλιό πρόεδρο? Γιατί βλέπω ότι ταιριάζεται φυσιογνωμικά αρκετά, Θόδωρε. Ποιος να έρθει, λέει, και γιατί σε άδειο γήπεδο? Θέλουμε και επενδυτή. Ρε τα αγόρι μου, σου λέω, δεν θες να πας, Θεόδωρε μου, γιατί την ψώνησες, ρε άδερφε, που για μένα δεν πρέπει να την ψώνησες όταν πρέπει να πηγαίνεις στο γήπεδο. Άλλο πάω στο γήπεδο, δεν πάω στο γήπεδο για τον πρόεδρο. Για μένα πάω πρώτα. Εγώ, εμείς, είμαστε το σήμα. Εμείς. Που καθόμαστε εκεί στα τσιμέντα χρόνια. Αυτοί έρχονται και παρέρχονται. Μην το βλέπετε, σας παρακαλώ. Θες να το δεις? Δες το, ρε παιδί. Δικός λογαριασμός είναι. Πάρε και εσύ ένα εισιτήριο διαρκείας στον ΑΣ. Να βοηθήσεις ο λίγο την κατάσταση. Με τον ΑΣ, ναι, Αλέξανδρε. Αλλά με ποιο σκοπό? Άντε, αρχίσαμε πάλι. Με κάποιο όραμα. Σε τι να συστρατευτούμε? Ποια η πρόταση του ΑΣ για το μέλλον του Άρη μας? Βασίλη μου, καλέ μου άνθρωπε, που λέγει ο Θανάσης, ο έμνηστος. Έχεις άλλο τρόπο? Εγώ θα πω, δεν έχεις. Χωρίς ΑΣ υπάρχουν τα υπόλοιπα? Δεν υπάρχουν. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε ώστε να έχουμε και την άνεση το να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και να πούμε, ελάτε εδώ να μας πείτε, που πρέπει να συμβεί αυτό μετά τη ΔΕΘ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για έκτακτη γενική συνέλευση, για να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να πούμε πού ήμασταν, ένα, τελειώσαμε με αυτό. Πού είμαστε, δύο, τελειώνουμε. Πού θέλουμε να πάμε, τρία, πώς θα πάμε, τέσσερα, και όλα υπό μία διαφάνεια, όχι, ξέρεις, ναι, αυτό δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Στην Γενική Συνέλευση πρέπει να υποθούν σχεδόν όλα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουν να κάνουν με λεπτομέρειες του γηπεδικού, ώστε να αποφύγουμε, θα έλεγα εγώ, και την αντικατασκοπία. Έτσι, τις τριχλοποδιές. Αυτό πρέπει να συμβεί κάτι με. Το τραγικό είναι ότι κάποιοι συνοπαδοί μου και κάποιοι από το συνάφι σας, ο Άρης φέτος θέλει να αποτύχει. Και διαβάζοντας και ακούγοντας, δεν βρίσκουν τίποτα θετικό και κράζουν τους παίκτες. Αντώνη μου, τραγικό λάθος. Το να κράξω εγώ τον παίκτη, τι κερδίζω? Για μένα ισχύει το εξής. Ότι 25 που αγωνίζονται, 28 πόσοι είναι αυτοί, είναι αντιπρόσωποι μας. Και έχουμε ιερή υποχρέωση να τους στηρίζουμε σε κάθε παιχνίδι. Μετά που στηρίζει χοντρή, βγες απ' έξω και πες ότι θες απ' έξω. Όχι μετά να σ' ακούει το παλικάρι. Και ας σταματήσουμε να λέμε επαγγελματίας ή να το κάνει. Εσύ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ας σου δώσω εγώ 100.000 να μπεις μέσα να τρέξεις. Μπορείς? Λέω εγώ τώρα. Είπα και εγώ μια... Αυτός είναι καλός, στραβός, κουτσός, τυφλός.
να κάνω τώρα, πάω να το πιάσω το λαιμό. Όχι, βρες μου ένα μεγιστάνα και πουλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε πέτσι. Επαναλαμβάνω, η δική μου άποψη είναι ότι το γηπεδικό θα κρίνει για την έλευση ενός μεγάλου επενδυτή. Διασφάλισε αυτό το οικόπεδο. Υπόγραψε το ότι είναι για μας και δεν πάει πουθενά άλλου, ότι είναι αποκλειστικά το έχουμε εμείς. Για να αρχίσουμε να τρέχουμε και τα υπόλοιπα, να τελειώνει η υπόθεση. Και θα το πω, ναι, θα το πω, πάρε έστω και αυτό. Το Αλεξάνδριο έτσι όπως είναι, να το πάρει ο ΑΣ, αλλιώς θα είναι τα πράγματα.

Αλλιώς θα είναι τα πράγματα. Πάρ' το εσύ στην κατοχή σου, γιατί δημιουργείς μια μεγάλη εστία και μια μεγάλη κυψέλη μικρών αθλητών αλλά και μεγαλύτερων εντός του κέντρου της πόλης. Έχει μεγάλη μα μεγάλη διαφορά το να είναι παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Ακόμα και σου χαρίλα. Γιατί με ευκολία πηγαίνει ο κάτοικος της Ανατολικής της Αλμίδας, αλλά με δυσκολία πηγαίνει αυτός που μένει στο κέντρο ή πιο δυτικά. Να ματώγεις εκεί στον Αλεξάνδρο. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Και διαφορετική χώρη, έτσι. Ωραία περίπτωση να έχεις και το Αλεξάνδριο, αλλά και το IKEA. Ωπω, ζάχαρη. Και θα δούμε, τι θα γίνει και με το γήπεδο του μπάσκετ. Θα δούμε, έρχεται, έρχεται. Τι και νομίζω το νερό στα βλάκια, αλλά τώρα το να καθόμαστε εδώ πέρα και να βρίσκουμε εμείς την ίδια μας την ομάδα, να την υποτιμούμε, να την ειρωνευόμαστε. Φίλε μου, Αντώνη, αυτό το πράγμα δεν ξέρω, εμένα με ξεπερνάει.

Γι' αυτό μιλάω για συστράτευση. Τεταρτή και η ώρα, Βασίλη, που θα κάνεις εκλογές. Περίμενε. Μην πειροβολείτε. Το πιανίστα.

Βασίλη, συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, λέει ο ΑΣΥΓΜΑ, ο Βασίλης, συγγνώμη, ότι το μέλλον του συλλόγου δεν εξαρτάται από τον Γκάρι, αλλά από τον ΑΣΥΓΜΑ, για να πράξουμε ανάλογα όλοι μας. Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσα να συμβεί, και μιλάω τώρα υποθετικά και θεωρητικά, τώρα να ήμασταν 15.000 ενεργά μέλη, έτσι τακτοποιημένα, την πόρτα, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, την πόρτα δεν θα την άνοιγες με το χέρι, θα την κλωτσούσες και θα έλεγες: κύριοι, ιδού, για συμμορφωθείτε, θα το απαιτούσες. Τι είναι η αλήθεια?

0: σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί εδώ. Συντονισμένοι λοιπόν, μείνετε στο Yellow Radio 101,7 και περιμένω τα μηνύματά σας με αγωνία στο Viber 6936-512-099.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
14: Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθόματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

έλεγα λοιπόν ότι εσύ που είσαι στραβωμένος, ρε παιδί μου. Και δεν θα πας με τίποτα, μα με τίποτα, δεν σε πείθω εγώ, δεν σε πείθει κανείς. Πάνε να διαρχίασαι στον αλφα σίγμα με 60. Ψυχικό θα κάνεις. Τα παιδάκια τα δικά μας βοηθάμε. Και περιμένω κάποιον να μου πει ότι εγγράφηκε ηλεκτρονικά και αν συνάντησε πρόβλημα ή όχι, αν υπάρχει κανείς. Αυτούς που ακούνε εννοώ.

Και λέει τώρα, πολύ εύστοχα για μένα, ο Βασίλης, θέλουμε γήπεδο στην περιοχή του IKEA και μπάλα και μπάσκετ με ένα εμπορικό κέντρο με ένα τέτοιο όραμα στο λίδι όλων των Βαλκανίων. Συμφωνούμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, λέει ο Γρηγόρης, με τις μουσικάρες του, όχι τυχαίες, με επιλογές. Ποιο κομμάτι έπαιξε γύρω στις 10 και 20, λέει, πριν το λέει εσύ τότε πέφτει. Αμάνε, αμάνε. Κάτσε, θα θυμηθώ, περίμενα.

Καθίστε τώρα, πάρτε το λεξικό σας κοντά. Γιατί δεν έχουμε συνομιλία στην Καρδιτσιώτικη, έτσι, ωραία, ρε. Αν έχετε καταλάβει, στην κουβέντα μπήκε ο Τέσσερις Ήλιοι που τον άλλαξε ο νόμο Βασίλης. Βασίλη, να σου πω, σ' αγαπάμε, σ' εκτιμάμε, αλλά όχι όπως θα ήξερες, αλλά όπως θα βρήκες. Α, μας άλλαξε και το όνομα εδώ πέρα. Και λέει τώρα ο Τέσσερις Ήλιοι. Άι, Τιδάκη, η Κίσια πέρασε τη γούβα, του έχουν για διώξιμο του λύκου, του γουβίσιου. Αμάν, ποιου λέγω, ρε. Για πες ποιος είναι ο λέγος.

Ρε, θα τα πνίσω, αλλά και θα πάει για που παντέρε, η κύριε, στου όρους. Και μετά σου λέει προφήσεις, τι προφήσεις, ρε, μιλάμε για τι γλώσσα.

Τον βλέπω, λέει, αυτό του με το τρανό του μους, λέει, να πηγαίνει κατά τη Λαμάτς, λέει, συνεισφυγμένο. Δεν σε σπάσει και τα λεφτά, θα δώσω τέλης, ρε.

Και από νεότερα δεν κουνιέται τίποτα. Τι κατά τι που λέγε στο χωριό. Δεν βλέπω σε τερμπακ μέχρι στιγμής. Δεν βλέπω. Άιντε ρε.

την άλλη πλευρά, ένα ζήτημα που ακόμα θα πρέπει να μας απασχολεί είναι το πώς θα εισέλθει, θα έλεγα, πώς θα γίνει η τέλεια εισδοχή των νεαρών παικτών στην ομάδα, γιατί δεν βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, δεν κάνει ένας, δεν κάνει ο άλλος, έτσι. Αυτά τα παιδιά πρωτίστως θέλουν μεγαλύτερη τόνωση από εμάς στην κερκίδα. Και μιλάω για τις περιπτώσεις Κάμψη, Αντωνιάδη, Παπασερακιανού, Χαρούπα, Ποριασίδη και λοιπά και λοιπά.

Και αν κοιτάξω την ιστορία, θα δω το εξής, αν θέλετε να το δούμε μαζί παρέα, ότι είχαμε περισσότερη εμπιστοσύνη σε θεματοφύλακες που βγήκαν από τα σπλάγνα της ομάδος, τους στηρίξαμε περισσότερο δηλαδή εν ολίγης, παρά σε υπόλοιπους παίκτες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Δηλαδή αυτή τη θέση του Center 4 τη στηρίξαμε περισσότερο, όπως και τη θέση του τερματοφύλακα, παρά κάποιες άλλες. Και μιλάω για δικά μας παιδιά. Πώς σε επιθυμία.

Τώρα αυτό το λες σοβαρά, αγαπητέ μου Φόδωρε, ή μας τρολάρεις όλους? Αδέρφια, λέει, όλα τα πάνε καλά στο τέλος όσο έχουμε μουσικές που μας ανεβάζουν.

Σε Αντώνη μου, θέλεις να διαβάσω το μήνυμά σου, δεν είναι καλά στον αέρα. Καλά λέει, μην νομίζεις και στο Αλεξάνδριο να μείνουμε λέει, κάποιοι παραγωγοί λέει, εκεί στο Yellow Radio λέει, δεν μου τσιπιές για να πάνε λέει. Τι να πω εγώ τώρα. Λέει ο Χρήστος, για πες εκείνον τον Αγκούρλευτο λέει να βγάλει τα τσαράπια και να βάλει σου σόνια. Να χουρέπει τα ζερμπέκια, άξεις. Οχ. Αμάν. Και κι άλλος με ξένες γλώσσες. Α. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Υπομονή και μουσικές λέει ο Θόδωρος. Επιμένει. Το μόνο πρόβλημα ρε Άλεξ είναι ότι μετά τις μουσικάδες που βάζεις οι επόμενοι δεν ξέρουν τίποτα από μουσική. Άντε να τους ακούσεις μετά. Τι φταίω εγώ τώρα. Εγώ τι φταίω.

Τώρα, άμα πει, α πούμε, Νίλ Γιάνγκ, θα πει ο άλλο. Αυτό πρέπει να έπεσε στη Βόρεια Ιρλανδία, λέει. Ήταν center back, όχι, κακιά λέξη, παραμάνω.

νομίζω καλή παρέα κάνουν οι δυο τους. Και πηγαίνω λοιπόν σε μηνυματάκι του Χάρη. Ποιος λέει κάτσε εδώ που ξεκινάει. Μήπως επειδή είπε ο Γρηγορίου ότι θα πηγαίνουμε παντού επιθετικά, σου λέει τι να τα κάνουμε τα center backs αφού θα τα ρουφάμε έτσι κι αλλιώς. Σύστημα πλημμύρα, ρωτάει. Αλλά μπροστά Παρίσι Ζερμέν. Ο επιθετικός πότε έρχεται και γελάει ο Θόδωρος. Μαθή μου κανένα δυο. Πλάκα πλάκα, λέει τώρα ο Χρήστος. Ένα τραγούδι μου άρεσε από αυτά που έβαλες, αλλά στο κάτω κάτω δεν σε αγαπήσαμε για τις μουσικές επιλογές και γελάει. Εντάξει. Εντάξει λοιπόν.

Τι έλεγα λοιπόν ότι οι νεαροί παίκτες που πλαισιώνουν την ομάδα μας θέλουν μια ψυχολογική, χρειάζονται μια ψυχολογική τόνωση μεγαλύτερα αλλά ιδιαίτερα από εμάς. Και εκεί που θέλει το χειροκρότημα παραπάνω και μια φωνή παραπάνω είναι τη στιγμή που κάνει λάθος. Όχι τη στιγμή που τον κάνει τέλειο το θέμα. Όχι ότι εκεί θα μείνεις χωρίς επιφώνημα. Για όσους έχουν κάνει ομαδικό άδειμα να κατ'

πήραν στην περίπτωση των τερματοφυλάκων και των center forward, φερθήκαμε πάρα πολύ καλά. Στις υπόλοιπες θέσεις λίγο υστερήσαμε.

Και έτσι για να θυμηθώ περιπτώσεις, ας πούμε, τερματοφυλάκων που ήρθαν από το πάγκο και διέπρεψαν, δεν είναι λίγες. Να θυμηθούμε την περίπτωση του Αλέκου του Κατσιαούνη, να θυμηθούμε την περίπτωση του Χρήστου Καρκαμάνη. Αυτός που αδικήθηκε, θα έλεγα, ήταν ο Παύλος ο Ποϊκόγλου, αλλά και ο Τολούδης, αν και ήταν θέμα δικής του επιλογής.

ενώ σε περιπτώσει σέντερφορ, ακόμα και καλύτερα θα έλεγα. Όταν είδαμε για πρώτη φορά Σάφρο Λαμπριάκο ή Κυριάκο Μητυσίδη, ακόμα Άγγελο Χαριστέα, αλλά για παράδειγμα εκείνο το έρμο του Αυστραλάκη, ο Πανόπουλος τι είχε ακούσει εκείνος ο έρμος.

Δεν βλέπω όμως μηνύματα, δεν συμφωνείτε. Δεν το θυμόσαστε. Ό,τι και να κάνετε, συμφωνείτε, δεν έχω κανένα θέμα. Απολύτως. Αλλήμωνο για το όνομα Θεού. Επίσης είχε ακούσει τα εξαμάξεις ώρες εκείνος ο Χατζηνικολάου.

και να πω και κάτι εξτρεμιστικό, έτσι. Τι ωραία θα ήταν αν η ΕΠΟ στο δεσμό του κυπέλου έλεγε θέλω μέσα 4 παίκτες οι οποίοι να έχουν πάνω από 6 χρόνια στην ομάδα. Το θελκείο τους να ξεκινάει πριν από μια εξαετία. Εκεί να δεις τι θα γινόταν.

Έτσι θα ανάγκαζες τα πράγματα να έχουν άλλη όδο, με αποτέλεσμα και οι ομάδες να έχουν περισσότερη εξέλιξη από τους παίκτες του. Τα ταλέντα να ανοιχνεύονται πιο καλύτερα. Από μικρότερη ηλικία, αλλά και η εθνική ομάδα να έχει άλλη διάσταση. Αλλά όλα αυτά στη σφαίρα της δικής μου επιθυμίας και φαντασίας ίσως. Ποπό, τι είπες τώρα, τέσσερις ή εκείνος ο Ευρυπίδης του Ζαμόλ. Αν ο Τάκης του Μπουγιουκλής ή ο Μπάμπης ο Μισακίδης που λες ποπό, ποπό.

Ποιο να πρωτοπώ, ρε παιδί μου. Ακόμα και το Θόδωρο τον Ταλκίδη που ήταν και άλλη θέση, ήταν και πιο έτσι. Πιο. Και πιο. Κακά τα ψέματα. Ο Θόδωρος ο Ταλκίδης, μιλάμε για μέγιστη αριανή καρδιά.

τα μηνύματα τώρα διαδέχονται το ένα το άλλο. Βροχή, θα έλεγα. Πού φτάσαμε λοιπόν πάντως να έχουμε σεντερφόρ στην ομάδα παίκτες σαν Κατεβέρη, Μωρόν και Μυρ. Και Κουανό αν χρειαστεί. Εκεί που είχαμε θέμα στα χαρτ και μπροστά, τώρα έχουμε θέμα πίσω στο τέρμα. Τέρμα του καλύψαμε. Που τη θέμενα. Αν το δούμε γι' αυτό. Τι τραβάμε, λέει ο Κυριάκος. Άντε ντε. Τι τραβάμε. Εγώ θυμάμαι λίγο Κατσχαρό. Με μέτωπο προς τα επίσημα, γλωτσάει την μπάλα να την βγάλει πλάγιο και βάζει από τον κόλ στην αιστεία, μπροστά στην ένα.

Τι θυμάμαι αυτό. Αλλά φαντάζομαι τι θα άκουσε για να το λες. Παπαφλωράτος λέει τερματοφύλακας δεύτερος. Μεγάλη στήριξη ο Στέλιος. Πολύ μεγάλη στήριξη ο Στέλιος. Παρόλο που τον πήραν στο κάτω μετά, έτσι.

Εγώ θυμάμαι την εποχή που προηγούνταν ο αγώνας των εφήβων. Δηλαδή έπεσε, παραδείγματος χάρη, Άρης Πας Γιάννενα. Το πρώτο παιχνίδι που είδα έφηβα πιο μπροστά. Και θυμάμαι που λέγανε όλοι πάμε να δούμε τον Παναθωράτο, Που τότε ήταν σε έφηβα.

Δηλαδή, οι άλλοι τώρα που βγάλανε κάτι παίκτες, δεν θέλω να πω ονόματα, καταλαβαίνετε τι λέω. Πόσο παικταράδες ήταν δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Και πήραν και μεταγραφή και φέραν και εκατομμύρια.

Α, Κώστα μου τώρα εδώ, πολλά σας. Τι έγινε, λέει. Καλαμιτικό να πάρουμε, όλα καλά και σου πάει. Α, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα θα γίνουν με την ώρα τους. Σε τερμπάκι δεν λες. Σε τερμπάκι δεν λες. Είδελε σε τερμπάκι. Εγκριαζόμαστε σε τερμπάκι, ρε.

Βλέπω, λέει ο Λορέν να πέσει μπροστά σου. Έπαιξε ο Λαμπριάκος. Ο Χαλισταίας και ο Μπατίστα. Γιατί απορρίσεις.

Και λέει ο τέσσερις ήλιοι, τι γυναικεία ρε, είναι deep soprano, κολορατούρα θα έλεγα, late November. Θυμάται κανείς αυτόν τον υπέροχο δίσκο, Columbia, έτσι.

Ηλία, εσύ δεν πιάνεσαι τα αγόρμα. Εσύ δεν πιάνεσαι η κινητή βιβλιοθήκη. Α, μιλήσει κανένα άλλο. Εσύ είσαι πολύ διαβασμένο. Και εδώ που τα λέμε τέσσερις ήλοι, κάποτε πρέπει να αποκαλύψει την ταυτότητά σου, έτσι. Όχι τίποτα άλλο, για να μαθαίνουν κάποιοι σου λέει ποιος είναι αυτός τώρα, ποιος είναι αυτός. Κάτσε να πάω. Στροφούλα πάλι, στροφούλα. Κάνω μια μικρή στροφή, ναι βέβαια.

Άρα τα έχουμε, λέει, όλα καλά. Λέει, πάρτε ακόμη ένα φορ. Λέει ο Κώστας. Εμείς θα πάρουμε. Εμείς. Ποιο εννοείς εμείς?

Και λέει τώρα το άτιμο το παιδί, κοιτάξτε τώρα τι, τι στροφή κάνει, λες. Τι, άμα σε πιάσω, άμα σε πιάσω. Όποιος έπαιζε βόλε, λέει, τη δεκαετία του 80, μη ξέρει. Και όποιος τελείωσε κουμπουθουέ και έκανε τον ηθοποιό του 2003, από σουπιτικά, ξέρσιζε. Εγώ ξέρω, αλλά οι περισσότεροι δεν σε ξέρουν έτσι όπως εμφανίζεσαι. Τέσσερις ήλιοι, εγώ ξέρω. Μα ξέρω, λέει. Και λέει ο Γιώργος τώρα, καλημέρα Αλέξανδρε. Θυμάσαι σαν και τώρα όταν πήγαμε... Όταν με πήγαινε, λέει, κάτσε, περίμενε, δώσε μου μισό λεπτό. Μισό λεπτό, για να το διαβάζουμε με μεγαλύτερη άνεση. Όταν με πήγαινε συγχωρεμένος ο πατέρας μου στο Χαργλάο, πολλοί αρχές της δεκαετίας 70 που φόρεσαν τον Παπαφλωράτο περιστερά, αλλά νομίζω πως ήταν καλό θερματάς. Όπως θυμάμαι που έτυχε να πετύχω και την πρώτη του Χατζη Αντωνίου. Ω, το πουλί! Μου το φωνάζαμε. Ναι! Τι λες τώρα! Σωστά! Αέρινος λέει, αλλά χαζογκόλης. Και Περιστερόπουλος, τον είχαμε εδώ στον Περιστερόπουλο, δανεικό στο Κλικησιακό, βέβαια! Χωρίς μεγάλη καριέρα, έπαιξε και μακεδονικό ο Περιστερόπουλος. Ομολογουμένως πάντως η Αργιανάρα μας ανέκαθεν έβγαζε τερματοφύλακες, κορυφές. Ποιον να πρωτοθυμηθείς και ποιον να αφήσεις απ' έξω. Φέτος σε περίπτωση που ενσωματωθούν και οι νέοι και οι center backs, γελάει εδώ τώρα, που περιμένουμε, θα δούμε καλή μπαλίτσα πιστεύω. Γιώργος ο δάσκαλος, αμάνε Γιώργο, από το στόμα σου και σου δεν ταυτή. Ρε παιδιά, δεν γεννήθηκε ακόμα αμυντικός που να μας κάνει υπομονή. Α, περιμένουμε καμιά 15ετία. Εντάξει. Να σηκώσει το χέρι όποιος πιστεύει ότι κουαμέ. Προφανώς όχι κουνάμε, κουαμέ. Και Κατεβέρε θα κάνουν πάνω από 10 μάτς στο πρωτάθλημα. Για τον Κατεβέρε το σηκώνω, για τον κουαμέ όχι. Βασίλης. Και επειδή όταν τρέχαμε στα χωράφια οι άλλοι γελούσαν, τώρα με την κατάσταση στο κοτέτσι του έρχεται ένα τραγούδι, λέει. Να το βάλω, αν προλάβω. Ρε πως γυρνάει ο τροχός. Πάω Μανώλη. Ορίστε. Δεν φεύγει, λέει, ο Μακούν από τη Λέσκη. Ορίστε. Αρνητική εξέλιξη.

Ραν, βάλε ένα γκολ, είμαι γκολ. Υπομονή, όλα θα γίνουν. Το Αναστασία, τι ωραία περνάμε στην Άννα.

Λοιπόν, κάτσε να πάω και σε ένα ακόμα κομματιάκι. Γιατί σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσω, έτσι.

Έχεις απόλυτο δίκιο. Το φτερό το φωνάζαμε, όχι το πουλί. Ναι, το φτερό. Εσύ. Πω, πω. Πόσα χρόνια τώρα γυρνάμε.

Και για να λέμε τα σιγά σιγά και τη σκάρπη σκάρπη, τότε η εθνική λυπίδων είχε τουλάχιστον ένα παίκτη από τον Άρη. Τουλάχιστον!

Αυτά λοιπόν από μένα. Τώρα να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να έχετε μια όμορφη και δροσερή Τετάρτη. Συντονισμένοι μείνετε εδώ στο Γέλο Radio 101,7. Ακολουθεί Δημήτρης Ελτσιάδανασίου.

με συγχωρέσετε που δεν προλάβαινα να διαβάσω μηνύματα. Αυτά λοιπόν. Στο επανακού είναι αύριο το πρωί στις 9 και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνεται.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Αχ, πείνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
25: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
31: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
32: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
33: Digital Markt.
32: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
0: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
1: Μεϊμάρις.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: 101,7 Δημήτρης Χατζηαθανασίου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. 2 και 5. 2 παρά 5. Κάνουμε και λίγο νωρίτερα. Να ξέρετε, πρέπει να κάνουμε συνέχεια λίγο αργότερα να πηγαίνουμε. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στις 5 Star. Έτσι, να βάλουμε τα τραγουδάκια μας εδώ πέρα. Έτσι, να είμαστε. Να πούμε καλημέρα στις 5 Star, στον Ηλία, τον εξαιρετικό αυτό τύπο, ο οποίος μας συνοδεύει σε κάθε μας ραδιοφωνικό βήμα και φυσικά μας τιμάει με την παρουσία του. 2-3-10-3-23-8-90 τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία και των συνεργατών του, εκεί όπου θα τους βρούμε στην Κύπρο 35, στην πίσω την εκκλησία του προφήτη Ηλία, στην Κιτρινόμαυρη Πηλαία. Τέντες, πέργολες, αναμοθράυστες, όλα στην απόλυτη τιμή και στην απόλυτη ποιότητα. Να πούμε και την καλημέρα μας στον Εσπρέσο Τσελίνι, το νούμερο ένα καφέ στην πόλη μας, το νούμερο ένα καφέ στη χώρα μας. Ένας καφές που έρχεται από την γειτονική Ιταλία, από την Γένοβα, πιο συγκεκριμένα. Σφαιρά μάνα Γένοβα, που καμαρώνει εκεί τα δυο της τα παιδιά, την Τζένοα και τη Σαμπντόρια. Καλά, δεν τους πολύ καμαρώνει, η αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων. 2-3-10-5-87-3-77 το χρήσιμο τηλέφωνο, ειδικά για τους επαγγελματίες του χώρου. Να γνωριστούν, να συστηθούν με τους ανθρώπους της Σελήνη και να βάλουν ποιότητα στην επαγγελματική τους διαδρομή. Χαμηλής περιεκτικότητας καφείνη και έντονα αρώματα, τα χαρακτηριστικά του νούμερο ένα εσπρέσο που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Μεταξύ τώρα που λέω εσπρέσο έτσι για καπουτσινάκι και φρεντάκι και όλα αυτά, πριν 20 χρόνια ας πούμε, αν πήγαινε σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα και έλεγε θέλω ένα καπουτσίνο ας πούμε, ένα εσπρεσάκι, ένα φρεντάκι, κάτι, μόνο στο κέντρο ίσως. Ίσως μόνο στο κέντρο. Σε συνοικιακό μαγαζί να σε φτιάξουν καπουτσίνο. Να βρεις ένα εσπρεσάκι να πιείς, να πιείς ένα φρεντάκι. Και από εταιρείες, από... δύσκολα. Εν τω μεταξύ, τώρα θα κάνω και μια διαφήμιση, θα με συγχωρέσουν οι άνθρωποι της Σελήνη. Τότε, πριν 20 χρόνια, ο μόνος καφές που νομίζαμε ότι ήταν όλοι οι εσπρέσο ήταν οι ίδιοι, είναι σαν το Άζαξ, παιδί μου, σαν το Τάιτ, που νομίζουμε ότι όλα τα περιπαντικά είναι Τάιτ. Ή όλα τα περιπαντικά είναι... νομίζαμε ότι όλα, ότι όταν μιλάμε για καπουτσίνο, ότι είναι ένα, δεν είναι άλλος. Ήταν τότε ο Ήλι. Α, ήταν και ο Λαβάντζα, ναι. Λαβάντζα και Ήλι, αυτά τα δύο. Δεν ξέραμε άλλα. Νομίζαμε ότι αυτές οι δύο εταιρείες υπήρχαν στον πλανήτη. Βέβαια, όλα αυτά πριν 20-25 χρόνια. Τώρα έχουν αλλάξει άρδιν τα πράγματα. Βρίσκεις παντού να πιεις ένα εσπρεσάκι, ένα φρεντάκι. Έχουν υπάρχει δεκάδες εταιρείες στη ζωή μας και η Τσελίνη είναι η νούμερο ένα εταιρεία που έχει κερδίσει την εκτίμησή μας. Πήγαινες πάντως σε μαγαζί, σε καφέ και το μόνο που έβλεπες ήταν φραπέ. Μεταξύ εγώ ακόμα φραπέ πίνω, να ξέρετε. Τον είχα πρωτοδοκιμάσει όταν ήταν πρώτη γυμνασίου, όπως όλοι μας πίνουμε καφέ πρώτη γυμνασίου πρέπει να ήταν. Το περιβόητο γλυκό μεγάλα. Εγώ δεν το άλλαξα, ακόμα αυτό πίνω. Μια χαρά στις πληροφορίες της ημέρας. Αυτά για τον Τσελίνη μας, αυτά για τις 5 Star μας, αυτά για τους χορηγούς μας που είναι μαζί μας σε κάθε μας βήμα. Και να πάμε σιγά σιγά να ασχοληθούμε με τα τουάρι μας, εκεί όπου γίνεται οι τελικές διεργασίες του πήγαινε, έλα. Το πήγαινε βέβαια αφορά αρκετά πράγματα. Θεωρώ ότι στο φινάλι το μεταγραφικό θα φύγουν θα γίνει ένα ξεκαρτάρισμα, δηλαδή τώρα ήδη τα ονόματα είναι γνωστά, έτσι, νομίζω και ότι φαίνεται και από τη, από τη μη χρησιμοποίησή τους. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν, θεωρώ, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν είναι στα πλάνα του Γρηγορίου ούτε ο Γαλανόπουλος, ούτε ο Οδόνης, ούτε ο Μπουζαΐτ, ούτε ο Μωρόν. Φαίνεται αυτό ότι δεν είναι στα πλάνα του, παιδί μου, του Γρηγορίου. Ότι η ομάδα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να απεγκλωβιστεί από αυτά τα παιδιά. Καλά και ο Ντιόπ, διαβάζουμε ότι θα φύγει ιδανικός. Και ο Νίγκ, ίσως λέω εγώ, μπορεί να κάτι τέτοιο να πάρει το δρόμο του. Γενικά θα γίνει ένα ξεκαρτάρισμα και καλό είναι να γίνει για να δουλέψει πλέον ο Γρηγορίου με τους συγκεκριμένους παίκτες. Βέβαια το καλύτερο που θα πρέπει να γίνει είναι να βρούμε επιτέλους στόπερ, γιατί είμαστε 19 Αυγούστου, στις 22 η ομάδα παίζει την πρεμιέρα στην Καλαμάτα, έχει ανάγκη από δύο μίνιμουμ, πολλοί λένε και τρεις, αλλά έχουμε συμβαστεί πλέον με το να αναζητούμε δύο, αλλά δεν έχουμε πάρει ούτε ένα. Τρεις μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ενώ κατά τα άλλα, ενώ στις υπόλοιπες 9 θέσεις, αφού καλύφθηκε και το κενό που είχε με το δερματοφύλακα, υπήρχε ξεκάθαρα ένα θέμα εκεί πέρα. Και ο Διούδης με τον Μάικιτς πλέον παίρνουν το ρόλο που είχαν και πέρσι, του backup των ανθρώπων που συμπληρώνουν την τριάδα των δερματοφυλάκων, με τον Βέλιο να μπαίνει στην κορυφή τις θέσεις. Ήρθε και η μεταγραφή του αριστερού μπακ και του δεξιού μπακ. Βέβαια εκεί θέλουμε στο αριστερά ακόμα ένα για να γεμίσει η θέση, να ντουμπλάρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο βασικός ήρθε, μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να περιμένουμε και καμιά εβδομαδούλα να έρθει και το backup του. Στα στόπερ δεν έχει έρθει η ψυχή. Και δεν έχει έρθει ψυχή, και η άσχημη εξέλιξη είναι με τον Μακούν, ότι που είχαμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο από ό,τι ενημερωνόμαστε με την ειδησιογραφία, δεν θέλει το παιδί να φύγει από τη Λεύσκη. Δήλωσε την με ένταση ότι θα μείνω στην ομάδα. Ο Άρης λοιπόν πρέπει να στραφεί σε άλλες λύσεις 2-3 μέρες πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα, εκ νέου να βγει στην αγορά, να ψάξει για στόπερ, και αν δεν το, που νομίζω ότι πλέον η ομάδα στην πρεμιέρα, νομίζω είναι από τα απίστευτα αυτό, ότι μια ομάδα που έχει 4 μήνες μπροστά του να βρει, όχι να βρει και τα 3 στόπερ ή τα 2 τέλος πάντων που ψάχνει, να βρει τουλάχιστον το 1, δεν βρήκε, μια απίστευτη δυστοκία στη θέση, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις, ξαναλέω, υπάρχει μια ικανοποίηση ότι η ομάδα είναι αρκετά γεμάτη και πληροφορίες λένε ότι η ομάδα θα πάρει και ακόμα έναν εξτρέμ. Δηλαδή βγήκε στην αγορά, θα βγει στην αγορά και για εξτρέμ. Εκεί όπου οι επιλογές είναι και εκεί και συγκεκριμένες, και νομίζω ότι καλά θα κάνει η ομάδα να βγει και εκεί για να πάρει έτσι λύσεις. Εδώ μεταξύ ο Μανού Γκαρσία είναι πλέον στα κιτρινόμαυρα, ένας Μανού Γκαρσία που επιστρέφει για δεύτερη θητεία στον Άρη. Αυτό με τη δεύτερη θητεία, εντωμεταξύ, συνήθως ελπίζω να είναι, να είναι κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά, όχι μόνο στον Άρη, γενικότερα, στον Άρη σίγουρα, αλλά και γενικότερα νομίζω. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι απόλυτος, θα βρεις και περιπτώσεις που... Τώρα μου έρχεται μια περίπτωση, όχι στον Άρη, στα παιδιά δίπλα, επιστροφής η οποία έκανε παπάδες, ας πούμε, στην επιστροφή του, έτσι, ήταν καλύτερος και την πρώτη θητεία. Αλλά γενικά υπάρχει αυτό η δεύτερη θητεία κατά πόσο μπορεί να είναι εφάμιλη της πρώτης σε τέτοιες επιστροφές σημαντικών ποδοσφαιριστών που στην πρώτη τους θητεία έκαναν πράγματα πολύ καλά για την όποια ομάδα ήταν, Άρη, Ολυμπιακό, Μαθηνικό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε. Και επιστρέφουν δεύτερη φορά. Πάντως και στον Άρη δείχνει να βρίσκει εφαρμογή αυτό, όπως γενικότερα υπάρχει αυτή έτσι, η αίσθηση. Έχει παρατηρηθεί δηλαδή αυτό το φαινόμενο. Έχει αίσθηση αυτό το φαινόμενο. Ότι η δεύτερη θητεία δεν είναι σαν την πρώτη. Ελπίζω στον Άρη να τη βρούμε την περίπτωση την οποία θα διαφοροποιηθεί από τις προηγούμενες και να βρει εφαρμογή αυτό στο πρόσωπο του Μανού Γκαρσία. Ένας Μανού Γκαρσία που εντάξει, χρειάζεται να έχουμε τώρα συστάσεις γύρω από τον Μανού. Ο Μανού είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αναμφισβήτητης ποιότητας, συγκεκριμένων δυνατοτήτων πολύ υψηλής τεχνικής κατάρτισης. Μπορεί να δώσει λύσεις στο μεσοπαιδικό κομμάτι και να κάνει τη διαφορά και να ξεκλειδώσει και άμυνες. Θα σου δώσει το κάτι παραπάνω. Έχει και τα μειονεκτήματά του σαν ποδοσφαιριστής, okay, όπως όλοι θεωρώ. Ας πούμε στο κομμάτι της άμυνας δεν είναι και κανένας ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βασιστείς, δεν είναι κανένας και box-to-box παίκτης, εντάξει, okay. Αλλά είναι πάρα πολύ ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ του Άρης, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, στο δημιουργικό, που μπορεί να δώσει λύσεις στο πρόβλημα των κλειστών αμυνών. Να ανοίξουμε και γραμμούλες 2-3-10-3-28-8-28. Εν τω μεταξύ, με αφορμή χθες τα μηνύματα με την Μαρία, με την Μαριάννα. Μαρία, πες μου λίγο πώς θες να σε προσφωνώ. Γιατί η Μαρία ήταν στο Viber το και ο Μαριάννα τα υπέγραψες. Δεν ξέρω πώς θέλεις. Και την αισιοδοξία που έβγαλε η κοπέλα για την. Ήθελα να δω λίγο το βαθμό της αισιοδοξίας που υπάρχει στον κόσμο και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θα μάζευα μηνύματα έτσι, όχι σαν διαγωνισμό, σαν διαγωνισμό. Μπορούμε να βάλουμε και κάτι, να δώσουμε και κάτι μακροπρόθεσμα βέβαια, αλλά σε πρώτη φάση έτσι σε φιλολογικό επίπεδο θα δούμε. Μήπως το επιβραβεύσουμε και με κάτι κάποιος που θα επαληθευτεί στην αισιοδοξία του ή στην πρόβλεψή του τέλος πάντων. Πού αντιλαμβάνεστε τον Άρη στο τέλος της σεζόν? Ένα ποτάμι που ξεκινάει πριν τρεις μέρες. Πριν τρεις μέρες είπα. Είμαστε τρεις μέρες πριν, ήθελα να πω το ποτάμι. Ξεκινάει σε τρεις μέρες. Πού αντιλαμβάνεστε τον μπασκετικό Άρη? Πού αντιλαμβάνεστε τον ποδοσφαιρικό Άρη στο τέλος, στη λήξη σεζόν? Και όταν λέω που, μην μου πείτε στο τέλος κανονική σεζόν εκεί στα play-off εκεί, όταν τελειώσουν όλα. Δηλαδή πέρσι ο Άρης βγήκε πέμπτος. Έτσι, μην αρχίσετε πάλι και τα κλασικά και τα επικά, τα οποία βέβαια όταν μας συμφέρει τα λέμε, όταν δεν μας συμφέρει δεν τα λέμε. Δηλαδή πέρσι δεν τα λέγαμε. Πέρσι ήμασταν πέμπτοι. Δεν ήμασταν έκτη στην κανονική σεζόν, δεν υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση. Όχι, ο οπαδός έτσι είναι, παιδιά, να ξέρετε, και εγώ μαζί σας. Πάντα, εγώ δεν είμαι βασικά έτσι, αλλά τέλος πάντων ο οπαδός έτσι είναι. Και θυμάμαι εκείνο το φοβερό που λέγαμε ότι ήμασταν δεύτεροι στην κανονική σεζόν, μετά βγήκαμε. Είχαμε βγει. Τρίτη νομίζω είχαμε βγει τελικά. Αλλά μια χαρά τιμητική θέση ήταν τρίτη. Η καλύτερη ίσως, όχι ίσως, η καλύτερη σε αυτές τις δεκαετίες και καλύτερη στην ιστορία μας. Δύο χρόνια βγήκαμε και τρίτη, τελευταία 11 χρόνια. Αλλά τότε που λέγαμε, βγήκαμε στην κανονική σεζόν έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά τα παιδιά. Βγήκαμε στην κανονική σεζόν έτσι, ήμασταν στον πρώτο γύρο έτσι, ήμασταν γιουβέτσι. Δηλαδή, άμα βγούμε έκτη και στα play-off βγούμε. Α, πέμπτη τώρα, είναι και το 1-4. Ναι. Εντάξει, το είπαμε, το σας έχω διευκρινίσει ότι τα 26 πρώτα μάτς, αυτό το οποίο ξεχωρίζουν μόνο είναι για το αν θα συνεχίσεις να διεκδικείς πράγματα συγκεκριμένα ή όχι. Μόνο εκεί υπάρχει αυτό το τέτοιο στιγμή που συνεχίζεις, τερματίζεις εκεί που. Δηλαδή, άμα άλλος βγήκε τέταρτος, ας πούμε, βγήκε τέταρτος, μπει στο 1-4 και πάρει πρωτάθλημα μετά, τι θα πούμε, ότι α, δεν βγήκε πρωτάθλημα, βγήκαμε τέταρτη. Αν όμως είμαστε πρώτοι και βγούμε τέταρτη, θα λέμε ότι α, βγήκαμε στην κανονική σεζόν πρώτη. Παιδιά, λίγο να είμαστε ήρεμοι, λίγο να ξέρουμε να είμαστε λίγο άνθρωποι. Η θέση που καταλαμβάνει μια ομάδα είναι αυτή που θέση στην οποία βρίσκεται όταν τελειώσει να κυλάει η μπάλα του μπάσκετ ή η μπάλα του ποδοσφαίρου. Ο Άρης πέρσι βγήκε πέμπτος, τι να κάνουμε τώρα. Πού τον βλέπετε τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έτσι, και στις δύο οργανώσεις και στα δύο αθλήματα και στις όλες τις οργανώσεις, δηλαδή και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ποτάδημα και κύπελο γενικότερα. Κύπελο, αν θέλετε να κάνετε κάποια επισήμανση, αν θέλετε να πείτε την αίσθησή σας σε οποιοδήποτε άθλημα. Αλλά γενικά για το ποδόσφαιρο, για τη βαθμολογία, λέω, πού αντιλαμβάνεστε τον Άρη σε. Και όπως επίσης μπορείτε να κάνετε και νίκηση για το EuroCup, αν έτσι έχετε κεφάκια. Να πάρουμε γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλώς το παιδί.
1: Μια παροιμία λέει: κάλεμε προφήτη να σε κάνω πλούσιο.
0: Γι' αυτό είναι και το στοίχημα, για να οικονομάμε.
1: Να σου πω γιατί πλησιάζουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και το γήπεδο, γιατί ξέρεις τα χαρτιά όλοι, και όχι του Άρη, όλοι οπαδοί παίρνουν παιχταράδες, κάνουν ομαδάρες.
0: Όλοι.
1: Στο γήπεδο τα πράγματα
0: έτσι
1: είναι διαφορετικά. Άσε να δούμε και στο μπάσκετ και στις ιδέες του.
0: Βέβαια.
1: Τουλάχιστον στο μπάσκετ φαίνονται πολύ καλές. Αλλά άσε να δούμε τι
0: θα
1: κάνει ο πώς θα κολλήσουν αυτοί
0: μαζί. Ακριβώς.
1: Άμα θυμάσαι πέρσι, είχαμε πάρει αυτό το αθλητή από το NBA, το Forbes.
0: Το Forbes.
1: Ναι, για τον οποίο τα στατιστικά, το βιογραφικό.
0: Παπάδες.
1: Τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή.
0: Ναι, ναι.
1: Η προσωπικότητα. Μας λέγανε ότι στην Ευρώπη, ας πούμε, θα κάνει τη διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Στην Ευρώπη εννοώ, όχι στην Ευρώπη στο Eurocup. Ερχόντας από την Αμερική στην Ευρώπη, θα κάνει τη διαφορά σε όποια ομάδα και να έπαιζε. Και ήρθε και δεν ακούμπησε ο άνθρωπος. Οπότε, ναι, ζούμε στο γήπεδο. Δεν μπορώ να σου πω. Εγώ αυτό ήθελα να σε πήρα περισσότερο για χθες που είχες αυτή την κουβέντα για την πέμπτη θέση και τα λοιπά, και ήθελα λίγο να ενισχύσω τα επιχειρήματά σου. Και αυτό γενικά, γιατί τώρα για την ομάδα δεν θέλω. Τώρα ούτε με την καρδίτσα το ποδόσφαιρο είναι τεστ για να πούμε ότι
0: η ομάδα
1: οδηγεί σε καλό δρόμο. Κάποιοι φίλοι βιάζονται και λένε η ομάδα πάει καλά. Παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε να πούμε. Ένα δυνατό φιλικό κάναμε με την Νάπολη και κοντέψαμε να διαλυθούμε. Εντάξει, ας δούμε την ομάδα πώς θα είναι μέσα στο γήπεδο όταν θα αρχίσουν τα σοβαρά τα παιχνίδια. Και κρίνουμε
0: έτσι
1: αν η ομάδα είναι σε καλό δρόμο, αν έχει πιθανότητες να διεκδικήσει κτλ. Εγώ ήθελα να σου πω και αυτό για την πέμπτη θέση που έλεγες, που παίρνουν κάποιοι φίλοι τις θέσεις που πήρε η ομάδα και διαιρούν και βγάζουν έναν αριθμό. Υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες που κατατάσσουν μια ομάδα, ας πούμε, στη θέση της διαχρονικά.
0: Βέβαια.
1: Οι δείκτες αυτοί είναι παράδειγμα ο συνολικός αριθμός των βαθμών που έχει κατακτήσει μια ομάδα
0: έτσι
1: από την αρχή του.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Είναι, ας πούμε, ο αριθμός νικών εκτός έδρας και εντός έδρας. Είναι ο αριθμός των γκολ.
0: Σε όλο, ο Άρης είναι πέμπτος. Σε όλα.
1: Σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Όχι πέμπτος, Δημήτρη, μακράν πέμπτος.
0: Είναι.
1: Για να καταλάβεις, ας πούμε, πώς καταντάσσονται οι ομάδες, ο Ηρακλής, ας πούμε, που λείπει 10 χρόνια από την κατηγορία.
0: Είναι έβδομος. Είναι έβδομος.
1: Έβδομος ή έκτος νομίζω.
0: Έκτος νομίζω είναι Πανιώνης. Ή τώρα δεν ξέρω μπορεί να...
1: Και έχει, μπράβο, και θέλω να σου πω, έχει ομάδες που λείπουν από την Α κατηγορία πόσο καιρό και είναι, ας πούμε, μέσα στη δεκάδα.
0: Μα όποιον Έλληνα ρωτήσεις, στην ερώτηση μετά την πεντάδα, ανέφερε μου 2-3 ομάδες μετά την πρώτη
1: μετά. Λένε, πούμε,
0: θα σου πει όλο τον Ηρακλή και τον Πανιόνιο.
1: Γιατί κάποιοι φίλοι λένε ότι παράδειγμα, επειδή άμα διαιρέσουν βαθμούς και αυτά μπορεί να βγει ο αριθμός 6, ξέρω εγώ, δεν ξέρω κάποιος.
0: Εντάξει, 5,5 βγαίνει στον Άρη από ό,τι είδα χθες.
1: Αλλά εγώ σου έλεγα ότι βγαίνει και το 7.
0: Και το 7 μπορεί να έβγαινε.
1: Η ομάδα του Άρη, από τον Άρη, έχει ας πούμε 12.
0: Ακριβώς.
1: Άρα με διαφορά η πέμπτη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτό το λέω γιατί κάποιοι φίλοι δεν ξέρω τι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν.
1: Να αποδείξουν.
0: Ναι,
1: και υπάρχουν και άλλοι δείκτες, έτσι. Ας πούμε η απήξη που έχει μια ομάδα, το κοινό που έχει μια ομάδα.
0: Βέβαια, είναι το εκτόπισμά της στην κοινωνία.
1: Με βάση όλα τα στατιστικά, δηλαδή ο Άρης είναι πέμπτος, όχι με.
0: Και πρόσεξε, η πέμπτη θέση, ας το πούμε, έχει έρθει να κολλήσει πάνω μας πιο συγκεκριμένα από την εποχή Σαββίδη και μετά που ο ΠΑΟΚ πήρε την... άλλαξε επίπεδο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί
1: ο
0: αν...
1: ΠΑΟΚ, άμα δεις το, ας πούμε, που λένε περίπου, είπε χθες κάποιος φίλος ότι έχει περίπου
0: 4,5, ναι.
1: Ναι, 4,5. Άμα θα δεις, ας πούμε... Από
0: άμα την ίδια κουβέντα την κάνεις πριν 15 χρόνια,
1: ο
0: ΠΑΟΚ είχε 5 κάτι. Θα είχε.
1: Μπορεί να ήταν καλύτερα από εμάς.
0: Θα ήταν καλύτερα, αλλά όχι μη αφισβητήσιμα.
1: Όχι χαοδη διαφορά.
0: Ναι,
1: αυτό
0: έτσι
1: τώρα που ήθελα να σου πω είναι ότι ο Άρης στην πέμπτη θέση, με βάση όλα τα στατιστικά, έτσι, όχι μόνο τις θέσεις που παίρνει ένα πρωτάθλημα, έχει χαόδη διαφορά από τον έκτο. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε πέμπτη και η έκτη ομάδα, ας πούμε,
0: ισχύει,
1: είναι κοντά μας και τα λοιπά. Η έκτη ομάδα είναι από τον Άρη, ας πούμε, έχει πολύ πιο μεγάλη διαφορά από τον Άρη από ό,τι έχει ο Άρης από την πρώτη ομάδα. Δηλαδή η έκτη ομάδα είναι πολύ πιο μακριά σε όλα τα στατιστικά από τον Άρη από ό,τι είμαστε εμείς από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, που είναι με
0: τον διαφορά. Τον Ολυμπιακό δεν ξέρω, από τον ΠΑΟΚ σίγουρα πάντως.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το λέω για κάποιους φίλους να σταματήσουμε να μικραίνουμε την ομάδα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
1: Να πω κάτι γενικό, Δημήτρη, ναι, που επειδή πλησιάζουν το τέτοιο, όχι για τα τμήματα μπάσκετ και ποδόσφαιρο, θέλω να πω για τον ΑΣ. Επειδή πλησιάζουν οι εκλογές, πλησιάζει η έκθεση κτλ. Αυτή εδώ πέρα η χρονιά είναι πάρα πολύ σημαντική, θεωρώ εγώ, για το μέλλον του Άρη. Θα πρέπει να υπάρξει μια, το είπε και ο Μπόχος, ας πούμε, κτλ. Πρέπει να υπάρξει μια παστρατιά, αλλά για να μπορέσει να υπάρξει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση από τον ΑΣ, τι θέλει να πετύχει, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιο είναι το όραμα, τι κυνηγάμε, για να μπορέσει ο κόσμος πίσω από αυτό το πράγμα να μαζευτεί, να δώσει και μια δύναμη παραπάνω και να μπορέσει να πετύχει ο Άρης κάποια πράγματα. Γιατί συνέχεια, ρε φίλε, εμείς είμαστε στην απέξω. Αλλά είμαστε στην απέξω, Δημήτρη, όχι γιατί είμαστε οι αδικημένοι της υπόθεσης ή γιατί κανείς δεν θέλει να βοηθήσει τον Άρη που το παίρνουμε μυρολατρικά, ας πούμε, και λέμε ότι πάντα γίνεται διάκριση σε βάρος του Άρη και τα... Είμαστε στην απέξω γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μας αφήνει απέξω. Εάν εσύ τον εαυτό σου τον κάνεις δεδομένο και ο άλλος θεωρεί ότι ό,τι ψίχουλα και να σε δώσει και τίποτα να μην σε δώσει, εσύ ούτως ή άλλως θα τον υποστηρίξεις ή δεν θα αντιδράσεις ή δεν πρόκειται να διεκδικήσεις τίποτα, γιατί να σε δώσει. Αυτό πρέπει να το καταλάβει καλά και ο ΑΣ, γιατί πλέον τώρα ακολουθούμε μια λογική. Βέβαια είναι καινούργιος ο ΑΣ και δεν θέλω, ας πούμε, ακόμα να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά εμείς ακολουθούμε τη λογική να τα έχουμε καλά για την κυβέρνηση, να είμαστε, ξέρω εγώ, κτλ. Και επειδή θα είμαστε, ξέρω εγώ, πώς να το πω τώρα, υποτακτική της εξουσίας, αυτοί θα, ας πούμε, θα μας βοηθήσουν γιατί είμαστε το καλό παιδί. Δεν ισχύουν δυστυχώς έτσι τα πράγματα. Οι εξουσίες καταλαβαίνουν μόνο από τη δύναμη και την πυγμή. Εάν αισθανθούν ότι είσαι δυνατός και μπορείς να διεκδικήσεις και μπορείς να τους κάνεις ζημιά ή ότι αν θεωρούν σε σύγκρουση μαζί σου θα χάσουν αυτοί, τότε θα σου δώσουν κάτι. Εάν θεωρούν ότι είσαι δεδομένος, ότι οτιδήποτε και αν γίνει εσύ δεν πρόκειται να αντιδράσεις, δεν πρόκειται ποτέ να σου δώσουν τίποτα.
0: Να σε καλά.
1: Αυτή η λογική λίγο της μυστικής, ας το πούμε, διπλωματίας εισαγωγικά, ότι κρυφά ξεσκινούμαστε στα παρασκήνια και ψάχνουμε να βρούμε κανένα σύμβουλο του Πρωθυπουργού ή ψάχνουμε να βρούμε, ξέρω εγώ, κάποιο γραμματέα του Υπουργού και μέσω από κάποια κονέ που μπορεί να έχουμε, ίσως πάρουμε μια υπόσχεση αν και εφόσον και για το μέλλον κτλ. Αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν, Δημήτρη. Αν θέλεις να πάρεις πράγματα, πρέπει να δείξεις δύναμή σου. Για να δείξεις δύναμή σου, θα πρέπει να έχεις τον κόσμο μαζί. Για να έχεις τον κόσμο μαζί, πρέπει να βγεις τον κόσμο έξω και να μιλήσεις ξεκάθαρα και να πεις, παιδιά, αυτό είναι το όραμα που έχουμε, αυτά τα πράγματα θέλουμε να πετύχουμε, με αυτόν τον τρόπο θα το κάνουμε, ελάτε μαζί μας να μας βοηθήσετε για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε για τον Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Δεν γίνεται
0: καλημέρα.
1: Διαφορετικά.
0: Να σε καλά,
1: και αυτό, να ξέρεις, είναι το σημαντικότερο πράγμα. Πολύ σημαντικότερο από τον Καρυπίδη, πολύ σημαντικότερο από
0: Φυσικά.
1: Το ποιος θα έρθει στο ποδόσφαιρο.
0: Φυσικά.
1: Πολύ σημαντικότερο από όλα. Αυτό θα καθορίσει Φυσικά. Το μέλλον της ομάδας μας.
0: Να σε καλά, Σταφίνο. Καλημέρα.
1: Να σε καλά, γεια. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Αδάμ, ναι, η Λάρισα και Όφη, βέβαια. Η τετράδα μετά την πεντάδα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπήρχαν τρία γκρουπ ομάδων. Υπήρχαν η τριάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, η διάδα, Άρης ΠΑΟΚ, και η τετράδα, Λάρισα, Όφη, Ηρακλής, Πανιούνιος. Βέβαια, πολλοί, λόγω του ότι ήταν η Ηρακλής στην πρωτεύουσα, βάζαν τον Ηρακλή στο δεύτερο γκρουπ, μαζί με Άρη και ΠΑΟΚ, σαν τις τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης. Και μετά βάζανε, δηλαδή βάζανε τις τρεις Αθήνας, τις τρεις Θεσσαλονίκης και μετά βάζανε επαρχία Λάρισα Όφη και έμπαινε και ο Πανιόνιος κάπου. Το γκρουπ Λάρισα Όφη, Ηρακλής Πανιόνιος είναι ξεκάθαρα το τρίτο γκρουπ της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τρίτο. Αν μπορεί και άμα το βάλουμε στα δύο γκρουπ, δηλαδή κάνουμε την πεντάδα και την τετράδα, ή άμα σπάσουμε τη Θεσσαλονίκη, το δίδυμο Άρη ΠΑΟΚ από τους τρεις. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ τελευταία 10 χρόνια, αν τα απομονώσουμε, κατάφερε με την έλευση του Σαββίδη να κάνει το βήμα παραπάνω και να φύγει από δίπλα μας και να πάει και να κολλήσει στο πρώτο γκρουπ πλέον των τριών που διεκδικεί τίτλους. Αλλά αυτό δεν αλλάζει όμως και γενικά τα 100 χρόνια. Δηλαδή, μια δεκαετία δεν μπορεί να αλλάξει 100 χρόνια ιστορίας. Άρα, άμα το πάμε στον αιώνα, οι τρεις παραμένουν τρεις, οι δύο παραμένουν

0: Κάνε κανένα μπάνιο, ρε. Πού πάει, εσείς που πάτε για μπάνιο εκεί.
1: Κοίτα. Εγώ μέχρι εχθές ήμουν στη Σύμη. Πήγαμε 28 του μήνα που πέρασε και γυρίσαμε χθες Μεσολόγου.
0: 20 μερούλες.
1: Ναι, εντάξει, είχαν έρθει και τα πεθερικά από...
0: Μια χαρά. Μασαλάχ που λένε και οι φίλοι μας.
1: Είναι εδώ Αθήνα.
0: Γενικά, ο πιο συχνός προορισμός του Αθηναίου για το μπάνιο, η πρώτη κουβέντα, δηλαδή ο Θεσσαλονικιός η πρώτη κουβέντα είναι Χαλκιδική.
1: Είναι και Καλαμάκι, Καβούρι.
0: Αυτή είναι η πρώτη κουβέντα. Δηλαδή, ένας 30χρονος Αθηναίος, όταν λέει πάμε για μπάνιο, τι καταλαβαίνεις, πού θα πάει.
1: Κοίτα τώρα, όταν λέει πάω για μπάνιο, που θέλει να κάνει μπάνιο.
0: Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου. Μιλάνε μια παρέα Αθηναίων 30 χρονών.
1: Τα πιτσιρίκια μαζεύονται στην παραλία, δηλαδή.
0: Ποια παραλία, αυτό λέω.
1: Καλαμάκι.
0: Ναι.
1: Από εκεί μαζεύονται τα πιτσιρίκια.
0: Εκεί. Όταν ακούς δηλαδή ένα παιδί 30 χρονών να λέει ότι θα πάω για μπάνιο την Κυριακή, χωρίς να το. Εσύ καταλαβαίνει το μυαλό σου ότι εκεί θα πάει.
1: Ναι, Φάλιρο, Καλαμάκι, Γλυφάδα, εκεί πάνε. Εμείς τα πιο πουρά πηγαίνουμε Καβούρι, πηγαίνουμε Βάρκιζα. Πηγαίνουμε πιο πέρα.
0: Μα, Πόρτο Ράφτη που λέει, εδώ με λένας.
1: Ναι, εγώ είμαι από την άλλη μεριά της Αθήνας. Δεν πάω Πόρτο Ράφτη και Σκηνιά και τέτοια, αν και με την Αττική είναι εύκολα. Έχω συνηθίσει πια τόσα χρόνια, πηγαίνουμε με τον αυτόματο πιλότο το αυτοκίνητο, πηγαίνουμε προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αυτά που μας περιέγραψε τώρα είναι η αντίστοιχη Χαλκιδική σε επιλογή. Έτσι είναι.
1: Πιο κοντά.
0: Α, πιο κοντά σε απόσταση.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει ο Αθηναίος, εντάξει, άμα ξεκινήσει από την Κηφισιά ή από την Δροσιά.
0: Είναι αναλόγως τώρα που θα είναι, ποιο μέρος της Αθήνας.
1: Δεν θα κατέβει παραλία, θα πάει από την άλλη μεριά που πεις εσύ.
0: Πορτορά.
1: Αλλά θα πάει Κάλαμο, θα πάει από αυτή τη μεριά. Uh-huh. Αλλά άμα πούμε οι άνθρωποι που ζουν στην Δυτική Αττική, στην Ανατολική Αττική που ζω εγώ, εντάξει, νότια, δεν το
0: σημαίνει. Αυτά που λες εσύ λέει είναι σαν την Περαία, λέει ένα πράγμα. Αυτά που
1: ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι, κάπως έτσι, κάπως έτσι.
0: Χάρης, ξέρει από Αθήνα, βλέπω.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί πρέπει να έχω χαλαρώσει πάρα πολύ.
0: Πού εδώ τα πράγματα.
1: Δηλαδή, πότε προσβάλλεις την ομάδα σου, όταν λες, έλα μωρέ και πέντος τι έγινε, ή όταν κάνεις μπαϊράκι που είσαι πέντος.
0: Ότι την προσβάλλεις.
1: Ναι, γιατί υπόθηκε ότι και αυτοί που προσβάλλουν την ομάδα, που την κοροϊδεύουν, που δεν αναγνωρίζουν ότι είμαστε
0: πού υπόθηκε
1: αυτό.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή πότε προσβάλλεις την ομάδα. Και να σου πω κάτι άλλο. Οι αριθμοί είναι πώς θα τους διαβάσεις. Διαβάζοντας αυτούς τους αριθμούς πρέπει κάποιος να δει λοιπόν ότι 50 χρόνια δεν έχεις τίτλο. Είσαι άτιτλος 50 χρόνια.
0: Ναι. Έτσι και άτιτλος βέβαια δεν είμαι στην ιστορία μου. Τα 50 χρόνια, ναι.
1: Μισό λεπτό όμως. Και αυτό όμως βγαίνει από τα ίδια δεδομένα που βγάζεις το συμπέρασμα ότι είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι πέμπτος. Είναι μεγάλη υπόθεση να υπάρχει με ό,τι τραβάς. Είναι μεγάλη υπόθεση με όλο τον πόλεμο που σου έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια ακόμα να υπάρχεις και να φτιάχνεις φιλάθλους και οπαδούς. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχεις κάνει για μια εποχή το Β' και την Τρίτη Εθνική πέρα δόθε και να σηκώθηκες και να σήκωσες κεφάλι στον ήλιο και να ξαναγύρισες. Αυτά είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά το ότι είσαι σταθερά πέμπτος, εμένα δεν μου λέει τίποτα, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα.
0: Τώρα πες μου λίγο για την χρονιά που έρχεται. Με δύο λέξεις, με δύο νούμερα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, θέσεις βαθμολογικές.
1: Επειδή σκεφτόμουν αυτό που έλεγες. Έχουμε δει τον Ηρακλή, τον Λεβαδιακό, τον Αστέρα.
0: Α, ποιους έχουμε δει σαν ομάδες. Δεν έχουμε δει κανέναν ουσιαστικά. Ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Δεν τους έχουμε δει.
0: Έχουμε δει 90. Το Ηρακλής ήταν για γέλια, εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα από έναν
1: μάτσο. Και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ.
0: Αυτού σε άλλο βαθμό δυσκολίας μάτσο.
1: Μισό λεπτό. Αυτό και έχω δει εγώ.
0: Ναι, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό δυσκολίας στα παιχνίδια. Τον ένα τύχη τον είδες με τον.
1: Μισό λεπτό. Άλλο θέλω να πω. Βρέμιτσα ακόμα. Άλλο θέλω να πω. Με τον Άρη σαν σημείο αναφορά στη Μόντσα. Έτσι.
0: Πάρε λίγο, είναι αυθαίρετο βέβαια. Ένα φιλικό, το να το συγκρίνεις με ένα επίσημο.
1: Με αυτό το φιλικό έτσι.

0: όπως έπαιξε η ομάδα σε αυτό το φιλικό, ρε φίλε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, γιατί υπολείπεται.
1: Ένας αντιαγενάς σου πήγε, δεν βάζει με το μάτσο με την Νάπολη.
0: Υπολείπεται πολύ ο Άρης με σημείο.
1: Ναι, ένας αντιαγενάς όμως που δεν σε κάνει αντίλογο, θα σου πει γιατί δεν βάζει το Άρης Νάπολη και βάζει το Άρης Μόντζε.
0: Όχι,
1: κουστάρι, βάζει.
0: Βγάζω το μέσο όρο, ρε φίλε.
1: Βάζει αυτό μα
0: την ημέρα. Αν η ελληνική θα έπαιζε με την Νάπολη και δεν θα χάνε.
1: Θα χάνε, δεν είπαμε, δεν στυλιτεύσαμε την ομάδα που έχασε. Για την έκταση του έγινε την κουβέντα.
0: Εγώ αυτό που θα πω.
1: Αλλά εντάξει, εμένα δεν ασχολούμαι με τα φιλικά, ούτως ή άλλως.
0: Όσο και να βάζει το διαολάκι την ουρά του,
1: εγώ έχω ξεκαθαρίσει ότι τα φιλικά δεν με ενδιαφέρουν.
0: Αυτά που έχουμε δει. Και με σημείο αναφοράς, και γιατί το λέω αυτό, δείχνει ότι μπορεί να παίξει έτσι, αφού έπαιξε μία φορά έτσι.
1: Δείχνει ο Άρης, για να σε βοηθήσω και να συμφωνήσουμε κάπου, ότι δείχνει ο Άρης να διαθέτει στο ρόστερ του τουλάχιστον ατομική ποιότητα.
0: Εμείς συμφωνούμε.
1: Στο μεσοεπιθετικό κομμάτι τουλάχιστον, έτσι.
0: Έτσι.
1: Τώρα το θέμα είναι και αυτό, και να αποκτήσει σταθερότητα.
0: Και με την άμυνα να δένει και με το Μανού.
1: Να δένει η άμυνα. Αφού πρώτα συμπληρωθεί η άμυνα. Ένα-ένα. Πρέπει πρώτα να έρθουν και δύο παίκτες ακόμα.
0: Εδώ βλέπεις ομάδες που έχουν ξεκινήσει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και δεν έχουν.
1: Ναι, δεν έχουν συμπληρωθεί τα ρόστερ όλα, αλλά δεν λείπουν και δύο βασικοί στόπερ. Εντάξει.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έρθουν, φαντάζομαι.
0: Εγώ πιστεύω, τελικά θέλω να πω, ότι ο Άρης ίσως δεν είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει με την ψυχή στο στόμα όπως φέτος ένα τελευταίο εισιτήριο στην Ευρώπη. Ίσως παίξει καλό ποδόσφαιρο.
1: Τι βλέπεις δηλαδή, βλέπεις την ομάδα, τον Άρη.
0: Βλέπω να παίξει καλό ποδόσφαιρο γιατί έχει τις προϋποθέσεις να παίξει καλό.
1: Εν τω μεταξύ ρε φίλε, ήθελα να μην με κάνει ο Θεός, να μην με βάζει τη σωστή θέση, τη σωστή στιγμή. Κάποιος με είπε ότι έκανε μία τοποθέτηση, δεν το ξέρω τώρα ακριβώς, μπορεί να το μεταφέρω και λάθος. Μία τοποθέτηση λέει έγινε από το Μαχλά, ότι τον ρωτήσανε ποια θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος και αυτός ανέφερε τον Άρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρόσεξε τώρα όμως. Δεν ξέρω, δεν είδα τα μούτρα, δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει να είμαι εκεί. Τι εννοείς έκπληξη του πρωταθλήματος, γιατί ο Μαχλάς είναι στον Όφη, ξέρεις τώρα εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν τιμητικό αυτό που είπε ή ηρωνικό?
0: Αδιάφορο. Για μένα είναι.
1: Όχι, αδιάφορο. Δεν ξέρω. Έπρεπε εγώ εκεί. Τι εννοείς, Νίκο?
0: Να το έλεγε ο Κουαρδιόλα, να το έλεγε ο
1: Μπόλιο. Όχι, δεν έχει σημασία που δεν είναι.
0: Εντάξει,
1: κατάλαβα τι λες.
0: Να το έλεγε ο Αντζελότη.
1: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι ο Αντζελότη του Γκαρδιόλα, αλλά υπασπιπτώσει είναι ένας άνθρωπος που
0: είναι
1: ποδοσφαίρο. Όχι, με ενδιαφέρει αν ηρωνεύτηκε ή αν τίμησε.
0: Ενδιαφέρει.
1: Δηλαδή, αν το είπε. Έχοντας στο μυαλό του ο Άρης μπορεί να τρυπήσει την τετράδα, είναι κάτι τιμητικό. Αν το είπε ότι, σε σχέση με τον Όφη, ας πούμε, ότι μπορεί ο Άρης να είναι εκπληκτικός, να είναι αυτός στην πεντάδα, είναι κάτι ηρωνικό. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω πώς το είπε.
0: Να είναι καλά το
1: θεωρώ να πιστεύω ότι το είπε με τιμητικό.
0: Να είναι καλά το παλικαράκι και να λέει ό,τι θέλει. Όσο και το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι μια άλλη ιστορία, είναι ένας άλλος γαλαξίας. Το μπάσκετ Άρης, έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι το σκοτσέζι κοντούς που θα τρώει ο Αριανός φέτος. Από τη μία θα έχει μια ομαδάρα στο μπάσκετ και από την άλλη θα έχει μια ομάδα που θα ψάχνεται. Γιατί θα ψάχνεται ο Άρης, δεν μπορεί. Μέχρι να ξαναβρει το βηματισμό του και το βήμα του. Το μπάσκετ είναι κάτι... Αυτό που γίνεται και έτσι όπως χτίζεται είναι απίστευτο, Δημήτρη. Οι γνώστες του μπάσκετ, δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν από το μπάσκετ με τη δουλειά τους, άμα συζητήσεις μαζί τους, με τον Άρη έχουν να πούνε, για τον Άρη έχουν να πούν πολλά πράγματα. Ο Άρης έχει πολλή ανάλυση, είναι μια ομάδα που ο ένας παίχτης συμπληρώνει τον άλλον και τον παράλλον. Όλοι οι παίχτες, σχεδόν όλοι οι παίχτες, αν εξαιρέσεις τον Μπίλτς, παίζουν σε δύο θέσεις, απίστευτο, και πολλοί σε τρεις. Είναι ένας προπονητής από την άλλη που έχει άλλο μπασκετικό IQ και άλλη ψυχή. Είναι άλλα πράγματα αυτά που θα ζήσουμε φέτος. Ανυπομονώ τόσο πολύ ανυπομονώ. Και πιστεύω ότι αυτό που θα ζήσουμε στο μπάσκετ φέτος,
1: ας ακολουθήσουμε,
0: θα είναι η αρχή όλων.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Και αυτό που θα βγουν.
1: Εγώ ξέρω τι λέω, να ακολουθήσουμε την τακτική και τη φιλοσοφία των ανθρώπων
0: Άκουσε με, τη φιλοσοφία της Σπανούλη την ξέρεις και. Είναι συγκεκριμένη. Παίζουν όλοι άμυνα.
1: Όχι και σε, και σε επίπεδο του πύχη δηλαδή. Ναι.
0: Θέλω αθλητές. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Σπανούλη στο play επάνω. Τώρα σαν ομάδα δεν ήμουν ποτέ παίκτης του, δεν ξέρω.
1: Ωραία, να είσαι καλά, Λάζαρε. Σ' αφήνω, λοιπόν, φιλιά.
0: Bye.
1: Να ακολουθήσουμε, τώρα επειδή βλέπω ένα μήνυμα το οποίο συμφωνώ. Για το μπάσκετ έχω αισιοδοξία, φυσικά και έχω, δεν θα μπορούσα να μην δεν έχω. Αλλά να αποφύγουμε και τις φανφάρες, όπως χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη η φίλη μου. Να ακολουθήσουμε δηλαδή ουσιαστικά την τακτική και, και από το δικό μας κομμάτι, την τακτική των ίδιων των ανθρώπων που τρέχουν την ομάδα, του Νίκου του Ζήση, του Βασίλη του Σπανούλη, κατ' ουσίαν, που πιο πολύ δουλεύουν παρά μιλάνε. Έτσι να κάνουμε και εμείς, σαν οπαδοί, πιο πολύ να δουλεύουμε. Δεν θα δουλέψουμε εμείς τώρα για να φτιάξουμε την ομάδα. Εμείς δεν θα δουλεύουμε, είναι όσον αφορά την παρουσία μας στο γήπεδο και την γιάδη μας δουλειά είναι άλλη. Παρά να μιλάμε. Φυσικά και αισιοδοξία υπάρχει. Και φυσικά θα διατυπώνεται αυτό. Φυσικά δεν θα πάμε στο άλλο άκρο της μιζέριας ή της εκνευριστικής φράσης χαμηλά την μπάλα σε απόλυτο επίπεδο. Αισιοδοξία τόσο όσο. Όχι φανφάρα. Αισιοδοξία ναι. Αλλά ζωνία όχι. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της αισιοδοξίας και του να ανεβάζουμε τον πύχη, αλλά όχι με αλαζονία και με, όπως δανείζομαι αυτή τη λέξη, ξαναλέω, την φανφάρα. Ωραία λέξη αυτή. Λοιπόν, μου λέει η φίλη μου. Όχι υπερφύαλα πράγματα, όχι πράγματα τα οποία, αν τα ακούσει κανένας, θα νομίζει ότι ο Άρης παίζει μόνος του στο πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Άρης ξεκινάει ένα πρωτάθλημα στο μπάσκετ, απέναντί του έχει δύο θηρία του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Τις δύο ίσως, τα δύο ίσως πλουσιότερα budget της Ευρώπης, μπορεί να είναι και τα δύο πλουσιότερα budget της Ευρώπης, αν όχι τα δύο πλουσιότερα μπορεί να είναι τα δύο από τα τρία. Λοιπόν, δεν ξέρω, οι Τούρκοι, οι Φενέρ, οι Τούρκοι εννοώ τη Φενέρ, μην πάει το μυαλό σας πουθενά άλλου, μην σκεφτείτε την Μπεσίκτας ας πούμε, τη Φενέρ εννοώ, ούτε τη Γαλατά να σκεφτείτε. Λοιπόν, δεν ξέρω οι Ρεάλ τώρα, δεν νομίζω να έχουν τόσο υψηλά μπάτζετ αυτοί. Έχουν, αλλά όχι σε στήλη Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Έχουμε απέναντί μας λοιπόν με αυτούς τους δύο, ίσως τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και ας μην πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four πέρυσι, ο Ολυμπιακός είναι μετά της Ευρώπης πάντως. Έχουμε απέναντί μας έναν ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, το οποίο μπορεί σαν brand name να μην μπορούμε να μην υπάρχει διαχρονικά απέναντί μας, αλλά έχει κινείται σε ένα πολύ δυνατό οικονομικό πλαίσιο, άρα τον κάνει δυνατό. Δηλαδή με Μιστακίδη πρόεδρο και ο Πανελλήνιος να ήταν θα τον υπολόγιζα. Έτσι, δεν είναι θέμα ότι να υπολογίσουμε, μην τρελαίνεστε με τη λέξη ΠΑΟΚ. Όταν ηγείται ένας οικονομικός παράγοντας σαν τον Μιστακίδη μιας προσπάθειας στον επαγγελματικό αθλητισμό, είσαι υποχρεωμένος να το σεβαστείς και να του δώσεις τη σημασία που του πρέπει. Παρόλο που δεν κατάφερε να πάρει πλην ενός του Οσμάν κανέναν άλλον από τους στόχους που είχε θέσει όλο το καλοκαίρι. Αυτό βέβαια είναι, πιστεύω ότι το πρόβλημα του Μιστακίδη είναι η ομάδα που διοικεί. Πιστεύω ότι ο Μιστακίδης με άλλη ομάδα, αν είχε π.χ. ένα από τα τρία, τέσσερα μεγαλύτερα από τη ομάδα του brand name στο ελληνικό μπάσκετ, τα τρία πολύ μεγάλα θηρία, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ακόμα και την ΑΕΚ αν είχε, θα κατάφερε περισσότερα πράγματα με τα γραφικά να πείσει τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι ένα handicap η ομάδα που έχει για να επιτύχει πράγματα. Αν πάση περιπτώσει, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβαστούμε και να του δώσουμε την σημασία που του πρέπει. Άρα ο Άρης έχει ένα πάρα πολύ. Και έχει υπάρξει και η ΑΕΚ. Η οποία η ΑΕΚ, okay, δεν είναι η ομάδα η οποία ακολούθησε σε budget Άρη και ΠΑΟΚ τόσο δυνατά, αλλά δεν είναι και μακριά. Ήταν πέρυσι το τρίτο budget. Με διαφορά από τους δυο μας. Εμείς τα υπερτριπλασιάσαμε όλα και εκτοξευτήκαμε και εμείς και τη φίλη μας. Η ΑΕΚ μπορεί και το ανέβασε και αυτή λίγο. Δεν είναι και το τίποτα. η ομάδα, το πρωτάθλημα της Α1 θα είναι το καλύτερο στο πρωτάθλημα της Α1, σίγουρα το καλύτερο στο πρωτάθλημα της Α1 τελευταίων 30 χρόνων. Και να σας πω κάτι, όλων των εποχών. Γιατί όταν υπήρχε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν θυμάμαι πρωτάθλημα με την, να ξεκινάει με τέτοια αγωνιστικά δεδομένα από 5 θα πω ομάδες, και την ΑΕΚ θα βάλω. Γιατί υπήρχε η μετάβαση, υπήρχε το δίπολο Άρη ΠΑΟΚ. Βασικά ο Άρης υπήρχε. Ο ΠΑΟΚ ήταν με κάποιον έπρεπε να παίξουμε τελικό. Τα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βαφτίσαμε δίπολο Άρης ΠΑΟΚ. Γιατί δίπολο λέγεται όταν παίρνει ένα, παίρνει και ο άλλο. Όταν παίρνει μόνο ένα, δεν λέγεται δίπολο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μετά ήρθε το δίπολο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εκεί ήταν δίπολο, αν και ο Παναθηναϊκό κυριάρχησε ουσιαστικά για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ο Ολυμπιακό επίση πήρε, έχει πάρει και ευρωπαϊκά κλπ. Τέτοια αγωνιστικά δεδομένα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα Α1 δεν θυμάμαι. Ακριβώς λέει, να είμαστε φιδωλοί. Μην φάμε λέει καμιά λέζα και ψαχνόμαστε, το λέω, και μετρημένοι. Ναι, φιδωλοί και μετρημένοι, ναι, αισιόδοξοι σίγουρα όμως. Και τον πήχη ψηλά σίγουρα και απαιτήσεις σίγουρα. Αλλά είπαμε, όχι αλαζονία, όχι έπαρση, όχι δεν βλέπω κανέναν, και ουσιαστικά το στίγμα το έχει δώσει το δίδυμο Σπανούλη Ζήση. Μετρημένη, σοβαρή, το κεφάλι κάτω, δουλειά, και θα κάνουμε ταμείο το Μάιο, όπως έλεγε και εκείνη η ψυχούλα. Ο Αδάμ Δημήτρη, έχουμε εδώ μεταξύ, σας είπα να βάλουμε και να μου πείτε λίγο πώς αντιλαμβάνεστε τη χρονιά σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τη θέση την οποία περιμένετε να δείτε την ομάδα μας. Αυτό ήμουν λίγο και περασμένος από το χθεσινή στιχομηθεία με την Μαριάννα. Τη θέση που μπορεί να δούμε την ομάδα μας τελικά να τερματίζει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πιθανολογώ ότι, άμα θέλετε, πριν δω ακόμα τα μηνύματα, ότι για το ποδόσφαιρο τα πράγματα το 80% θα έχει συγκεκριμένη απάντηση. Νομίζω ότι ό,τι πιο safe σαν απάντηση μπορεί να δώσει ένας ποδοσφαιρόφιλος στην Ελλάδα γιατί σαν πρόβλεψη μιας χρονιάς είναι να δώσει που θα τερματίσει ο Άρης τελευταία 11-12 χρόνια. Το 80% η ομάδα βγήκε σε συγκεκριμένη θέση. Δύο φορές δεν επαληθεύτηκε αυτό, που δεν επαληθεύτηκε με τη θετική όμως έννοια, έτσι. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή δεν διαψεύτηκε αυτή η πρόβλεψη αρνητικά, διαψεύτηκε θετικά. Τις δύο φορές φύγαμε τρίτη. Τις άλλες 9 βγήκαμε πέμπτη. Έτσι. Νομίζω, όχι 9, 11 χρόνια είναι ο Καρυπίδης στην Ελλάδα, στον Άρη. Τα δύο χρόνια ήταν 6 ήταν στη Super League. Τις 4 φορές βγήκε τρίτη και πέμπτη, και τις άλλες 2, 4 στα 6 νομίζω έκανε, ή 5 στα 7, 5 στα 7. 5 στα 7 βγήκε πέμπτη, τις δύο φορές δηλαδή δεν βγήκε πέμπτη. 5 στα 7 επαληθεύτηκε αυτό που ψυχανεμιζόταν όλη η Ελλάδα δηλαδή. Τις δύο φορές διαψεύστηκε η πρόβλεψη, αλλά με θετική χρειά, υπέρ μας δηλαδή. Ωραία. Δεν μπορώ να συνεχίσω την ακρόαση, φίλε. Πάλι οι ίδιοι τύποι που κρατάνε τον λόγο σου για αυτή δεν έχουν επιχειρήματα και γνώμη. Οι περισσότεροι είναι μπασκετικά αναλφάβητοι. Τι σχέση έχουν τα μπάτζετ του αντιπάλου με το τι μπάτζετ μπάσκετ θα παίξει η ομάδα, λέει. Όχι, δεν μίλησε για σένα, Λαζαρή, η φαφάρα. Γενικά το μήνυμα είχε έρθει και πολύ πριν. Δεν ήταν πάνω σε σένα. Το μήνυμα αυτό που για τη φανφάρα ήταν πολύ και μια γενική τοποθέτηση, ότι για τον μπάσκετ να μην έχουμε φανφάρες. Και νομίζω ότι είναι ένας καλός σύμβουλος αυτός. Το να μην μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, να εκφραζόμαστε έτσι. Δεν ήταν για σένα όμως, καμία σχέση. Το μήνυμα αυτό ήταν πολύ πιο πριν, καταρχάς, πριν βγεις. Καλησπέρα από Πράγα, Δημήτρη. Εγώ λέω, αν πάρουμε center back, σοβαρό center back, μας βλέπω τέταρτους. Η αλήθεια είναι, ωραίο μήνυμα αυτό, ότι εγώ τα τελευταία 7 χρόνια έχω την ίδια πρόβλεψη. Δηλαδή δεν διαφοροποιούμε γενικότερα και από τους υπόλοιπους που λένε ότι, που λέγανε 7 χρόνια ότι εγώ έβλεπα τον Άρη πέμπτο. Οι δύο φορές που διαψεύστηκα τις είπαμε λίγο πριν. Και ευτυχώς να διαψεύδομαι θετικά είναι χαρά μας. Οι 5 φορές όντως η ομάδα βγήκε 5. Φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει με τις επιλογές των στόπερ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ομάδα η οποία δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει η χρονιά της. Είναι λίγο ερωτηματικό και νομίζω ότι θα έχει να κάνει και με την και με τη δική μας θέση αυτό. Δεν ξέρω ο συμπολίτης τι στιγμές θα ζήσει. Δεν ξέρω πόσο κατρακύλα μπορεί να τον πάρει ή όχι τελικά από αυτά τα οποία συμβαίνουν δίπλα. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δείχνει όμως, δείχνει ευάλωτος. Δείχνει επιρρεπής στο να κατρακυλήσει φέτος σε άσχημα μονοπάτια και πρωτόγνωρα για αυτό να τελευταίες δεκαετίας. Δεν ξέρω. Θέλω χρόνο ή λίγο να το θέλω χρόνο. Δεν μπορείς να το προβλέψεις. Δεν ξέρω τα λεφτά που θα πάρουν, που πήραν για τον Κωνσταντέλη, αν θα τα ρίξουν στην ομάδα ή άμα θα τα βάλει τσέπη ο Κυριάννης. Άμα πετύχουν εφόσον τα ρίξουν στην ομάδα, γιατί μπορεί να μην πετύχουν κιόλας. Γενικότερα όμως είναι κακός σύμβουλος για αυτούς η υπερορίας ατμόσφαιρα που υπάρχει. Κακός ιονός. Συγγνώμη. Δηλαδή π.χ. αν γίνει 0-1 η Μπραν στο 5, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί πολλοί κόσμος να συνεχίσει να βλέπει τι γίνεται στο χορτάρι ή θα βλέπουν τι γίνεται στις κερκίδες όλοι. Είναι μια κατάσταση στην οποία έχει δεδομένα περιέλθει ο συμπολίτης και δεν ξέρω αν, πόσο πολύ θα επηρεαστεί το αγωνιστικό τους κομμάτι από αυτό το οποίο φαίνεται να σχηματίζεται. Θα δούμε.

Λοιπόν, καλησπέρα από Νότιο Πύλιο. 2 ή 3 σοβαρές μεταναφές και πήραμε και πάμε γερά για τη νέα σεζόν, λέει ο φίλος. Ναι, τι με κάνεις μεταναφές, βέβαια. 2 ή 3 δεν είναι και λίγες. Όταν φτάνουμε 2-3 μέρες πριν να αρχίσει το ποτάδι και μιλάμε ότι θέλουμε 2 ή 3 σοβαρές μεταναφές και το πάμε γερά, δηλαδή να σας πω κάτι. Τώρα σε αυτό το κομμάτι, εγώ είμαι λίγο. Όταν ακούω κάτι τέτοιο, το καταλαβαίνω ότι το λέμε με αισιοδοξία και με αγάπη και με συναισθηματισμό και το λέω και εγώ τον εαυτό μου, τον πιάνω πολλές φορές, αλλά μετά κάνω αντίλογο και στον εαυτό μου. Εντάξει, και όλες οι ομάδες μπορούν να πούν ότι με τρεις μεταγραφές, 3 στους 11 είναι το 30% της ομάδας. Τρεις μεταγραφές και τι μεταγραφές, τον Μέση, τον Ρονάλντο και τον Χάλαντ, π.χ. Τι μεταγραφές. Ναι, και τρεις, λέμε σοβαρές μεταγραφές. Σοβαρές. Τι, δεν ξέρω. Το οικονομικό επίπεδο του κάθε συλλόγου είναι συγκεκριμένο. Για να εκφράσω την αισιοδοξία μου σε απόλυτο βαθμό, πρέπει να γνωρίζω και το ρόστερ. Το να λέω με 3 ή με 4 μεταγραφές και όλα σούπερ, είναι μια φράση, ρε παιδί μου, που έχει πολύ, είναι πολύ διάθρετη. Με 3 σοβαρές μεταγραφές, φυσικά. Με 3 σοβαρές μεταγραφές, φυσικά. Όλες οι ομάδες το ίδιο λένε. Και όλες. Με 3 σοβαρές μεταγραφές, ξέρω κι εγώ, αλλάζει τα δεδομένα. Okay. Δεν νομίζω. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πιάνω τον εαυτό μου να λέω, όχι φέτος μόνο, και παλιότερα. Να μιλάω με Αριανούς και με φίλους μου και να λέω, με 3 μεταγραφές είμαστε σούπερ. Με 3 μεταγραφές. Εντάξει. Είναι, ξέρετε τι μου θυμίζει. Είναι σαν τους παοξίδες που λέγανε, αν δεν είχατε τον Γκάλι, δεν θα κάνατε τίποτα. Μα τον είχαμε, τι να κάνουμε τώρα. Άλλη ατάκα αυτή. Τι χαίρεστε, Αριανή, αν δεν ήταν ο Γκάλι, δεν θα κάνατε τίποτα. Τι φιλοσοφία κι αυτή. Πω, πω. Έπαθα πλάκα. Ναι, άμα δεν είχαμε τον Γκάλι, δεν κάναμε τίποτα. Φυσικά. Τι, για το, και αν η Μπαρσελόνα δεν είχε το Μέση, θα έπαιρνε λιγότερα από τα αθλήματα. Ναι, τα κάνουμε τώρα. Τι είναι αυτό, ξεθοριάζει τα επιτεύγματα της Μπαρσελόνα. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα, γιατί το λέμε συνέχεια. Είναι αυτές οι ατάκες, οι οποίες λέει ο παδός, άμα τις φιλοσοφήσεις, είναι. Δεν στέκουν. Δεν στέκουν. Και εγώ τις έχω εξτομίσει αυτές. Μα δεν είσαι εσύ ή εγώ, ρε Δημήτρη. Είναι ο σοβαρός επενδυτής μας που το Σάββατο παίζουμε το πρώτο επίσημα για το πρωτάθλημα και δεν έχει σημαντικό κορμό. Σου λείπουν 2 center back και 1 αριστερό back. Μιλάμε για διοικητική παράνοια. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Όσον αφορά τον ορθολογισμό σε χρόνους και λειτουργία, ρε παιδί μου, που να έχει, να είναι λογική, το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο Άρης και βασικά και πιο να το ανοίξουμε λίγο, να μην μείνουμε στον Άρη, εντάξει, εμάς ο Άρης μας ενδιαφέρει, αλλά και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι διοικήσεις των ελληνικών ομάδων, όχι, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε καλή φάση παρεμπιπτόντως σε επίπεδο αποτελεσμάτων και τελικής δημιουργίας ρόστερ. Πάντως σε επίπεδο οργάνωσης χτισήματος ομάδων υπάρχουν πολλά κενά. Και το βλέπεις, άμα κάνεις μια βόλτα στα αθλητικά site, βλέπεις ότι για όλες τις ομάδες η δισογραφία είναι στο πικ της 2 μέρες πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα. Λες και είμαστε 20 μέρες πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα, 15 μέρες πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα, 18 μέρες πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα. Εδώ μιλάμε, μετράμε αντίστροφα και όλες οι ομάδες δεν περιμένουν απλά ένα παίχτη ή μισό παίχτη. Όλες οι ομάδες έχουν μέτωπα ανοιχτά. Εντάξει, βέβαια στον Άρη λίγο το τερματίσαμε, δεν έχουμε τα βασικά μας τόπερα, αλλά γιατί άλλο είναι να περιμένει το γέμισμα της ομάδας και να περιμένεις, ή να περιμένεις ένα βασικό και να περιμένεις 2 βασικούς, ας πούμε. Εντάξει. Ή να έχουν περιμένεις 2 βασικούς και οι άλλοι 2 βασικοί να έχουν έρθει πριν 2 μέρες. Δηλαδή ο αριστερός μπακ, ο δεξί μπακ, το τερματοφύλακας ήρθαν πριν 2 μέρες, 3 βασικοί. Και οι 2 που περιμένουμε, 5. Η μισή δεκάδα δηλαδή ήρθε η τελευταία εβδομάδα και η άλλη μισή δεν έχει έρθει κιόλας. Και μερικοί δεν έχουν έρθει ακόμα. Anyway, το θέμα είναι ότι έχει καλές επιλογές και αυτό κατατάσσει τον Άρη ψηλά σε όσον αφορά συγκρινόμενες με τις ομάδες τις υπόλοιπες, ειδικά τις μη πλούσιες. Και άμα βάλουμε ότι υπάρχει και η πιθανότητα κατρακύλας κάποιων από τους 4, αυξάνει το βαθμό της αισιοδοξίας μας. Θα δούμε. Βασίλης, το να πάρουμε 2 στόπερ και 1 αριστερό μπακ μοιάζει
πιο παράλογο ακόμα από την πρόβλεψη να βγούμε στην πρώτη τετράδα, λέει. Δεν είναι παράλογο. Ο Άρης θα πάρει και δύο στόπερ θα πάρει και αριστερό μπακ θα πάρει. Θα πάρει. Εγώ είμαι σίγουρος θα πάρει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα πάρει. Και είμαι και αισιόδοξος ότι θα πάρει και καλούς παίχτες. Αλλά σίγουρα αυτό δεν αλλάζει την, το ανέκδοτο το οποίο ζήσαμε να περνάμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι χωρίς να έχουμε κάνει συγκεκριμένα πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι σαν να λέμε αν η Real δεν είχε το Φράγκο δεν θα μείνει τίποτα. Τον Νίκη, τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια η Real πήρε πάρα πολλούς τίτλους και χωρίς τον Φράγκο. Έτσι ρε παιδί μου για την ιστορία. Όλοι μιλάτε με τη λογική για το ποια θέση θα δραματίσει η ομάδα. Κανείς σας όμως δεν βάζει τον παράγοντα τη διατησία. Ρε Σταύρο μου, ρε αγόρι μου, τι διατησία. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο απασχολεί τον μέσο Αριανό. Δίκαια θα πω εγώ διαχρονικά, αλλά όσο δίκαια είναι τα όποια παράπονα μπορεί να διατυπωθούν, άλλο τόσο όμως και κοντά στην πραγματικότητα είναι ότι ο πρώτος παράγοντας που ευθύνεται για το ότι ο Άρης δεν πετυχαίνει τους όποιους στόχους μπορεί να θέτει κάθε χρόνο και δεν πετυχαίνει να πραγματάκια περισσότερα από αυτά τα οποία καταφέρνει δεν είναι η διατησία. Ο πρώτος λόγος. Δίκαιο διαχρονικά είναι το παράπονο περί διατησίας από τον μέσο Αριανό. Αλλά διατυπώνεται με τέτοιο τρόπο που χάνει την αλήθεια του. Σταύρο, αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα την έχω πει πολλές φορές κιόλας. Πάγω διατησία που με πρώτη γεύση πήραμε προχθές στην Ευκαρπία. Ναι, το είδα. Το είδα, η ομάδα έβαλε ένα γκολ και δεν μέτρησε. Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι, Σταύρο τώρα αλήθεια, θεωρείς ότι το γκολ αυτό που ήταν πεντακάθαρο, και εγώ το είδα πεντακάθαρο, θα μου πεις, δεν το είδε. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο υπόπτης, μπήκε με σκοπό να σφάξει τον Άρη στο μάτς με την Καρδίτσα, να τον οθήσει σε... Δεν ξέρω, μπορεί κιόλας. Δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι πολύ too much να εκτεθεί ένας άνθρωπος ή μάλλον τι, να ενεργοποιηθεί ένα ολόκληρο σύστημα να αποκριθεί ο Άρης από την Καρδίτσα. Μια ομάδα που δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο. Και αργά ή γρήγορα θα έτρωγε τον γκολ. Σε μια φάση που δεν διακυβεύεται και τίποτα. Η πρόκριση στο League Face του Κυπέλλου, εντάξει. Τραγικό, όντως. Πεντακάθαρο τον γκολ, όντως. Δεν ξέρω όμως, φίλε, πώς πρέπει να το διαχειριστώ αυτό. Έτσι, με τι τρόπο. Είναι ένα μήνυμα, λες εσύ. Μπορεί να είναι. Εγώ να καθίσω τα μηνύματα που αφορούν το ποδόσφαιρο και τα μηνύματα που βγάζει η ομάδα. Αν η ομάδα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο γήπεδο, δεν θεωρώ ότι θα στερηθεί ουσιαστικών αποτελεσμάτων. Δεν διαφωνώ για το διαχρονικό σου παράπονο περί διατησίας ως Αριανός. Και εγώ είμαι μέσα σε αυτό το κομμάτι και εγώ γελάω με τη διατησία όσον αφορά την κουβέντα περί δικαιοσύνης και ισονομίας. Προφανώς και η διατησία είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζεται ανάμεσα στους τέσσερις πλούσιους, εκ των πραγμάτων. Προφανώς και ο Άρης είναι εκτός, έξω από αυτή την κουβέντα. Αλλά υπάρχει ένα αλλά σε αυτό. Νομίζω εγώ. Το αλλά έχει να κάνει πιο πολύ με το ότι θα ήμουνα και εγώ πολύ πιο δυνατός στην τρέλα μου κατά της διατησίας αν έβλεπα την ομάδα μου να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Θα μου πεις τώρα, όπως και είμαι και εγώ ένας από αυτούς που τα λέει, ότι δεν νομιμοποιείται κανένας διατητής να σφάζει καμία ομάδα όσο κακή και να είναι αυτή. 100%. Δεν παίρνει άλοθη κανένας διατητής για το όποιο τραγικό σφύριγμα έχει απέναντι σε μια ομάδα που δεν παίζει μπάλα. 1.000.000%. Θα φωνάξω για τη διατησία ακόμα και αν δεν είμαι καλός, εφόσον μου στερηθεί ένα γκολ και μια νίκη. 100%. Αλλά κάνε όμως εσύ αυτά που πρέπει.
για να φωνάζω κι εγώ παράλληλα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά που λέγεται το σύνθημα. Δεν διαφωνώ δηλαδή τόσο για την αλήθεια της του παραπώνου σου, όσο διαφωνώ, όσο θέλω να δώσω πιο πολύ βάρος για να τους ξεμπροστιάσεις κιόλας, να σου το πω και έτσι. Αν η ομάδα σου είναι η αξία της να είναι 10 βαθμούς πίσω από τον τέταρτο και τερματίσεις 17, δεν ξεμπροστιάζονται. Αν η ομάδα σου είναι να βγεις όμως στην διάδα και σε βγάλουν πέμπτο, ξεμπροστιάζονται. Αν σου στερήσουν ένα κύπελο, ξεμπροστιάζονται. Αν σου στερήσουν μία νίκη σε ένα όμιλο του League Face απέναντι στον Εργοτέλη ή σε ένα τέτοιο, ενώ ούτως ή άλλως ήσουν αποκλεισμένος π.χ., δεν ξεμπροστιάζονται. Όλοι μιλάτε για την λογία. Για πρώτη γεύση καθόλου στην Ευκαρπία, η παρουσία του Εβραίου στην ομάδα. Η μοναδική μας ελπίδα να μετατραπεί σε κυνήγι είναι η παρουσία του Εβραίου στην ομάδα και να φέρουν τον Αβραμ Γκραντ, λε Σταύρο. Τον Αβραμ Γκραντ, ρε φίλε, εγώ μία φορά που άκουσα το όνομά του και μία δεύτερη δεν υπήρχε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βασίζεται ένας άνθρωπος στην παρουσία του Αβραμ Γκραντ στον Άρη. Δεν έχω ιδέα, φίλε. Τι θα κάνει ο Αβραμ Γκραντ στον Άρη. Και δεν έχω ιδέα και αν θα το ξανακούσω και το όνομα αυτό. Το άκουσα μία φορά και άλλη καμία δεν τον άκουσα. Δεν ξέρω και τι ρόλο έχει, τι ακριβώς θα κάνει ο Αβραμ Γκραντ στον Άρη. Δεν έχω καταλάβει. Και τι σχέση έχει με το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Αβραμ Γκραντ. Για να έχει μοναδική ελπίδα παρουσία να μετατραπεί λίγο η παρουσία του Ιβραίου. Δεν ξέρω, Σταύρο, τι έχει στο μυαλό σου, αλλά τώρα που κολλάει ο Αβραμ Γκραντ με την μεταχείριση που μπορεί να τη χάνει η ομάδα από τη διατησία, στο ίδιο μήνυμα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω, βοήθησε άμα θες το μπεις στο σκεπτικό σου, αλλά δεν ξέρω. Η διατησία δεν παίζει ρόλο μόνο όταν σε σφάζει, αλλά όταν οι άλλοι δεν μπορούν, σπρώχνονται. Αλήθεια είναι και αυτό. Εσένα σας σφάζουν, τους άλλους σας σπρώχνουν, πέρα από τα λάθη μας. Αν είχα μία ομάδα εφάμιλη, στη θεωρία πάντα, έτσι, και σε αγωνιστικό μπάτζετ και σε προσδοκίες. Δηλαδή ήμουν μία ομάδα, δηλαδή δεν ξεκινούσαν 4 να πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά ξεκινούσαν 5 να πάρουν το πρωτάθλημα. Να είσαι σίγουρος ότι και εκεί τα λάθη πλέον και το σμπρόξιμο των άλλων 4 θα μετατρεπόταν σε μαχαιριά δικιά μου για την απώλεια του τίτλου. Δηλαδή οι άλλοι 4, δες τώρα Δημήτρη, τι θέλω να σου πω. Οι άλλοι 4 που είναι και οι 4 ευνοημένοι, και οι 4 είναι ευνοημένοι. Τι κάνουν, φωνάζουν, ορίονται, τσιρίζουν όταν σμπρόχνονται κάποιοι από τους άλλους 3. Γιατί έτσι σου λέει, θεωρούμε ότι παίζει ρόλο στο να χάσουμε το πρωτάθλημα. Πρόσεξε. Τσιρίζουν και φωνάζουν οποιοσδήποτε από τους 4 που και οι 4 είναι ευνοημένοι σε όλη τη χρονιά. Απλά κάποιες στιγμές ευνοείται ένας από τους 4, όταν ευνοείται ένας από τους 4, οι άλλοι 3 φωνάζουν. Το φωνάζουν με τακτική, επικοινωνιακά. Γιατί κάθε λάθος παίζει ρόλο στη διεκδίκηση του τίτλου. Και θέλουν να πάρουν και τη διατησία, γιατί έχουν και τη δύναμη να το κάνουν, να την πάρουν τη διατησία την επόμενη αγωνιστική και να ευνοηθούν αυτοί. Αυτό είναι ένα παιχνίδι τακτικής, ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο θα συμμετείχα και εγώ πάρα πολύ έτσι, δυνατά, αν είχα και εγώ μια ομάδα ακριβώς σε family των 4, σε όλα τις τα επίπεδα. Τώρα θα μου πεις, και επειδή δεν την έχουμε κάθεση να σας φάζουνε, όχι, πάλι θα φωνάξω, πάλι θα το πω, πάλι θα διαμαρτυρηθώ, αλλά δεν μπορώ να μην δω και τα δικά μου δεδομένα και να μείνω μόνο στη διατησία. Αυτό λέω. Αφροδίτη. Ο Αργιανός, ό,τι και αν γίνεται, πρέπει να είναι εκεί. Είτε υπάρχουν καλές ή κακές διατησίες, παίκτες δικής κλπ. Καλησπέρα από την Όμαυρη Κατερίνη. Γεια σου, ρε Αφροδίτη. Λακωνική, αλλά παίκτικη. Αν όμως δεν είχα τη Φραπάρ στο Βόλο, θα είχα κύπελο. Ναι, εκεί ναι. Εκείνη τη μέρα, ναι. Σωστά, Σταύρος λέει, επανέρχεται. Εκείνη την ημέρα, μα αν κάνετε εγώ αναφέρω για τη διατησία, όταν θα με ακούσει να μιλάω, θα μιλάω για εκεί. Εκεί είναι. Για εκείνη την ημέρα. Ναι, φυσικά. Εκεί σου έκλασε και το κύπελο. Φυσικά. Εννοείται.
για εκείνη την ημέρα. Τέτοια πράγματα λέω. Ναι, αυτό. Εξάλλου και ο προπονητής μετά τον αγώνα με την Ευκαρπία αναφέρθηκε στη διαιτησία. Νομίζω ότι. Εντάξει, ο προπονητής μετά από νικηφόρο αγώνα να αναφερθεί στην Ευκαρπία, για το σφύριγμα το site. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Και εγώ μπορεί να το έλεγα σαν προπονητής, σαν Γρηγοριού, εφόσον η ομάδα, γιατί η ομάδα ήταν καλή. Καλή, δηλαδή έκανε τη δουλειά της, το έκανε το αυτονόητο, έτσι δεν είναι. Θα το ανέφερα, όχι τόσο γιατί είχα πρόβλημα για το τι συνέβη, όσον αφορά για να δώσω το στίγμα μου για τη συνέχεια. Ότι κοιτάξτε μάγκες, τον γκολ το είδα εγώ ότι δεν μέτρησε και... Φωνάζω, έτσι. Φωνάζω για τον γκολ, γιατί άσχετα ότι εγώ έκανα τη δουλειά μου σωστά. Εσείς κοιτάξτε να μην έχουμε τέτοια πράγματα αύριο πάλι. Δηλαδή, δεν με δώσαν ένα χαστό και να γυρίσω κι εγώ το μούτρο από την άλλη να φάω κι άλλο. Ο Γρηγοριού καλά έκανε και το είπε. Καλά έκανε και το είπε με δεδομένο ότι ο Άρης έκανε τη δουλειά του. Με δεδομένο ότι ο Άρης έκανε το αυτονόητο. Με δεδομένο ότι ο Άρης παρουσιάστηκε σοβαρός όπως έπρεπε. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει από τη μεριά του και φυσικά μετά ο Γρηγορίου είπε, κοιτάξτε να δείτε αυτό που λες και εσύ Σταύρο, ότι δεν είναι ότι το πλήρωσα, γιατί δεν θα μπορούσα να το πληρώσω, γιατί εγώ έκανε, ήμουν σοβαρός, αλλά αύριο μεθαύριο, ηρεμήστε λίγο, δεν κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που έγινε, το είδαμε. Ο Γρηγορίου σαν προπονητής σε επίσημο τόνο καλά έκανε και το είπε. Τώρα εγώ το να. Εντάξει. Όσο για την παρουσία του Αβραμ Γκάτ, εννοώ το ειδικό βάρος που έχει τη νοημή σου σε παγκόσμιο επίπεδο να πάει το τηλέφωνο του Λανουά και να τον απαιτήσει η συμμεταχείριση. Δεν ξέρω. Έχει γνωριμίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν ξέρω αν οι γνωριμίες του αφορούν το χώρο του ποδοσφαίρου ή τον κοινωνικό χώρο γενικότερα. Την κοινωνία γενικότερα. Δεν ξέρω αν είναι ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου ή ο άνθρωπος της υψηλής κοινωνίας ο Αβραμ Γκραντ, η σχέση του που τέλος πάντων μπήκε στη ζωή μας. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Αβραμ Γκραντ ασχολείται καθόλου με το ποδοσφαιρικό Άρη για κανένα θέμα του όσον αφορά την πορεία του μέσα στη χρονιά. Αν για κάποιο λόγο μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να σκεφτώ για τον Αβραμ Γκραντ να παίξει κάτι κάπου, κάπως ρόλο, είναι στο θέμα της έβρεσης ανθρώπου που μπορεί να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου, είτε να τον φέρει κοντά στην οικογένεια Καρυπίδη, είτε να τον φέρει ως υποψήφιο αγοραστή. Αυτό μπορεί, θεωρώ εγώ, πιθανολογώ με το δικό μου μυαλό, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και πολύ μακριά την πραγματικότητα. Όσον αφορά βέβαια ποδοσφαιρικές συζητήσεις και ποδοσφαιρικό 24ωρο και πορεία του Άρη, δεν νομίζω ότι ο Αβραμ Γκραντ να έχει το παραμικρό ίχνος σύνδεσης με το ποδοσφαιρικό τμήμα σε τέτοιες κουβέντες. Αυτά είναι δικές μου, πώς το λένε, δικιά μου αίσθηση. Μπορεί να είμαι και εκτός χρόνου και τόπου. Μπορεί ο Αβραμ Γκραντ να παίζει τον απόλυτο ρόλο στην ΠΑΕ. Μπορεί ο Αβραμ Γκραντ να κινεί τα νήματα τα πάντα μέσα και έξω από το σύλλογο και εγώ να μην έχω ιδέα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Αβραμ Γκραντ μπορεί να ασχολείται με το ποδοσφαιρικό τμήμα σε όλο το 24ωρο. Μπορεί όμως να κάνει αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι μπορεί να προσφέρει κάποια στιγμή. Ή μπορεί να μην το προσφέρει ούτε αυτό. Δηλαδή να είναι η προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση και να μην το καταφέρουμε ούτε αυτό. Δεν ξέρω αν το καταφέρουμε. Λέω ότι σε ποιο μήκος κύματος, σε ποια συχνότητα τέλος πάντων είναι η προσδοκία μας γύρω το όνομα Αβραμ Γκραντ. Λέμε για τη Φραπάρ και καλά κάνουμε, λέει ο Βαγγέλης. Πόσο σίγουρο είμαστε ότι αν έδινε το πέναλτι το βάζαμε. Εντάξει, δεν θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Φωνάζεις. Φωνάζεις όταν δεν σου δίνει ένα απέναντι σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο και μπορεί αυτό απέναντι να σε οδηγήσει στην κατάσταση του κυπέλλου. Φωνάζεις, ρίζεις, ορίεσαι. Φυσικά.
Όχι ότι ήμασταν βέβαιοι, θα μου πει κάποιο άλλο γιατί ρε Σιγάτζη, ήμασταν καλοί στο τελικό. Όχι, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν καλό. Δύο ομάδε οι οποίε κακοποιούσαν το ποδόσφαιρο ήταν. Και οι δύο. Κάποιο έπρεπε να κερδίσει. Γιατί να μην κερδίσουμε εμεί δηλαδή. Γιατί έφερα πάρα να αποφασίσει δηλαδή, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Είναι εκείνη η βραδιά η οποία ούτε ο Άρης στάθηκε στο ύψο του, ούτε και ο Παναθηναϊκός στάθηκε στο ύψο του. Κανείς από τους δύο εμπλεκόμενους δεν ήταν η ομάδα που λες ότι μπήκε μέσα και έπεισε τον εαυτό της και τους οπαδούς της ότι μπήκε και θα κερδίσει. Αλλά κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Αποφάσισε η Φραπάρ ποιος θα κερδίσει. Θα μπορούσε να ήμασταν εμείς. Τάκα. Δεν συνωμοτούσαν για το. Τι λέει, δεν συνωμότησαν για να σε αποκλείσουν από την καρ. Ποια είναι η καρ. Α, τι λέμε εγώ. Καρδίτσα. Αλλά σου κάνουν τσίπο ότι πήδεξε δύναμη. Σε αδικό μπροστά στα μάτια σου και δεν, ακούσε, και δεν με ακουμπάει κανείς. Έτσι περιμένω να μας πάνε μέχρι να βγούμε από τους όποιους στόχους υπέρβασης. Δεν νομίζω, τηλέμαχε, δεν νομίζω ότι κανένας διατητικός πόλος δεν μπορεί να βγάλει τον Άρη εκτός του μίνιμου των στόχων του αν ο Άρης δεν βοηθήσει. Μπορεί διατητικός πόλος να αδικήσει τον Άρη και να του κλέψει ένα κύπελο όπως με τη Φραπάρ εάν έρθει η ψηφάση και το διεκδικήσει. Μπορεί να του στερήσει μία πρόκριση σε ένα τελικό αν έρθει η ψηφάση εκεί σε ένα μάτς θα κρυθεί απέναντι στους τρεις, στους τέσσερις πλούσιους. Μπορεί να του στερήσει μεγαλοπίβολα πράγματα όταν θα έρθει μούτρα με μούτρα με τους τέσσερις πλούσιους. Δεν μπορεί κανένας διατητικός πόλος, θεωρώ εγώ, να στερήσει τον Άρη το μίνιμουμ των στόχων του, δηλαδή την παρουσία του στην πεντάδα. Έτσι θεωρώ. Αν ο Άρης δεν βοηθήσει σε αυτό, αν ο Άρης είναι όπως πρέπει να είναι, δεν υπάρχει κανένας τρόπος διατητικά να μας βγάλουν από την πεντάδα. Ξενοκράτη, υπάρχει και η επιλογή το να αλλάξεις συχνότητα εκτός αν είσαι εθισμένος μαζί μου και εξαρτημένος και δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα. Αυτό να το κοιτάξεις. Παναγιώτης. Χάτσι, καλησπέρα. Συστήρια για μάτς με την Τρίπολη, την Καλαμάτα έχουν βγει. Δεν ξέρω. Πέμπτη νομίζω γίνονται αυτά. Η ομάδα έκανε ό,τι έπρεπε στη Λιβάδη. Διά με το touch, αλλά δεν πήρε αυτό που έπρεπε. Η ομάδα έκανε ό,τι έπρεπε και στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά. Ποιο μάτς με το Λιβαδιακό. Μήπως θες Αγρίνιο. Εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω ποιο μάτς είναι Λιβαδιακός. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς λες. Ναι, έτσι είναι. Φοβάται όλο το σύστημα. Λέει τον Άρη, λέει ο Δημήτρης. Ρε παιδιά, λίγο μυαλό, ρε παιδιά. Πότε σε αδίκησαν και βγήκες πέμπτος ενώ έπρεπε να βγεις δεύτερος τα τελευταία χρόνια. Αυτό λέει ο Δημήτρη. Δεν ήθελε ένα ολόκληρο σύστημα να αποκλείσει τον Άρη, απλά η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ μεγάλη. Εγώ νομίζω ότι είναι ατομικό λάθος, Ανδρέα. Έτσι νομίζω. Ήταν ένα αστείο λάθος τέτοιο. Αλλά καλά έκανε και ο Γρηγορίου και το συλλήτευσε, ώστε να πει ότι το είδα. Το είδα και ότι, παιδιά, δεν γίνεται να πάμε έτσι ας πούμε, πάρτε το λίγο αλλιώς. Καλά έκανε και το στελίτευς. Μπορείς να ακούσεις ό,τι θέλεις εσύ. Αλλά εσύ αποφασίζεις να ακούσεις εμένα. Αυτό είναι ξενοκράτη. Αυτό είναι το θέμα μας, κατάλαβες. Ότι εσύ αποφασίζεις να ακούσεις εμένα. Άρα τα πια παράπονα κάνεις, να τα κάνεις τον εαυτό σου, που με ακούς. Εκτός αν ξαναλέω ότι πρέπει να ακούσεις ή Έρα Σπορ ή εμένα, κάτι άλλο δεν μπορείς να κάνεις στη ζωή, στην 24ωρο σου. Κάνε κάτι άλλο. Μια άλλη δουλειά που έχεις να κάνεις, κάντε να τώρα για να μην σε πιάσει χρόνο μετά. Εσύ μου θυμίζεις τους πολιτικούς, πολίτες που βρίζουν την κυβέρνηση και πάνε και ψηφίζουν την κυβέρνηση. Συ βρίζεις σε μένα, αλλά με ακούς. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα πώς το κάνεις. Θέλει δηλαδή πολύ γερά νεύρα για να το κάνεις.
Δεν ξέρω τι, πώς έτσι κρατάς την ισορροπία σου. Ναι, γιατί βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία να με ακούς από τη στιγμή που ξέρω κι εγώ και νευρίζεσαι. Δεν ξέρω. Δεν θέλουμε τον Αβραμ Γκραντ, θέλουμε τον Γκάρι Γκραντ. Να χαρμπώνει ο Άρης Αρών, η Αργιανάρα Κατερίνη, γεια σου ρε Απόστολη. Εμείς πέντε ότι... Έχετε καταλάβει, λέει, τι έγινε το καλοκαίρι. Μπα, δύο τελικούς πήγε όφη και τους πήρε. Εντάξει, τους πήρε όφη τους τελικούς. Τι να κάνουμε τώρα εμείς αυτό. Να λογοδίσουμε εμείς γιατί πήρε όφη τους τελικούς. Θα μου πεις, τους φαίνεσαι αντιδιαστολή με τις δικές μας. Εντάξει, αποτυχίες, αλλά εμείς σε πέντε μάτς ούτε γκολ βάλαμε. Αν νομίζω ότι θα πάρουμε την πέμπτη θέση αέρα από φέτος, είστε γελασμένοι. Εγώ νομίζω ότι η ομάδα έτσι όπως εμφανίζεται, το ρόστερ της, πάντα με δεδομένο, ξαναλέμε ότι θα πάρει και δύο στόπερ, παρόλο που είμαστε τρεις μέρες πριν και δεν έχει πάρει τίποτα, θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει, ότι το ρόστερ της, το ρόστερ που σχηματίζει είναι πολύ ποιοτικότερο από οποιοδήποτε άλλο πριν των τεσσάρων πλουσίων. Βέβαια, δεν έχουμε τα στοιχεία ομάδας ακόμα, γιατί δεν έχουν κάνει και προετοιμασία οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να έρθει και πώς μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα γρηγορείο πλέον στο να καταφέρει να παρουσιάσει μια ομάδα ανάλογη του ρόστερ της. Και πολλές φορές βλέπουμε ομάδες με μετριότερα ρόστερ να παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό σύνολο. Ο Όφη το κάνει αυτό. Γιατί είναι, δουλεύουν με τον ίδιο προπονητή πλέον δύο χρόνια, νομίζω, και έχουν αυτή την έννοια της ομάδας που λέμε, χωρίς να έχουν και κάτι το φοβερό σε επίπεδο ανάγνωσης ρόστερ. Δεν σ' ακούω. Απλά λέει, ναι, δεν σ' ακούω, αλλά μ' ακούς, φίλε. Δεν ξέρω τώρα πώς το διαμάστε. Δεν σ' ακούω, αλλά συμμετέχεις στην εκπομπή χωρίς να μ' ακούς. Κάθομαι εδώ που θα φτάσει. Πάντως για κάποιο λόγο με ακούς σε κάθε περίπτωση. Με το τελευταίο παίκτη της καρδίτσα στα δύο μέτρα μακριά. Αυτό λέω, μιλάω για κάποια υπέρβαση. Με το τελευταίο παίκτη της καρδίτσα στα δύο μέτρα μακριά δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Εντάξει, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε αυτό. Καλησπέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα μας είχαν δώσει κάποια παιδιά τους αριθμούς μέλους για να κάνουμε εγγραφή. Υπάρχει κάποιος που να έλαβε email από την Αριστέχνη ή θα δεχτούν την εγγραφή μας. Δεν ξέρω πάνω γιατί να σε βοηθήσω. Λοιπόν, σταμάτησε να με ακούσει, αλλά κάθεσε να δεις πάλι εκ νέου πράγματα. Αντιφατικό στην ίδια σου την πρόταση. Τέλος πάντων, κουράζουμε τον κόσμο, ξενοκράτη. Καλή συνέχεια. Φέτος θα βγούμε τρίτη, λέει ο Κρις, και θα κονταχτηθούμε για τη δεύτερη θέση. Εάν πάρουμε κανέναν αθληματισμένο, θα έλεγαν. Κάπως έτσι θα το έλεγαν, αν δεν είμαστε στο ράδιο. Στόπερ επιτέλους. Δεν ξέρω ποιο έχει ποιοτικότερη μέσω με τη γραμμή. Κρις. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ότι ο Άρης έχει ατομική ποιότητα μεσοεπιθετικά αρκετά καλή σε σχέση με όλες τις ομάδες του αθλήματος πριν των τεσσάρων πλουσίων, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν πάρα πολύ σε αυτό. Όσον αφορά τους τέσσερις πλούσιους, δεν ξέρουμε τι επιλογές έχουν κάνει, αλλά τα οικονομικά πλαίσια στα οποία κινούνται τους καθιστούν λογικότερο να έχουν στο ρόστερ τους παίχτες αξίας. Δεν θα σου πω τώρα ποιους, αλλά δεν μπορεί, συμβαίνει πολλές φορές, αλλά δεν μπορώ να τοποθετούμε και να λέω «Α, το μεσοεπιθετικό κομμάτι του Άρη ποιος το έχει». Ακούγεται πολύ κάπου, δηλαδή όταν κινούνται σε τετραπλάσια και πενταπλάσια νούμερα οι άλλοι, το να λέμε ότι εμείς το δικό μας μεσοεπιθετικό κομμάτι δεν το βρίσκεις πουθενά. Ακούγεται λίγο κάπως, παιδιά. Συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά ακούγεται λίγο κάπως. Συμφωνώ για την ποιότητα. Συμφωνώ ότι ο Άρης μπορεί να κάνει πραγματάκια. Δεν μπορώ να ξέρω τις επιλογές των τεσσάρων. Ξέρω τι λεφτά ξοδεύουν οι τέσσερις. Ειδικά οι τρεις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ, θα συμφωνήσω πιο πολύ, περισσότερο από ποτέ, ότι μπορεί να κατρακυλήσει, γιατί μπορεί να πληρώσει και την περιουρέσια του Μασούρα, την οποία σχηματίστηκε στο σύλλογό τη. Μακάρι να την εκμεταλλευτούμε εμείς, εφόσον εμείς γίνουμε και ομάδα, γιατί έχουμε ένα βασικό πράγμα να λύσουμε, να γίνουμε ομάδα ενώπιση των επίσημων υποχρεώσεων, γιατί τα καλά αυτά παιδιά τα οποία είναι, δεν έχουν κάνει προετοιμασία μεταξύ τους. Ο Μανού ήρθε χτες, οι τρεις ήρθαν προχτές, οι δύο θα έρθουν αύριο, τα δύο καλά παιδιά, ο Καντεβέρε με τον Κουαμέ, που τους είδαμε και μας γεμίσαν μια αισιοδοξία, δεν μπορούν να παίξουν 4 μάτς συνεχόμενα, έτσι. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Ο Γκαρίν είναι παιχτάρα, πολύ μεγάλος παίχτης και μπορεί να κάνει πράγματα. Γέμισε και η ομάδα και με ένα Καρλίτος που έχει την εμπειρία του πρωταθλήματος και λοιπά, και έχει και μια καλή, έχει μια καλή διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρουμε και έναν εξτρέμ ακόμα, να προσθεθεί λίγο ποιότητα ακόμα, γιατί κάτι Μπουζαΐτ, κάτι Δόνιδες, κάτι αυτοί δεν είναι σε θέση να προσφέρουν. Δεν μπορώ όμως να διαβάζω, Χρήστο, έτσι απλά ελαφρά την καρδία, επειδή το συνέστημα κυριαρχεί και επειδή είμαστε Αριανοί, ποιος έχει τη μεσοπιθετική δικιά μας ποιότητα και να φέρουμε μέσα και τους 4 πλούσιους. Μπορεί κάποιοι να έχουν αστοχήσει και να τους πλησιάσουμε και να το δούμε μέσα στο πρωτάθλημα αυτό. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Αλλά αυτή η αλαζονία λίγο δεν στέκει. Σίγουρα στέκει μια άλλη ανάγνωση, ότι πλην των 4 πλουσίων, στις ομάδες που κινούνται σε συγκεκριμένα οικονομικά πλαίσια, ο Άρης φαίνεται να έχει βάλει στο ρόστερ του κάποια τα παιδιά τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μίτσο, ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός που ο δεύτερος έπαιζε Κόρατς. Αν ο δεύτερος έπαιζε πρωταθλητριών, ούτε τα ευρωπαϊκά θα έπαιρνε, ούτε καν το πρωτάθλημα που πήρε, και τώρα αντί για 7 θα έχει 2 τίτλους. Για τον μπάσκετ τότε έλεσε. Ναι, φυσικά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Οι υποδομές γήπεδα αλλάζουν επίπεδο μια ομάδα σήμερα. ΚΑΕ και ΠΑΕ, αυτά πρέπει να σχεδιάσουν. Φυσικά, Κώστα. Ο Νίκος. Στο ποδόσφαιρο φέτος δεν το χάνουμε το πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ πιστεύω ότι θα είμαστε σούπερ. Περίμενε. Ξαναδιαβάζω το μήνυμα του Νίκου. Λέει, στο ποδόσφαιρο φέτος δεν το χάνουμε το πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ πιστεύω ότι θα είμαστε σούπερ. Αισιοδοξία. Σπυρίδα. Δημήτρη, 2-0 στο 20 λεπτό. Το κάθε λοιμό μέσα έξω και ας χάνεις από τους βολεμένους. Καλημέρα. Πάλι εσύ σε βαρεθήκαμε, λέμε. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Σπύριο. Δημήτρη λέει 2-0 στο 20 λεπτό. Το κάθε λοιμό μέσα έξω και ας χάνεις από τους βολεμένους. Πολύ σωστά τα λες. Καμία σφρίχτα δεν θα μπορέσει να σου πάρει την νίκη αν δεν κάνει παπάδες. Σωστά. Κάνε το λογαριασμό και πες μου πού θα τερματίσει η ομάδα. Γι' αυτό το πανίδι το Σαββάτο είναι πιο σημαντικό από όταν θα έρθουν οι έξω από εδώ στο Χαϊλάο. Και δεν θέλουμε τον Αβραμ Γκάντ, γιατί εμείς έχουμε ήδη στο σταθμό το δικό μας Αβραμ. Γκραντ, father. Τα πανίδια με την Καλαμάτα και με τον Όφη είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά πανίδια. Ο Άρης είναι μια ομάδα, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, για διαφορετικούς λόγους, για ίδιους λόγους. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή, συνέναξη των επίσημων υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ την έχει ήδη την πίεση από τα ευρωπαϊκά του σε σχέση γιατί με τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί με τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή δεν θα αντέξει ούτε να φάει γκολ με την Μπραν. Αν γίνει 0-1, θα έχουμε σκηνές απείρου κάλου στην κερκίδα. Ο Άρης, λόγω του ότι έχει περιέλθει από μια αγωνιστική διετία η οποία έχει απογοητεύσει τους οπαδούς του, και επειδή υπάρχει αυτό το μούδιασμα, έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα τους βαθμούς της νίκης στην έναξη και για να οχυρωθεί βαθμολογικά εν ώψη των ντέρμπι και για να κρατήσει το μίνιμουμ σε ένα καλό επίπεδο, το μίνιμουμ της ψυχολογίας του κόσμου.
Είναι πολύ διαφορετικό να πάει ο Άρης στην σειρά των ντέρμπι, νομίζω μετά παίζουμε με κάτι ΑΕΚ, με κάτι ΠΑΟΚ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική, έχοντας πάρει 6 βαθμούς σε ένα διπλό μες στην Καλαμάτα που είναι πάρα πολύ μέσα στις δυνατότητες της ομάδας. Θεωρώ ότι είναι και είναι δεδομένο ότι ο Άρης δεν μπορεί να, ότι οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη αποτελεί αποτυχία. Έτσι, όταν μιλάμε, ότι εδώ διαβάζω και ότι από πολλά παιδιά και μέσα στην αισιοδοξία μας και ότι η ομάδα προφανώς και θα είναι στην πεντάδα και θα κοιτάξει το κάτι παραπάνω, όταν μιλάμε για μια τέτοια χρονιά πάλι από τέτοια βάση, δεν μπορούμε, θα είναι αντιφατικό να λέμε ότι δεν πειράζει άμα δεν κερδίσουμε την Καλαμάτα. Έτσι. Τι νεοφώτη στην Καλαμάτα. Σε ουδέτερο γήπεδο, στην Τρίπολη. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει μονόδρομο το διπλό στην Καλαμάτα. Φυσικά να κερδίσει το Χαλιλάου στο γήπεδο του παίζει έναν δυνατό, αλήθεια είναι όφι, αλλά όχι σε καμιά περίπτωση κανένα φόβητρο, ειδικά στο Χαλιλάου. Φυσικά και ο Άρης είναι το απόλυτο φαβορί. Να κάνει 6 πονταλάκια, να οχυρωθεί και ψυχολογικά και βαθμολογικά, να συσπυρώσει για τον κόσμο του λίγο ακόμα, να φτιάξει λίγο η ατμόσφαιρα για να πάει και διαφορετικά στην συνέχεια στα παιχνίδια με τους πλούσιους. Φέτος θα τερματίσει 5ος ο ποδοσφαιρικός Άρης, κύπελο με δύσκολα, 4ος ο μπασκετικός στην Ελλάδα και Eurocup ίσως και ημιτελικά. Τελικό με λίγο τύχη και μυαλό, λογικά, στοιχηματικά, αυτό που σου είπα εγώ, θέλω τον Άρη πρωταθλητή, αλλά δεν θα έπαιζα τα λεφτά μου. Λέω Δημήτρης. Για το ποδόσφαιρο, πας σε μια safe εκτίμηση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε και τους υπόλοιπους, ούτε καν την ομάδα μας δεν ξέρουμε. Στο μπάσκετ επίσης δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, αλλά εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι ο Άρης μπορεί να ζητήσει για κάτι παραπάνω από τέταρτος στην Α1. Μπορεί να ζητήσει και κάτι παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι, για να αποσυμπιέσουμε λίγο την κουβέντα, αν είναι τρίτος ή τέταρτος ή πέμπτος, η χρονιά θα κριθεί ουσιαστικά, η μπασκετική χρονιά θα κριθεί ουσιαστικά από το αν ο Άρης το καλοκαίρι

δεν βγει, δεν καταφέρει, χάσει το τελευταίο σουτ, φάει ένα σφύριγμα ανάποδο, δεν ανταποκριθεί η ίδια στις υποχρεώσεις της, για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους της όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία. Και τρίτος να βγει στην Α1, η γεύση που θα μείνει δεν θα είναι πολύ γλυκιά. Είναι αυτό το... είναι λίγο αντιφατικό, είναι λίγο σκληρό. Μπορεί η ομάδα... είναι ο πύχης αρκετά ψηλά φέτος. Μπορεί η ομάδα να χάσει για ένα σουτ στον ημιτελικό, την παρουσία της στον τελικό του Euro που την εξασφαλίζει τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Μπορεί να χάσει για ένα σουτ με 2-2 σειρά αγώνων, 3-2 να χάσει την είσοδό της στον τελικό της Α1. Και ενώ η ομάδα θα έχει κάνει μια πολύ γεμάτη χρονιά που θα έχει ικανοποιήσει ουσιαστικά η εικόνα της, την ομάδα να μην καταφέρει τίποτα. Είναι και αυτά. Είναι και αυτά. Ποιος έχει τώρα το κρύο μυαλό να τα αξιολογήσει, ο Θεός και η ψυχή του. Άλλο πράγμα είναι να χάσω όλους μου τους στόχους για ένα σουτ και άλλο πράγμα είναι να μείνω να κάνω 10 ήττες στο πρωτάθλημα ή να μην πω ότι στους 8 του EuroCup. Είναι άλλο πράγμα. Όπως και στο ποδόσφαιρο, είναι άλλο πράγμα να μείνω πέμπτος με 30 βαθμούς πίσω από τον τέταρτο. Είναι άλλο πράγμα όμως να είμαι σε μια απόσταση 1-2 νίκες από την τετράδα. Είναι άλλο πράγμα. Και σε αυτά τα διαφορετικά σκηνικά παίζει ρόλο μετά και αυτή η προηγούμενη συζήτηση που είχαμε περί διατησίας. Θα φωνάξω για ένα ανάποδο φάουλ στο μπάσκετ που θα κρίνει την πρόκρισή μου στον τελικό πολύ περισσότερο από ένα ανάποδο φάουλ στο μπάσκετ που θα κάνουμε τη 10η ήττα μας αντί για 9. Είναι λογικό αυτό. Όσο πιο πολύ σε γεμίζει η ομάδα σου, τόσο πιο πολύ δυνατή είναι η φωνή σου για οτιδήποτε βιώνεις εξωαγωνιστικό. Αν πάρω το EuroCup και ας βγω και πέμπτος, θεωρώ ότι θα δώσουμε βάση στην Ευρώπη. Ναι, αυτό λέω, Δημήτρη. Α, ο Στάθης. Καλησπέρα. Εγώ πάντως που λες από τους δίπλα, από το κέντρο και μπροστά του Άρη, τον θεωρώ πολύ καλύτερο. Η άμυνα των δίπλα μέχρι στιγμής είναι πολύ ανώτερη, λέει ο Στάθης. Το Σάββατο πρέπει η ομάδα να δείξει ότι κατάλαβε τι έχει κάνει και να μπει με η λύσα. Αυτό να κρατήσω. Αυτό ήθελα να πω και μου το με βοήθησε, Στάθη. Ουσιαστικά, πιο σωστά το είπες εσύ. Το Σάββατο πρέπει η ομάδα να δείξει ότι κατάλαβε τι έχει κάνει την τελευταία διετία, μάλλον εννοείσαι, και να μπει με λύσα να πάρει το διπλό. Νομίζω ότι αυτό ήθελα να πω πιο πολύ πριν, που έψαχνα το πώς θα το διατυπώσω. Στάθη. Ναι. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβει η ομάδα τι ακριβώς, σε ποια ακριβώς ψυχολογική κατάσταση είναι ο οπαδός της σήμερα. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Μετά από αυτή τη διετία, θα πω εγώ. Και ειδικά την περσινή χρονιά. Πρέπει να συνειδητοποιήσει η ομάδα ποια είναι η αποστολή της την φετινή χρονιά, αρχής γενομένος από την Καλαμάτα. Και πρέπει να μπει με λύσα να πάρει το διπλό. Και με την ίδια λύσα να έρθει να διαλύσει τον Όφη. Που άμα κερδίσεις, πάρεις τους 6 πόντους και διαλύσεις και τον Όφη, τον κάνεις, επειδή μια εμφαντική νίκη. Θα στείλεις πολλαπλά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για αυτή την περιβόητη κουβέντα που άκησε ο Όφη, μεγαλώνει και αυτά τα ωραία, τα όμορφα, τα χαριτωμένα. Και να βάλεις τον Άρη στη σωστή κατεύθυνση, με το βλέμμα του στη σωστή κατεύθυνση, να βλέπει την τετράδα και το πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το κατρακύλισμα κάποιον από τους 4 και ας είναι και ο ΠΑΟΚ, αυτός δεν μας νοιάζει ποιος θα είναι. Θα μου πεις τώρα κάποιος, ο τέταρτος με τον πέμπτο, ρε αδερφέ, τι ακριβώς διαφορά έχουνε? Έχουνε. Αποφεύγεις καταρχάς την γκέντα με τον Όφη να πάρει το κύπελο. Πες, βγήκαμε πέμπτη, αλλά δεν τα καταφέραμε να παίξουμε Ευρώπη, ενώ δικαιούμαστε βαθμολογικά, ας πούμε. Είναι αυτή η γκέντα που γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια. Έσπα. Το θέμα, Μίτσο, είναι πως

0: κατεβαίνεις με τέτοιες ελλείψεις δυνάμεων. Αν είναι κατεβαίνει η ομάδα με αυτές τις ελλείψεις, Μιτσάρα. Κατεβαίνει με αυτές τις ελλείψεις. Αναφυσβήτητα εγκληματικό, όποιος προσπαθεί να το δικαιολογήσει, υποτιμάει και προσβάλλει την ανθρώπινη νοημοσύνη του συνομιλητή του. Είναι εγκληματικό το ότι ο Άρης τρεις μέρες πριν το πρωτάθλημα δεν έχει ένα ρημάδι, δύο χρειαζόμαστε, άλλοι λένε τρεις χρειαζόμαστε. Έναν να κάτσει δίπλα στον 36χρονο Φαμπιάνο με ασφάλεια. Τρεις μέρες πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα. Και θα πάει η ομάδα, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, μετά από τέσσερις μήνες ουσιαστικά, γιατί ο Άρης τελείωσε τις υποχρεώσεις του πριν τέσσερις μήνες. Χωρίς να βρει τον ένα το ρημάδι και να ψάχνουμε τον δεύτερο που θα γεμίσει τον backup, στα backup. Έγινε αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Έγινε, το ζήσαμε, το κάναμε, το βιώσαμε. Ναι, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα όλα. Ότι ο Άρης έχει στο ρόστερ του καλά παιδιά τα οποία μπορούν να πάρουν το μάτς. Έχει μια εικόνα η οποία σου δίνει την εντύπωση ότι... την εντύπωση ότι κάτι μπορεί να δεις καλό στο χόρτο. Και θα παίξει στο στόπερ ο Γιένσεν. Τι να κάνει αυτό. Κατά συνθήκη στόπερ. Μπορούμε να το πάρουμε το μάτς. Φυσικά και μπορούμε. Το αυτονόητο είναι αυτό. Εντάξει. Δεν θα παίξουμε με 10, με 11 θα παίξουμε. Εντάξει. Όταν λέμε δεν έχουμε στόπερ, θα παίξει κάποιος. Θα παίξει ο Γιένσεν. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κατεβούμε με 10 και δεν θα έχουμε στόπερ πίσω. Τη θέση θα την παίξει κάποιος. Δεν έγιναν αυτά τα. Έγινε αυτό, αυτή η κωμωδία, τη ζήσαμε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να το πάρει το διπλό. Έστω και με αυτή τη συνθήκη. Φουλ επίθεση να χτυπήσεις με το δυνατό σου σημείο, με κίνδυνο να αφήσεις κενά πίσω ή να καλύψεις κάπως το αδύνατο σημείο σου και να χτυπήσεις προσεκτικά μπροστά. Ιδίου το ερώτημα. Α, θα αποφασίσει ο Γρηγορίου. Πάντως, μου δίνει την εντύπωση ο Γρηγορίου ότι δεν κατεβαίνει. Η φιλοσοφία του είναι αυτή και με αρέσει αυτό. Ότι δεν κατεβαίνει ο Άρης. Δεν θα κατεβαίνει, να το πω έτσι, γιατί αυτό που περιμένω να δω. Δεν θα κατεβαίνει ο Άρης με σκοπό να κλέβει τα μάτς. Έχω αυτό το μήνυμα εισπράξει από τον Γρηγορίου, το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό. Δεν θα κατεβαίνει ο Άρης να κλέβει τα μάτς, να τα πηγαίνει τσούκου τσούκου, 0-0, κακό παιχνίδι γενικότερα. Πονά τα μάτια μας και ψάχνουμε τη μισή φάση να πάρουμε το μάτς. Έχω αυτή την αίσθηση ότι ο Γρηγορίου έχει τελείως διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του. Και μ' αρέσει που εισπράττω αυτό το πράγμα, ελπίζω να δικαιωθώ, να γίνει και στην πράξη. Έχω την αίσθηση ότι ο Γρηγορίου φτιάχνει έναν Άρη να κατεβαίνει να κερδίζει τα παιχνίδια. Φτιάχνει έναν Άρη να κατεβαίνει να κυριαρχεί. Τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Έχει όμως το ενδιαφέρον να το δούμε στην πράξη. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε. Απορώ με την αισιοδοξία ορισμένων συνοπαδών μας. Η ομάδα έχει σημαντικά κενά και ταυτόχρονα έχουμε αντιμετωπίσει τους τέσσερις που έχουν πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ και εξωγονιστική αβάντα. Η αισιοδοξία βασίζεται μόνο στο προσυναίσθημα και όχι στα δεδομένα που υπάρχουν στην ομάδα μας. Όσον αφορά και τους τέσσερις πλούσιους, συμφωνώ, Γιάννη. Όσον αφορά τους υπόλοιπους όμως, νομίζω ότι παρόλο των κακών κειμένων που έχουμε αναφέρει, βλέπε ιστορία στόπερ και γενικότερα όλες τις άμυνας, παρόλο αυτών των αναρθογραφιών, δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι ομάδες που πριν των τεσσάρων πλούσιων που έρχονται να κάτσουν δίπλα μας με το αίσθημα της ανατερότητας. Δεν νομίζω. Παρόλο που οι αναρθογραφίες του καλοκαιριού ήταν πολλές. Πάλι. Για τον Φαμπιάνο με λες ότι είναι 35 και όχι 36. Είπα εγώ στο ρήμι του λόγου μου 36 και εσύ λες 35. Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και 35, να είπα 36, συγγνώμη, ζητάω, αλλά ξέρω πόσο μεγάλη σημασία έχει ακριβώς αυτό για τον ένα χρόνο. Το 35 δηλαδή σε ικανοποιεί, ας το πούμε. Okay. Εντάξει. Αν ένιωσες την ανάγκη να κάνεις τέτοια είδους διόρθωση, ναι, το ακούω. 35. Το Νοέμβριο, ας πούμε, γίνεται 35. Ναι. Σε δύο μήνες γίνεται 35 και εγώ τον είπα 36. Τον μεγάλωσα ένα χρόνο. Αλλάζει η ουσία δηλαδή, ή το έκανα επίτηθες? Δηλαδή ήταν 31 και τον έκανα 36. Φοβερά πράγματα. Στην Τρίπολη πιστεύω ότι θα κερδίσουμε χάρη στην επίθεση. Γκολ θα φάμε, λέει, σχεδόν σίγουρα, ίσως και να είμαστε στα χαμένα στο πρώτο ημίχρονο. Να θυμίσω ότι την τετράδα δεν την χάσαμε ποτέ λόγω των ντέρμι με τους Αθηναίους. Ακριβώς. Αλλά ήταν οι προδιέστερες ομάδες. Σωστά. Ο Γρηγορίου φαίνεται να προσπαθεί να το αλλάξει αυτό. Πού είναι το στόπερ, εσείς, λέει, επιτέλους. Ρέγες, πού είσαι, λέει ο Κώστας. Καλησπέρα Δημήτρη. Σε μια κανονική χώρα με κανονικό πρωτάθλημα, με κανονικό πρόεδρο και όχι διαχειριστή, θα ήταν ευκαιρία για τον Άρη να μπει σφήνα στην τετράδα με ένα Παναθηναϊκό που ψάχνεται και με τους δίπλα να είναι όπως είναι, μόνο με λίγες καλές μεταγραφές και μια σωστή προετοιμασία. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, με γκάτσε εννοεί ΕΠΟ, μη σε βγάλουν ξανά πέμπτο έκτο. Κάτω από πέμπτο πρέπει να βοηθήσεις εσύ, φίλε, για να βγεις. Σπύρο. Θεωρώ ότι ο Άρης, αν βγει κάτω από πέμπτο, σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα συμβεί αυτό, δεν συνέβη ούτε πέρσι που δεν βλεπόταν η ομάδα, φανταστείτε. Αν ο Άρης βγει ποτέ κάτω από πέμπτος, θα είναι καθαρά δική του ευθύνη αυτό. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Δεν μπορώ να κάνω κάποια άλλη κουβέντα. Αν ο Άρης κατρακυλήσει κάτω από την πέμπτη θέση ή όταν γίνεται αυτό, κατά διαστήματα, δηλαδή πέρσι που έγινε σε όλη τη σεζόν, που βέβαια η κατάληξη εκμεταλλευόμενη και το 2-2 ήταν διαφορετική, θα είναι καθαρά δικό του δημιούργημα. Έτσι. Τι έγινε, μπλοκ φάγαμε και δεν διάβασε το προηγούμενο μήνυμα. Τι μπλοκ μου, ρε, φάγατε. Δεν δίνω μπλοκ εγώ σε κανένα. Ούτε σε αυτούς που με βρίζουν δεν δίνω μπλοκ. Εδώ τον άλλο το μιλούσα. Ξέρω και εγώ με έκραζε και. Ναι, δεν με έβριζε ο άνθρωπος. Με έκραζε λίγο. Αλλά. Μιλούσα 5 λεπτά μαζί του. Έξω εγώ μπλοκ σε κανένα. Πρέπει να βρίζει για να σε ρίξω μπλοκ. Πλάκα. Ρε Μίτσο, ρώτα λίγο το κρατήριο. Αν έχει καμιά συμβουλή. Γυρίσαμε προχθές ενώ λείπαμε 3 εβδομάδες και είδαμε το Ρέγες να έχει πεσμένα φύλλα. Τον ποτίσαμε, αλλά τίποτα ακόμα. Τι άλλο να κάνουμε? Δεν κατάλαβα τι λες, Ρεμίτσο. Ρεμίτσο, λέει, ρώτα λίγο το κρατήριο, αν έχει καμία συμβουλή. Γυρίσαμε προχθές, ενώ λείπαμε 3 εβδομάδες και είδαμε τον Ρέγες να έχει πεσμένα φύλλα. Τον ποτίσαμε, αλλά τίποτα ακόμα. Τι άλλο να κάνουμε? Δεν ξέρω τι είναι, Ρεμίτσο. Μην μπέρδεψες. Κωνσταντίνος. Καλησπέρα Δημήτρη, ποια είναι η δική σου γνώμη για τον Γρηγορίου? Τι σου δείχνουν τα δείγματα που έχει δώσει από την περασμένη σεζόν ως τώρα? Για τις ερωτήσεις που κάνεις για το που βλέπουμε τον Άρη, πρέπει να δούμε και τις άλλες ομάδες. Συμφωνώ απόλυτα. Η ερώτηση είναι λίγο ρητορική, δεν μπορεί να υπάρχει ασφαλής απάντηση. Είναι νωρίς ακόμα. Ομάδες πρώτες και μετά να πούμε. Έτσι, αυτοί όλοι μπορούμε να πούμε πρώτοι. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα, Κωνσταντίνε. Η ερώτηση είναι πολύ βιαστική. Έχει πολύ βιαστικό χρόνο. Πολύ νωρίς έγινε. Και εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Το είπα έτσι. Πειρασμένος από το μήνυμα της Μαριάννας χθες. Δεν θα είμαστε αντικειμενικοί όμως, λέει. Βάμος, συμφωνώ. Για τον Γρηγορίου έχω πει τη γνώμη μου. Σε πρώτη φάση πριν τον δω στον Άρη, θεωρούσα 100% αστεία την επιλογή του. Στον Άρη ουσιαστικά δεν τον έχω δει ακόμα, ποδοσφαιρικά. Περιμένω να το δω φέτος. Αλλά επειδή υπάρχει στον Άρη ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το βλέπω πώς κινείται, και το πώς εκφράζεται, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτη φάση αυτό να δούμε, εκφράζεται με πολύ σοβαρότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν μιλάει δείχνει να σε σέβεται. Ποδοσφαιρικά δείχνει να έχει αυτό που είπα πριν, έχω σπράξει μία αίσθηση ότι θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο κυριαρχικό. ξέρω αν θα τα καταφέρει και δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει άκρη. Το βιογραφικό του πριν τον Άρη ήταν ανύπαρκτο. Στον Άρη, ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή τον κοιτάω με ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει. Ας το πω έτσι. Δεν μπορώ να τον αποθεώσω, δεν έχω δει κάτι ακόμα σε επίπεδο συγκεκριμένου τεσταρίσματος. Δεν μπορώ να τον κράξω κιόλας βέβαια. Μπορώ να του δώσω ένα point για τη σοβαρότητα στην έκφρασή του, στις τοποθετήσεις του, στην επικοινωνία του, στο προφίλ του. Και μία ακόμα θετική χρειά στη διάθεσή του να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Και όχι αυτό το να κλέβω τα μάτς. Να πηγαίνω, να καταστρέφω, να φέρνω τον αντίπαλο να μην μπορεί να παίξει, να χαλάω το παιχνίδι του αντιπάλου δηλαδή, να το φέρνω το παιχνίδι στο 0-0, μισό 0 κλπ. Και να ψάχνω τον γκολ με το μωρό, ας πούμε, να ψάχνει τον παπά. Αλλά μέχρι εκεί όλα αυτά, να το δω σε ένα εύλογο χρονικό, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, στα επίσημα μάτς που ξεκινάνε και τώρα, και κάπου στο τέλος του γύρου μπορεί να είμαι και πιο, όπως και γενικά για την ομάδα. Αν θες να σας απαντήσω έτσι μονολεκτικά, ένα θετικό προσηματάκι το έχω. Αυτό. Αλλά χωρίς να βγάζω καμιά ιστερία, είτε θετική είτε αρνητική. Είναι νωρίς ακόμα και για τον Μιχάλη τον Γρηγοριού. Αυτό. Σωστά το λες για 6 και κάτω, απλά εγώ έχω υπόψη το μάτς του Αγρίνιο και αμέσως μετά τον Ατρόμητο. Ναι, το μάτς του Αγρίνιο, κατάλαβε, είναι ωραία η πάσα. Το μάτς του Αγρίνιο, φυσικά και στο μάτς του Αγρίνιο έγινε η φάση που μας ενόχλησε, που φωνάξαμε, που κάναμε φασαρία. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι όμως. Ότι δυόμιση ολόκληρους μήνες μετά το μάτς με τον Πανετολικό η ομάδα δεν υπήρχε στο γήπεδο. Ούψ. Δηλαδή, σου στέρισε η διατησία κάποιο αποτέλεσμα στο Αγρίνιο. Σου στέρισε όμως η διατησία 2 μήνες στην ανυπαξία σου μετά το Αγρίνιο. Που πονούσαν τα μάτια μας επί 7, 8, 9 παιχνίδια. Κάνε μετά το Αγρίνιο, δείξε την εικόνα που θέλουμε να βλέπουμε, για να φωνάζω ακόμα τώρα σήμερα για το Αγρίνιο. Φώναξα εκείνη την ημέρα για τον Αγρίνιο. Και μετά τι έκανε ο Άρης? Φώναζε να φωνάξω μετά από 8-10 μάτς ανύπαρκτης εικόνας, να συνεχίζω εγώ να λέω, ναι, αλλά πριν 2 μήνες εκείνη τη φάση μας κλέψανε. Βάλε τον εαυτό σου ως αντίπαλο του Άρη και να ακούσεις τον Αριανό να λέει αυτό. Πώς θα το αντιλαφθείς, πώς θα το καταλάβεις. Μην σκέφτεσαι της Αριανός. Γιατί πάντα είναι καλό να για λίγο, όπως το κάνω εγώ και γενικότερα στη ζωή μου, πάντα πάω και στην θέση του άλλου, του συνομιλητή μου. Πώς. Αν ήμουν ο άλλος και άκουγα αυτά που λέει εσύ εγώ, πώς θα τα αντιλαμβανόμουν, αν ήμασταν οι άλλοι, αφού πλέον έχουν σχηματιστεί τα πράγματα. 100% δίκιο έχει ο Άρης στο παιχνίδι του Αγρινίου. Ναι, και μετά ούψ. Λέει ο Αδάμ, σαν άκουγε αυτό που λέω. Στο επόμενο μάτι με τον Βόλο είμαστε τραγικοί, αλλά μας έκλεψαν και σε αυτό. Μετά έρθει η κατηφόρα. Γιατί να έρθει η κατηφόρα? Γιατί να έρθει αυτή η κατηφόρα? Και με τον Βόλο, εντάξει παιδιά, τώρα είμαστε τραγικοί με τον Βόλο. Με 22.000 κόσμο μέσα. Είχε γίνει πάλι ένα σφυριγματάκι, κάτι φωνάζαμε πάλι, αλλά δεν θυμάμαι ποιο, δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου. Θυμάμαι ότι πάλι κάτι λίγο φωνάξαμε, αλλά τραγικοί ήμασταν. Με τον Βόλο, στο Χαϊλάου, με 22.000 κόσμο. Και μετά κάτι φορά. Οι 4 που φωνάζουν όταν ευνοούνται οι άλλοι 3 παίρνουν από 70 πόντους ο καθένας και φωνάζουν για τον ένα που πήρε ο αντίπαλος ή για τον ένα που στερηθήκαν αυτοί. Και έχουν όσο γίνεται πιο σταθερή η εικόνα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και είναι εκεί στους στόχους τους, ώστε να παίξει ρόλο το ένα σφύριγμα για το στόχο τους. Αν στο τέλος του πρωταθλήματος αποδεικνύεται το ένα σφύριγμα στο Αγρίνιο σταγόνα στον ωκεανό του προβλήματος, χάνεις και τη δύναμη της φωνής σου. Δεν είπα ότι αλλάζει κάτι, απλά επειδή έκανα δύο φορές το ίδιο λάθος για να το λες το σωστό από εδώ και πέρα. Α, εντάξει, Θάνο. Εντάξει. 35 λοιπόν. Okay. Σωστότερα έτσι. Ο Σαλής λέει, α, δεν λέει, νόμιζε θέλει να πει κάτι. 35 είναι, είπαμε, 35 είναι. Τι φωνάς. Το πέναντι που έδωσε και μετά το ακύρωσε στο ΒΑΡ. Α, για το ματς στο Βόλο. Ο Στάθης, καλησπέρα Δημήτρη. Εσύ πολύ καλά και αντικειμενικά λες ότι στόχος της ομάδας είναι η πέμπτη θέση. Στόχος δεν είναι ο στόχος, ο μίνιμουμ των στόχων. Αυτό λέω. Στόχος μπορεί να έχει ομάδα, φυσικά και δικαιούται να έχει ομάδα, αφού είναι η εικόνα της και η βαθμολογία της στην πεντάδα, να κοιτάει και τον από πάνω, γιατί συνήθως κάποιος από τους τέσσερις πλούσιους είναι ο αδύναμος κρίκος. Συνήθως κάποιος δεν ανταποκρίνεται του μπάτζετ του και κάποιοι μπορεί να πληρώσουν και προβλήματα που έχουν. Βγήκε η ομάδα και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του τεχνικού διευθυντή σε μια επίσημη συνέντευξη τύπου να μας πούν γιατί απέτυχε η περσινή χρονιά και ποιοι είναι οι στόχοι της φετινής. Όχι, δεν βγήκε ποτέ κανένας. Αφού δεν το κάνουν από μόνοι τους, τους πίεσαν οι μεσογράφοι του Άρη να το κάνουν. Δεν έχει, νομίζω ότι όσο και να τους πιέσουν οι δημοσιογράφοι, άμα δεν θέλουν. Για το Αγρίνιο και τον τελικό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, μηδέν πάθος και δίψα. Λέει ο Στάθης. Παναγιώτης. Μάρε. Αμαύρε Παναγιώτη. Αλήθεια. Δυνατός είσαι όμως στο σπόρο. Στο Αγρίνιο φάγαμε 4 γκολ. Το ένα ορθότατο ακυρώθηκε, λέει ο Αλέξανδρος. Το άλλο ήταν οριακότατο επιθετικό φάουλο. Διαιτής φύριζε για το χείλη. Η πέμπτη θέση βγάζει η Ευρώπη. Σωστά. Σωστά. Εκτός άμα γίνει η κέντα που έγινε πέρσι. Σωστά. Τώρα Κωνσταντίνε, τώρα αυτό που γράφεις. Η ομάδα Δημήτρη μετά το Αγρίνιο έλαβε το μήνυμα και κατέβασε ταχύτητες και το καταλάβαμε όλοι νομίζω. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, Κωνσταντίνε. Τι θα πει η φράση κατέβασε ταχύτητα, τι συνειδητά, έλαβε το μήνυμα, τι και έκανε πίσω. Ήταν δηλαδή επιλογή τη. Δεν ξέρω πώς. Μήπως το διατύπωσες καλά. Τι εννοείς, Κωνσταντίνε, τώρα. Η ομάδα έλαβε το μήνυμα και κατέβασε ταχύτητα. Έλαβε το μήνυμα, ας το πούμε, να μείνω σε αυτό. Έλαβε το μήνυμα. Είδε μια διατησία εχθρική στο Αγρίνιο. Το κατέβασε ταχύτητα, πού κολλάει τώρα. Δηλαδή, εγώ άμα δω ότι ο διαιτητής σε ένα μάτς πάει να με κλέψει. Η απόφαση μετά που παίρνω είναι να κατεβάσω ταχύτητα. Δεν ξέρω, μήπως θες κάτι άλλο να πεις, Κωνσταντίνε. Και το διατύπωσες έτσι λίγο βιαστικά. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι λες. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ έτσι όπως ακούγεται. Κατέβασε ταχύτητα, τι συνειδητά δηλαδή. Όταν σε σφάζουν, ανεβάζεις ταχύτητα. Βάζεις το μαχαίρι στα δόντια και λειτουργεί σαν κίνητρο το ανάποδο σφύριγμα. Συσπυρώνεται και ο κόσμος μαζί σου, παίζεις και μπαλάλα στο επόμενο βάτ, βάζεις και 3 γκολ το Βόλο και ξαναπάς μετά στο επόμενο 8-4 μάτς να παίξεις πάλι μπαλάρα. Είναι πολλές οι φορές, ξέρετε, στην πραγματικά πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι πολλές οι φορές. Και να σας πω και κάτι. Αυτό περί διατησίας, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν δύο παραδείγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ πρόσφατα. Τρία παραδείγματα. Η ΑΕΚ με την ΕΠΟ δικιά της βγήκε πέμπτη τη χρονιά που έχασε τελευταίο μας 3-2 στο Χαριλάου. Ορίστε. Ο Ολυμπιακός έχοντας απέναντί του τον μπλοκ ΠΑΟΚ ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ του νεοφερμένου Ηλιόπουλου, του άσχετου με το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας απέναντί της τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο του Ολυμπιακού, που πήγε από την ΑΕΚ του Μελισανίδη στον Ολυμπιακό και ξέρει τα πράγματα και έχει το μπλοκ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και η ΕΠΟ και ο Γκαγκάτσης, πήρε το πρωτάθλημα ο Ηλιόπουλος. Πήρε το πρωτάθλημα 2 χρόνια πριν ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ τη συμμαχία. Η ΑΕΚ με την ΕΠΟ δικιά της βγήκε 5η και την πέρασε και ο Άρης βάζοντας την 3 γκολ στο Χαριλάου. Παιδιά, ναι μεν, αλλά όταν κάνεις ομαδάρα, όταν παρουσιάζεις στο χόρτο την ομάδα που πρέπει, φυσικά και θα βιώσεις ανάποδα σφυρίγματα, αλλά αν δεν πάρεις το τελικά και δεν τους ξεγυμνώσεις, θα το έχεις πάει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του πρωταθλήματος. Και ακόμα τελικά αν η ΑΕΚ το χάσει το πρωτάθλημα του Ηλιόπουλου από τον Ολυμπιακό και του ΠΑΟ, θα της μείνει η αίσθηση ότι το έχασε γιατί της το κλέψανε. Τελικά το πήρε κιόλας. Το να παίρνουμε γενικά στη ζωή, εγώ δεν το κάνω αυτό. Το να παίρνουμε και να κάνουμε σημαία τα όντως 3-4 ανάποδα σφυρίγματα και να δικαιολογούμε 10 άσχημες εμφανίσεις, 15 άσχημες εμφανίσεις, 20 άσχημες εμφανίσεις, να τις δικαιολογούμε. Τελειώσαμε. Αλήθεια. Πάντα το ίδιο παθαίνω, ρε Μίτσο. Στο είπα και χθες. Είναι έγκλημα κατά του εαυτού σου και εθελοτυφλής. Παρόλο που όντως έφαγες τα 5 σφυρίγματα ανάποδα. Όπως πήραμε το κύπελλο με Φραπάρ. Μπράβο. Λεωνίδα. Τα βέβαια, εκεί σε εξήγησα και πριν, ότι εκείνη την ημέρα δεν έπαιξε μπαλάρα, ούτε ο Άρης, ούτε ο Παναθηναίκος. Εκείνη την ημέρα ήταν 2 ομάδες που καμία δεν ανταποκρίθηκε των προσδοκιών του κόσμου της. Ναι, αλλά κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Και πήγε Φραπάρ και όρισε τον νικητή και είπε ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Εντάξει. Σε μια μέρα που κανείς δεν ανταποκρίθηκε τις απαιτήσεις του κόσμου του. Ούτε η Βάζελη, ούτε εμείς είμαστε χαρούμενοι από αυτό που βλέπαμε. Άρα κάποιος έπρεπε να πάρει το μάτσα κάνουμε τώρα. Αυτοί οι 2 επέζανε. Δεν ήταν άλλος. Αυτά. Δεν με νοιάζει, μην το κλέβεις. Σωστά. Φυσικά. Με εννοείται. Είπαμε, ένα μότο το οποίο με εκφράζει είναι δεν νομιμοποιείται κανείς διαιτητής να κλέβει καμία ομάδα όσο κακή και να είναι αυτή. Με εκφράζει αυτό το μότο. Το έλεγα χρόνια εγώ αυτό σε εκπομπές. Φυσικά. Το θέμα είναι τι κάνω όμως εγώ μετά για να διορθώσω, για να πορευτώ και να διορθώσω την ομάδα μου και να μην κοροϊδευτώ μετά εγώ στα δικά μου. Φυσικά όσον αφορά πέντε του διαιτητή αυτό θα του πεις. Εννοείται. Τι θα του πεις, δεν πειράζει ρε μάγκα, καλά έκανες και έτσι όξες. Θυμάμαι ένα μάτς Μίτσο Άρης ΑΕΚ πριν 20 χρόνια. Μας είχαν ακυρώσει κάτι γκολ ή βάλανε κάποια γκολ. Είχαμε φάει ένα γκολ που δεν είχε περάσει τη γραμμή. Και πάει ο Δέλλας, τώρα ποιος ήταν. Τα πρόσωπα και πράγματα τα έχω ξεχάσει κιόλας. Την κεντρική ιδέα θυμάμαι. Πρέπει να έχει πάνω από 25 χρόνια αυτό. Στη Φιλαδέλφεια ήταν ένα μάτς. Και λένε το διαιτητή, τι είναι αυτά που έδωσε σήμερα. Τι σφαγή ήταν αυτή στον Άρη. Α, και είχαμε χάσει εμείς 3 τετατέτ είχαμε χάσει. Και τι είπε ο απίθανος. Εντάξει, λέει ο Άρης, σας έβαζε τα τετατέτ να κέρδιζε. Ο διαιτητής το είπε αυτό. Ας έβαζε τα τετατέτ, λέει ο Άρης, και κέρδιζε, λέει. Εγώ τον πείραξα. Τι ζήσαμε, λέει τότε. Α, κάνες 2-0. 2000. Αυτό ήτανε. Μπορεί, Μιτσάρα. Άντε, τελευταίο μήνυμα, Μίτσο, και φεύγω. Όχι, ρε Μίτσο, λέει, η ομάδα ήταν κάποιων συγκεκριμένων δυνατοτήτων και μέχρι εκείνα τα 2 μάτς τρυπούσε το ταβάνι της. Μην ξεχνάς ότι με εκείνες τις 2 νίκες ο Άρης θα ήταν πρώτος με 5 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, μετά κατέρευσε. Δεν έπρεπε να καταρρεύσει. Σκέψου αντίστοιχα τη Λέστερ που δεν είχε καλύτερο ρόστερ, ότι πήρε φόρα και δεν σταμάτησε. Αν τη σταματούσαν όμως. Με Βόλο έδωσε το χέρι πέναντι και το πήρε πίσω. Τον γκολ που φάγαμε έπρεπε να ακυρωθεί για φάουλ του Μανού και δεν δόθηκε άλλο. Και λέει ένα τελευταίο του μήνυμα, ό,τι λες και εσύ με τη Φραπάρ. Άσε το άλλα τότε. Ό,τι λες και εσύ με τη φραπά. Ε, τι λέμε, τα είπαμε τη φραπά. Άντε, φεύγω, Λεωνίδα, άντε. Φεύγω. Δημήτρης έχει, είναι έξαλλος. Αυτά. Φιλάκια. Καλά να περάσετε. Καλά, με Δημήτρη Σαλή παρέα φυσικά καλά θα περάσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. 2 και 10. Έχω και δουλειά. Τι κάθισα πάλι. 10 λεπτά φάγαμε πάλι. Να βάλω και διαφημισούλες. Αύριο Πέμπτη. Άντε, να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με το πρωτάθλημα λίγο. Άντε, φιλούδια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Συνεχίζουμε με το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα, χωριστά δηλαδή με τον Χρήστο. 2 ώρες ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, 2 ώρες ποδοσφαιρικό Σάρης μέχρι τις 4 και στη συνέχεια 2 ώρες μπασκετικό Σάρης με τον Χρήστο Γκάλη μέχρι τις 6. Έχουμε να πούμε πράγματα και σήμερα, καθώς και το ρεπορτάζ έχει αρκετά θέματα ανοιχτά για την ομάδα του Άρη. Κλείνουν κάποιες περιπτώσεις, όπως έχει κλείσει του Ρίτσαρτς, έχει κλείσει του Μάνου Γκαρθία. Ξέρουμε πλέον και πότε θα έρθει. Υπάρχουν όμως και άλλα ανοιχτά μέτωπα για την ομάδα του Άρη. Ενώ είμαστε και σε εβδομάδα έναρξης πρωταθλήματος, το Σάββατο ο Άρης πηγαίνει στην Τρίπολη για να παίξει με την Καλαμάτα. Οπότε και εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα μας. Ό,τι και αν έχει κάνει η ομάδα μέχρι τώρα, τις κινήσεις που έκανε, με τις κινήσεις που δεν έκανε, με τα κενά τα οποία έχει. Είναι δεδομένο ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει, οπότε πέφτει και εκεί το ενδιαφέρον μας, πέφτει και εκεί το μυαλό μας. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες στις οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό το οποίο σου προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Η χορηγή και της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να τα βάλουμε έτσι τα θέματα σε μια σειρά. Να πούμε αρχικά να μιλήσουμε για το μεταγραφικό, για το πώς έχουν τα πράγματα, για το πού βρισκόμαστε, για το πώς προχωράει το μεταγραφικό μέτωπο της ομάδας. Γιατί έχει και περιπτώσεις που έχουν κλείσει, αλλά και περιπτώσεις οι οποίες παραμένουν ανοιχτές. Κάποιες χάλασαν, κάποιες ανοίγουν τώρα ξανά. Γενικά είμαστε σε μια διαδικασία που η ομάδα ακόμη δεν έχει κλείσει το ρόστερ της. Και άλλες ομάδες δεν έχουν κλείσει το ρόστερ τους, έτσι για να τα λέμε όλα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που δεν έχουν κλείσει το ρόστερ τους αυτή τη στιγμή. Ο Άρης έναν κεντρικό αμυντικό αν είχε πάρει και αν είχε έρθει το αριστερό μπακ εδώ και 15 μέρες, θα ήμασταν πολύ πιο ικανοποιημένοι, πολύ πιο ήρεμοι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να έρθει μετά και ο τερματοφύλακας, να έρθει και ο Μάνου Γκαρθία. Πολύ σημαντικές κινήσεις. Αν είχε πάρει αυτούς τους δύο παίκτες, το λέω βέβαια εδώ και τρεις εβδομάδες, το ξαναλέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές οι δύο κινήσεις αν είχαν γίνει, το αριστερό μπακ και ο κεντρικός αμυντικός να είχαν έρθει, δηλαδή ο Ρίτσαρντς που συμφωνήσαμε τώρα, να είχαμε συμφωνήσει πριν δύο εβδομάδες και να είχαμε συμφωνήσει και με ένα κεντρικό αμυντικό και να ήταν εδώ και να έκανε προπονήσεις με την ομάδα, θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης θα πάει να παίξει το Σάββατο με αυτά τα κενά, τα δεδομένα, θα προσπαθήσει φυσικά να πάρει την νίκη. Μακάρι να την πάρει την νίκη, αυτό θέλουμε όλοι, να μην έχει απώλεια η ομάδα, αλλά ότι πάει με το κενό, πάει με το κενό. Αυτό είναι, νομίζω, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εν τω μεταξύ, μου έχετε στείλει, πριν πάω στα υπόλοιπα, μου έχετε στείλει όλη μια φωτογραφία από ένα παιδί που ανανέωσε την συνδρομή του στον ερασιτέχνη εκεί με τον Χρήστο Βλάχο στη φωτογραφία και μου λέτε ότι είναι ίδιος εγώ. Μοιάζουμε, είναι η αλήθεια, με τον φίλο τον Παράσχο, αν το είδα καλά το όνομα, από τη Φώκια. Πηγαίνω κιόλα στη Φώκια, αλλά δεν είναι στη Φώκια, είναι στη Θεσσαλονίκη. Συμμαθητής μου λέει από γυμνάσιο Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, όντως μοιάζουμε. Ιδιαίτερα, εντάξει, επειδή και το μουσί είναι έτσι όπως είναι, πιο περιποιημένο το έχει ο Παράσχος. Εγώ δεν το περιποιούμε, είναι η αλήθεια. Ότι μοιάζουμε πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Μου την έστειλε τη φωτογραφία τουλάχιστον 10 άτομα με τον Χρήστο Βλάχο που ανανέωσε τη συνδρομή του στον ΑΣΥΓΜΑ ο φίλος ο Παράσχος. Λοιπόν, πηγαίνουμε στα δικά μας. Ξεκινάω από Μάνου. Ο Μάνου, 22 του μηνός, τη μέρα που παίζουμε στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Φτάνει το Σάββατο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη ο Μάνου Γκαρθία. Επιστρέφει στον Άρη. Η συμφωνία είναι δεδομένη, οριστική. Ο παίκτης έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Κάνσας, την ομάδα από το MLS. Και έρχεται, επιστρέφει στον Άρη μετά από 1,5 χρόνο απουσίας, μετά από 1,5 χρόνο που αγωνίστηκε στην ομάδα του Κάνσας, επιστρέφει στον Άρη για να συνεχίσει
Ελπίζουμε όλοι από εκεί που σταμάτησε, δηλαδή από την πολύ καλή παρουσία που είχε μέχρι ένα πολύ σημαντικό διάστημα σε εκείνη την σεζόν πριν πάρει τη μεταγραφή του το Γενάρη για το MLS και την ομάδα του Κάνσας. Άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη που αναφερόταν λίγο και με τους φίλους με τα μηνύματα το τι είχε γίνει στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ένας φίλος που του είπε ότι η ομάδα κάπου σταμάτησε κτλ. Νομίζω ότι του το είπα και όταν έκανε το διάλειμμα, όταν τελείωσε μάλλον ο Δημήτρης πριν πω, ότι αυτό γίνεται καμιά φορά και ασυναίσθητα. Πρέπει κάποιες στιγμές, δεν είναι εύκολο, αλλά να προσπαθούμε να μπούμε και στη θέση του άλλου, πώς αντιμετωπίζει κάποια πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν και σύνολα τα οποία αντιμετωπίζουν καταστάσεις με άλλο τρόπο και άλλα τα αντιμετωπίζουν με άλλο τρόπο. Άλλος απογοητεύεται, ξενερώνει, πέφτει. Άλλος συσπυρώνεται και σου λέει πάμε δυνατά για να δώσουμε απάντηση σε αυτόν ο οποίος μας χτυπάει, σε αυτόν ο οποίος μας κυνηγάει, να δώσουμε την απάντηση. Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Το ιδεατό αυτό που θέλουμε όλοι είναι σε χτυπάνε όρθιος ξανά μπροστά. Σε χτυπάνε όρθιος ξανά μπροστά. Αυτό είναι που θέλουμε όλοι. Και στη ζωή μας, και εμείς στη ζωή μας, αλλά και στην ομάδα μας, στην ομάδα που αγαπάμε, θέλουμε να τη βλέπουμε να αντιμετωπίζει έτσι τα πράγματα. Να συσπυρώνεται, να γίνεται ένα και να πηγαίνει δυνατά. Δεν γίνεται πάντα έτσι όμως. Και ούτε όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αντιμετώπιση των πραγμάτων. Άλλος ξενερώνει, άλλος απογοητεύεται, άλλος σου λέει τι να προσπαθήσω, άλλος σου λέει όχι, πάμε να προσπαθήσουμε. Η παιδιά είναι μέσα στη ζωή αυτά. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κάτι παράλογο, ούτε είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά συνέβη τότε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι τουλάχιστον εγώ το αισθάνομαι, έτσι το βλέπω, έτσι το ζω. Το λέω γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η ομάδα η οποία ξεκίνησε φέτος προετοιμασία, αυτοί οι παίκτες, αυτοί που θα μείνουν, αυτοί που κάποιοι πιθανόν να φύγουν, εννοώ κάποιοι μπορεί να λύσουν τα συμβόλαιά τους με την ομάδα και να φύγουν, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν πραγματικά να γίνουν ομάδα, να γίνουν οικογένεια. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εμένα μου αρέσει ο ρόλος πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Ράτσης. Νομίζω όλοι το βλέπουμε. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά έρχεται από το τελείωμα της προηγούμενης σεζόν, όπου την είχε τελειώσει πάρα πολύ καλά, και πάει φέτος να ξεκινήσει με τελείως διαφορετικό τρόπο με την ομάδα. Γιατί θυμίζω ότι παίζει να ξεκινήσαμε. Για το Ράτσι περισσότεροι έλεγαν είναι αργός, είναι βαρύς, δεν μπορεί, τι ήρθε να κάνει. Αλλά βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά είναι πολύ ηγετική προσωπικότητα. Δείτε τα γκολ προχθές που πέτυχε η ομάδα, τα δύο με την καρδίτσα. Δεν λέω τώρα για τα πώς βάλαμε τα γκολ ή ποιον παίζαμε κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο φώναζε όλους τους συμπαίκτες, ελάτε εδώ όλοι μαζί να γίνουμε μια αγκαλιά, να πανηγυρίσουμε, να χαρούμε. Αυτό παιδιά είναι, ξέρετε, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι σημαντική απόφαση να δοθεί το περιβραχιόνιο στο Ράτσιτς. Μου άρεσε που συμφώνησε και ο Φαμπιάνο σε αυτό. Γιατί ο Φαμπιάνο είναι ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας. Είναι 6 χρόνια στον Άρη ο Φαμπιάνο. Έκτη σεζόν ξεκινάει. Ήρθε το καλοκαίρι του 21. Μπαίνει στην έκτη του σεζόν στην ομάδα. Θα γίνει ένας από τους πιο μακροβιότερους ξένους παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη ο Φαμπιάνο. Νομίζω ότι ήδη κάποιους από τα προηγούμενα χρόνια που είχαν φτάσει σε κάποια πολύ ψηλά νούμερα τους έχει ξεπεράσει ο Φαμπιάνο. Ο οποίος είσαι από περιέργεια να δω πόσες συμμετοχές έχει στα προηγούμενα χρόνια με την ομάδα. Τα δύο τελευταία χρόνια έχασε λίγο τις συμμετοχές. Τα προηγούμενα πήγαινε τρένο. Οι συμμετοχές του ήταν πολύ γεμάτες τα προηγούμενα χρόνια του Φαμπιάνου. Έχει παίξει 165 παιχνίδια με τη φανέλα του Άρη, έχοντας πετύχει 12 γκολ. Έχει 12 γκολ, 12 γκολ και μία assist ο Φαμπιάνο. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, θα τα ανεβάσει κι άλλο τα νούμερά του. Δεν μπορεί να φτάσει τον Κουέστα. Κουέστα νομίζω πάει πάνω από τις 200 συμμετοχές. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί καμιά φορά οι παλιοί σου λέει τώρα γιατί να μου πάρω το περιβραχιόνιο, εγώ είμαι τόσα χρόνια στην ομάδα, εγώ έχω το ρόλο του αρχηγού. Ξέρεις, το διαχειρίζεται καμιά φορά κάποιος διαφορετικά. Ο Φαμπιάνο όμως είναι 224, εντάξει, για να τον περάσει θα πρέπει να μείνει κι άλλο στην ομάδα, γιατί θυμίζω ότι είναι τελευταίος χρόνος συμβολέου για τον Φαμπιάνο αυτό στον Άρη. Βέβαια, δεν μου κάνει εντύπωση να κάνει κι άλλο συμβόλαιο και να μείνει κι άλλο στην ομάδα με έναν δευτερεύοντα ρόλο. Έτσι, το παιδί έχει δεθεί με τον Άρη. Ανανέωσε δύο φορές το συμβόλαιό του με τους Κιτρινόμαυρους. Δεν θα μου κάνει έκπληξη δηλαδή να παραμείνει. 224 έχει ο Κουέστα, 165 ο Φαμπιάνο, δηλαδή 35 και 24, 59. Εντάξει, φέτος δεν προλαβαίνει να τον περάσει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και όλα καλά να πάνε και να παίξει όλα τα παιχνίδια, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Αν μείνει κι άλλο όμως στην ομάδα, θα μπορέσει να τον ξεπεράσει σίγουρα πάντως.
γίνεται και αυτός ένας από τους μακροβιότερους παίκτες ξένους που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη. Έχει ξεπεράσει αρκετούς. Δεν ξέρω αν πόσοι είναι πάνω του. Ο Μιλόγεβιτς είναι πάνω του. Σίγουρα πάντως είναι ψηλά. Το λέω για να ακούει ο φίλος μου Μανώλης, ο οποίος του αρέσει και του αρέσει να κάνει τέτοια θέματα και να μου τα στέλνει να τα βάζω στο site. Να τα ακούσει έτσι και να μπει στη διαδικασία να μας πει πού βρίσκεται ο Φαμπιάνο πριν ξεκινήσει η φετινή σεζόν. Έχει παίξει βέβαια ένα επίσημο παιχνίδι ήδη με την ομάδα, στο κύπελο προχθές με την Καρδίτσα. Να δούμε πού βρίσκεται και πού σκοπεύει να φτάσει με την ολοκλήρωση της σεζόν. Αφήνω το θέμα αυτό. Ξαναλέω όμως, είναι σημαντικό ένας παίκτης να είναι ηγετική προσωπικότητα και να το μεταφέρει αυτό και στους άλλους, να το βγάζει και στους άλλους παίκτες. Για τον Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία θα είναι στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, το μεσημέρι. Έρχεται, επιστρέφει ο Ισπανός μέσος, μεσοεπιθετικός της ομάδας του Άρη. Με αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας παίξει ήδη 18 παιχνίδια αρχές Αυγούστου, τελευταίο παιχνίδι με την ομάδα του Κάνσας. Απόλυτο αγωνιστικό ρυθμό. Διάβαζα χθες, έρχεται γεμάτος από προπονήσεις. Δεν έρχεται γεμάτος από προπονήσεις. Δηλαδή, όταν γράφετε, παιδιά, ένα ρεπορτάζ, όταν γράφετε για μια ομάδα και δεν ξέρετε, δεν μπαίνει στη διαδικασία να ξέρετε το ρεπορτάζ, διαβάστε λίγο πού τον μπαίνει τον παίκτη και πού έρχεται. Δεν έκανε προπονήσεις ο Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία έπαιζε. Αρχές Αυγούστου, τελευταίο μάτς που αγωνίστηκε, δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο πριν από 4 μέρες λόγω της επικείμενης μεταγραφής του στον Άρη, το είχε πει και ο προπονητής της ομάδας του Κάνσας. Έρχεται λοιπόν με απόλυτο αγωνιστικό ρυθμό. Από εδώ και πέρα πρέπει να μάθει τους άλλους, γιατί δεν θα βρει πολλούς παίκτες από τότε που έφυγε από την ομάδα. Ποιους συμπαίκτες θα βρει ο Μάνου Γκαρθία? Το Φαμπιάνο, που λέγαμε και πριν, έναν. Το Μωρόν, δύο. Σταματάω. Υπάρχει τρίτος. Για σκεφτείτε λίγο τι δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ και βοηθήστε με. Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει τρίτος. Αυτοί οι δύο είναι οι μοναδικοί συμπαίκτες. Και αυτό δείχνει, παιδιά, και πολλά πράγματα. 1,5 χρόνο έλειψε από την ομάδα ο Μάνου Γκαρθία. Έλειψε 1,5 χρόνο από την ομάδα και θα βρει μόνο δύο παίκτες με τους οποίους ήταν συμπαίκτης πριν φύγει από την ομάδα. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα για το πώς πορευόμαστε, πώς αλλάζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ομάδες κάθε καλοκαίρι. Δεν το κάναμε τόσο πολύ φέτος, είναι η αλήθεια. Έτσι, δεν το κάναμε τόσο πολύ φέτος. Γενικά πάντως το κάναμε. Η έλευση του Μάνου το σκέφτηκα και εγώ για το Μωρόν. Αν δηλαδή η έλευση του Μάνου μπορεί να φέρει μια διαφορετική εικόνα στο Μωρόν. Οι άλλοι δεν είχαν καλή σχέση, οι δυο τους. Μάλιστα σε εκείνο το ξεκίνημα της σεζόν 24-25, όπου ο Μάνου έκανε τις καλύτερες του εμφανίσεις με την ομάδα, τις καλύτερες του εμφανίσεις με τον Άρη. Ουσιαστικά ήταν πολύ καλή και συνεργασία μεταξύ τους. Ο Μωρόν είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά, δεύτερη τότε στην ομάδα. Είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά με πολλά γκολ. Πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Ασίστ ο ένας στον άλλον. Έτσι, όχι μόνο ο Μάνου στο Μωρόν, αλλά και ο Μωρόν στο Μάνου. Αν τα θυμηθείτε, δηλαδή τα γκολ τα οποία είχαν πετύχει, είχαν πολύ καλή σχέση και χημεία μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αλλάξει την κατάσταση με τον Μωρόν. Βασικά δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου όσον αφορά τον Μωρόν και το μέλλον του. Από την Κύπρο φαίνεται πλέον να μην υπάρχει η πρόταση η οποία υπήρχε. Υπήρχε μία πρόταση για τον. Μωρόν, δεν υπάρχει πλέον. Είναι, παιδιά, πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν προκειμένου να πάρει τον παίκτη κάποια ομάδα. Βασικά το συμβόλαιο του είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Δεν υπάρχουν ομάδες να καλύψουν αυτό το 1 εκατομμύριο. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Για να έρθει μια ομάδα και να πει θα το καλύψω εγώ το 1 εκατομμύριο. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Στην ηλικία που είναι ο Μωρόν πλέον στα 33, με όχι καλή χρονιά πέρσι για τον ίδιο και για την ομάδα του, αλλά και για τον ίδιο κυρίως. Για τις δύο προηγούμενες χρονιές και ο Άρης δεν είχε κάνει κάτι τρελό, αλλά ο Μωρόν είχε βάλει από 20 γκολ κάθε χρονιά. Αν αυτό μπορεί πραγματικά η έλευση του Μάνου δηλαδή να του αλλάξει την εικόνα, το ευχόμαστε. Πιστεύω ποιος δεν θέλει το Μωρόν των δύο πρώτων χρόνων. Ποιος δεν θέλει το Μωρόν ο οποίος όλες τις ομάδες. Δεν υπήρχε ομάδα η οποία να είχε γλιτώσει. Θυμάμαι ότι κάναμε τα αφιερώματα. Ποια ομάδα είχε γλιτώσει από τον Μωρόν και δεν υπήρχε ομάδα να είχε γλιτώσει από τον Λόρεν Μωρόν. Είχε σκοράρει κόντρα σε όλες. Με κάποιες είχε καλύτερη σχέση, είναι η αλήθεια. Είχε καλύτερη επαφή με τα δίχτυα με κάποιες ομάδες. Με κάποιες άλλες όχι τόσο πολύ. Γενικά πάντως όλες είχε καταφέρει να τις πληγώσει. Αν, ξαναλέω, μπορεί
μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Μακάρι. Τι να πω. Αυτό είναι το... Αυτό είναι το βασικό σε κάθε περίπτωση. Αν μείνει, τουλάχιστον να είναι ενεργός, να είναι μια χρήσιμη επιλογή για την ομάδα όταν χρειαστεί. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, παιδιά. Και πέρσι η ομάδα ξεκίνησε το καλοκαίρι με 4 παίχτες οι οποίοι μπορούσαν να παίξουν εν δυνάμει στην επίθεση και ο Μωρόν ήταν μόνος του για 6 μήνες. Δεν υπήρχε αντικαταστάτης του. Όλοι είχαν κάποιο πρόβλημα. Όλοι. Μόνο πας Γιάννηνα, μου λέει εδώ ένας φίλος. Θυμάμαι ότι μόνο μία ομάδα είχε γλιτώσει από τον που είχε παίξει αντίπαλος ο Μωρόν, είχε γλιτώσει. Πας Γιάννηνα ήταν. Καλά κάνεις και μου το θυμίζεις. Θυμάμαι ότι το είχαμε κάνει και θέμα. Απλά δεν θυμόμουν ποια ήταν η ομάδα κόντρα στην οποία δεν είχε σκοράρει. Λοιπόν, για το Μάνου είπαμε. Λίγο για τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Σας είπα, παιδιά, και χθες μίλησα με τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΠΑΕΑΡΙΣ, ο οποίος ήταν και στα μέτρα τάξης. Ο Άρης θα πάρει κανονικά εισιτήρια για τη θύρα τη γνωστή των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Τρίπολης, στο γήπεδο του Αστέρα, στη γνωστή κερκίδα. Θα είναι 300 τα εισιτήρια αρχικά. Αν χρειαστούν και παραπάνω, θα δοθούν και παραπάνω. Δεν υπάρχει θέμα. Αρχικά όμως θα είναι 300. Θα υπάρχει ένα ειδικό link. Γιατί αν είδατε στην ανακοίνωση της Καλαμάτας, έχει κάρτα φιλάθλου και Καλαμάτα. Δηλαδή, αν μπεις να πάρεις ένα εισιτήριο τώρα για το match το Καλαμάτα Άρης, θα πρέπει να πληρώσεις κάρτα φιλάθλου. Δεν θα πληρώσουν κάρτα φιλάθλου οι φίλοι του Άρη, οπότε θα υπάρχει ένα ειδικό link στο οποίο θα δοθεί από την ΠΑΕ Άρης. Αυτό θα μπαίνουν μόνο οι φίλοι του Άρη, προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους για το παιχνίδι σε συγκεκριμένη θύρα, για να βρεθούν το Σάββατο στην Τρίπολη για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Θα πάρουμε κανονικά εισιτήρια. Αποφασίστηκε και στα μέτρα τάξη τα οποία έγιναν για το παιχνίδι του Σαββάτου. Απλά δεν ξέρω γιατί καθυστερούμε, γιατί δεν βγαίνει το link. Νομίζω το έχουμε ήδη. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Νομίζω όμως ότι σήμερα θα βγει από την ΠΑΕ Άρης το link για τα εισιτήρια, για να μπορέσει ο κόσμος να μπει και να πάρει το εισιτήριό του για το παιχνίδι του Σαββάτου. Βλέπω τώρα και μία ενημέρωση όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας από την ΠΑΕ Άρης. Ενημερώνει τον κόσμο η ΠΑΕ Άρης ότι η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας αγωνιστικής περίοδου 26-27 θα συνεχιστεί μέχρι και τη μέρα του αγώνα με τον Όφη. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Άρα δηλαδή, Κυριακή θα παίξουμε με τον Όφη. Σίγουρα Κυριακή, γιατί Πέμπτη Όφη παίζει το δεύτερο παιχνίδι του για τα play-off του Europa Link. Άρα σίγουρα Κυριακή το παιχνίδι. Δεν έχει οριστεί ακόμα επίσημα από την Super League. Μόνο η πρώτη αγωνιστική έχει βγει από τη Super League. Από ό,τι μου είπαν, θα βγει μέσα στη εβδομάδα το πρόγραμμα μέχρι και την πέμπτη αγωνιστική, μέχρι και την πρώτη δηλαδή διακοπή του πρωταθλήματος, μέχρι και το μάτς δηλαδή με τον Ηρακλή. Κυριακή θα παίξουμε σίγουρα όμως με τον Όφη. Μέχρι και εκείνη την ημέρα θα δίνονται τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Έτσι, να το ξέρετε δηλαδή, μέχρι την Κυριακή 30 Αυγούστου. Αυτή έτσι μια ενημέρωση. Δεν ξέρω, παιδιά, ακριβώς το νούμερο των διαρκείας τα οποία έχουμε πουλήσει. Νομίζω έχουν ξεπεράσει τις 2.000 και πρέπει να φτάνουν τις 2.500. Με την τελευταία ενημέρωση που είχα πριν από περίπου 3 μέρες που είχα πάει για να πάρω εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καρδίτσα, αυτό μου είχαν πει. Περίπου εκεί είναι τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη την φετινή σεζόν. Όταν τελειώσουν, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση για το πόσα είναι αυτά τα εισιτήρια τα οποία έχουν πουληθεί. Λοιπόν, για Μάνου Γκαρθία είπαμε. Για Ρίτσαρντς δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση πότε έρχεται. Υπήρχε μια πληροφορία ότι μπορεί να έρχονταν σήμερα. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ακόμα για το πότε έρχεται ο Μα Ρίτσαρντς. Οπότε σίγουρα και αυτός δεν θα είναι διαθέσιμος έστω στην αποστολή για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Τετάρτη σήμερα. Και αύριο να έρθει. Παρασκευή θα φύγει η ομάδα για την Καλαμάτα. Λογικά θα πετάξει Καλαμάτα και θα πάει ο δικός μετά στην Τρίπολη ή Αθήνα. Συνήθως αυτό γίνεται. Πετάει για Αθήνα και από εκεί πηγαίνει ο δικός για την Τρίπολη η ομάδα του Άρη όταν ταξιδεύει για το συγκεκριμένο γήπεδο. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Σήμερα θα πάρουμε και μια γεύση για Καλαμάτα. Μην το ξεχνάμε. Υπάρχει ένα παιχνίδι για το κύπελο για την Καλαμάτα, το οποίο... Κάτσε να το λέω. Και το πρόγραμμα 5 μάτς έχει σήμερα. Και θα μείνει ένα μόνο μετά. Για να δούμε ποια θα είναι η 16άδα της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Λοιπόν, 5 παιχνίδια σήμερα. Στις 5
παίζουν Ζάκυνθος Κηφισιά. Επίσης στις 5 Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Την ίδια ώρα Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Και στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός. Και στις 7 υπάρχει το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αλλά το παιχνίδι Καλαμάτα Πανετολικός είναι στις 5 και 4 και μεταδίδεται από το Sky. Οπότε θα μπορέσουμε να πάρουμε μια εικόνα για την Καλαμάτα. Έχει κάποιους παίκτες που έμειναν εκτός από την πλευρά της Καλαμάτας. Είχαν κάποιοι προβλήματα τραυματισμών. Οπότε έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Και περιμένουμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει, παιδιά, αναβολή στο παιχνίδι με τον Όφη. Δεν έχει προκύψει από πουθενά, να ξέρετε. Είναι ράδιο Αρβίλα όσοι είπαν για αναβολή του παιχνιδιού του Άρη με τον Όφη. Δεν έχει καμία λογική να πάρει αναβολή, να ζητήσει αναβολή. Αν ζητούσε αναβολή, Όφη θα ζητούσε για το μάτς με τον Βόλο που γίνεται πρώτη αγωνιστική. Αυτό είναι ενδιάμεσα των δύο ευρωπαϊκών αγώνων. Παίζει το δεύτερο ευρωπαϊκό του παιχνίδι την άλλη Πέμπτη και την Κυριακή παίζει μαζί μας. Δεν υπήρχε λόγος να ζητήσει αναβολή για το δικό μας μάτς. Δεν ξέρω πού προέκυψε αυτό και προέκυψε θέμα ότι θα πάρει αναβολή το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Έτσι. Δεν υπήρχε από πουθενά αυτό. Συνεχίζω για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είπαμε για τα εισιτήρια. Θα βγει το link είτε σήμερα

Η Τρίπολη είναι, έχει πρωτοπορία σε αυτό το, σε αυτό το κομμάτι. Έχει μεγάλο σκέπαστο στο πέταλο και μικρό στο, στα επίσημα. Μήπως μας δώσουν στην απέναντι από τα επίσημα. Αν μας δώσουν εκεί, δεν ξέρω ποια θα είναι η, η τιμή. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω. Στο κύπελο, έτσι πριν πάω στα υπόλοιπα με τα γραφικά, επειδή κάποιοι φίλοι με έχουν ρωτήσει αν θα παίξουμε τρεις αγωνιστικές. Δεν θα παίξουμε τρεις αγωνιστικές. Δεν θα παίξουμε τρεις αγώνες στο διάστημα μέχρι την πρώτη διακοπή της 20 Σεπτεμβρίου. Θα παίξουμε δύο αγώνες. Είτε θα παίξουμε στην πρώτη και την τρίτη αγωνιστική, είτε στην πρώτη και τη δεύτερη. Αν μας τύχει παιχνίδι με έναν από τους πέντε Ευρωπαίους, θα παίξουμε την πρώτη και μετά με τον Ευρωπαίο τη δεύτερη αγωνιστική. Αλλιώς θα παίξουμε την πρώτη και την τρίτη αγωνιστική παιχνίδι κυπέλλου. Έχει άλλες δύο αγωνιστικές μετά. Έχει ένα ρεπό. Σε μία από τις πέντε αγωνιστικές δεν παίζουμε. Υπάρχουν οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γι' αυτό λίγο μπερδεύεται το, το πράγμα. Θα το δούμε όμως, παιδιά. Ας τελειώσει το, την άλλη. Την προσοχή Δευτέρα τελειώνει ο δεύτερος προγραμματικός γύρος του, του κυπέλλου. Με το τελευταίο παιχνίδι το οποίο γίνεται είναι το παιχνίδι Ελλάς-Σύρου Μαρκό 24 Αυγούστου. Και στη συνέχεια θα μάθουμε το, το πρόγραμμα. Θα γίνει κλήρωση για την League Phase και θα μάθουμε ποιους και πότε θα αντιμετωπίσουμε. Θυμίζω φέτος, επειδή είναι 16 ομάδες, χωρίζονται σε 4 γκρουπ, όπως και πέρσι, το 1-4, μετά το 5-8, αναλόγως ποιες ομάδες είναι από το 5-8. Αυτή τη στιγμή από το 1-4 είναι όλοι, γιατί οι ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Στο 5-8 πάλι είναι όλοι. Είναι ο Όφη, ο οποίος πέρασε κατευθείαν, ο Άρης, ο Λεβαδιακός και ο Βόλος που ήδη έχουν προκριθεί. Άρα, δεύτερο γκρουπ θα είναι το 5-8 και μετά αναλογικά 9 με 12. Πόσοι υπάρχουν στο 9 με 12 της περσινής χρονιάς και αναλογικά και οι υπόλοιπες θέσεις για να καλυφθεί η 16άδα. Και παίζεις με έναν από κάθε γκρουπ. Πέρσι δεν έπαιζες με το δικό σου γκρουπ. Φέτος θα παίξουμε και με το δικό μας γκρουπ. Δηλαδή με έναν εκ των Όφη, Βόλου, Λεβαδιακού. Με έναν εκ των τριών θα παίξουμε σίγουρα. Απλά αυτή μία διευκρίνηση. Για τον Ρίτσαρτς, έτσι, για τον Ρίτσαρτς, τον Ομάρ Ρίτσαρτς, δεν έχουμε ακόμα την επίσημη ενημέρωση πότε, πότε έρχεται. Νομίζω ότι και αυτός μέχρι την Παρασκευή θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της, της ομάδας και να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγοριού. Και αυτός έχει αγωνιστικό ρυθμό, όχι με παιχνίδι, έχει παίξει βέβαια και φιλικό παιχνίδι με, τη, με την Νότιγχαμ. Αυτό, και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι οι παίκτες τουλάχιστον που ήρθαν όλοι αυτοί οι τέσσερις τελευταίοι, οι δύο που ήρθαν και οι δύο που περιμένουμε, έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό είναι το, το σημαντικό της, της υπόθεσης. Πάμε τώρα στο θέμα του, πάμε στο θέμα, στο θέμα του στόπερ. Ο Άρης κυνήγησε αρκετές περιπτώσεις το, το φετινό καλοκαίρι στο θέμα του στόπερ. Δεν του έκατσε καμία εξ αυτών. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη περίοδος που να έχουμε φτάσει και αρκετά κοντά σε κάποιες εξ αυτών, σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις στόπερ, και να μην έχουμε κλείσει καμία εξ αυτών. Τελευταία αυτή του Μακούν. Τώρα από τη Βουλγαρία δημοσιεύματα νεότερα σημερινά λέγανε ότι ο Μακούν ζήτησε να μείνει στη Λεύσκη Σόφιας. Χθες όσοι είδατε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν στην αποστολή κανονικά, δεν έπαιξε. Έπαιξαν οι δύο Βουλγαροί, κεντρική αμυντική της Λεύσκη, αλλά ο Μακούν ήταν κανονικά στην αποστολή. Το ότι τον είχε στην αποστολή γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια, στα περισσότερα δεν τον είχε. Τα ευρωπαϊκά έτσι, στα... στο βουλγάρικο πρωτάθλημα έπαιξε όλα. Βασικός, 4 μάτσα έχουν παίξει, 4-90 λεπτά έχει παίξει στη Βουλγαρία. Το ότι τον είχε στην αποστολή, ίσως είναι ένα δείγμα ότι πλέον δεν φεύγει από, την, από τη Λεύσκη. Άρα, εφόσον δεν φεύγει από τη Λεύσκη, ζήτησε και ο ίδιος να μην φύγει, τελειώνει η περίπτωση του, του Μακούν. Και πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό τουλάχιστον γράφουν, ξαναλέω, τα βουλγάρικα ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, τις οποίες συζητάει για να κλείσει. Ο ένας παίκτης είναι Ευρωπαίος, ο άλλος είναι Λατινοαμερικάνος. Παίζουν και οι δύο στην Ευρώπη, έτσι, και οι δύο αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή τρέχει περισσότερο από τις υπόλοιπες η ομάδα. Ο Ευρωπαίος είναι νεαρός σε ηλικία, με εμπειρία όμως, έχει αγωνιστεί δηλαδή σε επαγγελματικό επίπεδο τουλάχιστον 4 χρόνια. Όταν λέμε νεαρός δεν είναι 17-18, είναι πάνω από 20, αλλά είναι σχετικά νεαρός σε ηλικία. Διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της χώρας του. Αγωνίζεται σε πρωτάθλημα, όπως είπαμε, ευρωπαϊκό, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να δώσω ένα στοιχείο.

0: το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται είναι σε εξέλιξη αυτή την εποχή. Άρα και εδώ υπάρχει το θετικό της υπόθεσης ότι ο παίκτης, αν έρθει, θα έρθει έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης. Θα θέλει απλά να δέσει με τους υπόλοιπους. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι αυτό. Ότι στο κέντρο της άμυνας πρέπει να μάθεις και τον διπλανό σου που παίζει μαζί σου στο κέντρο της άμυνας, αλλά και αυτό που παίζει στην πλευρά σου. Δηλαδή, παίζει αριστερό στόπερ, πρέπει να μάθεις και τον αυτό που θα είναι δεξί στόπερ δίπλα σου, αλλά και αυτό που παίζει αριστερό μπακ. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτοί αλληλοκαλύπτονται μεταξύ τους. Πρέπει να γνωρίζει ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Αυτό είναι το πολύ κακό της υπόθεσης ότι ο Άρης δεν έχει κινηθεί, δεν έχει φέρει μέχρι τώρα ένα στόπερ. Ένα στόπερ να έχει φέρει μαζί με τον Φαμπιάνο. Τουλάχιστον θα λέγεις ξεκινάμε με αυτούς, παίρνω και τον άλλον, έχω και τις εναλλακτικές λύσεις και προχωράω. Αυτό δηλαδή, ό,τι και να γίνει, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της φετινής καλοκαιρινής περίοδου. Ότι δεν μπόρεσε να φέρει ένα στόπερ. Και ενώ έφτασε με αρκετούς εξ αυτών κοντά. Και πολύ κοντά θα λέγαμε με κάποιους. Και το έχω ξαναπεί κιόλας, και στόπερ ψάχνουμε. Ναι, εντάξει, καλό παίχτη να φέρουμε. Να φέρουμε παίχτη ο οποίος θα είναι σημαντικός, παίχτης ο οποίος θα μπορεί να την βοηθήσει την ομάδα στη θέση του, αλλά ζητάμε και κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή, πιο εύκολο θεωρητικά, πιο εύκολη περίπτωση σε σχέση με άλλες. Δεν ψάχνεις ένα φόρ να πεις θα ρίξω χρήμα, θέλω ένα φόρ ο οποίος θα έρθει και θα σπείρει και θα βάζει γκολ κτλ. Δεν θέλω τέτοιο, θέλω έναν. Φέρε έναν. Δεν, αυτό είναι, παιδιά, δεδομένο. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο ότι έγινε πολύ κακός προγραμματισμός σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι, ξαναλέω, να μην το πληρώσουμε. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Η μία περίπτωση λοιπόν είναι αυτή που σας είπα. Παίκτης διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του, παίζει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη. Νεαρός σχετικά σε ηλικία. Και ο δεύτερος παίκτης ο οποίος συζητάει η ομάδα είναι Λατινοαμερικάνος. Έχει παίξει τουλάχιστον 7 με 8 χρόνια έχει στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έμπειρος, γύρω στα 30. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση με την οποία συζητάει, η δεύτερη περίπτωση παίκτη με την οποία συζητάει ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και αυτός μάλλον έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Δηλαδή είναι σε ομάδα. Απλά είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Έχει κάνει πάντως προετοιμασία με την ομάδα του. Και αυτός δηλαδή δεν είναι στους ελεύθερους. Σε αυτούς δηλαδή που δεν έκαναν τίποτα το καλοκαίρι ή προπονούταν μόνοι τους. Αυτά είναι τα θετικά της υπόθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Με κανέναν από τους δύο δεν είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε πει με τουλάχιστον τέσσερις κεντρικούς αμυντικούς ότι η ομάδα έφτασε σχεδόν κοντά στην ανακοίνωση. Αλλά με όλους χάλασε. Με όλους. Η ομάδα χρειάζεται δύο κεντρικούς αμυντικούς ξεκάθαρα. 100%. Φαμπιάνο, δύο ακόμα εν δυνάμει βασικούς και από εκεί πέρα να έχει τις υπόλοιπες επιλογές. Και τον Γένσεν ως εναλλακτική λύση και ο Χόγκλα μπορεί να παίξει και το τσάμινας αν χρειαστεί. Αναλλακτικές λύσεις αυτοί. Όπως και ο Τιάμ. Ο Ματάρ Τιάμ αλλά και ο Κάμψης. Αυτοί εναλλακτικές λύσεις όμως. Η ομάδα πρέπει να πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς για βασικούς για μένα. Και ο Φαμπιάνο, εκεί και αυτός φυσικά δεν το συζητάμε. Έμπειρος παίκτης, δουλεμένος στην ομάδα ποδοσφαιριστής, να μπορεί και αυτός να βοηθήσει την ομάδα όποτε το χρειάζεται. Για αρχή, σε αυτόν στηριζόμαστε. Σε αυτόν. Στο Φαμπιάνο στηριζόμαστε. Σας είπα δηλαδή, βλέπεις παιχνίδι του Άρη. Φαμπιάνο πιάνει λίγο τη μέση του και σε πιάνει η καρδιά σου. Λες τι γίνεται τώρα, είναι εντάξει, θα παίξει. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Γιατί το άφησες να φτάσει μέχρι εδώ. Δεν είναι, για μένα είναι ανεξήγητο, πραγματικά ανεξήγητο. Από εκεί και πέρα, πέραν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, δεν θα πάει, από ό,τι καταλαβαίνω, η ομάδα για αριστερό μπακ. Έχει κοινοτικό διαβατήριο δηλαδή, ο Αμερικανός, ναι, έχει κοινοτικό διαβατήριο. Δεν θα πάει η ομάδα για άλλο αριστερό μπακ. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Σας είπα χθες για το Φαντιγκά ότι δεν προχωράει η περίπτωση του Φαντιγκά για πώληση. Παρότι υπήρξε κάποια στιγμή ένα ενδιαφέρον. Μένει κανονικά ο Φαντιγκά στην ομάδα. Άρα ουσιαστικά έχεις Φαντιγκά και Πετρής δεξιά. Αριστερά τον Ρίτσαρτς. Και ο Φαντιγκά μπορεί να παίξει και αριστερά όταν χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί πολύ. Και υπάρχουν και ο Κέρκες και θα δούμε και με τον Αντωνιάδη που δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο. Αν θα υπάρχουν και αυτοί σαν εναλλακτικές λύσεις. Η ομάδα για μένα θέλει οπωσδήποτε αυτά τα δύο στόπερ και υπό προϋποθέσεις όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές και ένα αριστερό εξτρέμ. Δηλαδή, αν κάνει αυτές τις τρεις κινήσεις και φύγουν και κάποιοι για να αδειάσει λίγο το ρόστερ, θα σας πω για τον παίκτη. Θα σας πω για τον παίκτη που μπορεί να δώσει δανεικό ο Άρης. Είναι κοντά σου να τον δώσει δανεικό. Απλά στην ομάδα δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Και είναι σωστή κίνηση. Για μένα και με τον Νίκ πρέπει να γίνει το ίδιο. Για τον Διόπλεο, τον νεαρό φόρ, ο οποίος ήρθε στην ομάδα αυτό το καλοκαίρι. Και για τον. Συμφωνώ για τον Ντι Νίκ πρέπει να γίνει το ίδιο πράγμα. Να δοθεί κάπου δανεικό. Πρέπει τα παιδιά να πάνε και να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Super League 2, Super League 2. Η Super League 2 του χρόνου, μην τη ρίχνετε. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που ήταν δύο όμιλοι. Είναι ένας όμιλος, θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Θα έχει διεκδικήτριες ομάδες για την Άνοδο, τον Πανιόνιο, τη Λάρισα, τον Πανσεραϊκό. Η Νίκη Βόλου πάλι έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Θα είναι δυνατό το πρωτάθλημα τη Super League 2. Να πάνε να παίξουν εκεί. Αυτοί οι πιτσιρικάδες, ο Ντιο Πονίνγκ, να πάνε να παίξουν εκεί. Από το να τους έχεις εδώ, χωρίς να υπάρχει προοπτική να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Γιατί να σου πω για τον Νίγκ, ας πούμε. Εμένα ο Νίγκ δεν με χαλάει. Μπορεί να παίξει. Ναι, αλλά στα χαφ έχω ήδη παίχτες που τους χρειάζομαι και για το κύπελο. Βοριαζίδη, Παπασαλαφιανό, Χαρούπα. Μην κοιτάτε που τον βάζει αριστερό μπακ. Ο παίχτης είναι χαφ. Έχω ήδη τρεις Έλληνες πιτσιρικάδες οι οποίοι αγωνίζονται στα χαφ. Να δώσω και σε αυτούς τις ευκαιρίες γιατί τους θέλω και για το κύπελο. Να τους έχω ζεστούς. Μην περιμένουν μόνο στο κύπελο να παίξουν. Να είναι όσο γίνεται πιο ενεργοί. Όπως σας είπα, θα πω μετά για το παιχνίδι, αλλά ξαναλέω για το μάτς το Σάββατο δίπλα στον Ράτσιτς, αφού δεν είναι έτοιμος ο Μπασίρου, κατ' εμέ, βάλε το Βοριαζίδη. Από το να δω το Γαλανόπουλο, προτιμώ να δω το Βοριαζίδη. Ένα παιδί το οποίο θα μπει και θα δώσει ό,τι έχει. Ό,τι έχει. Και δίπλα στο Ράτσιτς μπορεί να παίξει. Βασικά, τώρα που θα δει και ο Μάνου, η ομάδα θέλει δίπλα στο Ράτσιτς, με το Μάνου να παίζει μπροστά τους, ένα παίκτη ο οποίος θα είναι ο καλός Χόγκλα. Δηλαδή ο Χόγκλα, ο περσινός και λίγο καλύτερος, αλλά αρκετά καλός ήταν και πέρσι, αλλά και λίγο καλύτερος, είναι αυτό που χρειάζεται δίπλα στο Ράτσιτς. Θέλει ένα παίκτη δηλαδή ο οποίος θα μπορεί ουσιαστικά να κάνει τη βρώμικη μέσα εισαγωγικά δουλειά. Και ο Μπασίρου μπορεί να το κάνει αυτό όταν έρθει όμως στα καλά του. Εγώ δεν τον βλέπω έτοιμο. Τώρα θα μου πεις, έχω να το δω μια εβδομάδα. Οκ. Okay. Από το μάτς με την Νάπολη, μια εβδομάδα ακριβώς. Ας περιμένω. Ας μην είμαι αρνητικός ακόμα. Μπορεί αυτή την εβδομάδα να δούλεψε και να είναι καλύτερη, να έχει καλύτερη εικόνα. Αν τον βάλει το Σάββατο. Εγώ την είπα την άποψή μου. Για τον Διόπ λοιπόν που έλεγα πριν, δύο ομάδες είναι υποψήφιες από ό,τι λέγεται, ο Πανσεραϊκός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και οι δύο αγωνίζονται στη Super League 2. Πανσεραϊκός και αυτός θα είναι διεκδικητής της Ανόδου. Είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται ουσιαστικά για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Άρα, λέω, δώστον να πάει να παίξει, να πάρει και χρόνο συμμετοχής όμως, έτσι να μιλήσει, να πάρει και χρόνο συμμετοχής με την ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί, για να επιστρέψει και να έχει πάρει ρε παιδιά εμπειρίες. Δηλαδή το να τους έχεις και να κάνουν μόνο προπονήσεις. Ο Νίνγκ ήδη είναι στην ομάδα. Από ό,τι είχε έρθει ο Νίνγκ, νομίζω είχε έρθει το Γενάρη τη χρονιά που ήρθε ο Ντιαντή. Όχι το καλοκαίρι, όχι το Γενάρη νομίζω είχε έρθει. Έχει δηλαδή 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Αμαρτία δεν είναι να κάθεται. Και είναι ένα παιδί το οποίο κάτι βλέπεις. Κάτι βλέπεις να έχει σαν στοιχείο. Έτσι δεν είναι. Δώσ' την ευκαιρία. Να πάει κάπου να παίξει και να επιστρέψει. Κανονικά, παιδιά, οι πιτσιρικάδες, ο Βοριαζίδης είναι κανονικά στους πιτσιρικάδες. Όλοι οι γεννημένοι, φέτος στο κύπελλο μπορούν να παίξουν, όλοι οι γεννημένοι από την 1η-1η-2004 και εντεύθεν. Αυτό ίσχυε και πέρσι. Και πέρσι έτσι ήταν. Από 1η-1η-2004 και μετά. Φέτος το άφησαν, έδωσαν ένα χρόνο τράτο, περιθώριο, γιατί γίναν δύο οι παίκτες. Οι υποχρεωτικά αγωνιζόμενοι. Σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία στο κύπελλο. Ήταν δύο οι παίκτες που υποχρεωτικά πρέπει να χρησιμοποιήσει. Αυτός είναι ο λόγος που κράτησαν την περσινή κατάσταση. Για μένα, δώσ' τον. Εγώ προτιμώ τον Απόλλων Καλαμαριάς να τον δώσει. Δεν το συζητάμε. το προτιμώ να τον δώσει στον Απόλλο Καλαμαριά, στον Διόπ. Δανεισμός για μένα και για τον Μάικιτς πρέπει να γίνει. Ο Μάικιτς πρέπει να πάει κάπου. Δανεισμός και να μείνει ελεύθερος, έτσι, γιατί έχει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα. Ο Μάικιτς δεν έπαιξε επί της ουσίας καθόλου. Φέτος πάλι αυτή τη στιγμή, τώρα και με την έλευση του Βέλιο, πάει σαν τρίτη επιλογή. Να μείνει δηλαδή μια δεύτερη χρονιά σε μια ομάδα και να είναι πάλι τρίτη επιλογή. Δεν ξέρω. Λίγο να το σκεφτούμε. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Ας πάει κάπου να παίξει. Μην ξεχνάτε, παιδιά, πήραμε έναν παίκτη, έναν τερματοφύλακα που ήταν ενεργός, έπαιζε στην Κροατία. Τώρα, σε εμάς δεν κόλλησε, δεν έκανε αυτό το προβληματάκι στον νόμο, τον ταλαιπώρησε, τον έβγαλε εκτός. Οκ. Okay. Αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά από την άλλη, είναι ένας παίκτης που είναι σε ηλικία που πρέπει να παίζει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ομάδα στην Κροατία, έναν παίκτη που ήταν τρία χρόνια εκεί, έπαιζε στην ομάδα του συνέχεια. Βασικός στην Ίσκρα. Δεν υπάρχει μια ομάδα να τον πάρει. Εγώ αυτό πολύ περίεργο μου φαίνεται. Πρέπει να ασχοληθούμε. Και αν δώσει και κάποια χρήματα, να δώσουμε τα υπόλοιπα εμείς. Αναγκαστικά τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αν το δώσει δανεικό, να δώσει τουλάχιστον το υπόλοιπο ποσό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Τρίτο υπολογιστή, αφού βλέπουμε ότι ο Διούδης είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός. Ήρθε ο Βέλιο, θα δούμε αν θα πάρει αυτό στη θέση του βασικού. Θα πω μετά για το παιχνίδι, για Βέλιο και Πετρίς, που ξεκίνησαν προπονήσεις με την ομάδα. Εγώ και τους δύο τους βλέπω ακόμα και στην αποστολή στο μάτς του Σαββάτου. Αλλά εγώ, έτσι, ο Γρηγορίου είναι μια άλλη περίπτωση, εκείνος θα αποφασίσει. Εκείνο είναι η δουλειά να αποφασίσει. Για αποχωρήσεις που λέμε, η περίπτωση του Δόνη το να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ παίζει. Θυμίζω, στο ΑΠΟΕΛ έχουν πάει ουσιαστικά το τρέχει το κομμάτι των μεταγραφών στο ΑΠΟΕΛ ο Βρίζας σε συνεργασία με τον Διαμαντόπουλο, τον πρώην δικό μας τεχνικό διευθυντή, και έχουν πάρει και προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά την τρέχουν οι συγκεκριμένοι. Ο Δόνης είχε ξαναπαίξει στο ΑΠΟΕΛ. Πριν έρθει στον Άρη, έπαιζε στο ΑΠΟΕΛ. Το πρώτο εξάμηνο είχε σταθερή παρουσία, τραυματίστηκε μετά. Σε εμάς είχε έρθει τραυματίας, αν θυμάστε, πέρσι. Είναι μια περίπτωση να πάει στην Κύπρο. Παίζει, τον θέλουν δηλαδή. Λένε ότι τον θέλουν στο ΑΠΟΕΛ. Το Δόνη. Παιδιά, να πάει. Δηλαδή, και αν δεν φύγει ο Μπουσαΐντ, ας φύγει ο Δόνης και να πάρει ένα παίκτη στο κέντρο. Να πάρει ένα παίκτη ένα αριστερό εξτρέμ. Θα πει κάποιος, μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ και ο Αλφαρέλα, μπορεί να παίξει και ο Κουαμέ. Εγώ λέω ότι το ιδεατό θα ήταν να μπορούσαμε να πάρουμε ένα αριστερό εξτρέμ τύπου Γκαρέ, δυναμικής αξίας Γκαρέ, να έχεις τον ένα στη μία πλευρά, τον άλλον στην άλλη. Και στο 10ο Μάνου να έχεις μια τριάδα μεσοπιθετικών, φωτιά. Και εναλλακτικές λύσεις οι υπόλοιποι. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει. Είναι σημαντικό να γίνει. Δεν ξέρω για τον Πέρεθ, επειδή πολλές φορές το έχουμε πει για τον Κάρλες Πέρεθ. Δεν μου προκύπτει από κάπου, ρε παιδιά, ότι θα έρθει ο Πέρεθ. Και δεν παίζει αριστερά ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ παίζει δεξιά και τον έβαλε και στο 10 ο Γρηγορίου στο τελείωμα της σεζόν. Τώρα πήραμε τον Μάνου Γκαρθία για το 10. Έτσι πήραμε βασικό δεκάρι. Τον Μάνου Γκαρθία. Να έρθει ο Πέρεθ ένα δεξί εξτρέμ για να τον βάλουμε να παίξει αριστερά. Δεν ξέρω, θα είναι και αυτό μια πρωτοπορία. Και άλλες έχουν γίνει πολλές φορές, αλλά δεν πάρουμε ένα καλό αριστερό εξτρέμ, να βρούμε ένα καλό αριστερό εξτρέμ. Πρέπει, είναι πολλοί οι παίκτες. Έχει δουλειά, παιδιά, πέραν από τις μεταγραφές που θέλουμε αυτά τα στόπερ, τα άτιμα που δεν έρχονται τόσο καιρό, μας έχει τρελάνει αυτό το πράγμα. Θέλουμε και κάποιοι να φύγουν. Και πρέπει να κάνει τη δουλειά και ο Ρέγες. Πέρσι την έκανε σε κάποιες περιπτώσεις. Έφυγαν κάποιοι παίκτες που δεν τους θέλαμε. Το λέω γιατί όσο περισσότεροι είναι οι παίκτες, τόσο πιο δύσκολα γίνεται η δουλειά. Τόσο πιο δύσκολο ο προπονητής μπορεί να κάνει αυτό που θέλει στην ομάδα. Όσο περισσότερους παίκτες έχει, άσχετα από το ποιοι παίζουν ή όχι, είναι αναστάτωση μέσα στα αποδυτήρια. Είναι αναστάτωση. Μπέρδεμα μέσα στα αποδυτήρια. Πρέπει να τα έχεις ξεκάθαρα τα αποδυτήρια. Ξεκάθαρα. Να μην έχεις τέτοιο πρόβλημα. Να μην έχεις παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Ποδοσφαιρικά θα συνεχίσουμε. Θα πάμε λίγο και στο παιχνίδι, έτσι να πούμε δύο πράγματα και από τη χθεσινή προπόνηση που προέκυψαν όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα. Να πούμε για Βέλιο και Πετρίς, πώς, σε τι κατάσταση φαίνονται. Και εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και διαθέσιμοι και να μπουν στην αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου. Όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
14: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθόματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS, λογικό έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
23: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Σας είπα και νωρίτερα, πάμε λίγο για το ενόψη του παιχνιδιού, για τους παίκτες, τους τελευταίους οι οποίοι ήρθαν για την ομάδα του Άρη, δηλαδή τον Βέλιο και τον Μπετρίς. Και οι δύο δείχνουν σε αρκετά καλή κατάσταση. Θετικό ότι έκαναν προπονήσεις με τις ομάδες τους και ο Πετρίς έκανε προπονήσεις με την Watford, είχε παίξει και σε φιλικό παιχνίδι και ο Βέλιο το ίδιο, επίσης έκανε προπονήσεις με την ομάδα της Φαρένσε. Αυτό είναι το θετικό στην υπόθεσή τους, ότι είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται έχοντας κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους και αυτό τους φέρνει πιο μπροστά, ας πούμε σε σχέση με τον Μπασίρου. Ο Μπασίρου όταν ήρθε φαινόταν ότι ήταν πολύ πίσω για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Πολύ πίσω για να είναι έτοιμος να μπει και να παίξει άμεσα. Και φαίνεται αυτό και στην πράξη. Έτσι, δηλαδή, δεν λέω κάτι, δεν φαντάζομαι κάτι. Λέω αυτό που είδα. Είδα έναν παίκτη ο οποίος μου φάνηκε πίσω. Και προτιμώ, όπως είπα για το μάτς του Σαββάτου, να δω τον Βοριαζίδη να παίζει δίπλα στο Ράτσιτς. Θέλω να του δώσουμε τις ευκαιρίες. Τις αξίζει, πιστεύω. Έχει τη δυνατότητα. Έτσι, έχει δυνατότητες. Και για τον Πασαραφιανό ισχύει το ίδιο και για τον Χαρούπα. Είναι παιδιά τα οποία αξίζουν να πάρουν τις ευκαιρίες. Δεν θέλω να κάνουμε πάλι την κουβέντα που κάναμε χθες. Ο καθένας, παιδιά, μπορεί να έχει την άποψή του. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Είναι παίκτες οι οποίοι αξίζει να έχουν και να πάρουν ευκαιρίες. Πρέπει να έχουν και να πάρουν ευκαιρίες από τον προπονητή. Όχι μόνο για τα παιχνίδια του κυπέλου. Και τα παιχνίδια του κυπέλου είναι αναγκαστικό μέσα εισαγωγικά. Αλλά και σε παιχνίδια του πρωταθλήματος πρέπει να πάρουν ευκαιρίες. Αυτό για μένα είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα απόν για το μάτς του Σαββάτου θα είναι ο Καντεβέρε, ο οποίος κάνει θεραπεία για να ξεπεράσει ενοχλήσεις, οι οποίες αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό δεν έπαιξε και στο παιχνίδι κυπέλου με την αναγέννηση. Δεν φαίνεται να είναι κάτι. Όχι, δεν φαίνεται, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά παιδιά, Καντεβέρε είναι κάποιοι παίκτες τους οποίους το ξέρουμε και από την περσινή χρονιά ότι έχουν ευπάθεια. Είναι κάποιοι παίκτες που τραυματίζονται και ένας τραυματισμός μπορεί να κρατήσει 5 μέρες και σε κάποιον άλλον, λόγω της ευπάθειας την οποία έχει, να κρατήσει 15-20 μέρες, ένα μήνα. Το ίδιο ισχύει και για τον Γένσεν. Και για τον Γκουαμέ σε μεγάλο βαθμό, και για τον Γαλανόπουλο, και για τον Δόνι. Γενικά δηλαδή, βλέπουμε παίκτες που τους πήρε η ομάδα πέρσι, όλοι να έχουν αυτό το πρόβλημα. Μπήκες δηλαδή στην διαδικασία να φέρεις τόσους μαζεμένους παίκτες. Αυτό δηλαδή πέρσι ήταν τρελό που έγινε. Ότι έφερε τόσους μαζεμένους παίκτες σε αυτές τις θέσεις που έχουν αυτό το πρόβλημα, αυτά τα προβλήματα. Σας είπα, έχω πει και άλλες φορές. Άλλο να πεις ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, λόγω ενός τραυματισμού που είχε, πήγε λίγο πίσω, μπορώ να τον πάρω με λιγότερα χρήματα, αλλά έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Ένας. Να πάρω ένα ρίσκο, έναν, να το δοκιμάσω. Και αν δεν μου βγει, ένας είναι. Θέλω να πάρω πέντε. Όταν παίρνω πέντε, είναι σαν να λέω μόνος μου ότι βάζω στο κεφάλι μου μπελά. Ξεκάθαρο για μένα είναι αυτό. Βάζω στο κεφάλι μου μπελά. Το βλέπουμε ήδη, ας πούμε, Καντεβέρε και Κουαμέ. Ενώ έκαναν καλή προετοιμασία, γιατί κάποιοι λέγατε ότι έκαναν καλή προετοιμασία. Καλή προετοιμασία έκαναν. Το ότι η καλή προετοιμασία έφερε αυτά τα προβλήματα, γιατί ξαναλέω έχουν τη συγκεκριμένη ευπάθεια, είναι κάτι διαφορετικό. Η προετοιμασία είναι προετοιμασία. Η προετοιμασία ήταν καλή. Δεν τους είδαμε και όλα στα φιλικά. Τα φιλικά δηλαδή που είδαμε, δεν είδαμε ότι και τα. Με τη Μόντσα. Και τα δύο τα φιλικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όσο έπαιξε ο Καντεβέρε, δεν είδαμε ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Και ο Κουαμέ στα δύο φιλικά της Ιταλίας. Από τους δύο, ο Καντεβέρε δεν θα είναι σίγουρα διαθέσιμος. Ο Κουαμέ έχει κάποιες ελπίδες να είναι στην αποστολή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι και οι δύο, κατά πάσα πιθανότητα με τον Όφη, θα είναι διαθέσιμοι. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης. Ότι θα είναι και οι δύο, κατά πάσα πιθανότητα, διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Όφη τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το οποίο θα γίνει κανονικά, έτσι το είπα και πριν. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η. Έτσι μάλλον έχουν τα πράγματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχει ο Άρης ένα ρόστερ που κατεβαίνει με τα προβλήματά του, με τα ζητήματά του, με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνει το διπλό. Το είπε κιόλας ο Γρηγορίου σε ομιλία που έκανε προς τους παίκτες και για το παιχνίδι με την Καρδίτσα, αλλά και για αυτό που ακολουθεί με την Καλαμάτα.
αυτό το οποίο τους ανέφερε είναι ότι έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα τους με την καρδίτσα σε μεγάλο βαθμό και την προσπάθεια που έκαναν. Είπαμε, παιδιά, συνδυασμός, κακός αγωνιστικός χώρος, ζέστη, ένας αντίπαλος ο οποίος μαζεύτηκε τελευταία στιγμή, έπαιζε φουλ άμυνα, δεν έβγαινε καθόλου μπροστά η καρδίτσα, στεκόταν όλοι οι παίχτες πίσω από το κέντρο, ελάχιστες φορές ανέβηκαν μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Και ένας άλλος ο οποίος ήθελε διαδικαστικά να το τελειώνει το μάτς. Ήθελε διαδικαστικά να μπορέσει να το τελειώσει το παιχνίδι. Αν με ρωτήσει κάποιος για τους δύο που είπα και πριν, για τον Πετρίς ή για τον Βέλιο, αν είναι στην αποστολή, αν βλέπω κάποιον να παίζει, δεν θα μου κάνει εντύπωση, παιδιά, να παίξουν ακόμα και οι δύο. Και οι δύο να παίξουν δεν θα μου κάνει εντύπωση. Να παίξει δηλαδή ο Βέλιο βασικός θεματοφύλακας και να μπει και ο Πετρίς και να πάει αριστερά ο Φαντιγκά. Δεν το κάνει βέβαια, βλέπουμε, ο Γρηγορίου. Ακόμα και στο μάτς με την καρδίτσα δεν το έκανε αυτό. Να τον πάει το Φαντιγκά να παίξει αριστερά. Προτίμησε να τον βάλει στη θέση του δεξιά. Απλά τώρα έχουμε ένα κανονικό δεξιό μπακ ακόμη. Οπότε πιο εύκολα μπορεί να το κάνει. Βέβαια υπάρχει περίπτωση να πάει και ο Πετρίς να παίξει αριστερά. Αν και ο Φαντιγκά έχει παίξει πολύ περισσότερες φορές αριστερά. Και στον Άρη πέρσι σχεδόν τη μισή σεζόν την έβγαλε στο απέναντι άκρο της άμυνας και όχι στην κανονική του θέση. Το είδαμε αυτό δηλαδή με τα μάτια μας. Δεν μας το είπαν ότι σε κάποια άλλη ομάδα έπαιξε μία φορά. Το είδαμε με τα μάτια μας. Ότι έβγαλε σχεδόν τη μισή περσινή σεζόν παίζοντας στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Φαντιγκά. Και ο Πετρίς όμως μπορεί να παίξει αριστερά. Πιο πιθανό μοιάζω να βάλει τον Πετρίς αριστερά και να κρατήσει τον Φαντιγκά δεξιά. Και γιατί του δίνει περισσότερα πράγματα ο Φαντιγκά από εκεί. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Γιατί να τον βγάλει αυτή τη στιγμή από τα δεξιά? Και αυτό μοιάζει αρκετά πιθανό. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσει και με τον Κέρκες. Τίποτα δεν είναι, παιδιά, περίεργο. Ακόμα και με τον Κέρκες μπορεί να ξεκινήσει αριστερά. Εγώ πλέον δεν βλέπω τίποτα περίεργο, να ξέρετε. Έτσι όπως είναι η ομάδα, με τα κενά που έχει στην άμυνα, τίποτα δεν μου μοιάζει περίπλοκο και περίεργο. Αυτό βλέπω. Εγώ αυτό βλέπω συνεχώς. Ένας παίκτης που τον βλέπω αρκετά καλό και νομίζω ότι πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες είναι ο Αλφαρέλα. Είναι μια περίεργη περίπτωση ο Αλφαρέλα. Ήρθε πέρσι, δηλαδή, αν τη βάλουμε κάτω την πορεία του, ήρθε πέρσι στην ομάδα μετά το ξεκίνημα τη σεζόν. Αν θυμάστε, είχαμε παίξει ήδη. Ήρθε μετά το μάτς με τον Ατρόμητο, αν το θυμάμαι καλά. Ήρθε, τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση στο Ρήσιο, με το που μπήκε, πάτησε το πόδι του και τραυματίστηκε σοβαρά. Έμεινε έξω σχεδόν 3 μήνες. Επέστρεψε, ξανατραυματίστηκε. Δηλαδή, γενικά έβγαλε μια σεζόν πέρσι χωρίς να μπορέσει να μπει και να παίξει με την ομάδα. Όταν πήρε κάποιες ευκαιρίες δεν έδειξε ιδιαίτερα πράγματα και ουσιαστικά μπήκε στον πάγο από ένα σημείο και μετά. Προέκυψε και το θέμα και με τον ατζέντη του και με κάποια άλλα πράγματα και ο παίχτης έγινε ουσιαστικά, βγήκε εκτός. Είδαμε φέτος το καλοκαίρι με το που ξεκίνησε η χρονιά, έγινε μια συνέντευξη που έδωσε και ο ίδιος ο παίχτης ουσιαστικά με μια μεταμέλεια ότι ναι, έγιναν κάποια πράγματα, ίσως και εγώ κάποια πράγματα τα πήρα λίγο διαφορετικά, να αλλάξουμε, να δούμε και να πάμε διαφορετικά, να το δούμε αλλιώς. Εγώ ήξερα ότι πριν από περίπου ένα μήνα είχε υποθεί στον Αλφαρέλα να βρει ομάδα. Δεν έγινε κάτι. Ο Αλφαρέλα έμεινε. Για μένα πρέπει να μείνει ο Αλφαρέλα. Γιατί είναι παίκτης που μπορεί να τη βοηθήσει στην ομάδα με την ΑΕΚ ξανά. Μπράβο, με τον Μουκουντή. Που ξανατραυματίστηκε. Μόλις γύρισε να παίξει, τραυματίστηκε με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Που έπεσε πάνω τον Μουκουντή εκείνο τον Ταμάρι. Και τον κατέστρεψε. Δεν μπορεί. Δηλαδή, όταν ένα παίκτης, παιδιά, πάει σε μια ομάδα, τραυματίζεται στην πρώτη προπόνηση και μόλις επιστρέφει μετά από 3 μάτς ξανατραυματίζεται. Τι να κρίνεις, τι να πεις για την περσινή σεζόν. Και ένα παίκτης που δεν είχε τραυματισμούς, έτσι. Δεν είναι ο Αλφαρέλα κάποιος ο οποίος είχε τραυματισμούς κτλ. Όπως έλεγα για τις άλλες περιπτώσεις. Δεν είχε τίποτα ο Αλφαρέλα. Τους έβγαλε στον Άρη. Προέκυψαν στον Άρη και οι δύο τραυματισμοί. Στον ένα μόνος του τραυματίστηκε στην προπόνηση, ούτε καν σε κόντρα ή σε οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Τραυματίστηκε τελείως μόνος του. Και στο άλλο τραυματίστηκε με τον Μουκουντή. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει
να μείνω αλφαρέλα, γιατί μπορεί να δώσει λύσεις. Και για το μάτς τώρα του Σαββάτου, εγώ πίσω από τον Μυρ, τον αλφαρέλα θα έβαζε. Από το να βάλω τον Καρέ, να τον πάω από τα δεξιά και να τον πάω στο 10, που δεν είναι το καλύτερό του. Άμα δείτε, ο Καρέ ανέβασε την απόδοσή του πάρα πολύ όταν πήγε κανονικά στη θέση του. Α, στα άκρα. Αριστερά, ε! Κρατήστε το αυτό. Τον είδαμε αριστερά να παίζει τον Καρέ. Και δεξιά τον Παλάσιος. Αυτό κρατήστε το. Ότι μπορεί να παίξει και αριστερά ο Καρέ. Εκεί τον είδαμε να παίζει καλύτερα. Ναι, με αυτόν τον αντίπαλο, παιδιά, εγώ ξέρω ότι ξέρουμε με ποιον αντίπαλο παίζαμε. Αλλά είδαμε ότι είχε καλύτερη κίνηση, καλύτερη παρουσία από τη στιγμή που πήγε από εκεί. Είχε συμμετοχή και στα γκολ. Στο πρώτο έκανε το σουτ. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Πολύ ωραία συνεργασία εκεί με τον Βοριαζίδη. Τρομερό το τακουνάκι του Βοριαζίδη. Αν το έκανε, παιδιά, άλλο παίξει αυτό το τακουνάκι. Αν το έκανε κανένα πιτσιρικά του ΠΑΟΚ, ο Τζουμπρουτζίδη, ξέρω εγώ, Τζιμπριτζικίδη, θα μα είχαν ζαλίσει το κεφάλι. Πόπο το τακουνάκι, παιχτάρα, άσχετα με ποιον θα παίζει αντίπαλο. Έτσι, όποιον και να ήταν ο αντίπαλο. Επίσημο μάτι ήταν. Ναι, με αδύναμο αντίπαλο, με ομάδα που μαζεύτηκε τελευταία στιγμή. Ναι. Αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο, θα μα είχαν ζαλίσει για το μεγάλο ταλέντο το οποίο βγήκε από τι ακαδημίε μα και τα λοιπά. Και, όχι από τι ακαδημίε, τον πήραμε από αλλού, ρε παιδί μου, νεαρό και τα λοιπά, φέρελπη, εξελίξιμο και τι θα μα λέγανε. Πολύ καλή προσπάθεια έκανε ο Βοριαζίδης σε εκείνο το σημείο. Έτσι, ωραίο 1-2, με τα κουνάκι τον βρήκε τον Καρέ, έκανε το σουτ, το έβγαλε το τερματοφύλακα, το έβαλε ο Φαντιγκά. Και στο δεύτερο γκολ, το γύρισμα από τον Καρέ και την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πρόλαβε ουσιαστικά τον Μυρ ο Αναστασόπουλος και την έστειλε αυτό στα δίχτυα για να γίνει το 0-2. Και στα δύο είχε γκολ συμμετοχή από τα αριστερά. Το τονίζω. Παίζοντας τα αριστερά ο Καρέ. Στο πρώτο ημίχρονο που έπαιζε στο 10, λίγα πράγματα. Στο δεύτερο που πήγε στα άκρα, έστω και αριστερά, ήταν καλός. Άρα πρέπει να παίζει στα άκρα. Άρα, αφού ο Μάρου δεν είναι ακόμα εδώ, βάλ τον Αλφαρέλα να παίξει πίσω από τον. Μην μου βάλει κανένα μπουσάι τώρα και πάθω πάλι κανένα. Ποιο μπουσάι τώρα. Βάλ τον Αλφαρέλα στο 10, βάλε Καρέ δεξιά και βάλε αριστερά τον Γιαννιώτα. Όπως είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα. Να βάλεις αριστερά τον Καρέ και να βάλεις δεξιά τον Παλάσιος και όχι τον Γιαννιώτα. Παλάσιος δεν έκανε πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Θέλω ακόμα να τον δω, τον Παλάσιος. Περισσότερα πράγματα περίμενα από τον Αργεντίνο, αλλά okay. Το αφήνω. Το αφήνω μέχρι εκεί για να δούμε πώς θα πάει. Να σας πω κάτι, παιδιά, με τον Μπέρεθ. Αν δεν βρούμε άλλο αριστερό εξτρέμ και γίνει καμιά, ας πάρουμε. Δεν ξέρω. Ας πάρουμε. Για την Καλαμάτα που έλεγα πριν, ότι παίζει. Ότι παίζει με τον Πανετολικό σήμερα, στις 5 και 4, το δείχνει το Sky, μπορούμε να το δούμε. Δεν πήρε όλους τους παίκτες. Η Καλαμάτα δηλαδή ουσιαστικά πάει λίγο πιο συντηρητικά για το σημερινό παιχνίδι του Κυπέλλου και ουσιαστικά θα παίξουν όλοι οι παίκτες το Σάββατο. Ο Σίγκουρτσον, ας πούμε, τον έχει στην αποστολή, θα παίξει κάποιο χρόνο, πρόκειται από τραυματισμό. Κρατήστε το αυτό. Είναι καλός παίκτης ο Σίγκουρτσον. Όσο τον έχω δει, είναι καλός. Έχει κάποιους ξένους από αυτούς που πήρε η Καλαμάτα φέτος, οι οποίοι είναι καλοί. Θα πάρουμε μια γεύση από αρκετούς εξ αυτών σήμερα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Από την άλλη, όμως, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που ο Άρης, όπως και να το κάνουμε, έχοντας αρκετούς παίκτες από πέρσι, δηλαδή ο Άρης είναι εντεκάδα του, θα δούμε τώρα ποιους θα βάλει από τους καινούριους, αν βάλει κτλ. Θα έχει 2, 3, 4 το πολύ. Όλοι οι άλλοι θα είναι περσινοί. Έδωσαν να βάλει και τους 2 καινούριους. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Έχει περίπου τη σημασία του. Ότι ο Άρης είναι πιο δεμένη ομάδα, όπως και να το κάνουμε, σε σχέση με την Καλαμάτα. Είναι πρεμιέρα πρωταθλήματος, σίγουρα θα έχει και κόσμο η Καλαμάτα. Δεν είναι μακριά το Καλαμάτα Τρίπολη, δίπλα είναι. Θα ταξιδέψει κόσμος, επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια. Από το 2000 έγινε να παίξει την πρώτη εθνική η ομάδα της Καλαμάτας. Είναι λογικό ο κόσμος να βρεθεί σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Το εντός έδρας. Εντάξει, εντός έδρας είναι και το Κύπρο, αλλά παίζει στην Καλυθέα. Δεν είναι το γήπεδο της έτοιμο. Και μάλιστα σας είχα πει ότι ο Αστέρας το έδωσε μόνο για ένα παιχνίδι το γήπεδο.
στην Καλαμάτα. Ούτε για το κύπελο το έδωσε και γι' αυτό αναγκαστικά παίζει σήμερα στην Καλυθέα, στο Λαμπράκης, το παιχνίδι. Ούτε για το. Ούτε για την τρίτη αγωνιστική, ξέρω εγώ, αν το χρειαστεί η Καλαμάτα. Θα δούμε βέβαια τι θα κάνει, αν αλλάξει άποψη. Και είναι πρόβλημα γιατί άντε στην. Επειδή είναι πώς το λένε, κύπελο, μπορεί να παίξει χωρίς VAR και χωρίς κόσμο, μάλιστα θα παίξει σήμερα στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Στο γήπεδο της Καλυθέας. Χωρίς κόσμο θα παίξει Καλαμάτα. Λόγω του ότι δεν είναι το γήπεδο όπως πρέπει για δύο ομάδες Super League. Έτσι, γιατί παίζουν δύο ομάδες Super League. Άρα ηλεκτρονικό εισιτήριο. Αυτό πάλι είναι, παιδιά, το τρελό της Ελλάδας. Δηλαδή στη Super League 1 παίζουμε κανονικά με ηλεκτρονικό εισιτήριο, με GovWallet και όλα τα υπόλοιπα. Super League 2 δεν χρειάζεται, χάρτινο εισιτήριο λέει. Ναι, αλλά όταν παίζει Super League 2 με Super League 1, άμα είναι γηπεδούχη η Super League 2, χάτινο εισιτήριο, δεν πειράζει. Άμα είναι Super League 1, ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ελά στο μεγαλείο σου. Δηλαδή, οπαδοί της ομάδας Super League 1 δεν μπορούν να κάνουν επεισόδια, να μην γίνουν ποτέ, σε παιχνίδι που παίζουν η ομάδα της Super League 2. Αυτό είναι, απαγορεύεται. Είναι φαινόμενο μαγικό, ελληνικό. Ή όλοι θα είναι έτσι, οι επαγγελματικές κατηγορίες, δεν είπα τα αρέσει τεχνικά, ή όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες θα είναι έτσι, ή καμία. GovWallet. Ωραίο το GovWallet. Μαγικό. Ναι, στο El Paso. Επειδή το λέω ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ναι, στο El Paso. Εκεί το γνωστό. Με το βράχο από πίσω. Κλασικό γήπεδο. Το έχουμε δει τα χρόνια που η Καλυθέα ήταν στην πρώτη εθνική παλιά. Γιατί τώρα που ανέβηκε δεν έπαιξε εκεί. Έπαιξε στη Λεωφόρο. Οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Ήταν από τα κλασικά γήπεδα. Το γήπεδο της Καλυθέας. Το έχω επισκεφθεί τρεις φορές. Μία θυμάμαι νίκη σίγουρα, 1-0-2, που είχαμε κερδίσει με Κούσα, ποιος το είχε βάλει, δεν θυμάμαι. 1-0-2 πάντως θυμάμαι σίγουρα, με Φυρό τότε προπονητή, που ήμουν παρόν. Και τα άλλα δύο ήταν ισοπαλίες. Τρία μάτς έχω πάει στο El Paso. Λοιπόν, τα αφήνω. Είπαμε 5 και 4 το παιχνίδι. Θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα από την Καλαμάτα. Να πω ότι για τα εισιτήρια, κάτσε τώρα, επειδή έστειλε ένα μήνυμα για τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, μου είπαν ότι αν προλάβουν θα το βγάλουν σήμερα το απόγευμα, αλλιώς αύριο το πρωί. Σίγουρα πάντως 100% παιδιά θα έχουμε κανονικά εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου. Με μπέρδευσε και εμένα η αλήθεια. Αν μπει κάποιος στο site της Καλαμάτας, όπου έχει βγάλει ανακοίνωση για τα εισιτήρια, αφενός δεν αναφέρει τίποτα όσον αφορά το match, συγγνώμη, τους οπαδούς του Άρη. Δηλαδή λέει ότι βγήκαν τα εισιτήρια. Κάτσε να το δω κιόλας. Πού είναι τα τελευταία νέα? Ωραία. Τρία θέματα μόνο και τα υπόλοιπα δεν μπορείς καν να τα δεις. Ναι, εδώ, άιντε. Λοιπόν, εισιτήριον για τον αγώνα Καλαμάτα Άρης. Και λέει VIP 100 ευρώ, VIP 70 ευρώ, θύρα 1 και θύρα 3 25 ευρώ, θύρα 4 20 ευρώ, fans 15 ευρώ, με παιδικό 8 ευρώ. Μάλιστα υπάρχει μέσα μια ενημέρωση σχετικά με την αντιστοιχία της θέσης του εκάστοτε εισιτηρίου στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δηλαδή τα εισιτήρια που πούλησαν για άλλο γήπεδο είναι. Αυτό δεν το κατάλαβα, για να σας πω την αλήθεια. Έτσι, αυτό δεν το αντιλήφθηκα. Γιατί γράφει θύρα 4. Η θύρα 4 είναι η θύρα που πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί στο γήπεδο της Τρίπολης. Έτσι θυμάμαι. Και βλέπεις, αν πας να πάρεις εισιτήριο, σου βγάζει κατευθείαν να πάρεις πρώτα κάτω φιλάθλου. 10 ευρώ. Γι' αυτό σας είπα ότι θα υπάρχει ένα ειδικό link, ιδιαίτερο, που θα είναι μόνο για τους φίλους του Άρη, για να μπουν να πάρουν το εισιτήριό τους. Νταμάρια και το Βύρονα. Και στο Βύρονα τα νταμάρια ήταν κλασικό. Και αυτό κλασικό. Παίξαμε στο Κύπρο Εθνικός Άρης, δεν είχα πάει.
Δεν είχα πάει σε αυτό το μάτς. 0-1 που κερδίσαμε με Νταρίντα. Πέρσι δεν ήταν αυτό. Ή πρόπερσι. Πρόπερσι πρέπει να ήταν. Ναι, πέρσι με Νταρίντα δεν μπορεί να ήταν γιατί τον Νταρίντα είχε φύγει. Πρόπερσι. 0-1 με Νταρίντα που είχαμε κερδίσει. Ήταν σε αυτή τη φάση που παίξαμε τώρα με, με την Καρδίτσα. Ίδια φάση. Για να περάσουμε. Και είχαμε. Και είχαμε κερδίσει. Ναι. Θα πάω σιγά σιγά και στα δικά σας μηνύματα. Παιδιά, για τον Grant με ρωτάτε, δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση για τον Grant. Τι έγινε, πότε θα έρθει. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα έρθει, μάλλον οι πληροφορίες, η ενημέρωση από την ΠΑΕ έλεγε ότι θα έρθει είτε για την πρώτη αγωνιστική με την Καλαμάτα, είτε για, για τη δεύτερη. Με τον Όφη. Θα είναι μαζί με την Ειρήνη Καρυπίδη στη Θεσσαλονίκη και θα έρθει και στο, και στο γήπεδο, στο ένα στο άλλο και θα μείνει και για ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, δεν εγώ ξέρετε ότι το. Το έχω ξεχάσει κιόλα το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπήρξε κάποια νεότερη ενημέρωση, το έχω σχεδόν ξεχάσει. Για τους διαιτητές που ρωτάει ένας φίλος, μάλλον αύριο θα βγουν Πέμπτη. Έχουν τα παιδιά δουλειά στην ΕΠΟ. Έχει και σήμερα παιχνίδια κυπέλου. Άρα, μάλλον αύριο θα βγουν οι διαιτητές για τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού. Τρία μάτσα και το Σάββατο, τρία την Κυριακή. Αναβλήθηκε ένα. Το μάτσο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά ζήτησε ο Παναθηναϊκός να αναβληθεί. Γιατί παίζει σημαντικά παιχνίδια με τη Χράντε τη Κράλοβε, με την ομάδα του Νταρίντα, για να περάσει στη League Phase του Conference League. Κανένα άλλο δεν ζήτησε, μόνο ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Οι υπόλοιποι δεν ζήτησαν κάτι. Θα παίξουν κανονικά τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Και σας είπα ότι θα βγει και το πρόγραμμα μέχρι την. Το πρόγραμμα της Super League. Μέχρι την Παρασκευή θα βγει για τις πρώτες και για τις υπόλοιπες τέσσερις αγωνιστικές μέχρι την πρώτη διακοπή. Λογικό είναι. Έτσι κι αλλιώς η Super League με το πάσο της το βγάζει το πρόγραμμα. Θέλει να δει ποιες ομάδες θα περάσουν στην Ευρώπη. Είναι αυτό το κλασικό φαινόμενο που το βλέπουμε συνέχεια. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Να πάω σιγά σιγά στα μηνύματα. Παιδιά από την Νόβα, η Καλαμάτα στην Νόβα είναι. Νομίζω ότι βγήκαν προχθές και τα που είναι η κάθε ομάδα ουσιαστικά ανακοινώθηκε που θα βλέπουμε την κάθε ομάδα την Αζινόν, γιατί υπάρχει πλέον και η πλατφόρμα του Αλαφούζου, το Sport FM TV. Ένα λεπτάκι να το βρω ακριβώς, αλλά νομίζω η Καλαμάτα είναι στην Νόβα για την φετινή σεζόν. Και ο Ηρακλής στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Λοιπόν, κάτσε να τα δω. Ας πούμε για την πρώτη αγωνιστική. Το άκρη κλείσει είναι στην Κοσμοτέ. Η άκρη είναι στην Κοσμοτέ έτσι κι αλλιώς. Καλαμάτα, Άρης, Νόβα. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Κοσμοτέ, Όφη, Βόλος, Κοσμοτέ. Παναθηναϊκός και Κηφισιά, Sport FM TV. Να δούμε πού θα το δείξω. Σκάι λογικά θα το δείξει. Την Κυριακή σε 9 η ώρα αυτό το μάτς. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Νόβα Sports. Και Πανετολικός Αστέρας. Όχι, Πανετολικός και σε τι είπα τώρα, αφού αναβλήθηκε. Λάθος. Αχάν έπαιζε. Πάω Κλεβαδιακός στην Νόβα και Πανετολικός Αστέρας στην Κοσμοτέ. Αυτά είναι για την περμηνία του πρωταθλήματος. Και οι ομάδες είναι στην Κοσμοτέ TV: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Όφη, Πανετολικός, Βόλος και Κηφισιά. Στην Νόβα, ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας, Λεβαδιακός, Καλαμάτα. Και στο Sport FM TV: Παναθηναϊκός και Ηρακλής. Έχουν από 6 ομάδες δηλαδή. Η Κοσμοτέ και η Νόβα και δύο ομάδες το Sport FM TV. Η πλατφόρμα του Αλαφούζου. Να δούμε πότε παίζει ο Ηρακλής πρώτο εντός έδρας μάτς. Δεύτερη αγωνιστική που παίζουν, για να δούμε. Όχι, εκτός παίζει και ο Ηρακλής στο Βόλο. Εκτός παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά. Τρίτη αγωνιστική. Ηρακλής Αστέρας και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εκεί θα δούμε τώρα. Πού θα μεταδοθούν αυτά τα παιχνίδια. Μάλιστα, δύο μαζί θα έχουν εντός έδρας. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα μηνύματά σας. Λοιπόν,
Το παιχνίδι το Σάββατο το είπαμε που θα το δούμε. Βλέπεις, λέει εσύ, κανένα βασικό από τους δύο καινούριους. Βλέπω, ναι. Βλέπω. Βλέπω. Να είναι... Και οι δύο... Δύσκολο, αλλά... Πιστεύω στην αποστολή πάντως θα είναι και οι δύο. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Θα το δούμε. Ο φίλος λέει με μωρόν τι γίνεται, λέει ένα εκατομμύριο συμβόλαιο έτσι θα πάει, δεν μπορούσε να το βρουν μια ομάδα αφού δεν υπολογίζεται. Δεν είναι ότι... Παιδιά, να του βρεις μια ομάδα πρέπει να πάρει και το συμβόλαιο των 900 εκατομμυρίων. Αν είναι να πάει σε μια ομάδα και να πάρει 200 χιλιάρικα από εκεί και να του δώσει 800 χιλιάρικα, κράτα τον εδώ και κάντε να παίξει. Μίλα μαζί του, βρέστα, να καταλάβει κτλ. Και να μπει να παίξει κανονικά. Μια χαρά παίξει στον μωρό να μείνει. Φτάνει να θέλει έτσι, να έχει διάθεση, να έχει όρεξη. Ο μωρόν, παιδιά, και ψυχολογικά, τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένα παίκτη ο οποίο είχε. Ήταν το Α και το Ω της ομάδας στην επίθεση. Δεν υπήρχε άλλος παίκτης. Δεν υπήρχε. Λέει ο Δημήτρης, λέει ο Μωρόν, λέει, που όταν ήταν λέει Καβάλα στο Άλογο και έκανε συνεχώς δηλώσει ότι θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ, εκεί, πιο πέρα, οπουδήποτε εκτός Άρη. Γιατί τώρα δεν λέει το συμβόλαιό του, λέει, να πάει σε κάποια από όλες αυτές τις ομάδες, λέει. Άντε, γιατί όλα έχουν ένα όριο. Η αλήθεια είναι αυτό που λες. Ξέρεις γιατί το λέω. Αλήθεια είναι γιατί. Η σχέση με τον Μωρόν πέρασε από πολλά στάδια. Θυμάστε δηλώσει αρκετές φορές του Μωρόν, εγώ εδώ. Γενικά αισθανόταν ο Μωρόν ότι. Και αλήθεια είναι αυτό, έτσι. Ότι έπεσε η καριέρα του ερχόμενος στην Ελλάδα και φεύγοντας από τη Λα Λίγκα. Αυτό στο μυαλό του αυτό ήταν. Και στο μυαλό του ήταν πώς θα επιστρέψει και πάλι στη Λα Λίγκα. Αν ο Μωρόν ήταν σταθερός και τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε να παίξει στη Λα Λίγκα. Παίκτης με τέτοια αίσθηση του γκολ σαν τον Μωρόν. Δεν έχουν περάσει πολύ από την Ελλάδα. Έτσι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Βάλτε κάτω και δείτε παίκτες επιθετικούς και τα νούμερά τους και όλα τα υπόλοιπα. Οι δύο χρονιές οι πρώτες που έκανε με τον Άρη ήταν εντυπωσιακές. Και μάλιστα με ομάδες οι οποίες εντάξει είχαν και τα καλά τους διαστήματα, αλλά είχαν και πολλά διαστήματα που δεν ήταν καλές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Όφι ξανά θα είναι διαθέσιμος. Όσο για τον Κουαμέ, έχει κάποιες λίγες πιθανότητες να είναι ακόμα και στην αποστολή για το μάτι του Σαββάτου, αλλά δεν είναι πολλές οι πιθανότητες. Παιδιά, ο Κουαμέ τραυματίστηκε, δεν έπαιξε ούτε με την. Σε ποιον δεν έπαιξε? Και με τη Μόντσα δεν είχε παίξει, ή με τη Μόντσα έπαιξε? Κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Στο πρώτο είχε παίξει σίγουρα. Όχι, νομίζω έπαιξε και με τη Μόντσα και μετά δεν αγωνίστηκε. Ή όχι, ρε. Αυτός όχι, αυτός μαζί με τον Ματάρ Τιάμ δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο. Ο Ματάρ Τιάμ ήδη κάνει. Μπαίνει σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Μπαίνει σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε και στο Viber να δούμε. Αρκετά μηνύματα. Ο Γιώργος, όπως τα λέγαμε, λέει, Πετρίς θα είναι διαθέσιμος, λέει, για την Καλαμάτα. Όχι μόνο Πετρίς, και ο Βέλιο. Ας ελπίσουμε, λέει, στη νίκη. Τι ώρα θα φτάσει, λέει, ο Γκραντ. Είχαμε πει σίγουρα θα είναι με Καλαμάτα. Δεν είχαμε πει σίγουρα θα είναι με Καλαμάτα. Όταν είναι να φτάσει, παιδιά, θα μας ενημερώσουν. Ο Ηλίας, υπάρχει ενημέρωση πότε θα έρθει ο Ρίτσαρντς? Δεν υπάρχει ενημέρωση, όχι. Η ομάδα χρειάζεται ακόμα 4 προσθήκες κατά τη γνώμη μου για να είναι πλήρες στο ρόστερ. 2 κεντρικούς αμυντικούς, αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Για να είναι πλήρες, αυτό θέλει όλους αυτούς που λες. Έτσι, εγώ τους τρεις λέω σίγουρα ότι τους θέλει, 2 κεντρικούς αμυντικούς και ένα αριστερό εξτρέμ. Αν πάρει, πρέπει να φύγουν και κάποιοι όμως, παιδιά. Δεν είναι μόνο έλα. Πρέπει να φύγουν και κάποιοι. Ο Αλέξανδρος. Ο Γιάννης, την καλησπέρα, να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ο Κυριάκος, λέει να αναστηθεί ο Μωρόν με το Μάνου. Είχαν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους, ξαναλέω. Καλή συνεργασία, δεν είναι μόνο καλή σχέση μεταξύ τους, και καλή συνεργασία είχαν μεταξύ τους. Θυμηθείτε δηλαδή παιχνίδια, πολύ καλά βρισκόταν ο ένας με τον άλλον. Μπορεί να παίξει το ρόλο του. Ο Απόστολος, γεια σου Αποστολέ μου. Σε είδα στο λεωφορείο σήμερα, σε πέτυχα. Καλή ξεκούραση. Ο έτερος Απόστολος, δεν θέλουμε, λέει, τον Αβραάμ Γκραντ, θέλουμε τον Γκάρι Γκραντ. Ναχάρ Μπόνι, ο Άρης Σαρώνη, Αριανάρα Κατερίνη, λέει ο φίλος μας ο Απόστολος, μάλιστα. Νόμιζα ότι ήθελες τον Αβραάμ τον άλλον, το γνωστό. Ο Νίκος, μήπως γνωρίζετε, λέει, ώρα και κανάλι μετάδοση του Καλαμάτα Άρης. 8 η ώρα στο Nova Sports. Prime, λογικά. Δεν έχει κάτι άλλο. Η Nova το Σάββατο. Στο Nova Sports Prime, 8 η ώρα το Σάββατο, Καλαμάτα Άρης. Ο Νίκος. Πότε είναι η κλήρωση για το κύπελο? 24 Αυγούστου γίνεται το τελευταίο παιχνίδι, το Ελλάς Ήρου Μαρκό. Μόλις γίνει και αυτό το παιχνίδι, τώρα μετά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τις επόμενες μέρες θα γίνει η κλήρωση για το κύπελο. Γιατί τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ανάμεσα σε δεύτερη και τρίτη αγωνιστική, θα έχει παιχνίδι κυπέλου. Παιχνίδια κυπέλου. Άρα, νομίζω Τρίτη, κατευθείαν την επόμενη μέρα θα γίνει η κλήρωση. Μετά το ματς, το τελευταίο που γίνεται την Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ο Γρηγόρης, ο κεντρικός αμυντικός που παίζει πρωτάθλημα, που είναι σε εξέλιξη, ανήκει σε ομάδα της Σκανδιναβίας. Μπορεί. Σκέψου που είναι σε εξέλιξη τα πρωταθλήματα. Ο Ιωάννης. Και για τους δύο, λέει, πάμε, ή μόνο για τον έναν από τους δύο? Παιδιά, το πιστεύω. Θέλω να το πιστεύω. Θέλω να πιστέψω ότι θα πάρουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάρουμε ένα. Θα μου πεις, όσο περνάει ο χρόνος, φτάσαμε 19 Αυγούστου. Εσύ πιστεύεις, μην μείνεις με την πίστη. Όλα είναι πιθανά. Ο Κώστας, αν είναι αριστεροπόδαρη, ο ένας είναι. Συζητάμε ακόμη, λέει, για τον Μωρόν, αλλά κάποια στιγμή, λέει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ομάδα δεν μπορεί να έχει 4 ή 5 ποιοτικά center for. Και οικονομικά και αγωνιστικά. Η λογική ότι κατεβαίνει και ο Κουαμέ είναι ευπαθής δεν μπορεί να είναι κριτήριο για κάτι τέτοιο από τη στιγμή που τους κρατάμε και πιστεύουμε σε αυτούς. Πλέον, εφόσον κρατάμε θέλοντας ή όχι, δεν ξέρω, Αλφαρέλα, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πάει στα extreme. Αφού κάτι τέτοιο δεν φάνηκε ως τώρα. Το ίδιο και για Κουαμέ, ενώ συνεχώς ακούγεται και γράφεται ότι θέλουμε να πάρουμε και βασικό αριστερό εξτρέμ. Τέλος, με την έλευση Μάνου, λέει, λογικά κατά κανόνα θα παίζουμε 4-2-3-1 με Μάνου στο 10 και ένα φορ. Ισχύει αυτό το τελευταίο που λες. Ο Μιχάλης, υπάρχει στο μυαλό της διοίκησης να πάρει 2 ή ένα αμυντικό? Εγώ λέω 2. Φαμπιάνο, λέει, στα κόκκινα θα είναι πολύ ρίσκο. Παιδιά, ο Φαμπιάνο θέλει διαχείριση. Όχι τόσο στα παιχνίδια, διαχείριση κυρίως στις προπονήσεις. Όλα τα χρόνια τα προηγούμενα, αυτό το πρόβλημα που έχει τώρα ο Φαμπιάνο το είχε από τη στιγμή που ήρθε. Απλά, εντάξει, ήταν και νεότερο σε ηλικία, όσο περνάνε και τα χρόνια, επιβαρύνεσαι, όπως και να το κάνουμε, και με τα συνεχόμενα παιχνίδια και επιβαρύνεται το κορμί. Αλλά με τη σωστή διαχείριση μπορείς να είσαι χρήσιμος, να παίζεις, να βοηθάς και να είσαι μέλος της ομάδας κανονικά, όπως ήταν τα πρώτα 4 χρόνια.
Τα περισσότερα παιχνίδια τα

0: σε πέρσι και πρόπερσι που δεν είχε κάνει προετοιμασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πέρσι που ήρθε ο φίλος μας ο Χιμένεθ και τον έκαψε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Λάζαρος το Σάββατο λέμε να πάμε μια εκδρομούλα στην Τρίπολη με τη γυναίκα μου και τα πεθερικά μου. Είναι μια όμορφη διαδρομή, περίπου 1,5-2 ωρίτσες. Έχουμε βγάλει εισιτήρια από το Μόρο 25 ευρώ συν 10 ευρώ για την κάρτα φιλάθλου. Α, έκλεισες στην κερκίδα. Έκλεισες εισιτήρια για την στους Καλαματιανούς. Καλά έκανες, Λαζαρέ μου. Όλοι θα έρθετε και οι τέσσερις. Και η σύζυγος και τα πεθερικά. Αν δεν είναι γουρλού η σύζυγος, μαζί με τα πεθερικά, στείλ τους εκδρομή κάπου αλλού την επόμενη φορά που θα παίζουμε. Πλάκα κάνω. Ο Λευτέρης, ένας καλός χόγκλα θα ήταν ένας λίγο που είχε κάνει προετοιμασία και όχι χειρουργείο. Έχεις δίκιο, Λευτέρης, αυτό που λες. Έχεις δίκιο έτσι όπως το λες. Εγώ λέω ότι αν έρθει στα καλά του, ο καλός χόγκλα μπορεί να είναι ο παίκτης που θα παίξει δίπλα στο Ράτσις για να παίξει ο Μάνου μπροστά. Γιατί πρέπει να το σκεφτόμαστε και σαν τριάδα. Όχι μόνο σαν διάδα. Ο Θοδωρής. Εγώ θα βάλω λέει και τη Μαρκό για άνοδο από τη Β'. Δεν θα ήταν καλό λέει, να έχουν Β' ομάδα για να παίζουν εκεί αυτοί οι παίκτες. Στα τελευταία λεφτά παιχνίδια 2 γκολ και 3 ασίστ στο Μάνου. 100%. Τη Μαρκό για άνοδο. Ισχύει. Έχει ρίξει χρήμα η Μαρκό. Πήρε και τον αντιπαθέστατο Ελ Μπαρμπαμπή, πώς το λένε. Ξέρετε γιατί το λέω αντιπαθέστατο. Για εκείνο που είχε κάνει τότε στον Κουέστα, στον γκολ του Μπουχαλάκη, που είχε πάει και έκανε τον Καραγκιόζη μπροστά στον Κουέστα μετά από αυτό που έγινε. Κανονικός Καραγκιόζης. Είναι από τους παίκτες που αντιπαθώ περισσότερο. Όταν ήρθε στα επόμενα παιχνίδια στο Βικελίδης, στο Χαριλάου, ο Ολυμπιακός με τον Ελαραμπή, μόνος μου καθόμουν και τον έβριζα. Κοιτούσε κιόλας. Τι κοιτάζε κεφάλα. Έχει φάει ο άλλος τέτοιο γκολ και πας και τον ειρωνεύεσαι. Απαράδεκτος. Και ο Μπουχαλάκης, εντάξει, αυτό που ήταν, αλλά ο Ελαραμπή ακόμα χειρότερος. Σωστό η Μαρκό, έχει πάρει και τον Μπαμπά Γκαγκάτση. Σωστό. Βέβαια, να σου πω κάτι, τον Μπαμπά Γκαγκάτση πέρσι ατύπως, τον είχε και μια ομάδα, ήταν ουσιαστικά στέλεχος μιας ομάδας η οποία έπεσε, του Πανσεραϊκού. Σε όλα τα μάτσα εκεί ήταν ο πατήρ Γκαγκάτση. Αλλά δεν είναι δηλαδή πάντα επιτυχία σίγουρη. Ο Βασίλης αριστερό, μπάκλι είναι ο Ρίτσαρτς και κανείς άλλος. Ούτε ο Κέρκης, ούτε ο Φαντιγκά, ούτε ο Χαρούπας μπορεί να παίξει. Δεν χρειάζεται να οροποιούμε την κατάσταση. Βασίλη μου, δεν οροποιούμε καμία κατάσταση. Εγώ λέω ότι αν δεν πάρουμε άλλο αριστερό μπακ, που φαίνεται ότι είναι πιθανό, αυτή θα είναι η αντικαταστάτης του Ρίτσαρτς. Εκτός αν βλέπεις κάποιον άλλον εσύ. Δεν οροποιούμε καμία κατάσταση. Ο Γιάννης, εκτός από Φαμπιάνο, λέει και μωρόν, πως ήταν και ο Νίγκλε στην ομάδα πριν φύγει ο Μάνου. Είδε τον πρόλαβε. Ο Νίγκ νομίζω ήρθε εκείνο το Γενάρη. Ο Διαντή είχε έρθει το καλοκαίρι. Ναι, ο Διαντή είχε έρθει το καλοκαίρι, ο Νίγκ είχε έρθει το Γενάρη. Αν θυμάμαι καλά, δεν είχε έρθει το καλοκαίρι μαζί με τον Διαντή. Άρα δεν πρέπει να τον πρόλαβε. Αλλά παιδιά, δεν είναι τρελό ότι έρχεται ένας παίκτης, επιστρέφει 1,5 χρόνο μετά σε μια ομάδα. 1,5 χρόνο έτσι, όχι 3 χρόνια και 4. 1,5 χρόνο. Και θα βρει μόνο 2 παίκτες που ήταν συμπαίκτες. Μόνο 2 παίκτες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου αυτό, να ξέρετε. Δείχνει πολλά πράγματα αυτό για το πώς λειτουργεί η ομάδα. Θα βρει 2 μόνο παίκτες που ήταν συμπαίκτες μετά από 1,5 χρόνο. Και μάλιστα τον ένα θα το βρει και μπορεί να μην το βρει και στη συνέχεια το μωρό. Έτσι να προκύψει κάτι και να φύγει κιόλας. Φανταστείτε. Ο Νίκος. Ακόμα λέει από Κεφαλονιά. Κάτσε ακόμα εσύ. Γιατί στόπερ λέει δεν βλέπω ακόμα. Λεφτά έχεις για να μείνεις κι άλλο. Αν δεν έχεις να στείλουμε τίποτα να βοηθήσουμε, παιδιά, τον Νίκο. Να μείνει Κεφαλονιά γιατί θα μείνει λέει μέχρι να πάρουμε τα 2 στόπερ. Μια ένσταση έχω λέει όμως, αφού λες λέει για 2 στόπερ που μιλάει η ομάδα, θα έπρεπε να πεις τα ονόματα. Πάντα καλό που λέτε. Νίκο μου, δεν χρειάζεται να τα πω τα ονόματα. Άστα. Θα έρθει η ώρα τους. Να πω λέει ότι αφορά λέει κάποιο στόπερ σούπερ μεγάλο όνομα, δεν το καταλάβω λέει, αλλά για όσους έχουν ακουστεί ως τώρα, το Σλοβάκος και ο Μακούν, καλή ώρα πρέπει να λέγονται τα ονόματα αυτά και να μην τα μαθαίνουμε κατόπιν γιορτής. Κάποια τα μαθαίνουμε και κατόπιν γιορτής, Νίκο μου, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Δημήτρης, ο Μπουσαίτλε πρέπει να φύγει με κάθε τρόπο. Καλό θα ήταν να μπορούσε να φύγει. Γιατί έχει αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Ο Κωνσταντίνος από Νότιο Πύλιο. Ωραία, Κωνσταντίνε. Με το πρόβλημα που υπήρχε με τον Αλφαρέλα, λύθηκε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι λύθηκε, ναι. Έτσι, αφού έκανε και τις δηλώσεις, αν θυμάσαι. Λοιπόν, Άρη μου, όταν έχω ενημέρωση θα με ακούσεις για τον Α σίγμα και για το βόλεϊ. Ο Κώστας, το λέω λέει από πέρσι, ποιος Κουαμέλε και Καντεβέρε. Φτιάξτε το κέφι λέει στο Μωρόν, με τον άλλον λέει το Μάνου, θα τα πάνε πολύ καλά. Μάλιστα. Ο Παναγιώτης, συμφωνώ λέει 100% για Αλφαρέλα, όποτε παίζει στη θέση του που είναι επιθετικός με δύο μπροστά είναι σούπερ. Πήγαμε με δύο επιθετικούς στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό πρέπει να κάνουμε και με Καλαμάτα, έτσι παίζει καλύτερη ομάδα με δύο μπροστά. Θέλει παιδιά δύο μπροστά, αλλά δύο που θα τρέχουν, έτσι όπως το δοκίμασε με Κατεβέρη και Κουαμέ στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο Μυρ δεν το έχει τόσο πολύ αυτό. Ο Αλφαρέλα το έχει, ναι. Θα τρέξει, θα πιέσει. Ούτε ο Μωρόν το έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν είχε Κατεβέρη Κουαμέ διαθέσιμο σε αυτό το μάτς, θα το έπαιζε 100% θα παίζει έτσι. Ο Γρηγόρης για αριστερό εξτρέμ, η ομάδα έχει επιλογές για να πάρει. Για να πάρει, λέει, γιατί πρέπει επιγόντως να έρθει παίκτης εκεί. Δεν είπα επιγόντως. Ότι εγώ λέω ότι εκτός από δύο center back θα ήθελα και ένα βασικό αριστερό εξτρέμ, να φύγουν όμως κάποιοι. Ο Αποστόλης, αυτό το back λέει, ο Ρίτσαρντς πότε θα έρθει. Δεν μας ενημέρωσαν ακόμα πότε θα έρθει. Για το Μάνο μας είπαν το Σάββατο. Ο Νίκος, αν πάρει και δύο center back λέει, καλά, πάμε για πρωτάθλημα. Νίκο μου, ο Κώστας λέει, λίγο ρίσκο να βάλει λέει, και το back και το τέρμα μαζί. Ένα λέει μπορεί να το βάλει στο βασικό σχήμα. Σωστό είναι αυτό που λες για το ρίσκο. Έχει ένα ρίσκο, ναι. Ο Χρήστος από τις Σέρες. Προχθές λέει περίμενα περισσότερα γκολ με την Καρδίτσα. Ελπίζω να τα βάλουμε στην Καλαμάτα. Αν και βλέπω πολύ ισοπαλές αυτό το μάτς. Ξέρεις λέει ποιος θα μεταδώσει το παιχνίδι. Αν θα είσαι εσύ, λέει γουστάρω γιατί βγάζεις πολύ πάθος. Σε φαντάζομαι σε κανένα τελικό λέει, που θα έχουμε κερδίσει. Πώς θα κάνεις, θα τρελαθούμε όλοι. Εγώ θα είμαι στη μετάδοση, Χρήστο. Θα πάω στην Καλαμάτα το Σάββατο. Εμένα θα ακούσετε. Στη μετάδοση. Ο Σάκης με το Χόγκλα λέει τι ενημέρωση υπάρχει, πότε θα μπορεί να είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Μου είπε ο ίδιος που τον ρώτησα προχθές στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού, εκεί που τον είδα μετά το μάτς μαζί με τους υπόλοιπους που ήταν εκτός αποστολής. Μάρτιν, τι γίνεται κτλ. Μου λέει με τον Όφη θα είμαι δεύτερη αγωνιστική, θα είμαι διαθέσιμος. Για να δω. Προπονείται κανονικά πάντως ο Χόγκλα. Ο Νίκος, έχει προσέξει λέει πως ξεκινάνε πάντα λέει, δίπλα το πρωτάθλημα και πως εμείς 8 στα 10 στα 4 πρώτα έχουμε και τα 3 εκτός. Τώρα μας έβαλαν μάλιστα λέει τα 2 στα 3 ντέρμπι. Σωστό, σωστό. Ο Κώστας, μόνο σε εμάς δυστυχώς λέει όλοι οι καλοί παίκτες παίζουν σε άλλη θέση από τη δικιά τους. Αλλά μετά γκρινιάζουμε για την απόδοσή τους. Ας παίξει λίγο καρέ στη θέση του επιτέλους. Ο Φαντικά επίσης, κράζαμε λέει τις προάλλες τον Πιτσιρικά που αντί να παίζει στο κέντρο τον είχαμε center back. Εγώ είδα προχθές ότι ο Μωρόν δεν υπολογίζει τους συμπαίκτες του και σε αυτούς κάποιος το έχει πει λέει να το κάνουν. Δηλαδή είναι μόνος ο Μωρόν και δεν του δίνουν την μπάλα. Έληξε το παιχνίδι και έφυγε από την επίθεση καρφή στα αποδυτήρια ενώ όλη η ομάδα ήταν στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι είπε κάποιος ο προπονητής, ξέρω εγώ, ή ο Καρυπίδης, ο Ρέγγες, είπε στους παίκτες, παιδιά, μην δίνετε την μπάλα στο Μωρόν, μην το μιλάτε το Μωρόν για να φύγει. Ρε παιδιά, λίγο να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Ο Μωρόν είναι ένα παιδί ιδιαίτερο. Το ξέρουμε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα. Έτσι, είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι δεν είναι το Α και το Ω. Υπάρχει και η περίπτωση ακόμα και να φύγει. Αυτό τον έχει επηρεάσει. Αλλά ότι οι συμπαίκτες του, δηλαδή. Τι κάνανε οι συμπαίκτες του. Ήταν μόνος του, δηλαδή, ο Μωρόν και δεν του δίναν την μπάλα. Λέγανε Μωρόν, δεν σου δίνω την μπάλα. Όχι, παιδιά, εγώ διαφωνώ σε αυτά. Δεν γίνεται με τους. Να ξέρετε. Να πεις στους παίκτες, κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει ο παίκτης αύριο μεθαύριο που θα θέλει και εμένα να με διώξει, θα κάνει τα ίδια. Αν το κάνεις αυτό, είσαι εγκληματίας. Αν μπει στη διαδικασία να πεις στον παίκτη. Δεν λέω στον προπονητή, στον προπονητή μπορεί να την πει κάνει την κουβέντα. Αλλά στον παίκτη, να τον πει τάδε μην για να το διώξω. Όποιο το κάνει είναι. Μην το χαρακτηρίσω τώρα. Ο Λάζαρος. Όφιλε ανακοίνωσε ότι ξεπέρασαν τις 7.000 στα διαρκεία. Λέει ο Λάζαρος, μπράβο μας. Από τότε που έφυγα, λέει ο κολλητός, ποιος κολλητός του, Σαβέριο που έπαιζε αριστερά, λες. Εντάξει, δεν ήταν μόνο Σαβέριο και με τον Μπάρντο είχε καλή παρέα και με τον Ματαρίτα και με τον Μάνου κάναν παρέα. Ο Τάσος, υπάρχει θέμα Μπράμπετς λέει, που ακούστηκε γιατί βλέπω Μακούν δεν θα έρθει. Δεν είναι. Πού ακούστηκε για Μπράμπετς. Δεν ξέρω. Ο Γιάννης όμως πρέπει λέει, να του ταρακουνήσει όλους, να του θυμίσει ότι σε λίγο ξεκινάει η έκθεση. Λέει πάγιο έτοιμα νέο γήπεδο στο χώρο της έκθεσης, λέει ο Γιάννης. Ο Τάσος υποψήφιοι κεντρική αμυντική λένε έχουν κεντρικό διαβατήριο. Έχουν. Κατά τη γνώμη σου λένε αναβάθμιση στη θέση και ο Ρίτσαρντς παίζει αριστερό εξτρέμ. Δεν είναι καλύτερα από τον Μακούν. Για μένα. Αυτό μπορώ να σου πω. Ο Δημήτρης, επειδή δεν άκουσα, λέει, με στόπερ τα είπα, για το Μακούν τα είπα. Δημήτρη μου, γίνανε λίγο πιο πίσω, σε παρακαλώ, πάνε στο YouTube, γίνανε λίγο πιο πίσω, μην τα επαναλάβω τώρα. Ο Τηλέμαχος λέει για επιστροφή Μπράμπετς, πώς παίζει. Λοιπόν, ο Αναστάσης εννοείται, λέει, ότι είναι τρελό. Βέβαια, πιο τρελό είναι το να είσαι τρεις μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι στο ποτάσμα και να είσαι χωρίς center back. Είναι θεοπάλαβο, όχι μόνο τρελό. Θεοπάλαβο. Ο Λάζαρος. Το Λιόπουλος λέει με διαφορετικές συνθήκες και για άλλους λόγους, νομίζω βρίσκει μόνο τον Μποχορίδη και τον Μήτρου Λόγκ. Θυμάμαι καλά τι εννοείς, για βοήθαμε. Δίνει την μπάλα, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Ο Σάκης λέει μην πας Καλαμάτα στην Τρίπολη, πες. Αχ, εσύ τώρα, με έπιασες τώρα από κάπου για να πεις το, να μου την πεις. Είπα Καλαμάτα, δεν θα πάω Καλαμάτα εγώ. Κακό είναι. Θα πάω Καλαμάτα και μετά θα πάω Τρίπολη. Θα πάω Καλαμάτα να πιω ένα καφεδάκι στην παραλία την ωραία. Το φτιάξανε το δρόμο Τρίπολη Καλαμάτα. Άμα το φτιάξανε, νομίζω δεν είναι κακό να πάμε το πρωί έτσι στην Καλαμάτα να πιούμε ένα καφεδάκι. Αν παίζαμε στην Καλαμάτα και θα πηγαίναμε. Λοιπόν, τι είναι πάλι εδώ πέρα, λέει, ψυχολογικά, λέει ένας, τι πάθατε πάλι, λέει, πω. Κεντρικούς αμυντικούς θα πάρουμε, λέει ο Βαγκάρης, Βαγκάρη μου, τα είπα. Γουρνοπούλα εννοείται, λέει ο Χάρης, να πάω να φάω γουρνοπούλα στην Καλαμάτα. Δεν τρώω γουρνοπούλα, ρε παιδιά, παχαίνει. Είμαι σε διατροφή. Δεν με βλέπετε ότι είμαι σε διατροφή. Α, μάλιστα, ότι επέστρεψε το Λιόπουλος, λέει, ένα χρόνο μετά και βρίσκει μόνο Μποχορίδη από τους τότε συμπαίκτες, λέει. Καλά, ρε παιδιά, το μπάσκετ, αυτό το έχουμε δει 855.000 φορές. 855.000 φορές το έχουμε δει αυτό στο μπάσκετ. Έτσι γίνεται. Καμία σχέση στο μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Μην τρελαίνεστε. Καμία σχέση. Λοιπόν. Πού πήγε ο Πάμπλο Γκαρσία, ωραία είδηση αυτή. Βρήκε, λέει, ομάδα στην Αρμενία ο Πάμπλο Γκαρσία. Πού πήγε στην Αρμενία, στην Αραράτ, μήπως. Στην ΝΟΑ, σε αυτή που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Μάλιστα. Πόσο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και για τα δύο χρόνια. Α, και για τα δύο χρόνια. Α, μαζί με το επιτελείο. Βρε τον Πάμπλο Γκαρσία. Στο Γερεβάν. Ωραίο το Γερεβάν. Μου άρεσε. Το επισκεφθήκαμε όταν βγήκαμε εκείνη τη χρονιά στην Ευρώπη. Μέχρι το Γερεβάν πήγαμε. Όχι, πήγαμε κι αλλού εκεί. Πότε πήγαμε, πού αλλού πήγαμε. Α, και στη Ρουμανία πήγαμε, στο Βουκουρέστι πήγαμε. Εκείνη τη χρονιά παίξαμε και δεύτερο γύρο. Λοιπόν. Πρώτη φορά θα φάμε κορμό ποδόσφαιρο, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις από πιστοποιημένους δικηγόρους και επαγγελματίες. Ο Λάζαρος λέει για καλό, λέει, το είπα, ότι βρίσκει, λέει, μόνο αυτούς τους δύο. Το Μήτρου Λόγκ είχαν παίξει πιο παλιά μαζί, ναι. Α, τον ανέφερε, λέει, ο Αλέξανδρος. Τον Μπράμπετς, ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω αν παίζει κάτι τέτοιο. Δεν παίζει τη Ριουάβε αυτός. Ο Μπράμπετς. Γιατί να φέρουμε πίσω τον Μπράμπετς. Πάντα βρέτε 2 κεντρικούς αμυντικούς. Τι ζητάμε, ρε παιδιά. Τι ζητάμε. 2 κεντρικούς αμυντικούς. Θα σκάσω, δηλαδή, 19 Αυγούστου έφτασε. Αυτά. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στη λοφιά μέχρι τις 6. Μετά, παιδιά, θα έχουμε 2 επαναλήψεις και 10 η ώρα. Οι οδηγοί μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος και Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης, θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 12. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, Πέμπτη, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
22: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
23: Μεϊμάλεις.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

φίλες και φίλοι του Hello Radio, καλησπέρα σας και από μένα. 12 λεπτά μετά τις 4 συνεχίζεται η μαραθώνια, η εκπομπή αν θέλετε στη διευρυμένη της μορφή Yellow News, 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, πάμε τώρα 2 ώρες για τον μπασκετικό.

Οδεύουμε προς το τέλος του Αυγούστου. Οι ζέστες συνεχίζουν να κρατάνε. Εντάξει, μεσογειακή χώρα θα έχουμε για πολλούς μήνες ακόμα ζέστη. Το ευχόμαστε βέβαια, γιατί βλέπουμε ότι με την τιμή που πηγαίνει το πετρέλαιο και γενικότερα η ενέργεια, θα την λατρέψουμε τη ζέστη. Μάλλον, αν θέλετε, θα λατρέψουμε το παρατεταμένο καλοκαίρι.

Πριν πάμε στα θέματα του Άρη και την προετοιμασία που ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα, ξεκινάει η προετοιμασία, καθώς θα είναι η πρώτη μέρα της, των προπονήσεων, αφού μέχρι και σήμερα το πρωί χωρισμένοι σε γκρουπ περνούσαν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Λέγαμε ότι πριν πάμε στα θέματα προετοιμασίας του Άρη, καθώς ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία των κυτρίνων, οι προπονήσεις αν θέλετε με όσους παίκτες υπάρχουν εδώ, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή του λείπουν 5 παίκτες και αν προσθέσεις και το Θανάση ο οποίος θα υπογράψει ο Σονούπο, μιλάμε για 6 διεθνείς, συν τον προπονητή, συν του συνεργάτης του προπονητή, συν τον team manager, τον GM, όχι team manager, GM στην Εθνική Ελλάδος και στην ομάδα των Νίκο Τζοζής, καταλαβαίνετε και εσείς ότι σχεδόν ο Άρης ξεκληρίζεται για τις εθνικές ομάδες.

Γιατί δεν είναι μόνο οι τρεις διεθνείς που έχει τώρα αυτή τη στιγμή, σύν τον Θανάση που λογικά πρέπει να υπολογίζεται σαν παίκτης του Άρη, τυπική διαδικασία, θα υπογράψει το συμβόλαιό του αμέσως μετά τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ελλάδος και θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να πιάσει δουλειά, είναι και ο Δημητρίγεβιτς με την Εθνική Σκοπίων, είναι και ο Μπίρτς με την Εθνική Καναδά, έφυγε και χθες. Εθνική Καναδά, η οποία έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, υποδέχεται την Αργεντινή στο δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο είναι, νομίζω, εύκολο, είναι εκτός έδρας, παίζει, θα το δω λίγο και θα σας πω, εκτός έδρας παίζει με, θα δω λίγο τα παιχνίδια τα προκριματικά, εντάξει, της Εθνικής Ελλάδος τα ξέρουμε, θα δούμε και των Σκοπίων ποιους αντιπάλους αντιμετωπίσει ο Δημητρίγεβιτς. Λοιπόν, λέγαμε, πρωτού πάμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα του Άρη, είναι ένα πραγματικά σημαντικό θέμα, το οποίο βέβαια εμείς το διαβάζουμε και γελάμε, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλές ομάδες στο εγγύς μέλλον και ιδιαίτερα θα αντιμετωπίσουμε τους Έλληνες παίκτες. Είναι, μιλάμε για το θέμα του World Cup, ο οποίος έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και ο παίκτης κάνει τα δύνατα δυνατά για να το σπάσει. Θα μου πείτε πώς θα το αντιμετωπίσει? Με τη φτώχεια που υπάρχει από Έλληνες παίκτες, φτώχεια σε αριθμό αλλά και ποιότητα, αν θέλετε, να το βάλουμε και αυτό. Σε Έλληνες παίκτες, παιδιά, όλες οι ομάδες, οι μεγάλες οι ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο Άρης, θα αντιμετωπίσουν τέτοια ίδια προβλήματα. Και ο ΠΑΟΚ. Τώρα και οι τέσσερις ομάδες αισθάνονται δυνατές και έχουν λεφτά και σου λέει ότι υπογράφω πολυετή συμβόλαια στους Έλληνες και μπορώ να τα κρατήσω. Αύριο μεθαύριο όμως έρχεται μια ομάδα που επίσης έχει λεφτά και προσφέρει γη και είδωλ στον παίχτη για να τον πάρει και αρχίζει αυτό στην κρίνια για να σηκωθεί να φύγει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο ΓΟΚΑΠ, γιατί διαβάζω και αυτά που βγαίνουν ότι θα προσφύγει. Μα ήδη τον απαντήσανε και από την Ένωση των Παιχτών και από την Ευρωλίγκο ότι έχει συμβόλαιο και πρέπει να το τιμήσει. Το ίδιο θα τον πει και η διοργανώτερη αρχή του ΕΣΑΚΙ. Και δεν θα τον πειράξει ο Ολυμπιακός, να ξέρετε, γιατί οποιαδήποτε πείραγμα θα του βάλει ένα μικρό, πολύ μικρό πρόστιμο, αλλά ό,τι προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός, αλλά δεν θα τον κάνει τίποτα, γιατί οποιαδήποτε ποινή του επιβάλλει, ακόμα και το ότι έλα και σε τιμωρώ και σε βάζω εκτός προπονήσεων, θα του δώσουν την αφορμή να προσφύγει στη FIBA και να κάνει και να ζητήσει την ελευθερία του. Γιατί τα πάντα λειτουργούν υπέρ των παικτών από τη στιγμή που μπήκε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και λέει ότι ακόμα και οι αθλητές είναι εργαζόμενοι. Άρα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους. Πόσο εργαζόμενος παίρνει το καπελάκι του και φεύγει από μια δουλειά, λέει παρετούμε. Απλούστατα αυτοί είναι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Δηλαδή σε αυτό το διάστημα πρέπει να τιμήσουν το συμβόλαιό τους. Εάν οποιαδήποτε άλλη μεταβολή υπάρξει, είναι οι αρμόδιες επιτροπές και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, οι επιτροπές, λέμε για τη FIBA, για να επιβάλλουν κυρώσεις στη μία ή στην άλλη πλευρά και να μεταβάλουν φυσικά και τη σύμβαση εργασίας, δηλαδή το συμβόλαιο που υπάρχει, να αφήσουν τον παίχτη ελεύθερο. Μέχρι τώρα το πιο απλό πράγμα ήταν ότι η ομάδα δεν πλήρωνε, άρα ο παίχτης είχε το δικαίωμα να κάνει προσφυγή και να φύγει. Και μάλιστα αυτό γινόταν και σχεδόν αυτόματα με ένα email. Έστειλε ένα email ο μάνατζερ του παίχτη ότι ο παίχτης είναι απλήρωτος εδώ και 2 μήνες και 1 μήνα και έφυγε. Αυτή ήταν η πιο συνηθισμένη μορφή λύσης συνεργασίας. Τώρα με τους παίχτες και ιδιαίτερα τώρα, γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει και σε όλες τις χώρες που έχουν περιορισμό στους ξένους παίχτες, γίνεται και σε άλλες χώρες. Εντάξει, με τόσο πολλά εκατομμύρια δεν νομίζω να συμβαίνει σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα όμως και στον Ολυμπιακό συμβαίνει, γιατί μιλάμε τώρα για ένα χορό εκατομμυρίων. Ο παίχτης γκρινιάζει και θέλει να φύγει γιατί κάποια ομάδα του δίνει περισσότερα. Ναι, αλλά όταν υπέγραφε το υπάρχουν συμβόλαιο, πανηγύριζε ο παίχτης. Τώρα, εάν ανέβηκε το κασέ του, δεν ευθύνεται ο Ολυμπιακός.
Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουν όλες οι ομάδες στα επόμενα χρόνια.

Πάμε τώρα στο Άρη, το αφήνουμε αυτό το θέμα. Θα το συζητήσουμε, θα μας απασχολήσει σίγουρα στα επόμενα, στους επόμενους μήνες, στα επόμενα χρόνια. Και μπορεί, σας το λέω, έτσι συμβαίνει στις μεγάλες ομάδες, μπορεί να συμβεί αυτό και σε μας. Οπότε γι' αυτό και δεν γελάμε με ό,τι τραβάνε τώρα άλλες ομάδες. Λοιπόν, πάμε στα θέματα του Άρη. Είπαμε ότι σήμερα ξεκινάει το απόγευμα η προετοιμασία. Απουσιάζουν οι Έλληνες διεθνείς. Ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος, το Θανάσιο, όπως είπα, δεν τον προσθέτω ακόμα, γιατί έχει δεν έχει υπογράψει στον Άρη. Να σας πω την αλήθεια, σήμερα και ο Θανάσης μίλησε εκ μέρους των παιχτών στην Media Day της Ομοσπονδίας. Η αλήθεια είναι ότι επικοινώνησα με τους συναδέλφους, τους παρακάλεσα να ρωτήσουν λίγο για τον Άρη και μου είπαν όχι, είναι μόνο για την Εθνική. Οπότε δεν υπήρξε ερώτηση στον Θανάση για τον Άρη και το μέλλον του, αλλά μόνο για την Εθνική. Τώρα, στη Media Day, εντάξει, όλους μας και η Εθνική, γιατί είναι και προπονητής ομάδας, είναι ο δικός μας ο προπονητής, ο Βασίλης Πανούλης, και πέρα από τους παίκτες που έχουμε, έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια να δώσουμε, Ουκρανία και Ισπανία, εντός έδρας με την Ουκρανία, το οποίο πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε, όπως πρέπει να κερδίσει εκτός έδρας και την Ουκρανία. Και την Ισπανία, επειδή παίζει εκτός έδρας, αυτό την παίρνει να το χάσει. Αλλά θα χρειαστεί με την Ισπανία, η οποία είναι πρωτοπόρος στο ομίλου, τουλάχιστον μία νίκη. Βέβαια, θα δούμε λίγο την εθνική ομάδα σε δύο φιλικά παιχνίδια με την Πολωνία και την Κύπρο. Με την Πολωνία του Ιγκόρ Μίλτζιτς, θα τον δούμε και αυτόν ξανά να έρχεται στην Ελλάδα. Στην Αθήνα όμως θα πάει. Και ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι έχει στις 24 Οκτώβου παιχνίδι, και τα δύο παιχνίδια είναι με υποδιέστερες αντιπάλους, και την Πολωνία και την Κύπρο, για την προετοιμασία, την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος. Θα τα πούμε μέσα στις επόμενες μέρες για την Ελλάδα. Πάμε στον Άρη, εκεί όπου, όπως σας είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, τις προπονήσεις τις κάνει ο Ηλίας Κατζούρης, ο οποίος έφυγε αυτή την περίοδο από την Εθνική. Μάλιστα σας είχαμε πει ότι την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι μέλος του team της Εθνικής Ομάδας θα είναι ο Γιώργος Λιμιάτης, σας είπαμε ότι πάει για τη θέση του Κατζούρη, διότι ο Κατζούρης θα πρέπει να μείνει εδώ στη Θεσσαλονίκη στη θέση του Νίκου, του Βασίλη Σπανούλη, και να κάνει τις προπονήσεις της ομάδας. Κάτι τέτοιο, κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και όταν ήταν πέρσι, όταν είχε υποχρεώσεις για το Eurobasket ο Βασίλης Πανούλης, και ο Κατζούρης χρειάστηκε να μείνει πίσω για τη Μονακό. Βέβαια ο Κατζούρης, ο Ηλίας Κατζούρης δεν είναι μόνος του, έχει και το Χασενίδη, το Χρήστο Χασενίδη, και τον Ηλιάδη, είναι ο τελευταίος της παρέας που προστέθηκε. Είχε συνεργαστεί με επιτυχία με τον Βασίλη Σπανούλη στο Περιστέρι, γι' αυτό και τον έφερε στον Άρη ο Βασίλης Σπανούλης. Τώρα, μαζί με τους προπονητές της πρώτης ομάδας είναι και ο Μίτσικας, ο Δημήτρης ο Μίτσικας, τον θυμάστε, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στο Yellow Radio, είναι προπονητής της εφηβικής ομάδας. Και γιατί βρίσκεται στις προπονήσεις πρώτης ομάδας? Γιατί για να συμπληρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός παικτών και να μπορέσουν να γίνουν οι προπονήσεις, λόγω των 5 απουσιών από την ομάδα, των 3 Ελλήνων, του Δημητρίγεβιτς και του Μπίρτς, θα χρειαστεί να έρθουν κάποιοι νεαροί. Δεν μιλάμε νεαρούς μόνο των Χατζηλάμπρου ή όσους έχουν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Μιλάμε και παίκτες από την εφηβική ομάδα,
θα τους προωθήσουν για να συμπληρωθεί ένας σημαντικός αριθμός παικτών και να μπορέσουν, και να μπορέσει η ομάδα τουλάχιστον να παίξει ένα 5 εναντίον 5, γιατί τώρα με τον αριθμό παικτών που έχει δεν φτάνουν για να παίξει το απλό που λέμε εμείς όσον αφορά το διπλό.

Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, πριν ξεκινήσουν οι προπονήσεις, τις οποίες θα κάνουν Καντζούρης με Χασενίδη, Ηλιάδη και Μίτσικα, πέρασαν οι παίχτες σε γκρουπ από οι εξονυχιστικές εξετάσεις. Όχι μόνο ούρα και αίμα για να δούνε γιατροί πώς πέρασαν το καλοκαίρι οι παίχτες, αλλά εξετάσεις και όλα και μαγνητικές για να δούνε μήπως φέρουν κανένα μικρό τραυματισμό ή γενικότερα κανένα πρόβλημα. Όλα εξονυχιστικές εξετάσεις και τις αντοχές τους και τα αίματά τους, όλα τους μέτρησαν οι γιατροί. Τα αποτελέσματα σε λίγες μέρες θα δοθούν στους προπονητές, μα πρώτα θα δοθούν στον γυμναστή της ομάδας, τον Παναγιώτη τον Ζάλογκο, ο οποίος ανάλογα με το τι χρειάζεται ο καθένας θα τα δει όλα αυτά. Εντάξει, στις μετρήσεις θα χρειαστεί να διαμορφώσει και το πρόγραμμα των ασκήσεών του. Ναι, όλοι θα κάνουν κάποιες ασκήσεις όλοι μαζί, αλλά σε κάποια στιγμή το πρόγραμμα θα γίνεται ατομικό, γιατί παραδείγματος χάρη ο άλλος θα έχει μια αδυναμία στα χέρια, ο άλλος θα έχει στα πόδια, ο άλλος θα έχει στη μέση, καταλαβαίνετε κι εσείς, ο άλλος είχε κάποιες ενοχλήσεις στην πλάτη. Όλα αυτά αναγκάζουν τον γυμναστή μάλλον να δει μία-μία τις περιπτώσεις των παιχτών ξεχωριστά και να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα ασκήσεων για τον καθένα ξεχωριστά αυτή την περίοδο της προετοιμασίας.

Θα ήθελα πάρα πολύ να σε απαντήσω, αλλά τώρα άμα θες να μιλήσουμε σοβαρά, δεν θέλω να μπω στην διαδικασία να απαντήσω σε κάποιον ο οποίος μου μιλάει με το ψευδόνυμο Κουκουρούκου. Κουροκούκο. Κουροκούκο. Βάλε το όνομά σου να μπορούμε να συζητήσουμε κανονικά. Λοιπόν, στους φίλους του Σαβράκη να πούμε ότι τι γίνεται με το Θανάση, το είπαμε στο ξεκίνημα, παιδιά, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών σου του στην Εθνική Ελλάδος θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, θα υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας, θα περάσει και αυτός από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τεθεί στη διάθεση των προπονητών του. Ουσιαστικά, παιδιά, εντάξει, η προετοιμασία του Άρη ξεκινάει αρχές Σεπτεμβρίου. Να δώσει τους αγώνες η Εθνική, να γυρίσει πίσω ο Σπανούλης, να γυρίσουν πίσω οι διεθνείς. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 5, συν τον Θανάση 6 διεθνείς. Ο Θανάσης θεωρείται παίκτης του Άρη. Ο Άρης το λέει. Τι να σας πω, ότι δεν θα υπογράψει, δεν θα έρθει. Από τον Άρη λένε ότι είναι παίκτης του Άρη. Απλώς απομένουν τα τυπικά, δηλαδή δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασία. Θα έρθει να υπογράψει και θα παίξει μπάσκετ. Δεν είναι κάτι το οποίο, πώς θα το πούμε, ούτε είδηση είναι, ούτε είναι κάτι το οποίο το βγάζουμε εμείς από τα συμφραζόμενα. Ανοιχτά μας λέει ο Άρης ότι ο Θανάσης σχεδόν θεωρείται παίκτης του Άρη. Αφού στο λένε αυτοί, κάτι περισσότερο ξέρουν, γιατί προφανώς έχουν μιλήσει και με τον Θανάση και με τον ατζέντη του. Εντάξει, με τον Θανάση δεν χρειάζεται. Σε σχέσεις Άρη και Θανάση Αντετοκούμπο δεν χρειάζεται ατζέντης.

Έτσι λοιπόν λείπουν πάρα πολλοί παίχτες για να μπορέσει να ξεκινήσει η δουλειά. Οι παίχτες αυτοί θα έρθουν. Το ευχάριστο βέβαια είναι δεν κάθονται, κάνουν προπονήσεις με την εθνική. Δηλαδή ουσιαστικά και αυτοί κάνουν μια μορφή προετοιμασίας, όχι τόσο δυνατή όσο θα κάνουν με τον Άρη, αλλά και αυτή είναι μια μορφή προετοιμασίας. Θα έρθουν μετά στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα πιάσουν δουλειά. Είναι τα πρώτα φιλικά με τον Ηρακλή, το πρώτο φιλικό με τον Ηρακλή που θα είναι και κλεισμένο των θυρών, και γενικότερα θα ξεκινήσουν και θα μπουν σε ρυθμούς όσον αφορά την προετοιμασία που θέλει να κάνει ο Βασίλης Σπανούλης. Τώρα, ο Τζιμάρης, φίλε Τζιμάρη, να σου πω, ζητάς κάτι το οποίο, τι να σου πω, είναι σε 5 χρόνια. Και βάλε, όσον αφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν πιστεύω ότι θα κλείσει την καριέρα του στον Άρη. Θα κλείσει την καριέρα του στο NBA. Και λογικό δεν το θεωρείς? Ένας πρωταγωνιστής του NBA με τίτλο δεν πρέπει να κλείσει την καριέρα του σε αυτό που θεωρείται από πάρα πολλούς το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο? Πρέπει να το κλείσει. Αρκεί βέβαια να μην το τραβήξει σαν τον LeBron James. Και λέω LeBron James, ναι, εντάξει, παιχτάρα, πολύ καλός παίχτης, αλλά τώρα να παίζει 41 χρόνια και 42, δεν είναι λίγο? Πρώτον, είναι σαν να υποτιμάς το άθλημα, και δεύτερον είναι σαν να μην παραδέχεσαι ότι περνάνε τα χρόνια και γερνάς. Όταν ο Γιάννης θεωρεί ότι φτάνει η ώρα να κλείσει την καριέρα του, πιστεύω θα το κάνει, αλλά όχι στον Άρη, παιδιά. Να ξέρετε, αυτά που λέμε με τη μορφή πλάκας και χιούμορ, δεν νομίζω να τα πιστεύετε μερικοί. Ο Γιάννης, πρωταθλητής NBA και πόσες άλλες διακρίσεις έχει, και με ο Star και με το ένα και με το άλλο, πρέπει να κλείσει την καριέρα του σε αυτό που θεωρείται κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, στο NBA. Μακάρι και ο Άρης να φτάσει στο επίπεδο να παίξει στο NBA, να είναι η 31η ομάδα στο NBA. Πλάκα κάνω, για να έρθει να κλείσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Άρη. Αλλά αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτεται. Και ό,τι και να σκέφτεται, είναι πολύ νωρίς, έχει χρόνια μπροστά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να παίξει.

31 στα 32 είναι ο Γιάννης. Δεν είναι μεγάλος, έχει μέλλον. Αλλά είπαμε, εντάξει, αρχή να μην το κάνει σαν το LeBron James. Να φτάσει στα 40 και να παίζει ακόμα.

Για το φίλο τον Οδυσσέα, Οδυσσέα, σήμερα διάβαζα, θα το έχεις δει και εσύ, ότι αυτές τις μέρες είναι η Γαλλική Λίγκα να καλέσει την Μονακό και τους νέους ιδιοκτήτες όσον αφορά για να τη δώσουν άδεια να παίξει στην Α Εθνική της Γαλλίας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ανακληθεί η άδεια της Μονακό να παίξει και στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη. Πώς λέγεται, Λέγκα Προ 1 Α και Λέγκα Προ Β, κάπως έτσι λέγεται το γαλλικό. Οπότε όσον αφορά την Ευρωλίγκα, την έχει κάνει δεχτή, την έχει βάλει σε όμιλο. Τώρα δεν ξέρω εάν δεν την κάνουν δεχτή στη γαλλικό πρωτάθλημα, εάν θα συνεχίσει να παίζει στην Ευρωλίγκα, όπως το είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Άλλη μια πρωτοπορία από τον Ολυμπιακό. Έπεσε στην Β' Εθνική, στην Α2 Ελλάδος και συνέχιζε να παίζει κανονικά στην Ευρωλίγκα. Αυτά μόνο ο Ολυμπιακός τα καταφέρνει.

Ο Θανάσης, φίλε Τζιμάρη, που είναι πιο μεγάλο σε ηλικία από το Γιάννη, οπότε τα χρόνια που έχει μπροστά του δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά σίγουρα είναι πιο λίγα από το Γιάννη, είναι γνωστό, το έχει πει και το έχει κάνει και πάει για, το έχει πει και το έχει κάνει, το έχει δημοσιοποιήσει ότι μετά το τέλος της καριέρας του θα έχει ρόλο διοικητικό στην ομάδα του Άρη. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση ήταν από πέρσι, πρόταση. Αυτό το σκεφτόταν και από πέρσι, που υπήρχε το ερωτηματικό εάν θα συνεχίσει την ενεργό δράση ή θα σταματήσει λόγω τραυματισμών.

Κανονικά στο πρωτάθλημα δεν νομίζω να συγχύσει και στην Ευρωλίγκα. Πάντως στην Ευρωλίγκα τις έχουν δώσει θέση στο Eurocup. Τώρα στο γαλλικό πρωτάθλημα έχει αυτή την απαγόρευση να παίξει σε Α και στην Β, απαγόρευση να παίξει στην Α και στη Β. Τώρα αν θα συνεχίσει, τι θα κάνει, παιδιά, να περιμένουμε την απόφαση της Επιτροπής. Να πάνε οι άνθρωποι αυτοί εκεί. Τώρα πάει ο Ροναλντίνιο σε αυτό το group το αμερικανικό που θέλει να επενδύσει στο Eurocup. Θα πάνε αύριο στην Επιτροπή στην Γαλλία να παρουσιάσουν, να δώσουν τα στοιχεία όσον αφορά για τα χρήματα της επενδύσης. Παίζει ρόλο να δώσουν και κάποια χρήματα στα οποία οφείλουν η ομάδα από το προηγούμενο καθεστώς σε γενικότερα σε πιστωτές. Όλα αυτά όμως θα ξεκαθαρίσουν μέχρι αύριο. Έτσι διάβαζα, 20 του μηνός είναι 20 του μηνός είναι η ακρόαση της Μονακό στη Γαλλική Επιτροπή για να δούμε εάν θα πάρει άδεια συμμετοχής στο νέο γαλλικό πρωτάθλημα. Γιατί τώρα υπάρχει απαγόρευση όχι μόνο για την πρώτη κατηγορία, επαναλαμβάνω, και για τη δεύτερη κατηγορία.

Από εκεί που δεν το περίμενε κανένας, ξαφνικά βρέθηκε η Μονακό σε πολύ δύσκολη θέση. Και λέω, δεν το περίμενε κανένας. Πού να σκεφτείς ότι θα γίνει πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και στην Ουκρανία, ότι ο Ρώσος διοκτήτης της Μονακό θα έχει τα συμφέροντά του και στη Ρωσία και στην Ουκρανία, θα φάει εμπάργκο, θα μειωθούν τα έσοδα και γενικότερα θα αναγκαστεί να αφήσει τον Μονακό, η οποία από πέρυσι αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα και φυσικά το περικυπάτο δεν έχει καμιά όρεξη να τα πληρώνει όλα. Και δεν τα πλήρωσε όλα, δηλαδή ο Σπανούλης έφυγε χαρίζοντας πολλά λεφτά. Δεν ξέρω εάν έχει αφήσει κάποια από αυτά να τα πάρει, αλλά έφυγε χαρίζοντας πάρα πολλά λεφτά. Ζήτησε μόνο να πάρουν οι άμεσοι συνεργάτες του, οι βοηθοί του. Δηλαδή ο Κατζούρης και ο Χαραλαμπίδης. Και ποιον άλλον είχε εκεί στην Μονακό. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Σε εμάς δεν συμβαίνουν, γιατί εμείς τα περισσότερα χρόνια φτωχοί ήμασταν. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα να είμαστε πλούσιοι και να χάσουμε τον ιδιοκτήτη και να γίνουμε φτωχοί. Φτωχοί ήμασταν, είχαμε κάποιες εκκλάμψεις, αλλά γενικότερα από τη φτώχεια και τα χρέη δεν ξεκολούσαμε εύκολα. Τώρα βέβαια, η τύχη μας βοήθησε και αφήνουμε το παρελθόν πίσω μας. Προσπαθούμε να το ξεχάσουμε και η αλήθεια είναι ότι με αυτά που κάνει ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Σιάο,

πραγματικά πολλοί από μας έχουμε ξεχάσει, κακώς βέβαια, το πόσο φτωχοί ήμασταν και πόσα πολλά οικονομικά προβλήματα είχαμε. Δεν είναι, πώς θα το πούμε, δεν είναι μεγάλη κουβέντα, είναι η πικρή αλήθεια ότι πολλές ομάδες, εάν βρίσκονταν στην κατάσταση που βρίσκονταν ο Άρης, σε παραταταμένη φτώχεια με πολλά χρέη, θα είχαν διαλυθεί. Ή αν θέλετε, θα είχαν υποκύψει στον πειρασμό να διαλυθούν. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι βαριά άρρωστος, πολύ άρρωστος και δεν βλέπεις στο μέλλον σωτηρία, σε κάποια στιγμή παραδίδεσαι. Σε κάποια στιγμή σε κουκώνει στα χέρια και λες, άντε καλύτερα να πεθάνω. Σκληρό, αλλά είναι μια ανακούφιση. Ο άρρωστος, έχουν τελειώσει οι ελπίδες του και έχουν τελειώσει μαζί και οι δυνάμεις του για να παλέψει. Παρ' όλα αυτά όμως πέρασαν δεκαετίες και ο Άρης δεν υπέκυψε. Δεν υπέκυψε γιατί δεν τον αφήσαμε εμείς να υποκύψει. Ο κόσμος του Άρη στήριξε κατά πολύ την σωτηρία της ομάδας. Και λέω κατά πολύ γιατί, εντάξει, δεν είναι άσχημο να αναγνωρίζουμε και την προσφορά κάποιων παραγόντων όπως του Αχιλλέα Ρουσιαμάνη. Σημαντική η προσφορά του Αχιλλέα Ρουσιαμάνη. Αλλά αν δεν ήταν αυτός ο κόσμος, μόνος του Αχιλλέας δεν θα πετύχει τίποτα. Όπως και βέβαια και το αντίθετο. Άμα δεν ήταν αυτός ο κόσμος, μόνοι τους παράγοντες δεν θα πετυχαίνανε πολλά από αυτά που πετύχανε.

Να σβήσουμε και κανένα μήνυμα στο chat, έτσι για να μην παίρνετε θάρρος μερικοί και αρχίζετε και γράφετε ό,τι να είναι. Και γενικότερα, παιδιά, να ξέρετε ότι καλό θα είναι, βάλτε το όνομά σας, συζήτηση να κάνουμε, να μπορώ να βλέπω ένα όνομα όταν μιλάω από αυτά τα που βάζετε τα nickname. Τώρα, συνεχίζουμε όσον αφορά τώρα τον Άρη. Πολλές οι ερωτήσεις για το Θανάση Αντετοκούνμπο και το ρόλο του στην ομάδα, τον αγωνιστικό. Αφήστε το όμως. Οδυσσέα, να σου πω μόνο ότι δεν βλέπω το Θανάση να ανεβαίνει στο 3. Το Χαραλαμπόπουλο βλέπω να κατεβαίνει στο 4. Το Θανάση δεν βλέπω να ανεβαίνει στο 3. Δεν έχει ακόμα το σούτι, αν θέλετε. Ναι, δεν έχει τα ποσοστά για να μπορούν να δικαιολογήσουν τη θέση στο 3. Παρόλα αυτά όμως, κρατάω την ερώτησή σου. Αύριο που θα είναι εδώ ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε περισσότερο για αγωνιστικά και θα του μεταφέρω την ερώτησή σου όσον αφορά για το κατά πόσο ο Θανάσης μπορεί να ανεβεί στο 3 και ο Χαραλαμπόπουλος να κατεβεί στο 4.

Ναι, τώρα αυτό που λέγαμε νωρίτερα όσον αφορά γιατί Μονακό κάνει και το γύρο σε όλες τις ιστοσελίδες, όσον αφορά για την απόσυρση του Μπάσμπερν και πλέον αναζητούν το φαντ στο οποίο μετέχει, εκπροσωπεί, δεν ξέρω ακριβώς, ο Ροναλντίνιο, για να πάρουν μία παράταση στις 25 και να πάνε στη Γαλλική Επιτροπή στις 25 και να... Δεν δεχόμαστε ακόμα τηλεφωνήματα, θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα, παιδιά. Το αφήνουμε τώρα, δεν θα πάρουμε τώρα τηλεφωνήματα. Να πάνε στις 25 στην Γαλλική Επιτροπή και να δουν αν μπορούν να πάρουν άδεια συμμετοχής στο γαλλικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν το ξέρω σίγουρα. Πιθανολογώ ότι αν δεν πάρει την θέση της πίσω στο γαλλικό πρωτάθλημα, πιστεύω ότι ούτε στο Euro Cup θα συνεχίσει. Δηλαδή θα αποχωρήσει και από την Ευρωλίγκα. Έτσι το βλέπω εγώ. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην συμβεί αυτό ή μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε, ας αφήσουμε τις δυσκολίες. Είναι τις μέρες να τρέξουν για να δούμε ποιες από τις δυσκολίες μπορούν να λυθούν. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν περιμένεις να συμβεί σε γαλλική ομάδα και ιδιαίτερα στην ομάδα του Μονακό. Να που είπαμε όμως ότι είχαμε ανάδρομο Ερμή και όλοι οι πλανήτες συνηγόρησαν ή βοήθησαν στο να συμβεί αυτό στη Μονακό. Η Μονακό, να ξέρετε, το Μονακό, το Πριγκιπάτο είναι ανεξάρτητο κράτος, έχει άλλη φορολογία από το... Και το ότι πάνε εκεί πολύ τα λεφτά τους στην τράπεζα είναι γιατί έχουν κάποια προνόμια, αν θέλετε, σε σύγκριση με τις άλλες τράπεζες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και το σημαντικότερο προνόμιο είναι ότι οι τράπεζες στο Μονακό δεν είναι απολύτως συμβιβλημένες με όλες τις Ευρωπαϊκές Ένωσης. Ναι, παίρνει λεφτά, στέλνει λεφτά, αλλά μέχρι εκεί. Για ελέγχους εκεί θυμούνται ότι είναι Πριγκιπάτο και ότι ισχύει άλλο καθεστώς, ενώ στις υπόλοιπες τράπεζες της Γαλλίας, παραδείγματος της Ελλάδας, μπορούν να υποστούν κάποιους ελέγχους. Τώρα εκεί όχι. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 5 θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και αφού το θέλετε και παίρνετε τηλέφωνο, εντάξει, θα έχουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όλα αυτά όμως στην συνέχεια της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας τα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκι, ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 12 λεπτά μετά τις 5. Πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Yellow News στο μπάσκετ, στο μικρόφωνο Χρήστος Γκάλης. Προηγήθηκε η εκπομπή Yellow News στο ποδόσφαιρο. 2 ώρες με τον Δημήτρη Οσάνλη.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είπαμε ότι αυτή την περίοδο μέχρι να ξεκινήσουν τα φιλικά παιχνίδια θα είναι λίγο, πώς θα το πούμε, μικρό σύντομο το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Και εντάξει, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά η προετοιμασία. Είπαμε ότι σήμερα το απόγευμα θα μαζευτούν όσοι παίχτες είναι στη Θεσσαλονίκη να κάνουν προπόνηση. Με τη βοήθεια κάποιων νεαρών θα μας ενημερώσει τώρα η ΚΑΕ Άρης ποιοι νεαροί παίχτες θα πάρουν μέρος στις προπονήσεις του Άρη. Και όταν εννοώ νεαρούς, δεν εννοούσα τον Χατζηλάμπρο, ο οποίος έχει επαγγελματικό συμβόλαιο πλέον, δεν θεωρείται νεαρός, αλλά είναι επαγγελματίας παίχτης παρά το νεαρό της ηλικίας του, και πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από ένα τέτοιο μεγάλο ταλέντο. Εντάξει, να σταματήσουμε να το βλέπουμε ταλέντο και να το βλέπουμε σαν επαγγελματία παίκτη. Γι' αυτό το λόγο θα είναι στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας ο Μίτσικας, γνωστός προπονητής των Ακαδημιών. Μάλιστα είναι ο προπονητής ο οποίος έφερε τον πιο πρόσφατο τίτλο στην ομάδα του Άρη. Μιλάμε για το Πανελλήνιο των Παιδών που πήρε πρόπερση. Πέρσι δεν ήταν στην ομάδα του Άρη, φέτος το καλοκαίρι επέστρεψε και πάλι στην ομάδα του Άρη με μεταγραφή και ξαναεντάχθηκε στο δυναμικό των Ακαδημιών, παίρνοντας κιόλας μία, πώς θα το πούμε, επιβράβευση των ικανοτήτων του και μία προαγωγή. Τώρα πλέον είναι προπονητής της εφηβικής ομάδας. Έχουμε τον πρώτο φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Για πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χριστάρα μου. Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή.
0: Α, έλα ρε Δημήτρη,
1: τι κάνεις, παλικάρι μου, έχω να σε δω καιρό. Καλά είσαι?
0: Και εγώ έχω καιρό να σε πετύχω.
1: Ξεκουράστηκες?
0: Εντάξει, δεν έφυγα καθόλου, εδώ είμαστε στις επάλξεις. Εγώ και ο Δημήτρης συνεχίζουμε.
1: Πραγματικά είστε αυτό που λέμε, δεν, κάθε μέρα στις επάλξεις. Δεν μου λες, Χριστό μου, για να σε ρωτήσω λίγο, γιατί έχουμε εικόνα περίπου πότε θα... Καταρχήν τα φιλικά τώρα στην Κύπρο είναι νομίζω
0: 11-13.
1: Σεπτεμβρίου, 11-13.
0: Ναι.
1: Και μετά θα δώσει κάποιο άλλο φιλικό η ομάδα. Ενώ
0: μετά...
1: για ανοιχτό προς τον κόσμο, έτσι, δεν εννοώ τώρα προπονητικού χαρακτήρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, 18, 11-13 είναι στην Κύπρο, 18 πάει στο Βελιγράδι για παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Α, όλα εκτός δηλαδή, όλα εκτός.
0: Ναι, για να γίνονται οι εργασίες, να τρέχουν οι εργασίες στο γήπεδο. Ναι, όλα είναι εκτός.
1: Αυτό εκτός. Είναι το μοναδικό, ξέρεις, τώρα να έχει φτιάξει αυτή την ομάδα.
0: Και μετά είναι τα Μαυροσκούφια. Και αυτά
1: στο
0: όμως
1: Ιβανόφιο.
0: Είναι στο Ιβανόφιο. Ναι.
1: Ακεί μόνο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. Οπότε, δηλαδή ουσιαστικά ο πιο κοντινός προορισμός, Χρήστο, για να δούμε, μα δεν είναι το Ιβανόφιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα είναι πόσο, 16-17 γίνονται αυτά, νομίζω 18 πότε γίνονται?
0: Όχι, 20.
1: 20 Σεπτεμβρίου.
0: Κάτσε λίγο. Δεν θυμάμαι το πρόγραμμα των φιλικών του Άρη. Το πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη και τα φιλικά μας έχει στείλει ο Μπαγκάτσιος αναλυτικά, εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Καλά, δεν πειράζει, Χρήστο,
0: λοιπόν,
1: το...
0: 17-18.
1: Α, γι' αυτό σου είπα.
0: Ξεκινάνε, 17-18 ξεκινάνε. Λοιπόν, τώρα 31-8 έχει Άρης Ηρακλής και κλεισμένο το θυρών. 6 Σεπτεμβρίου έχει Άρης Φάλκονς. 11-13 παίζεις πρώτα με Μακάμπι και 13 με Ερυθρό Αστέρα.
1: Ολυμπιακό δεν παίζουμε καθόλου, ε?
0: Όχι, όχι. Και ο Ολυμπιακός συζήτησε και εμείς συζητήσαμε. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Είναι λογικό, είναι για να μην ανοίξουμε τα χαρτιά μας ενώ επίσης το παιχνιδιό που θα έχουμε στο πρωτάθλημα. Λογικό.
0: Ακριβώς. Καλά, το πρωτάθλημα, εντάξει, στο παιχνίδι εντός έδρας θα κερδίσεις. Από εκεί και πέρα, ό,τι εκπλήξεις θα κάνεις στον Ολυμπιακό, θα τις κάνεις στο κύπελο. Και άμα τον πετύχεις, στα play-off.
1: Καλά, και στην κανονική διάρκεια, με τον πετύχει σε μια διαβολοβδομάδα μέσα στο σεφ και δεν βαρέσει 40 βολές αυτός και εμείς 10, πάλι μπορείς να τον κερδίσεις.
0: Επειδή είναι Ολυμπιακός και θα βαρέσει.
1: Α,
0: γι' αυτό.
1: Σωστό αυτό που λες.
0: Λοιπόν, 18 είναι το Ερυθρός Αστέρας Άρης στο Βελιγράδι. 20 του μηνός είναι στα Μαυροσκούφια Ηρακλής Άρης. Και 22 του μηνός είναι Μπακτσές Εχίρ Άρης και αυτό στα Μαυροσκούφια.
1: Η οποία Μπακτσές Εχίρ είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, στον τέταρτο όμιλο.
0: Ναι, είναι στον τέταρτο
1: όμιλο. Δες τώρα, Χρήστο, Γι' αυτό
0: και,
1: λέω,
0: και προηγουμένως τώρα, συγγνώμη σε διακόπτω,
1: ναι.
0: Δες και, και η Μονακό που έχει προβλήματα στον όμιλο του ΠΑΟΚ.
1: Αυτό είναι. Πήγα να σου πω τώρα. Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά η τύχη του ποδοσφαίρου τους κυνηγάει και στο, και, στο, και στο μπάσκετ. Αυτό τώρα το πράγμα που, που έγινε, εγώ δεν το κατάλαβα, γιατί θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα είναι μια πολύ σοβαρή διοργάνωση, όπως και το Γιώργο. Κάνεις μια, βάζεις κάποια κούπη δυναμικότητας και βάζεις μια ομάδα που το έργο το βλέπεις, δηλαδή η Μονακό δεν είναι μια ομάδα που βάρεσε κανόνι τώρα, έχει περίπου κανένα χρόνο που, το, που έχει πρόβλημα. Και τη βάζεις, ενώ φαίνεται ότι είναι υποδιάλυση η ομάδα, πρώτο κούπη δυναμικότητας. Και ακούω τώρα ότι άμα μείνει έξω, θα παίξουν λέει το Αμβούργο. Ε, ρε φίλε όμως, δεν γίνεται, αμέσως αλλάζει όλος ο όμιλος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βάλεις ομάδα που ήταν στο πρώτο κομμουνικό της να τη βάλεις, να βάλεις μια ομάδα που αν έπαιζε θα ήταν στο τελευταίο και απλά θα συμμετέχει.
0: Ναι, άμα βάλεις και το Αμβούργο, μετά γίνεται ο όμιλος του ΠΑΟΚ πολύ εύκολος. Γιατί μιλάμε για Μονακό, φεύγει Μονακό, που υποτίθεται ότι δίκιο έχεις, ήταν μια καλή ομάδα.
1: Όχι καλή, ήταν ομάδα μένει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Η Μπαχτσέ Σεχίρ,
1: μόνο αυτή μένει.
0: Μαζί με τον ΠΑΟΚ. Και μετά είναι η Balkan Botekara.
1: Μην το συζητάς. Ο, ο όμιλος μετά γίνεται.
0: Η Μανρέσα, εντάξει. Και εμείς θα την κερδίζαμε απλώς άμα δεν
1: ήταν
0: κουτσί.
1: Αυτό ήταν. Ο Μπαξάντε Χίρ και η Μονακό ήταν οι δύο δυνατές ομάδες. Που δεν ξέρουμε. Η Ρώμα δεν έχει ακόμη ρόστερ. Δεν ξέρω αν έχετε ξέρω.
0: Ναι, σήμερα πήρε έναν παίχτη, διάβαζα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτά τώρα λίγο δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, εφόσον βλέπεις ότι ή μη τη βάζεις καθόλου ή βάλε μια ομάδα αντίστοιχο Βεληνικούς. Γιατί διαβάζω λέει ότι μπορεί να περιμένει το Αμβούργο στην πιο Αμβούργο. Το Αμβούργο πέρσι με τον, και πρόπερσι με ομάδες των 800.000 κάναμε, το κάναμε πλάκα που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όχι πρόπερσι που είχαμε τα προβλήματα, αλλά πέρσι νομίζω. Δηλαδή, λίγο αυτό το πράγμα δεν έχει. Δεν νομίζω ότι είναι και σοβαρό να συμβεί. Δεν ξέρω τη γνώμη σου σε αυτό.
0: Όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θα πρέπει να γκρινιάξουν οι άλλες οι ομάδες, γιατί μιλάμε, αν θέλεις να βάλεις, βάλε μια πιο δυνατή ομάδα, όχι τώρα το Αμβούργο.
1: Είναι λέει το πρώτο επιλαχό. Και από εκεί και πέρα για τον 8ο ξένο και κλείνω με αυτό, από ό,τι φαίνεται θα δούμε πρώτα την ομάδα και μετά θα το κρατήσουν σαν...
0: Ναι, θα δει την ομάδα στα φιλικά, θα τη δει και ο Ζήσης, θα συζητήσουν και θα πάνε να πάρουν. Κοίταξε να σου πω κάτι, άμα έχεις λεφτά, όλα εύκολα είναι.
1: Πάντως εγώ σου είχα πει και τη γνώμη μου, το θυμάσαι ότι η μόνη μου όχι ένσταση, το μόνο μου που πιο πολύ περιμένω να δω πώς θα λειτουργήσει είναι στο τριάρι για ένα λόγο. Δεν υπάρχει ο stretch 3, δηλαδή όπως είχαμε τον, ένα, το τριάρι δηλαδή που θα είναι ο σουτέρ. Νομίζω ότι και ο Χαρλαμπόπουλος σουτάρει, αλλά έχει και το κορμί με 2-4, 2-5 για τεσσάριο. Δηλαδή κλασικό τριάρι νομίζω ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Κλασικό, με την έννοια του κλασικού τριάριου. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου σε αυτό.
0: Θα διαφωνήσω, γιατί τι εννοείς κλασικό? Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται μόνος στο 3.
1: Έχεις όπως ας πούμε
0: τον,
1: ναι, όπως ο Νουά ήταν στο 4
0: στο 2, στο 3,
1: ένα
0: και
1: κλασικό
0: έχεις,
1: τριάρι
0: ναι. Ναι, και έχεις και τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος περισσότερο στο 3 αγωνίζεται παρά σε οποιαδήποτε θέση και σίγουρα θα είναι τον backup.
1: Με την έννοια ότι ο Μοκόκα μπορεί να παίξει 3, αλλά θα είναι πιο πολύ για να τρέξει, να κλέψει, να καρφώσει, να, δηλαδή δεν είναι παίκτης, ας πούμε, που όταν θα τον έχει.
0: Θα είναι στην άμυνα και δίπλα του θα είναι ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος σκοράρει. Δεν μπορείς να πάρεις δύο παίκτες που
1: δηλαδή,
0: σκοράρει.
1: Δηλαδή κλασικό τριάρι, για να σου πω ποιον εννοώ. Ρογκαβόπουλος, ας πούμε, Παναθηναϊκός Έλληνα, είναι κλασικό τριάρι.
0: Ναι.
1: Ο Όσμαν που είχε ο Παναθηναϊκός είναι κλασικό τριάρι. Ο του τέτοιου, του Ολυμπιακού, πώς τον λέγανε, ποιος είχε τώρα, ποιον είχε ξένο. Ο Πίτερς είναι κατάλαβες πώς το εννοώ. Τέτοιο στυλ.
0: Ναι.
1: Αν και ο Πίτερς έπαιζε και αυτό στο 4, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, τον έβαζε...
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, τον έβαζε backup του Βεζένκο.
1: Νομίζω ότι αν πάμε να παίξει να καθίσει εκεί, αλλά δεν βλέπω κάπου αλλού να έχουμε, δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Δεν βλέπω κάπου αλλού να υπάρχει θέμα για ενίσχυση.
0: Όχι, και εγώ δεν βλέπω. Και εγώ δεν βλέπω.
1: Την ομάδα σούπερ πλήρη, δηλαδή με και με την παραμονή του Μητρολόγου.
0: Βέβαια, τώρα για να μην. Ο Σπανούλης το καθυστέρησε για ένα και μόνο πράγμα. Δεν είναι να δει σε ποια θέση θα πάρει παίχτη για να ενισχύσει. Θέλει να δει.
1: Και παίχτες θα είναι διαθέσιμοι με 2 κοψίματα.
0: Μπορεί να το είδε, αλλά περισσότερο ξέρει τι θέλει να δει. Εάν θέλει ενίσχυση η άμυνα ή η επίθεση.
1: Επίθεση, σωστά. Και επίσης πρέπει να σου πιστώσω κάτι και κλείνω με αυτό. Είσαι ο μοναδικός τόσο καιρό που φτιάζεις ότι τριετές συμβόλαιο παίκτης είναι ο Μήτρη Βλόγκα, είναι έξι στον ΑΕΤ. Ακούσαμε και διαβάσαμε, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να παίρνει. Κοίταξε, τώρα ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα την οποία πρέπει να κάνουμε με πολλού
1: ακροατέ.
0: Ναι, τώρα με τα μέσα κοινωνική δικτύωση βγάζει ένα Άρης Ολέ, εντάξει, το γράφει, το διαβάζει ο άλλο και λέει: α, δείτε τι διάβασα. Γιατί τώρα ο καθένα είναι εύκολο. Δηλαδή, υπάρχουν, άμα δει στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ειδήσεις, αλλά δεν υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή δεν υπάρχει site, κατάλαβες, από πίσω και το βάζεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καθένας στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει ό,τι θέλει, κάνει μια σελίδα Άρης Ολέ, γράφει ό,τι θέλει, τα πιστεύουν οι άλλοι.
1: Ναι, Χρήστα, αλλά να υπάρχουν και επιχειρήματα. Εσύ το έλεγες και με επιχείρημα. Λες ότι γίνεται κάτι, σου λείπει ένας παίχτης. Και ξαφνικά έχεις δώσει και αυτό τον παίχτη και βρίσκεσαι χωρίς σου. Χάνεις ένα στόλο. Είναι λογικό της Μανώλης, δεν θα αφήνει ποτέ να παίχνει όταν ξέρει ότι υπάρχουν τραυματισμοί. Δεν μπορείς να βασιστείς στο γεγονός, ας πούμε, ότι επειδή ωραία ήρθε το Λιόπουλος, αλλά πες ότι η χρονιά είναι μεγάλη, συμβαίνει κάτι. Πάντα χρειάζεται ένας τέτοιος παίχτης που μάλιστα με ελληνικό διαβατήριο. Πού θα τον βρεις μετά, θα τον ξαναβρεις μετά, στη διάρκεια της χρονιάς. Όχι, θυμάμαι που το έλεγες αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι.
0: Σίγουρα.
1: Χρήστο, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Κι εγώ.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο φίλος ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καιρό είχαμε να μιλήσουμε στον αέρα με τον Δημήτρη τον Μπασκετικό. Δημήτρη, ανοιχτή πρόσκληση, θα κάνουμε μια μέρα μια εκπομπή βραδινή, εγώ, εσύ και ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο προπονητής, και αν θέλει και όταν γυρίσει από τις διακοπές θα φέρουμε και το φίλο μας τον Λάζαρο που ξέρει και αυτός μπάσκετ, και γενικότερα θα κάνουμε μια εκπομπή με όλους εσάς τους μπασκετικούς, αλλά θα έχουμε εδώ και τον Παναγιώτη λίγο να λέμε αυτά που τα μπασκετικά που λέμε, να τα λέμε να έχουν λίγο βάση, καταλάβατε. Σίγουρα να χρειάζεται. Τώρα που είπε όσον αφορά ο Δημήτρης τώρα το Μήτρο Λόγκ, εχθές έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες και βίντεο από την προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας. Τα βιντεάκια τα ανέβασε η ΕΚΙΠ, η γνωστή γαλλική εφημερίδα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι και παραμένει μεγαλύτερη εφημερίδα αθλητική στην Ευρώπη με τις πωλήσεις. Νομίζω ότι ήταν η ΕΚΙΠ νούμερο 1 και η ΑΣ στην Ισπανία, οι αθλητικές εφημερίδες, καθαρά αθλητικές εφημερίδες, με τις περισσότερες πωλήσεις. Και αυτό το λέω γιατί οι Γάλλοι, την Εθνική Γαλλία με τόσους NBA, και αφήνουν τους δημοσιογράφους και μπαίνουν και κάνουν βιντεάκια. Εμάς μια ρημάδα, πώς λένε, μια ρημάδα Media Day σήμερα είχε για τους δημοσιογράφους και μόνο δηλώσεις και μόνο για την Εθνική. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε σε αυτό που θέλω να συζητήσω. Σε ένα βιντεάκι μπορείτε να πάτε να το δείτε, είπαμε της εφημερίδας ΕΚΙΠ, είναι η Εθνική Γαλλίας, είναι ο Φουρνιέ και πέφτει πάνω του μετά τις αλλαγές ο Νουά. Εάν δείτε την άμυνα του Νουά στο Φουρνιέ, καλά, ο Φουρνιέ το βάζει το τρίποντο και πολύ εύκολα, το πρώτο πράγμα, ξέρετε που μου ήρθε στο μυαλό ποιο ήτανε, ότι αν έκανε αυτή την άμυνα σε προπόνηση του Άρη, εάν δεν είχε προλάβει να φύγει ο ίδιος, θα τον είχε διώξει ο Σπανούλης. Απαράδεκτη άμυνα. Απαράδεκτη άμυνα για έναν παίχτη επίπεδου Νουά.

Τι λέγαμε νωρίτερα για την Ντουμπάι που προσπαθεί να πάρει τον World Cup. Τώρα, άμα μπείτε μέσα στο site, έχει λέει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Εμείς βάζουμε από το Ντουμπάι για να πάρουν και το ταρεμί στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα η Ντουμπάι θα ξεκληρίσει τον Ολυμπιακό σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Έρα μωρέ, λίγο πλάκα έτσι για να σπάσουμε την μονοτονία. Ανοιχτές πάντα τηλεφωνικές γράμμες 2-3-10-32-88-28. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος παράτησε το κυτρινό μαύρο εγάλεο. Αχ φίλε, θα πάνε άλλες ομάδες και θα γυρίσεις και θα βρεις το εγάλεο σε άλλα χρώματα από τα κυτρινό μαύρο που το άφησες. Λοιπόν, γύρνα γρήγορα στις διακοπές και γίνα γρήγορα. Πλάκα κάνω Νίκο, να περάσεις καλά. Θα δούμε και ο Θανάσης στα παράθυρα της Εθνικής, θα παίξει σε τι λες. Για να δούμε σε τι θέση θα είναι, σε τι κατάσταση θα είναι οι υπόλοιποι παίκτες και να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι και ο αδερφός του για να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα, γιατί όντως ο Κώστας Αντετοκούμπο χρειάζεται πάρα πολύ. Πονάει η ομάδα στου σέντερ και ιδιαίτερα στους ψηλούς όταν δεν είναι ο μεγάλος, ο αδερφός τους, ο Γιάννης. Καλά να περνάς Νίκο, ελπίζω ότι επικοινώνησες με τον φίλο το Αριανάκη. Να πάτε να δείτε μαζί παιχνίδι, αφού είστε και οι δύο στην Κεφαλονιά. Ο φίλος ο Παναγιώτης, μόλις σχόλασα και μπήκα σπίτι και άνοιξα ραδιόφωνο, έρε Παναγιώτη. Τώρα εντάξει, έχετε την πολυτέλεια ότι είναι και στο YouTube η εκπομπή, άρα μπορείτε να τη δείτε και με καθυστέρηση. Αλλά εντάξει, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, με στιμάει αυτό που κάνετε, το ότι μία από τις πρώτες δουλειές είναι ότι όταν επιστρέφετε σπίτι, να ξέρετε, να έχετε τον Άρη και εμάς σε προτεραιότητα. Ο φίλος ο Κώστας, για το γηπεδικό, φίλε Κώστα, δεν, τι να σου πω, το Αλεξάνδριο Μέλανθρο είναι του Άρη, εντάξει. Καλά κάνουν και το έχουν με αυτή τη μορφή του ενοικίου και εδώ το παίρνουν και περιμένουν να τελειώσει και ο δεύτερος χρόνος, δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι, να μας πούν οι διοικούντες τι θέλουν να κάνουν με το γήπεδο, εάν θα παραμείνουν και πώς θα παραμείνουν στο παλέ και αν στα σχέδιά τους υπάρχει νέο γήπεδο. Μεταξύ μας, χωρίς να έχουν πει τίποτα, επαναλαμβάνω, μεταξύ μας, χωρίς να έχουν πει τίποτα, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει πλάνο για νέο γήπεδο. Τώρα πότε θα εφαρμοστεί και πότε θα ξεκινήσει να τρέχει, δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει μόνο ο Σχιάο και οι πολύ άμεσοι συνεργάτες του. Μέχρι τότε ο Άρης έχει το Palais des Sports. Παλεύει με αυτό, προσπαθεί να το αυξήσει, το τραβάει, το φουσκώνει, κάνει ό,τι μπορεί. Και επίσης πολύ σημαντικό και μπράβο στον αεραστέχνη, ότι όταν τελειώσει η ΚΑΕ με το Palais des Sports και δεν τον θέλει άλλο, θα μπει σε αυτό ο ερασιτέχνης, θα το πάρει ο ερασιτέχνης. Τώρα, θα το πάρει ο ερασιτέχνης εξ ολοκλήρου, θα το πάρει όπως το έχει η ΚΑΕ Άρης με αυτή τη μορφή του ενοικίου, δεν το ξέρω. Αυτό θα μας απασχολήσει όταν θα έρθει η ώρα για να φύγει η ΚΑΕ. Για να φύγει η ΚΑΕ και η πρώτη ομάδα όμως, πρέπει ο Άρης να έχει γήπεδο να παίζει. Άρα μιλάμε για μερικά χρόνια. Και σήμερα να ξεκινήσει να χτίζει το γήπεδο θέλει 2-3 χρόνια. Σίγουρα. Οπότε έχουμε χρόνια μπροστά μας όσον αφορά για το τι θα γίνει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι το παλέ, παιδιά, είναι του Άρη. Είτε με αυτή τη μορφή είτε με άλλη. Το σίγουρο είναι ότι το γήπεδο είναι του Άρη. Φίλε Μανώλη, όχι, δεν τη διάβασα. Αν την έχεις βρει,
μπορείς να με βοηθήσεις να μου τη στείλεις τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Φίλε Παναγιώτη, αυτή η ενημέρωση που λες θα γίνει την Τρίτη. Μας προλάβανε. Πριν γκρινιάξουμε, μας προλάβανε. Την Τρίτη θα σου έχουμε νεότερα όσον αφορά για το γήπεδο. Θα έχουμε ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης, εκεί επίσημη όσον αφορά για το γήπεδο, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα όσον αφορά την ομάδα μπάσκετ.

Είπαμε θα δούμε αύριο λίγο τα αγωνιστικά θέματα. Θα έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση, με τον οποίο μιλήσαμε λίγο στα μηνύματα το πρωί και μου είπε ότι έχει πάρα πολύ καλό θέμα αγωνιστικό. Όχι ένα, αρκετά αγωνιστικά θέματα να συζητήσουμε αύριο, πολύ ενδιαφέροντα. Οπότε αύριο συντονιστείτε, Παναγιώτης Κουβάτσης, και ακόμη μια φορά εδώ στο Yellow Radio να μιλήσουμε για μπάσκετ. Μιλάμε καθαρά με τον προπονητή, μιλάμε καθαρά αγωνιστικά θέματα.

Ναι, και εγώ τώρα πρώτη φορά το διαβάζω ότι μίλησε. Δεν ήξερα ότι μίλησε. Εντάξει, θα τον πάρουμε και εμείς τηλέφωνο αφού μίλησε. Το ευχάριστο είναι να μίλησε ο Γιώργος Σιγάλας. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχετε δει πουθενά μια συνέντευξη του Γιώργου Σιγάλα, μου λέει τώρα ο φίλος ο Μανώλης. Δεν ξέρω, δεν την έχω δει εγώ πουθενά, δεν ξέρω που την έδωσε. Αν έχει υποπέσει την αντίληψη κάποιου, ας μας στείλει λίγο το link, τίποτα, οτιδήποτε μπορεί, φωτογραφία, να το διαβάσουμε, γιατί εγώ δεν είδα πουθενά.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα λίγο στο φίλο τον Ανδρέα. Χρήστο, όταν μιλάμε για small forward, ψάχνεις για έναν παίχτη με σταθερό σκορ. Τέτοιο παίχτη δεν έχουμε. Παίχτες για να καλύψουν τη θέση έχουμε. Να την υπηρετήσουν 100% δεν έχουμε. Όπως παραδείγματος χάρη Μόργαν, καθαρό σου την καρνέ. Ναι, ο Μόργαν είναι καθαρό σου την καρνέ. Αλλά ο Μόργαν μπορεί να ανεβεί και στο ένα. Υπό υπροποθέσεις και για κάποια συστήματα ο Μόργαν θα είναι ένα. Τώρα, αυτό λίγο. Το small forward, φίλε Ανδρέα, τώρα μαζεύω εγώ ερωτήσεις, θα τις κάνουμε αύριο και μαζί. Παιδιά, δεν είναι αυτός ο περιορισμός όπως το ποδόσφαιρο. Μπορείς να πάρεις έναν καλό παίχτη, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στη θέση 2 και στη θέση 3 και να τον βάλεις, όπως κάλεσε με τον Μοκόκα. Και την αδυναμία του Μοκόκα, το ότι δεν έχει τόσο πολύ καλό, πολύ καλό μακρινό σουτ, έρχεται να την καλύψει ο Χαρλαμπόπουλος. Άρα βάζουμε κάποια πλαίσια στα οποία, τα οποία στο μπάσκετ είναι πολύ χαλαρά και δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Γι' αυτό ο φίλος ο Πέτρος λέει δεν θα πάει ποτέ στο ναι, τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν έχεις στο ένα Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, μπορεί να βοηθήσει και ο Τολιόπουλος, μπορεί να βοηθήσει και ο Μίτρου Λόγκ, είναι πλεονασμός να πας στο ένα και αυτόν τον παίχτη. Αλλά λέμε τώρα ότι εάν κάτι γίνει, μπορεί. Μπορεί. Τι να σου πω.

Ο φίλος ο Δημήτρης, ευχαριστώ πολύ ρε Δημήτρη, μας στέλνει η συνέντευξη του Σιγάλα είναι στο Σπορταγωνίστας, είναι σε κανάλι στο YouTube, Σπορταγωνίστας, είναι στο κανάλι του YouTube, θα μπείτε και να τη δείτε, και εγώ τώρα δεν μπορώ, αλλά μόλις τελειώσω από εδώ. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημητράκη φίλε μου, και καφέ να πιούμε, καιρό έχουμε να πιούμε καφέ. Πάρε με τηλέφωνο όταν είσαι στην Ελλάδα, γιατί εσύ ταξιδεύεις πολύ, να πιούμε ένα καφεδάκι. Χαίρετε το φίλο μου το Στέλιο με το παρατσούκλι το Φις. Τώρα καταλαβαίνω από πού βγαίνει το Φις. Εντάξει, όταν λες Φις, κάποιοι σε νομίζουν για ψάρι. Κατάλαβες ότι είσαι κάπου νέος, ψάρε καλά, από το στρατό δηλαδή, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όχι, είναι με το επίθετό σου. Λοιπόν, γεια σου ρε φίλε Στέλιο.

0: Σπορταγκονίστας, παιδιά, λέγεται Σπορταγκονίστας. Είναι, ναι, στο Σπορταγκονίστας είναι η συνέντευξη του Γιώργου Σιγάλα. Ευχαριστώ και τον φίλο τον Παναγιώτη. Και ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης και ο Οδυσσέας. Σας ευχαριστώ όλους, πολύ γρήγοροι. Είδα το φίλο μου το Δημήτρη πρώτα, αλλά ευχαριστώ και σε ένα Παναγιώτη και σε ένα Οδυσσέα που μου στείλατε Σπορταγκονίστα στη συνέντευξη του Ράμπο. Εμένα μου ξέφυγε, να σας πω την αλήθεια. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Έλα Χριστό.
0: Έλα φίλε.
1: Δεν μου λες, εσύ είσαι του μπάσκετ, ναι. Αλλά πρέπει να θυμάσαι και από το ποδόσφαιρο.
0: Κάτι λίγα.
1: Έναν βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή που είχαμε, τον πιο κοντό, ένας κοντός.
0: Τον Ιβάν. Ιβάν.
1: Ο Ιβάν, μπράβο ρε, το θυμήθηκες. Ναι. Ιβάν, τι παιχτάρα ήταν.
0: Τι λύνει, Σταυρόλεξο.
1: Ναι.
0: Γιατί, γιατί έτυχε κοντός παίχτης βραζιλιάνος, αυτό γράφει.
1: Ναι. Άντε, ευχαριστώ.
0: Τίποτα,

Να έρθει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου που... Όχι, το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου που θα λείπουμε. Να έρθει το καύσωνας. Καλώς, ε. Και σήμερα έχουμε, παιδιά, για όσους έτσι να είμαστε χρηστικοί, την Τετάρτη 19-8 κατά τις ώρες 11 με 5 το πρωί της επόμενης εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ισόπεδων κόβων K10, Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Το βράδυ δηλαδή, μετά τις 11 η ώρα, μην πάρετε τον περιφερειακό αν θέλετε να πάτε από τα ανατολικά προς τα δυτικά.

Να, ο φίλος Παναγιώτης θυμήθηκε όλο το ονοματεπώνυμο Ιβάν Σίλβα Σάντος, κοντός αλλά θαυματουργός. Όντως ήταν κοντός αλλά θαυματουργός.

Το ξεχάσαμε, έπρεπε να σας τα πούμε νωρίτερα, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλα ζευγάρια. Έχουμε αγώνες κυπέλλου σήμερα για τα τελευταία εναπομείναντα εισιτήρια όσον αφορά για την επόμενη φάση του θεσμού. Λοιπόν, λίγο πριν ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου έχουμε Ζάκητος Κηφισιά 0-2, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1926-0-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, Καλαμάτα Πανετολικός 0-0. Το παιχνίδι αυτό είναι στο 27, 7 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι, Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Το παιχνίδι αυτό όσον αφορά για το κύπελλο Ελλάδος και τα τελευταία εισιτήρια όσον αφορά για την επόμενη φάση του θεσμού. Έχουν προκριθεί από αυτή τη φάση και ο Άρης και ο Βόλος, ο Βόλος που κέρδισε τον Ηρακλή, και η τρίτη ομάδα που πέρασε χθες, θα σας πω σε λίγο, και έχει περάσει και ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός που κέρδισε χθες ο Αστέρα Τρίπολης, και η ΑΕΛ που κέρδισε την Καλυθέα. ΑΕΛ, Άρης, Βόλος έχουν περάσει, Ατρόμητος, Λεβαδιακός περάσανε χθες, και σήμερα είναι οι υπόλοιπες ομάδες όσον αφορά τους αγώνες που δίνουν για την επόμενη φάση του θεσμού.

Έχει και προκριματικά σήμερα Champions League. Γενικότερα το ποδόσφαιρο αρχίζει σιγά σιγά σε όλη την Ευρώπη. Στο μπάσκετ είμαστε πίσω. Είπαμε ότι έχουμε και εθνικές ομάδες τώρα στα τέλη Αυγούστου, αλλά στη συνέχεια έχουμε και ένα μήνα μέχρι να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η κλήρωση πρωταθλήματος που ρωτάτε πολύ όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου και δεν θα γίνει κλήρωση, είναι με τον ειδικό τρόπο τους κλειδάριθμους, τους περιορισμούς, για να βοηθηθούν κάποιες ομάδες όπως Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που θα έχουν βαριές υποχρεώσεις έναντι των υπολείπων ομάδων, που εντάξει είπαμε ότι αυτό που έχει κάνει η FIBA να έχεις έναν αγώνα ανά δύο εβδομάδες, εντάξει είναι λίγο κάπου, πώς θα το πούμε, λίγο ξένο για να λες ή αν θέλεις για τις ομάδες που μάθανε αλλιώς τις ευρωπαϊκές διοργάνωσεις. Η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση είναι ένα παιχνίδι

Είναι εβδομάδα. Το 2 τώρα βέβαια που είναι η Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ, αλλά εντάξει, αφού το η διοργάνωτρια αρχή πιστεύει ότι όσο πιο πολλοί αγώνες, τόσο πιο μεγάλος το οικονομικό κέρδος για όλους και για την ίδια και για τις ομάδες, το βάζει. Τι να κάνεις, δεν μπορείς, αφού είναι σημεία των καιρών, ακολουθείς και εσύ πιστά αυτά που γίνονται. Μόλις πετυχαίνει γκολ Καλαμάτα επί του Πανετολικού, 1-0 το παιχνίδι αυτό, στο 31 προηγείται Καλαμάτα και μένω στην Καλαμάτα γιατί θα είναι και ο πρώτος μας αντίπαλος όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Γουεμπανιάμα είναι ο νέος αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να εξηγήσω την απόφαση του Φωτού, ο οποίος τον είχαμε γνωρίσει προπονητή της Μπουρκ, είναι και ο προπονητής Εθνικής Γαλλίας τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, επιλέγει τον 22χρονο στάρ των Σαν Αντώνιο Σπέρς. Υπάρχουν έμπειροι παίκτες στην Εθνική Γαλλίας που σίγουρα προηγούνται του Γουεμπανιάμα για το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αλλά εντάξει, Φωτού είναι αυτός, κυπελούχος με την Μπουρκ στο Eurocup, οπότε από τη στιγμή που είναι κυπελούχος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.

Και κλείνοντας έτσι, να πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο, μια που μας έφερε. Δεν ξέρω εάν είδατε, αυτό που κάνει το γύρο. Είναι το βιντεάκι, ο πρόεδρος της αλβανικής Dynamo City μπήκε μέσα στα αποδυτήρια πανηγυρίζοντας την επιτυχία της ομάδας του. Είναι για το Conference League της Αούντα στην Λετωνία και μπήκε μέσα στα αποδυτήρια σκορπώντας 500,000 ευρώ. Έναν τέτοιο πρόεδρο θα χρειαζόμαστε. Πέταξε 500,000 ευρώ μέσα στα αποδυτήρια για να τα μοιραστούν οι παίχτες του ως πριν για την πρόκρισή τους στο Conference League στην επόμενη φάση επί της Λετωνικής Αούντα. Και όλα αυτά εδώ δίπλα μας, στην Dynamo City, στα Τύρανα. Μια χαρά. Έχω και το φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος παρακολουθεί ανελιπώς την ομάδα της Καλαμάτας στο κύπελο. Μου στέλνει μήνυμα 2-0 η Καλαμάτα λίγο πριν το ημίχρονο, στο 35, πολύ πριν, ένα δεκάλεπτο πριν το ημίχρονο, Καλαμάτα Πανετολικός 2-0. Ο φίλος ο Παναγιώτης κάνει σκάουτινγκ από σήμερα, δεν είναι Παναγιώτη, σκάουτινγκ δεν κάνεις, κάνει σκάουτινγκ από σήμερα του προσεχή αντιπάλου του Άρη.

Ο φίλος ο Ανδρέας, αντιπάμε στα τελευταία μηνύματα και σε εσάς στο YouTube. Χρήστο, είχες ρίξει μια εξαιρετική ιδέα, εκπομπή με αριανούς προπονητές για κατάθεση απόψεων. Θα είναι εξαιρετική. Ναι, φίλε Ανδρέα, τώρα αυτό το διάστημα που, δεν είναι, που συζητάμε υποθετικά αγωνιστικά, και λέω υποθετικά αγωνιστικά γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται, εντάξει, και είσαι σίγουρος ότι θα γίνουν, αλλά δεν τα έχεις δει ακόμα, γι' αυτό κρατάω μια αμφιβολία. Λοιπόν, ας μπορούμε να συζητήσουμε με κάποιους προπονητές της Κερκίδας πολύ πιο εύκολα αυτή την περίοδο. Έχουμε τον χρόνο, έχουμε και τον άνθρωπο εδώ, τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, να συζητήσουμε και να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για αυτούς που νομίζουν ότι ξέρουν μπάσκετ. Γιατί οι περισσότεροι ξέρουν μπάσκετ, μάλλον όταν είναι στην καθημερινή του ζωή δεν ξέρουν μπάσκετ, αλλά άμα πάνε σε καφενείο είτε στην Κερκίδα, σε συγκεκριμένες θέσεις τους πιάνει, τότε μαθαίνουν μπάσκετ. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Τώρα τους προκαλώ αυτό να μην βγαίνει μόνο στην Κερκίδα ή στο καφενείο, τους προκαλώ να το κάνουν και εδώ στο Yellow Radio. Αυτά, αυτά. Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η Yellow News στο μπάσκετ, 2 ώρες για την αγαπημένη σας ομάδα. Μην αδικήσω και τη φίλη μου την Κυριακή, την Παρασκευή και λέω Κυριακή. Λες την ερώτηση Σταυρόλεξολίνης, μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, να σε καλά, γέλασα με την καρδιά μου. Πάντως παλέ πολλές κούπες, θέλεις να πεις? Α, πολλές κούτες, πολλές εργασίες. Α, πέρασες από εκεί η Παρασκευή. Α, Παρασκευή θέλω την Τρίτη που θα κάνω κι εγώ αυτοψία. Θέλω να μου στείλεις και εσύ τι έχεις δει για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η Yellow News στο μπάσκετ, 2 ώρες για την αγαπημένη μας ομάδα. Ακολουθούν 2 εκπομπές σε επανάληψη, και η δική μου, πρώτα του Οσανλή και μετά η δική μου. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι έχει σήμερα το πρόγραμμα. Θα σας ενημερώσει, ή μάλλον θα σας ενημέρωσε ο υπεύθυνος προγράμματος, ο Δημήτρης Οσανλής. Να έχετε ένα ξεκούραστο δροσερό απόγευμα Τετάρτης. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4. Καλό σου απόγευμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Αχ, πείνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Α, εντάξει, Θάνο. Εντάξει. 35 λοιπόν. Οκ. Okay. Σωστότερα έτσι. Ο Ζαλής λέει. Α, δεν λέει, νόμιζα θέλει να πει κάτι. 35 είναι, είπαμε. 35 είναι. Τι φωνάς. Το πέναντι που έδωσε και μετά το ακύρωσε στο ΒΑΡ. Α, για το ματς στο Βόλο. Ορίστε. Ο Ολυμπιακός, έχοντας απέναντί του το μπλοκ ΠΑΟΚ ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ του νεοφερμένου Ηλιόπουλου, του άσχετου με το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας απέναντί της τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο του Ολυμπιακού, που πήγε από την ΑΕΚ του Μελισανίδη στον Ολυμπιακό και ξέρει τα πράγματα και έχει το μπλοκ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και η ΕΠΟ και ο Γκαγκάτσης, πήρε το πρωτάθλημα ο Ηλιόπουλος. Πήρε το πρωτάθλημα 2 χρόνια πριν ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ τη συμμαχία. Η ΑΕΚ με την ΕΠΟ δικιά της βγήκε 5η και την πέρασε και ο Άρης βάζοντας την 3 γκολ στο Χαριλάου. Παιδιά, ναι μεν, αλλά όταν κάνεις ομαδάρα, όταν παρουσιάζεις στο χόρτο την ομάδα που πρέπει, φυσικά και θα βιώσεις ανάποδα σφυρίγματα, αλλά αν δεν πάρεις το τελικά και δεν τους ξεγυμνώσεις, θα το έχεις πάει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του πρωταθλήματος. Και ακόμα τελικά, αν η ΑΕΚ το χάσει το πρωτάθλημα του Ηλιόπουλου από τον Ολυμπιακό και του ΠΑΟ, θα της μείνει η αίσθηση ότι το έχασε γιατί της το κλέψανε. Τελικά το πήρε κιόλας. Το να παίρνουμε γενικά στη ζωή, εγώ δεν το κάνω αυτό. Το να παίρνουμε και να κάνουμε σημαία τα όντως 3-4 ανάποδα σφυρίγματα και να δικαιολογούμε 10 άσχημες εμφανίσεις, 15 άσχημες εμφανίσεις, 20 άσχημες εμφανίσεις, να τις δικαιολογούμε. Τελειώσαμε. Αλήθεια. Πάντα το ίδιο παθαίνω, ρε Μίτσο. Στο είπα και χθες. Είναι έγκλημα κατά του εαυτού σου και θέλω τυφλής. Παρόλο που όντως έφαγε τα 5 σφυρίγματα ανάποδα. Όπως πήραμε το κύπελλο Ευρωπαϊκό. Μπράβο. Λεωνίδα. Τα βέβαια, εκεί σε εξήγησα και πριν ότι εκείνη την ημέρα δεν έπαιξε μπαλάρα ούτε ο Άρης ούτε ο Παναθηναίκος. Εκείνη την ημέρα ήταν 2 ομάδες που καμία δεν ανταποκρίθηκε των προσδοκιών του κόσμου της. Ναι, αλλά κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Και πήγε Φραπάρ και όρισε τον νικητή και είπε ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Εντάξει. Σε μια μέρα που κανείς δεν ανταποκρίθηκε τις απαιτήσεις του κόσμου του. Ούτε η Βάζελη, ούτε εμείς ήμασταν χαρούμενοι από αυτό που βλέπαμε. Άρα κάποιος έπρεπε να πάρει το μάτσα κάνουμε τώρα. Αυτοί οι 2 επέζανε. Δεν ήταν άλλος. Αυτά. Δεν με νοιάζει, μην το κλέβεις. Σωστά. Φυσικά. Με εννοείται. Είπαμε, ένα μότο το οποίο με εκφράζει είναι: δεν νομιμοποιείται κανείς διαιτητής να κλέβει καμία ομάδα όσο κακή και να είναι αυτή. Με εκφράζει αυτό το μότο. Το έλεγα χρόνια εγώ αυτό σε εκπομπές. Φυσικά. Το θέμα είναι τι κάνω όμως εγώ μετά για να διορθώσω, για να πορευτώ και να διορθώσω την ομάδα μου και να μην κοροϊδευτώ μετά εγώ στα δικά μου. Φυσικά όσον αφορά πέντε του διαιτητή, αυτό θα του πεις. Εννοείται. Τι θα του πεις, δεν πειράζει ρε μάγκα, καλά έκανες και έτσι. Θυμάμαι ένα μάτς Μίτσο Άρης ΑΕΚ πριν 20 χρόνια. Μας είχαν ακυρώσει κάτι γκολ ή βάλανε κάποια γκολ. Είχαμε φάει ένα γκολ που δεν είχε περάσει τη γραμμή. Και πάει ο Δέλλας, τώρα ποιος ήταν. Τα πρόσωπα και πράγματα τα έχω ξεχάσει κιόλας. Την κεντρική ιδέα θυμάμαι. Πρέπει να έχει πάνω από 25 χρόνια αυτό. Στη Φιλαδέλφεια ήταν ένα μάτς. Και λένε το διαιτητή, τι είναι αυτά που έδωσε σήμερα. Τι σφαγή ήταν αυτή στον Άρη. Α, και είχαμε χάσει εμείς 3 τετατέτ είχαμε χάσει. Και τι είπε ο απίθανος. Εντάξει, λέει ο Άρης, σας έβαζε τα τετατέτ να κέρδιζε. Ο διαιτητής το είπε αυτό. Σας έβαζε τα τετατέτ, λέει ο Άρης, και κέρδιζε, λέει. Εγώ τον πείραξα. Τι ζήσαμε, λέει τότε. Α, κάνεις 2-0. 2000. Αυτό ήτανε. Μπορεί, Μιτσάρα. Άντε, τελευταίο μήνυμα, Μίτσο, και φεύγω. Όχι, ρε Μίτσο, λέει, η ομάδα ήταν κάποιων συγκεκριμένων δυνατοτήτων και μέχρι εκείνα τα 2 μάτς πούσει το ταβάνι της. Μην ξεχνάς ότι με εκείνες τις δύο νίκες ο Άρης θα ήταν πρώτος με 5 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, μετά κατέρευσε. Δεν έπρεπε να καταρρεύσει. Σκέψου αντίστοιχα τη Λέστερ που δεν είχε καλύτερο ρόστερ, ότι πήρε φόρα και δεν σταμάτησε. Αν τη σταματούσαν όμως. Με Βόλο έδωσε το χέρι πέναντι και το πήρε πίσω. Τον γκολ που φάγαμε έπρεπε να κυρωθεί για φάουλ του Μανού και δεν δόθηκε άλλο. Και λέει ένα τελευταίο του μήνυμα: ό,τι λες και εσύ με τη Φραπάρ. Άσε το άλλα τότε. Ό,τι λες και εσύ με τη Φραπάρ. Τι λέμε, τα είπαμε τη Φραπάρ. Άντε, φεύγω, Λεωνίδα. Άντε, φεύγω. Δημήτρης έχει, είναι έξαλλος. Αυτά. Φιλάκια. Καλά να περάσετε. Καλά με Δημήτρη Σαλή παρέα. Φυσικά καλά θα περάσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. 2 και 10. Έχω και δουλειά. Τι κάθισα πάλι. 10 λεπτά φάγαμε πάλι. Να βάλω και διαφημισούλες. Αύριο Πέμπτη. Άντε να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με το πρωτάθλημα λίγο. Άντε φιλούδια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
21: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Συνεχίζουμε με το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα, χωριστά δηλαδή με τον Χρήστο. 2 ώρες ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, 2 ώρες ποδοσφαιρικό Σάρης μέχρι τις 4 και συνέχεια 2 ώρες μπασκετικό Σάρης με τον Χρήστο Γκάλη μέχρι τις 6. Έχουμε πούμε πράγματα και σήμερα, καθώς και το ρεπορτάζ έχει αρκετά θέματα ανοιχτά για την ομάδα του Άρη. Κλείνουν κάποιες περιπτώσεις, όπως έχει κλείσει του Ρίτσαρτς, έχει κλείσει του Μάνου Γκαρθία. Ξέρουμε πλέον και πότε θα έρθει. Υπάρχουν όμως και άλλα ανοιχτά μέτωπα για την ομάδα του Άρη. Ενώ είμαστε και σε εβδομάδα έναρξης πρωταθλήματος, το Σάββατο ο Άρης πηγαίνει στην Τρίπολη για να παίξει με την Καλαμάτα. Οπότε και εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα μας. Ό,τι και αν έχει κάνει η ομάδα μέχρι τώρα, τις κινήσεις που έκανε, με τις κινήσεις που δεν έκανε, με τα κενά τα οποία έχει. Είναι δεδομένο ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει, οπότε πέφτει και εκεί το ενδιαφέρον μας, πέφτει και εκεί το μυαλό μας. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες τις οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Χορηγοί της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό το οποίο σου προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Η χορηγή και της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να τα βάλουμε έτσι τα θέματα σε μια σειρά. Να πούμε αρχικά να μιλήσουμε για το μεταγραφικό, για το πώς έχουν τα πράγματα, για το πού βρισκόμαστε, για το πώς προχωράει το μεταγραφικό μέτωπο της ομάδας. Γιατί έχει και περιπτώσεις που έχουν κλείσει, αλλά και περιπτώσεις οι οποίες παραμένουν ανοιχτές. Κάποιες χάλασαν, κάποιες ανοίγουν τώρα ξανά. Γενικά είμαστε σε μια διαδικασία που η ομάδα ακόμη δεν έχει κλείσει το ρόστερ της. Και άλλες ομάδες δεν έχουν κλείσει το ρόστερ τους, έτσι για να τα λέμε όλα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που δεν έχουν κλείσει το ρόστερ τους αυτή τη στιγμή. Ο Άρης έναν κεντρικό αμυντικό αν είχε πάρει και αν είχε έρθει το αριστερό μπακ εδώ και 15 μέρες, θα ήμασταν πολύ πιο ικανοποιημένοι, πολύ πιο ήρεμοι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να έρθει μετά και ο τερματοφύλακας, να έρθει και ο Μάνου Γκαρθία. Πολύ σημαντικές κινήσεις. Αν είχε πάρει αυτούς τους δύο παίκτες, το λέω βέβαια εδώ και τρεις εβδομάδες, το ξαναλέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές οι δύο κινήσεις αν είχαν γίνει, το αριστερό μπακ και ο κεντρικός αμυντικός να είχαν έρθει, δηλαδή ο Ρίτσαρντς που συμφωνήσαμε τώρα, να είχαμε συμφωνήσει πριν δύο εβδομάδες και να είχαμε συμφωνήσει και με ένα κεντρικό αμυντικό και να ήταν εδώ και να έκανε προπονήσεις με την ομάδα, θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης θα πάει να παίξει το Σάββατο με αυτά τα κενά, τα δεδομένα, θα προσπαθήσει φυσικά να πάρει την νίκη. Μακάρι να την πάρει την νίκη, αυτό θέλουμε όλοι, να μην έχει απώλεια η ομάδα, αλλά ότι πάει με το κενό, πάει με το κενό. Αυτό είναι, νομίζω, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εν τω μεταξύ, μου έχετε στείλει, πριν πάω στα υπόλοιπα, μου έχετε στείλει όλη μια φωτογραφία από ένα παιδί που ανανέωσε την συνδρομή του στον ερασιτέχνη εκεί με τον Χρήστο τον Βλάχο στη φωτογραφία και μου λέτε ότι είναι ίδιος εγώ. Μοιάζουμε, είναι η αλήθεια, με τον φίλο τον Παράσχο, αν το είδα καλά το όνομα, από τη Φώκια. Πηγαίνω κιόλα στη Φώκια, αλλά δεν είναι στη Φώκια, είναι στη Θεσσαλονίκη. Συμμαθητής μου λέει από γυμνάσιο Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, όντως μοιάζουμε. Ιδιαίτερα, εντάξει, επειδή και το μουσί είναι έτσι όπως είναι, πιο περιποιημένο το έχει ο Παράσχος, εγώ δεν το περιποιούμε, είναι η αλήθεια. Ότι μοιάζουμε πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Μου την έστειλε τη φωτογραφία τουλάχιστον 10 άτομα με τον Χρήστο Βλάχο που ανανέωσε τη συνδρομή του στον ΑΣΥΓΜΑ ο φίλος ο Παράσχος. Λοιπόν, πηγαίνουμε στα δικά μας. Ξεκινάω από Μάνου. Ο Μάνου 22 του μηνός, τη μέρα που παίζουμε στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Φτάνει το Σάββατο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη ο Μάνου Γκαρθία. Επιστρέφει στον Άρη. Η συμφωνία είναι δεδομένη, οριστική. Ο παίκτης έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Κάνσας, την ομάδα από το MLS. Και έρχεται, επιστρέφει στον Άρη μετά από 1,5 χρόνο απουσίας, μετά από 1,5 χρόνο που αγωνίστηκε στην ομάδα του Κάνσας, επιστρέφει στον Άρη για να συνεχίσει, ελπίζουμε όλοι από εκεί που σταμάτησε, δηλαδή
από την πολύ καλή παρουσία που είχε μέχρι ένα πολύ σημαντικό διάστημα σε εκείνη την σεζόν πριν πάρει τη μεταγραφή του το Γενάρη για το MLS και την ομάδα του Κάνσας. Άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη που αναφερόταν λίγο στο, και με τους φίλους με τα μηνύματα, το τι είχε γίνει στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ένας φίλος που του είπε ότι η ομάδα κάπου σταμάτησε κτλ. Νομίζω ότι. Του το είπα και όταν έκανε το διάλειμμα, όταν τελείωσε μάλλον ο Δημήτρης πριν πω, ότι αυτό γίνεται καμιά φορά και ασυναίσθητα. Πρέπει κάποιες στιγμές, δεν είναι εύκολο, αλλά να προσπαθούμε να μπούμε και στη θέση του άλλου, πώς αντιμετωπίζει κάποια πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν και σύνολα τα οποία αντιμετωπίζουν καταστάσεις με άλλο τρόπο και άλλα τα αντιμετωπίζουν με άλλο τρόπο. Άλλος απογοητεύεται, ξενερώνει, πέφτει. Άλλος συσπυρώνεται και σου λέει πάμε δυνατά για να δώσουμε απάντηση σε αυτόν ο οποίος μας χτυπάει, σε αυτόν ο οποίος μας κυνηγάει, να δώσουμε την απάντηση. Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Το ιδεατό αυτό που θέλουμε όλοι είναι σε χτυπάνε όρθιος ξανά μπροστά. Σε χτυπάνε όρθιος ξανά μπροστά. Αυτό είναι που θέλουμε όλοι. Και στη ζωή μας και εμείς στη ζωή μας, αλλά και στην ομάδα μας, στην ομάδα που αγαπάμε, θέλουμε να τη βλέπουμε να αντιμετωπίζει έτσι τα πράγματα. Να συσπυρώνεται, να γίνεται ένα και να πηγαίνει δυνατά. Δεν γίνεται πάντα έτσι όμως. Και ούτε όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αντιμετώπιση των πραγμάτων. Άλλος ξενερώνει, άλλος απογοητεύεται, άλλος σου λέει τι να προσπαθήσω, άλλος σου λέει όχι, πάμε να προσπαθήσουμε. Η παιδιά είναι μέσα στη ζωή αυτά. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κάτι παράλογο, ούτε είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά συνέβη τότε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι τουλάχιστον εγώ το αισθάνομαι, έτσι το βλέπω, έτσι το ζω. Το λέω γιατί πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα η οποία ξεκίνησε φέτος προετοιμασία, αυτοί οι παίκτες, αυτοί που θα μείνουν, αυτοί που κάποιοι πιθανόν να φύγουν, εννοώ κάποιοι μπορεί να λύσουν τα συμβόλαιά τους με την ομάδα και να φύγουν, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν πραγματικά να γίνουν ομάδα, να γίνουν οικογένεια. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, εμένα μου αρέσει ο ρόλος πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Ράτσης, νομίζω όλοι το βλέπουμε. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά έρχεται από το τελείωμα της προηγούμενης σεζόν, όπου την είχε τελειώσει πάρα πολύ καλά, και πάει φέτος να ξεκινήσει με τελείως διαφορετικό τρόπο με την ομάδα. Γιατί θυμίζω ότι παίζει να ξεκινήσαμε. Για το Ράτσι περισσότεροι έλεγαν είναι αργός, είναι βαρύς, δεν μπορεί, τι ήρθε να κάνει. Αλλά βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά είναι πολύ ηγετική προσωπικότητα. Δείτε τα γκολ προχθές που πέτυχε η ομάδα, τα δύο με την καρδίτσα. Δεν λέω τώρα για τα πώς βάλαμε τα γκολ ή ποιον παίζαμε κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο φώναζε όλους τους συμπαίκτες, ελάτε εδώ όλοι μαζί να γίνουμε μια αγκαλιά, να πανηγυρίσουμε, να χαρούμε. Αυτό παιδιά είναι, ξέρετε, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι σημαντική απόφαση να δοθεί το περιβραχιόνιο στο Ράτσιτς. Μου άρεσε που συμφώνησε και ο Φαμπιάνο σε αυτό. Γιατί ο Φαμπιάνο είναι ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας. Είναι 6 χρόνια στον Άρη ο Φαμπιάνο. Έκτη σεζόν ξεκινάει. Ήρθε το καλοκαίρι του 21. Μπαίνει στην έκτη του σεζόν στην ομάδα. Θα γίνει ένας από τους μακροβιότερους ξένους παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη ο Φαμπιάνο. Νομίζω ότι ήδη κάποιους από τα προηγούμενα χρόνια που είχαν φτάσει σε κάποια πολύ ψηλά νούμερα τους έχει ξεπεράσει ο Φαμπιάνο, ο οποίος είσαι περίεργη να δω πόσες συμμετοχές έχει στα προηγούμενα χρόνια με την ομάδα. Τα δύο τελευταία χρόνια έχασε λίγο τις συμμετοχές. Τα προηγούμενα πήγαινε τρένο. Οι συμμετοχές του ήταν πολύ γεμάτες τα προηγούμενα χρόνια του Φαμπιάνου. Έχει παίξει 165 παιχνίδια με τη φανέλα του Άρη, έχοντας πετύχει 12 γκολ. Έχει 12 γκολ, 12 γκολ και μία assist ο Φαμπιάνο. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, θα τα ανεβάσει και άλλο τα νούμερά του. Δεν μπορεί να φτάσει τον Κουέστα. Κουέστα νομίζω πάει πάνω από τις 200 συμμετοχές. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί καμιά φορά οι παλιοί σου λέει τώρα γιατί να μου πάρουν το περιβραχιόνιο, εγώ είμαι τόσα χρόνια στην ομάδα, εγώ έχω το ρόλο του αρχηγού. Ξέρεις, το διαχειρίζεται καμιά φορά κάποιος διαφορετικά. Ο Φαμπιάνο όμως είναι 224, εντάξει, για να τον περάσει θα πρέπει να μείνει κι άλλος στην ομάδα, γιατί θυμίζω ότι είναι τελευταίος χρόνος συμβολέου για τον Φαμπιάνο αυτό στον Άρη. Βέβαια, δεν μου κάνει εντύπωση να κάνει κι άλλο συμβόλαιο και να μείνει κι άλλο στην ομάδα με έναν δευτερεύοντα ρόλο. Έτσι, το παιδί έχει δεθεί με τον Άρη. Ανανέωσε δύο φορές το συμβόλαιό του με τους Κιτρινόμαυρους. Δεν θα μου κάνει έκπληξη δηλαδή να παραμείνει. 224 έχει ο Κουέστα, 165 ο Φαμπιάνο, δηλαδή 35 και 24, 59. Εντάξει, φέτος δεν προλαβαίνει να τον περάσει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και όλα καλά να πάνε και να παίξει όλα τα παιχνίδια, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Αν μείνει κι άλλο όμως στην ομάδα, θα μπορέσει να τον ξεπεράσει. Σίγουρα πάντως
γίνεται και αυτός ένας από τους μακροβιότερους παίκτες ξένους που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη. Έχει ξεπεράσει αρκετούς, δεν ξέρω αν πόσοι είναι πάνω του. Ο Μιλόγεβιτς είναι πάνω του. Σίγουρα πάντως είναι ψηλά. Το λέω για να ακούει ο φίλος μου Μανώλης, ο οποίος του αρέσει και του αρέσει να κάνει τέτοια θέματα και να μου τα στέλνει να τα βάζω στο site. Να τα ακούσει έτσι και να μπει στη διαδικασία να μας πει πού βρίσκεται ο Φαμπιάνο πριν ξεκινήσει φετινή σεζόν. Έχει παίξει βέβαια ένα επίσημο παιχνίδι ήδη με την ομάδα, στο κύπελο προχθές με την Καρδίτσα. Να δούμε πού βρίσκεται και πού σκοπεύει να φτάσει με την ολοκλήρωση της σεζόν. Αφήνω το θέμα αυτό. Ξαναλέω όμως, είναι σημαντικό ένας παίκτης να είναι ηγετική προσωπικότητα και να το μεταφέρει αυτό και στους άλλους, να το βγάζει και στους άλλους παίκτες. Για τον Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία θα είναι στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, το μεσημέρι. Έρχεται, επιστρέφει ο Ισπανός μέσος, μεσοεπιθετικός της ομάδας του Άρη. Με αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας παίξει ήδη 18 παιχνίδια αρχές Αυγούστου, τελευταίο παιχνίδι με την ομάδα του Κάνσας. Απόλυτο αγωνιστικό ρυθμό. Διάβαζα χθες, έρχεται γεμάτος από προπονήσεις. Δεν έρχεται γεμάτος από προπονήσεις. Δηλαδή, όταν γράφετε, παιδιά, ένα ρεπορτάζ, όταν γράφετε για μια ομάδα και δεν ξέρετε, δεν μπαίνει στη διαδικασία να ξέρετε το ρεπορτάζ, διαβάστε λίγο πού τον μπαίνει τον παίκτη και πού έρχεται. Δεν έκανε προπονήσεις ο Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία έπαιζε. Αρχές Αυγούστου, τελευταίο μάτς που αγωνίστηκε και δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο πριν από 4 μέρες λόγω της επικείμενης μεταγραφής στον Άρη, το είχε πει και ο προπονητής της ομάδας του Κάνσας. Έρχεται λοιπόν με απόλυτο αγωνιστικό ρυθμό. Από εδώ και πέρα πρέπει να μάθει τους άλλους, γιατί δεν θα βρει πολλούς παίκτες από τότε που έφυγε από την ομάδα. Ποιους συμπαίκτες θα βρει ο Μάνου Γκαρθία? Το Φαμπιάνο, που λέγαμε και πριν, έναν. Το Μωρόν, δύο. Σταματάω. Υπάρχει τρίτος. Για σκεφτείτε λίγο τι δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ και βοηθήστε με. Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει τρίτος. Αυτοί οι δύο είναι οι μοναδικοί συμπαίκτες. Και αυτό δείχνει, παιδιά, και πολλά πράγματα. 1,5 χρόνο έλειψε από την ομάδα ο Μάνου Γκαρθία. Έλειψε 1,5 χρόνο από την ομάδα και θα βρει μόνο δύο παίκτες με τους οποίους ήταν συμπαίκτης πριν φύγει από την ομάδα. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα για το πώς πορευόμαστε, πώς αλλάζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ομάδες κάθε καλοκαίρι. Δεν το κάναμε τόσο πολύ φέτος, είναι η αλήθεια. Έτσι, δεν το κάναμε τόσο πολύ φέτος. Γενικά πάντως το κάναμε. Η έλευση του Μάνου το σκέφτηκα και εγώ για το Μωρόν. Αν δηλαδή η έλευση του Μάνου μπορεί να φέρει μια διαφορετική εικόνα στο Μωρόν. Οι άλλοι είχαν καλή σχέση, οι δυο τους. Μάλιστα σε εκείνο το ξεκίνημα της σεζόν 24-25, όπου ο Μάνου έκανε τις καλύτερες του εμφανίσεις με την ομάδα, τις καλύτερες του εμφανίσεις με τον Άρη. Ουσιαστικά ήταν πολύ καλή και συνεργασία μεταξύ τους. Ο Μωρόν είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά, δεύτερη τότε στην ομάδα. Είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά με πολλά γκολ. Πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους, assist ο ένας στον άλλον. Έτσι, όχι μόνο ο Μάνου στο Μωρόν, αλλά και ο Μωρόν στο Μάνου. Αν τα θυμηθείτε, δηλαδή τα γκολ τα οποία είχαν πετύχει, είχαν πολύ καλή σχέση και χημεία μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αλλάξει την κατάσταση με τον Μωρόν. Βασικά δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου όσον αφορά τον Μωρόν και το μέλλον του. Από την Κύπρο φαίνεται πλέον να μην υπάρχει η πρόταση η οποία υπήρχε. Υπήρχε μία πρόταση για τον. Μωρόν, δεν υπάρχει πλέον. Είναι, παιδιά, πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν προκειμένου να πάρει τον παίκτη κάποια ομάδα. Βασικά το συμβόλαιό του είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Δεν υπάρχουν ομάδες να καλύψουν αυτό το 1 εκατομμύριο. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Για να έρθει μια ομάδα και να πει θα το καλύψω εγώ το 1 εκατομμύριο. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Στην ηλικία που είναι ο Μωρόν πλέον στα 33, με όχι καλή χρονιά πέρσι για τον ίδιο και για την ομάδα του, αλλά και για τον ίδιο κυρίως. Γιατί τις δύο προηγούμενες χρονιές και ο Άρης δεν είχε κάνει κάτι τρελό, αλλά ο Μωρόν είχε βάλει από 20 γκολ κάθε χρονιά. Αν αυτό μπορεί πραγματικά, η έλευση του Μάνου δηλαδή, να του αλλάξει την εικόνα, το ευχόμαστε. Πιστεύω ποιος δεν θέλει τον Μωρόν των δύο πρώτων χρόνων. Ποιος δεν θέλει τον Μωρόν, ο οποίος όλες τις ομάδες, δεν υπήρχε ομάδα η οποία να είχε γλιτώσει. Θυμάμαι ότι κάναμε τα αφιερώματα. Ποια ομάδα είχε γλιτώσει από τον Μωρόν και δεν υπήρχε ομάδα να είχε γλιτώσει από τον Λόδερ Μωρόν. Είχε σκοράρει κόντρα σε όλες. Με κάποιες είχε καλύτερη σχέση, είναι η αλήθεια. Είχε καλύτερη επαφή με τα δίχτυα με κάποιες ομάδες. Με κάποιες άλλες όχι τόσο πολύ. Γενικά πάντως όλες είχε καταφέρει να τις πληγώσει. Αν, ξαναλέω, μπορεί
μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Μακάρι. Τι να πω. Αυτό είναι το, αυτό είναι το βασικό σε κάθε περίπτωση. Αν μείνει, τουλάχιστον να είναι ενεργός, να είναι μια χρήσιμη επιλογή για την ομάδα όταν χρειαστεί. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, παιδιά. Και πέρσι η ομάδα ξεκίνησε το καλοκαίρι με τέσσερις παίχτες οι οποίοι μπορούσαν να παίξουν εν δυνάμει στην επίθεση και ο Μωρόν ήταν μόνος του για 6 μήνες. Δεν υπήρχε αντικαταστάτης του. Όλοι είχαν κάποιο πρόβλημα. Όλοι. Μόνο πας Γιάννα, μου λέει εδώ ένας φίλος. Θυμάμαι ότι μόνο μία ομάδα είχε γλιτώσει από τον που είχε παίξει αντίπαλος ο Μωρόν, είχε γλιτώσει. Ο πας Γιάννα ήταν. Καλά κάνεις και με το θυμίσεις. Μάλιστα ότι το είχαμε κάνει και θέμα. Απλά δεν θυμόμουν ποια ήταν η ομάδα κόντρα στην οποία δεν είχε σκοράρει. Λοιπόν, για το Μάνου είπαμε. Λίγο για τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Σας είπα, παιδιά, και χθες μίλησα με τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΠΑΕΑΡΙΣ, ο οποίος ήταν και στα μέτρα τάξης. Ο Άρης θα πάρει κανονικά εισιτήρια για τη θύρα τη γνωστή των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Τρίπολης, στο γήπεδο του Αστέρα, στη γνωστή κερκίδα. Θα είναι 300 τα εισιτήρια αρχικά. Αν χρειαστούν και παραπάνω, θα δοθούν και παραπάνω. Δεν υπάρχει θέμα. Αρχικά όμως θα είναι 300. Θα υπάρχει ένα ειδικό link. Γιατί αν είδατε στην ανακοίνωση της Καλαμάτας, έχει κάρτα φιλάθλου και η Καλαμάτα. Δηλαδή, αν μπεις να πάρεις ένα εισιτήριο τώρα για το ματς το Καλαμάτα Άρης, θα πρέπει να πληρώσεις κάρτα φιλάθλου. Δεν θα πληρώσουν κάρτα φιλάθλου οι φίλοι του Άρη. Οπότε θα υπάρχει ένα ειδικό link στο οποίο θα δοθεί από την ΠΑΕ Άρης. Αυτό θα μπαίνουν μόνο οι φίλοι του Άρη, προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους για το παιχνίδι σε συγκεκριμένη θύρα, για να βρεθούν το Σάββατο στην Τρίπολη για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Θα πάρουμε κανονικά εισιτήρια. Αποφασίστηκε και στα μέτρα τάξη τα οποία έγιναν για το παιχνίδι του Σαββάτου. Απλά δεν ξέρω γιατί καθυστερούμε, γιατί δεν βγαίνει το link. Νομίζω το έχουμε ήδη. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Νομίζω όμως ότι σήμερα θα βγει από την ΠΑΕΑΡΙΣ το link για τα εισιτήρια, για να μπορέσει ο κόσμος να μπει και να πάρει το εισιτήριό του για το παιχνίδι του Σαββάτου. Βλέπω τώρα και μία ενημέρωση όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Ενημερώνει τον κόσμο η ΠΑΕΑΡΙΣ ότι η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 26-27 θα συνεχιστεί μέχρι και τη μέρα του αγώνα με τον Όφη. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Άρα δηλαδή, Κυριακή θα παίξουμε με τον Όφη. Σίγουρα Κυριακή, γιατί Πέμπτη ο Όφη παίζει το δεύτερο παιχνίδι του για τα play-off του Europa Link. Άρα σίγουρα Κυριακή το παιχνίδι. Δεν έχει οριστεί ακόμα επίσημα από την Super League. Μόνο η πρώτη αγωνιστική έχει βγει από τη Super League. Από ό,τι μου είπαν, θα βγει μέσα στη βδομάδα το πρόγραμμα μέχρι και την πέμπτη αγωνιστική, μέχρι και την πρώτη δηλαδή διακοπή του πρωταθλήματος, μέχρι και το μάτς δηλαδή με τον Ηρακλή. Κυριακή θα παίξουμε σίγουρα όμως με τον Όφη. Μέχρι και εκείνη την ημέρα θα δίνονται τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Έτσι, να το ξέρετε δηλαδή, μέχρι την Κυριακή 30 Αυγούστου.

σίγουρα και αυτός δεν θα είναι διαθέσιμος έστω στην αποστολή για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, Τετάρτη σήμερα, και αύριο να έρθει, Παρασκευή θα φύγει η ομάδα για την Καλαμάτα. Λογικά θα πετάξει Καλαμάτα και θα πάει ο δικός μετά στην Τρίπολη ή Αθήνα. Συνήθως αυτό γίνεται, πετάει για Αθήνα και από εκεί πηγαίνει ο δικός για την Τρίπολη η ομάδα του Άρη όταν ταξιδεύει για το συγκεκριμένο γήπεδο. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Σήμερα θα πάρουμε και μια γεύση για Καλαμάτα. Μην το ξεχνάμε. Υπάρχει ένα παιχνίδι για το κύπελο για την Καλαμάτα, το οποίο, κάτσε να το λέω και το πρόγραμμα, 5 μάτς έχει σήμερα και θα μείνει ένα μόνο μετά, για να δούμε ποια θα είναι η 16άδα της Link Face του κυπέλου Ελλάδος. Λοιπόν, 5 παιχνίδια σήμερα. Στις 5 παίζουν Ζάκυνθος Κηφισιά, επίσης στις 5 Νίκη Βόλου Πανιώνιος, την ίδια ώρα Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός, και στις 7 υπάρχει το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αλλά το παιχνίδι Καλαμάτα Πανετολικός είναι στις 5 και 4 και μεταδίδεται από το Sky, οπότε θα μπορέσουμε να πάρουμε μια εικόνα για την Καλαμάτα. Έχει κάποιους παίκτες που έμειναν εκτός από την πλευρά της Καλαμάτας, είχαν κάποιοι προβλήματα τραυματισμών. Οπότε έχουμε αυτή την καθυστέρηση και περιμένουμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει, παιδιά, αναβολή στο παιχνίδι με τον Όφη, δεν έχει προκύψει από πουθενά, να ξέρετε. Είναι ράδιο Αρβίλα όσοι είπαν για αναβολή του παιχνιδιού του Άρη με τον Όφη. Δεν έχει καμία λογική να πάρει αναβολή, να ζητήσει αναβολή. Αν ζητούσε αναβολή, Όφη θα ζητούσε για το μάτς με τον Βόλο που γίνεται πρώτη αγωνιστική. Αυτό είναι ενδιάμεσα των δύο ευρωπαϊκών αγώνων. Παίζει το δεύτερο ευρωπαϊκό του παιχνίδι την άλλη Πέμπτη και την Κυριακή παίζει μαζί μας. Δεν υπήρχε λόγος να ζητήσει αναβολή για το δικό μας μάτς. Δεν ξέρω πού προέκυψε αυτό και προέκυψε θέμα ότι θα πάρει αναβολή το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Έτσι. Δεν υπήρχε από πουθενά αυτό. Συνεχίζω για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είπαμε για τα εισιτήρια. Θα βγει το link είτε σήμερα. Έτσι, πιστεύω ότι μέχρι το απόγευμα θα βγει το link, έτσι, για να μπορέσει ο κόσμος να μπει και να πάρει τα εισιτήριά του για το παιχνίδι. Για τις τιμές που με ρωτάτε, είδα ότι στη θύρα των φιλοξενωμένων, εκεί που φιλοξενούνται οι οπαδοί των αντιπάλων ομάδων, λογικά εκεί θα πάνε οι φίλοι του Άρη, στο γήπεδο της Τρίπολης, το εισιτήριο είναι στα 20 ευρώ. Δεν ξέρω αν μας δώσουν εισιτήρια στην μεσαία θύρα, σε αυτήν που είναι απέναντι από τα επίσημα. Τώρα επίσημα έχει ένα σκέπαστρο μικρό εκεί. Έχει ένα μεγάλο σκέπαστρο στο πέταλο. Είναι το μοναδικό γήπεδο το οποίο έχει σκέπαστρο στο πέταλο, μεγάλο. Και στην κεντρική θύρα έχει ένα μικρό σκέπαστρο. Η Τρίπολη έχει πρωτοπορία σε αυτό το κομμάτι. Έχει μεγάλο σκέπαστρο στο πέταλο και μικρό στα επίσημα. Μήπως μας δώσουν στην απέναντι από τα επίσημα. Αν μας δώσουν εκεί, δεν ξέρω ποια θα είναι η τιμή. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω. Στο κύπελο, έτσι μην πάω στα υπόλοιπα με τα γραφικά, επειδή κάποιοι φίλοι με έχουν ρωτήσει αν θα παίξουμε τρεις αγωνιστικές. Δεν θα παίξουμε τρεις αγωνιστικές, δεν θα παίξουμε τρεις αγώνες στο διάστημα μέχρι την πρώτη διακοπή της 20 Σεπτεμβρίου. Θα παίξουμε δύο αγώνες. Είτε θα παίξουμε στην πρώτη και την τρίτη αγωνιστική, είτε στην πρώτη και τη δεύτερη. Αν μας τύχει παιχνίδι με έναν από τους 5 Ευρωπαίους, θα παίξουμε την πρώτη και μετά με τον Ευρωπαίο τη δεύτερη αγωνιστική. Αλλιώς θα παίξουμε την πρώτη και την τρίτη αγωνιστική παιχνίδι κυπέλλου. Έχει άλλες δύο αγωνιστικές μετά. Έχει ένα ρεπό. Σε μία από τις 5 αγωνιστικές δεν παίζουμε. Υπάρχουν οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γι' αυτό λίγο μπερδεύεται το πράγμα. Θα το δούμε όμως, παιδιά. Ας τελειώσει την προσεχή Δευτέρα τελειώνει ο δεύτερος προγραμματικός γύρος του κυπέλλου. Με το τελευταίο παιχνίδι το οποίο γίνεται είναι το παιχνίδι Ελλάς-Σύρου Μαρκό 24 Αυγούστου. Και στη συνέχεια θα μάθουμε το πρόγραμμα. Θα γίνει κλήρωση για την League Face και θα μάθουμε ποιους και πότε θα αντιμετωπίσουμε. Θυμίζω φέτος, επειδή είναι 16 ομάδες, χωρίζονται σε 4 γκρουπ, όπως και πέρσι, το 1-4, μετά το 5-8, αναλόγως ποιες ομάδες είναι από το 5-8. Αυτή τη στιγμή από το 1-4 είναι όλοι, γιατί οι ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Στο 5-8 πάλι είναι όλοι. Είναι ο Όφη, ο οποίος πέρασε κατευθείαν, ο Άρης, ο Λεβαδιακός και ο Βόλος που ήδη έχουν προκριθεί.

0: δεύτερο γκρουπ θα είναι το 5-8 και μετά αναλογικά 9 με 12, πόσοι υπάρχουν στο 9 με 12 της περσινής χρονιάς και αναλογικά και οι υπόλοιπες θέσεις για να καλυφθεί η 16άδα. Και παίζεις με έναν από κάθε γκρουπ. Πέρσι δεν έπαιζες με το δικό σου γκρουπ. Φέτος θα παίξουμε και με το δικό μας γκρουπ. Δηλαδή με έναν εκ των Όφη, Βόλου, Λεβαδιακού. Με έναν εκ των τριών θα παίξουμε σίγουρα. Απλά αυτή μία διευκρίνηση. Για τον Ρίτσαρτς, έτσι, για τον Ρίτσαρτς, τον Ομάρ Ρίτσαρτς, δεν έχουμε ακόμα την επίσημη ενημέρωση πότε έρχεται. Νομίζω ότι και αυτός μέχρι την Παρασκευή θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας και να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Και αυτός έχει αγωνιστικό ρυθμό, όχι με παιχνίδι, έχει παίξει βέβαια και φιλικό παιχνίδι με την Νότιγχαμ. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι οι παίκτες τουλάχιστον που ήρθαν όλοι αυτοί οι τέσσερις τελευταίοι, οι δύο που ήρθαν και οι δύο που περιμένουμε, έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης. Πάμε τώρα στο θέμα του στόπερ. Ο Άρης κυνήγησε αρκετές περιπτώσεις το φετινό καλοκαίρι στο θέμα του στόπερ. Δεν του έκατσε καμία εξ αυτών. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη περίοδος που να έχουμε φτάσει και αρκετά κοντά σε κάποιες εξ αυτών. Σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις στόπερ και να μην έχουμε κλείσει καμία εξ αυτών. Τελευταία αυτή του Μακούν. Τώρα από τη Βουλγαρία δημοσιεύματα νεότερα σημερινά λέγανε ότι ο Μακούν ζήτησε να μείνει στη Λεύσκη Σόφιας. Χθες όσοι είδατε το παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν στην αποστολή κανονικά, δεν έπαιξε. Έπαιξαν οι δύο Βουλγαροί, κεντρική αμυντική της Λεύσκη, αλλά ο Μακούν ήταν κανονικά στην αποστολή. Το ότι τον είχε στην αποστολή γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια, στα περισσότερα δεν τον είχε. Τα ευρωπαϊκά έτσι, στο βουλγάρικο πρωτάθλημα έπαιξε όλα. Βασικώς, 4 μάτσα έχουν παίξει, 4-90 λεπτά έχει παίξει στη Βουλγαρία. Το ότι τον είχε στην αποστολή ίσως είναι ένα δείγμα ότι πλέον δεν φεύγει από τη Λεύσκη. Άρα, εφόσον δεν φεύγει από τη Λεύσκη, ζήτησε και ο ίδιος να μην φύγει, τελειώνει η περίπτωση του Μακούν. Και πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό τουλάχιστον γράφουν, ξαναλέω, τα βουλγάρικα ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 2 περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, τις οποίες συζητάει για να κλείσει. Ο ένας παίκτης είναι Ευρωπαίος, ο άλλος είναι Λατινοαμερικάνος. Παίζουν και οι δύο στην Ευρώπη. Έτσι, και οι δύο αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή τρέχει περισσότερο από τις υπόλοιπες η ομάδα. Ο Ευρωπαίος είναι νεαρός σε ηλικία, με εμπειρία όμως. Έχει αγωνιστεί δηλαδή σε επαγγελματικό επίπεδο τουλάχιστον 4 χρόνια. Όταν λέμε νεαρός, δεν είναι 17-18, είναι πάνω από 20, αλλά είναι σχετικά νεαρός σε ηλικία. Διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της χώρας του. Αγωνίζεται σε προτάσμα, όπως είπαμε, ευρωπαϊκό, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να δώσω ένα στοιχείο. Το προτάσμα στο οποίο αγωνίζεται είναι σε εξέλιξη αυτή την εποχή. Άρα και εδώ υπάρχει το θετικό της υπόθεσης, ότι ο παίκτης, αν έρθει, θα έρθει έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης. Θα θέλει απλά να δέσει με τους υπόλοιπους. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι αυτό. Ότι στο κέντρο της άμυνας πρέπει να μάθεις και τον διπλανό σου που παίζει μαζί σου στο κέντρο της άμυνας, αλλά και αυτό που παίζει στην πλευρά σου. Δηλαδή, παίζει αριστερό στόπερ, πρέπει να μάθεις και τον αυτό που θα είναι δεξί στόπερ δίπλα σου, αλλά και αυτό που παίζει αριστερό μπακ. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτοί αλληλοκαλύπτονται μεταξύ τους. Πρέπει να γνωρίζει ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Αυτό είναι το πολύ κακό της υπόθεσης ότι ο Άρης δεν έχει κινηθεί. Δεν έχει φέρει μέχρι τώρα ένα στόπερ. Ένα στόπερ να έχει φέρει μαζί με τον Φαμπιάνο. Τουλάχιστον θα λέγεις ξεκινάμε με αυτούς. Παίρνω και τον άλλον, έχω και τις εναλλακτικές λύσεις και προχωράω. Αυτό δηλαδή, ό,τι και να γίνει, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της φετινής καλοκαιρινής περίοδου. Ότι δεν μπόρεσε να φέρει ένα στόπερ. Και ενώ έφτασε με αρκετούς εξ αυτών κοντά. Και πολύ κοντά θα λέγαμε με κάποιους. Και το έχω ξαναπεί κιόλας, και στόπερ ψάχνουμε. Ναι, εντάξει, καλό παίχτη να φέρουμε. Να φέρουμε παίχτη ο οποίος θα είναι σημαντικός, παίχτης ο οποίος θα μπορεί να την βοηθήσει την ομάδα στη θέση του. Αλλά ζητάμε και κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή, πιο εύκολο θεωρητικά, πιο εύκολη περίπτωση σε σχέση με άλλες. Δεν ψάχνεις ένα φόρο να πεις θα ρίξω χρήμα, θέλω ένα φόρο ο οποίος θα έρθει και θα σπείρει και θα βάζει γκολ κτλ. Δεν θέλω τέτοιο, θέλω έναν. Φέρε έναν. Δεν, αυτό είναι, παιδιά, δεδομένο. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο ότι έγινε πολύ κακός προγραμματισμός σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι, ξαναλέω, να μην το πληρώσουμε. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Η μία περίπτωση λοιπόν είναι αυτή που σας είπα. Παίκτης διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του, παίζει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη. Νεαρός σχετικά σε ηλικία. Και ο δεύτερος παίκτης ο οποίος συζητάει η ομάδα είναι Λατινοαμερικάνος. Έχει παίξει τουλάχιστον 7 με 8 χρόνια έχει στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έμπειρος, γύρω στα 30. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση με την οποία συζητάει, η δεύτερη περίπτωση παίκτη με την οποία συζητάει ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και αυτός μάλλον έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Δηλαδή είναι σε ομάδα. Απλά είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Έχει κάνει πάντως προετοιμασία με την ομάδα του. Και αυτός δηλαδή δεν είναι στους ελεύθερους. Σε αυτούς δηλαδή που δεν έκαναν τίποτα το καλοκαίρι ή προπονούταν μόνοι τους. Αυτά είναι τα θετικά της υπόθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κανένα από τους δύο δεν είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε πει με τουλάχιστον 4 κεντρικούς αμυντικούς ότι η ομάδα έφτασε σχεδόν κοντά στην ανακοίνωση. Αλλά με όλους χάλασε. Με όλους. Η ομάδα χρειάζεται 2 κεντρικούς αμυντικούς ξεκάθαρα. 100%. Φαμπιάνο, 2 ακόμα εν δυνάμει βασικούς και από εκεί πέρα να έχει τις υπόλοιπες επιλογές. Και τον Γένεσεν ως εναλλακτική λύση και ο Χόγκλα μπορεί να παίξει και το τσάμινας αν χρειαστεί. Αναλλακτικές λύσεις αυτοί. Όπως και ο Τιάμ, ο Ματάρ Τιάμ αλλά και ο Κάμψης αυτοί. Εναλλακτικές λύσεις όμως. Η ομάδα πρέπει να πάρει 2 κεντρικούς αμυντικούς για βασικούς για μένα. Και ο Φαμπιάνο, εκεί και αυτός φυσικά δεν το συζητάμε. Έμπειρος παίκτης, δουλεμένος στην ομάδα ποδοσφαιριστής, να μπορεί και αυτός να βοηθήσει την ομάδα όποτε το χρειάζεται. Για αρχή, σε αυτόν στηριζόμαστε. Σε αυτόν. Στον Φαμπιάνο στηριζόμαστε. Σας είπα, δηλαδή, βλέπεις παιχνίδι του Άρη, Φαμπιάνο πιάνει λίγο τη μέση του και σε πιάνει η καρδιά σου. Λες τι γίνεται τώρα, είναι εντάξει, θα παίξει. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Γιατί το άφησες να φτάσει μέχρι εδώ. Δεν είναι. Για μένα είναι ανεξήγητο. Πραγματικά ανεξήγητο. Από εκεί και πέρα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, δεν θα πάει από ό,τι καταλαβαίνω η ομάδα για αριστερό μπακ. Έχει κοινοτικό διαβατήριο ο Λατινοαμερικανός. Ναι, έχει κοινοτικό διαβατήριο. Δεν θα πάει η ομάδα για άλλο αριστερό μπακ. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Σας είπα χθες για το Φαντιγκά ότι δεν προχωράει η περίπτωση του Φαντιγκά για πώληση. Παρότι υπήρξε κάποια στιγμή ένα ενδιαφέρον, μένει κανονικά ο Φαντιγκά στην ομάδα. Άρα ουσιαστικά έχεις Φαντιγκά και Πετρής δεξιά, αριστερά τον Ρίτσαρτς και ο Φαντιγκά μπορεί να παίξει και αριστερά όταν χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί πολύ. Και υπάρχουν και ο Κέρκες και θα δούμε και με τον Αντωνιάδη που δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο, αν θα υπάρχουν και αυτοί σαν εναλλακτικές λύσεις. Η ομάδα για μένα θέλει οπωσδήποτε αυτά τα δύο στόπερ και υπό προϋποθέσεις όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές και ένα αριστερό εξτρέμ. Δηλαδή, αν κάνει αυτές τις τρεις κινήσεις και φύγουν και κάποιοι για να αδειάσει λίγο το ρόστερ, θα σας πω για τον παίκτη. Θα σας πω για τον παίκτη που μπορεί να δώσει δανεικό ο Άρης. Είναι κοντά σου να τον δώσει δανεικό. Απλά στην ομάδα δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι σωστή κίνηση. Για μένα και με τον Νίκ πρέπει να γίνει το ίδιο. Για τον Διόπλεο, τον νεαρό φόρ, ο οποίος ήρθε στην ομάδα αυτό το καλοκαίρι, και για τον. Συμφωνώ για τον Ντίν Νίκ πρέπει να γίνει το ίδιο πράγμα, να δοθεί κάπου δανεικό. Πρέπει τα παιδιά να πάνε και να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Super League 2, Super League 2. Η Super League 2 του χρόνου, μην τη ρίχνετε. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που ήταν δύο όμιλοι. Είναι ένας όμιλος, θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Θα έχει διεκδικήτριες ομάδες για την άνοδο, τον Πανιόνιο, τη Λάρισα, τον Πανσεραϊκό, η Νίκη Βόλου. Πάλι έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Θα είναι δυνατό το πρωτάθλημα τη Super League 2. Να πάνε να παίξουν εκεί. Αυτοί οι πιτσιρικάδες, τον Ντίο Πονίγκ, να πάνε να παίξουν εκεί. Από το να τους έχεις εδώ, χωρίς να υπάρχει προοπτική να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Γιατί, να σου πω για τον Νίγκ, ας πούμε, εμένα ο Νίγκ δεν με χαλάει. Μπορεί να παίξει. Ναι, αλλά στα χαφ έχω ήδη παίχτες που τους χρειάζομαι και για το κύπελο. Βοριαζίδη, Παπασαραφιανό, Χαρούπα. Μην κοιτάτε που τον βάζει αριστερό μπακ. Παίχτες είναι χαφ. Έχω ήδη τρεις Έλληνες πιτσιρικάδες οι οποίοι αγωνίζονται στα χαφ. Να δώσω και σε αυτούς τις ευκαιρίες γιατί τους θέλω και για το κύπελο. Να τους έχω ζεστούς. Μην περιμένουν μόνο στο κύπελο να παίξουν. να είναι όσο γίνεται πιο ενεργή. Όπως σας είπα, θα πω μετά για το παιχνίδι, αλλά ξαναλέω για το μάτς το Σάββατο, δίπλα στον Ρατσίτς, αφού δεν είναι έτοιμος ο, αφού δεν είναι έτοιμος ο Μπασίρου, κατ' εμέ, βάλε το Βοριαζίδη. Από το να δω το Γαλανόπουλο, προτιμώ να δω το Βοριαζίδη. Ένα παιδί το οποίο θα μπει και θα δώσει ό,τι έχει. Ό,τι έχει. Και δίπλα στο Ράτσιτς μπορεί να παίξει. Βασικά, τώρα που θα δει και ο Μάνου, η ομάδα θέλει δίπλα στο Ράτσιτς, με το Μάνου να παίζει μπροστά τους, ένα παίκτη ο οποίος θα είναι ο καλός Χόγκλα. Δηλαδή ο Χόγκλα, ο περσινός και λίγο καλύτερος, αλλά αρκετά καλός ήταν και πέρσι, αλλά και λίγο καλύτερος, είναι αυτό που χρειάζεται δίπλα στον Ράτσιτς. Θέλει ένα παίκτη δηλαδή ο οποίος θα μπορεί ουσιαστικά να κάνει τη βρώμικη μεσαγωγικά δουλειά. Και ο Μπασίρου μπορεί να το κάνει αυτό όταν έρθει όμως στα καλά του. Εγώ δεν τον βλέπω έτοιμο. Τώρα θα μου πεις, έχω να το δω μια εβδομάδα. Οκ. Okay. Από το μάτς με την Νάπολη, μια εβδομάδα ακριβώς. Ας περιμένω. Ας μην είμαι αρνητικός ακόμα. Μπορεί αυτή τη βδομάδα να δούλεψε και να είναι σε καλύτερη, να έχει καλύτερη εικόνα. Αν τον βάλει το Σάββατο. Εγώ την είπα την άποψή μου. Για τον Ντιόπ λοιπόν που έλεγα πριν, δύο ομάδες είναι υποψήφιες, από ό,τι λέγεται, ο Πανσεραϊκός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και οι δύο αγωνίζονται στη Super League 2. Ο Πανσεραϊκός και αυτός θα είναι διεκδικητής της ανόδου. Είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται ουσιαστικά για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Άρα, λέω, δώσ' τον να πάει να παίξει, να πάρει και χρόνο συμμετοχής όμως, έτσι να μιλήσει, να πάρει και χρόνο συμμετοχής με την ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί, για να επιστρέψει και να έχει πάρει, ρε παιδιά, εμπειρίες. Δηλαδή, το να τους έχεις και να κάνουν μόνο προπονήσεις. Ο Νίνκ ήδη είναι στην ομάδα. Από ό,τι είχε έρθει ο Νίνκ, νομίζω είχε έρθει το Γενάρη της χρονιάς που ήρθε ο Ντιαντή. Όχι το καλοκαίρι, όχι το Γενάρη νομίζω είχε έρθει. Έχει δηλαδή 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Αμαρτία δεν είναι να κάθεται. Και είναι ένα παιδί το οποίο κάτι βλέπεις. Κάτι βλέπεις να έχει σαν στοιχείο. Έτσι δεν είναι. Δώσ' τον, δώσ' την ευκαιρία. Να πάει κάπου να παίξει και να επιστρέψει. Κανονικά, παιδιά, οι πιτσιρικάδες, ο Βοριαζίδης είναι κανονικά στους πιτσιρικάδες. Όλοι οι γεννημένοι, φέτος στο κύπελλο μπορούν να παίξουν, όλοι οι γεννημένοι από την 2004 και εντεύθεν. Αυτό ίσχυε και πέρσι, και πέρσι έτσι ήταν. Από 1-1-2004 και μετά. Φέτος το άφησαν, έδωσαν ένα χρόνο τράτο, περιθώριο, γιατί γίναν δύο οι παίκτες. Οι υποχρεωτικά αγωνιζόμενοι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία στο κύπελλο. Γίναν δύο οι παίκτες που υποχρεωτικά πρέπει να χρησιμοποιείς. Αυτός είναι ο λόγος που κράτησαν την περσινή κατάσταση. Για μένα δώσ' τον, εγώ προτιμώ στον Απόλλων Καλαμαριάς να τον δώσει. Δεν το συζητάμε. Το προτιμώ να τον δώσει στον Απόλλων Καλαμαριάς τον Διόπ. Δανεισμός για μένα και για τον Μάικιτς πρέπει να γίνει. Ο Μάικιτς πρέπει να πάει κάπου. Δανεισμός και να μείνει ελεύθερος, έτσι, γιατί έχει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα, ο Μάικιτς. Δεν έπαιξε επί της ουσίας καθόλου. Φέτος πάλι αυτή τη στιγμή, τώρα και με την έλευση του Βέλιο, πάει σαν τρίτη επιλογή. Να μείνει δηλαδή μια δεύτερη χρονιά σε μια ομάδα και να είναι πάλι τρίτη επιλογή. Δεν ξέρω. Λίγο να το σκεφτούμε. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Ας πάει κάπου να παίξει. Μην ξεχνάτε, παιδιά, πήραμε έναν παίκτη, έναν τερματοφύλακα που ήταν ενεργός, έπαιζε στην Κροατία. Τώρα σε εμάς δεν κόλλησε. Δεν έκανε αυτό το προβληματάκι στον νόμο, τον ταλαιπώρησε, τον έβγαλε εκτός. Okay. Αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά από την άλλη, είναι ένας παίκτης που είναι σε ηλικία που πρέπει να παίζει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ομάδα στην Κροατία, έναν παίκτη που ήταν 3 χρόνια εκεί, έπαιζε στην ομάδα του συνέχεια. Βασικός στην Ίσκρα. Δεν υπάρχει μια ομάδα να τον πάρει. Εγώ αυτό πολύ περίεργο μου φαίνεται. Πρέπει να ασχοληθούμε. Και αν δώσει και κάποια χρήματα, να δώσουμε τα υπόλοιπα εμείς. Αναγκαστικά τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αν το δώσει δανεικό, να δώσει τουλάχιστον το υπόλοιπο ποσό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Τρίτο υπολογιστή, αφού βλέπουμε ότι ο Διούδης είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός. Ήρθε ο Βέλιο, θα δούμε αν θα πάρει αυτό στη θέση του βασικού. Θα πω μετά για το παιχνίδι, για Βέλιο και Πετρής, που ξεκίνησαν να προπονήσει με την ομάδα. Εγώ και τους δύο τους βλέπω ακόμα και στην αποστολή στο μάτς του Σαββάτου. Αλλά εγώ, έτσι, ο Γρηγορίου είναι μια άλλη περίπτωση. Εκείνος θα αποφασίσει. Εκείνου είναι η δουλειά να αποφασίσει. για αποχωρήσεις που λέμε, η περίπτωση του Δόνη το να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ παίζει. Θυμίζω στο ΑΠΟΕΛ έχουν πάει το, ουσιαστικά το τρέχει το κομμάτι των μεταγραφών στο ΑΠΟΕΛ ο Βρίζας σε συνεργασία με τον Διαμαντόπουλο, τον πρώην δικό μας τεχνικό διευθυντή, και έχουν πάρει και προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά την τρέχουν οι συγκεκριμένοι. Ο Δόνης είχε ξαναπαίξει στο ΑΠΟΕΛ. Πριν έρθει στον Άρη, έπαιζε στο ΑΠΟΕΛ. Το πρώτο εξάμηνο είχε σταθερή παρουσία, τραυματίστηκε μετά. Σε εμάς είχε έρθει τραυματίας, αν θυμάστε, πέρσι. Είναι μια περίπτωση να πάει στην Κύπρο. Παίζει, τον θέλουν δηλαδή. Στο... Λένε ότι τον θέλουν στο ΑΠΟΕΛ. Το Δόνη. Παιδιά, να πάει, δεν. Δηλαδή. Και αν δεν φύγει ο Μπουσαΐντ, ας φύγει ο Δόνης και να πάρει ένα παίκτη στο κέντρο. Να πάρει ένα παίκτη ένα αριστερό εξτρέμ. Θα πει κάποιο, μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ και ο Αλφαρέλα, μπορεί να παίξει και ο Κουαμέ. Εγώ λέω ότι το ιδιατό θα ήταν να μπορούσαμε να πάρουμε ένα αριστερό εξτρέμ τύπου Γκαρέ, δυναμική αξία Γκαρέ, να έχει τον ένα στη μία πλευρά, τον άλλον στην άλλη. Και στο 10ο Μάνο να έχει μια τριάδα μεσοεπιθετικών, φωτιά. Και εναλλακτικές λύσεις οι υπόλοιποι. Αυτό είναι. Σημαντικό να γίνει. Είναι σημαντικό να γίνει. Δεν ξέρω για τον Πέρεθ, επειδή πολλές φορές το έχουμε πει για τον Κάρλες Πέρεθ. Δεν μου προκύπτει από κάπου, ρε παιδιά, ότι θα έρθει να έρθει ο Πέρεθ. Και δεν παίζει αριστερά ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ παίζει δεξιά και τον έβαλε και στο 10 ο Γρηγορίου στο τελείωμα της σεζόν. Τώρα πήραμε τον Μάνου Γκαρθία για το 10. Έτσι πήραμε βασικό δεκάρι. Τον Μάνου Γκαρθία. Να έρθει ο Πέρεθ ένα δεξί εξτρέμ για να τον βάλουμε να παίξει αριστερά. Δεν ξέρω, θα είναι και αυτό μια. Πρωτοπορία. Και άλλες έχουν γίνει πολλές φορές, αλλά δεν πάρουμε ένα καλό αριστερό εξτρέμ, να βρούμε ένα καλό αριστερό εξτρέμ. Πρέπει, είναι πολλοί οι παίκτες. Έχει δουλειά, παιδιά, πέραν από τις μεταγραφές που θέλουμε αυτά τα στόπερ, τα άτιμα που δεν έρχονται τόσο καιρό, μας έχει τρελάνει αυτό το πράγμα. Θέλουμε και κάποιοι να φύγουν. Και πρέπει να κάνει τη δουλειά και ο Ρέγες. Πέρσι την έκανε σε κάποιες περιπτώσεις. Έφυγαν κάποιοι παίκτες που δεν τους θέλαμε. Το λέω γιατί όσο περισσότεροι είναι οι παίκτες, τόσο πιο δύσκολα γίνεται η δουλειά. Τόσο πιο δύσκολο ο προπονητής μπορεί να κάνει αυτό που θέλει στην ομάδα. Όσο περισσότερους παίκτες έχει, άσχετα από το ποιοι παίζουν ή όχι, είναι αναστάτωση μέσα στα αποδυτήρια. Είναι αναστάτωση. Μπέρδεμα μέσα στα αποδυτήρια. Πρέπει να τα έχεις ξεκάθαρα τα αποδυτήρια. Ξεκάθαρα. Να μην έχεις τέτοιο πρόβλημα. Να μην έχεις παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24 και Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Ποδοσφαιρικά θα συνεχίσουμε. Θα πάμε λίγο και στο παιχνίδι, έτσι να πούμε δύο πράγματα και από τη χθεσινή προπόνηση που προέκυψαν όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα. Να πούμε για Βέλιο και Πετρίς, πώς, σε τι κατάσταση φαίνονται. Και εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και διαθέσιμοι και να μπουν στην αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου. Όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπρικέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ,
19: τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθώματο εσείς.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
26: GPS, λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Σας είπα και νωρίτερα, πάμε λίγο για το ενόψη του παιχνιδιού, για τους παίκτες, τους τελευταίους οι οποίοι ήρθαν για την ομάδα του Άρη, δηλαδή τον Βέλιο και τον Μπετρίς. Και οι δύο δείχνουν σε αρκετά καλή κατάσταση. Θετικό ότι έκαναν προπονήσεις με τις ομάδες τους, και ο Πετρής έκανε προπονήσεις με την Watford, είχε παίξει και σε φιλικό παιχνίδι, και ο Βέλιο το ίδιο, επίσης έκανε προπονήσεις με την ομάδα της Φαρένσε. Αυτό είναι το θετικό στην υπόθεσή τους, ότι είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται έχοντας κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους, και αυτό τους φέρνει πιο μπροστά, ας πούμε, σε σχέση με τον Μπασίρου. Ο Μπασίρου όταν ήρθε φαινόταν ήταν πολύ πίσω για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Πολύ πίσω για να είναι έτοιμος να μπει και να παίξει άμεσα. Και φαίνεται αυτό και στην πράξη. Έτσι, δηλαδή, δεν λέω κάτι, δεν φαντάζομαι κάτι. Λέω αυτό που είδα. Είδα έναν παίκτη ο οποίος μου φάνηκε πίσω. Και προτιμώ, όπως είπα για το μάτς του Σαββάτου, να δω τον Βοριαζίδη να παίζει δίπλα στο Ράτσιτς. Θέλω να του δώσουμε τις ευκαιρίες. Τις αξίζει, πιστεύω. Έχει τη δυνατότητα. Έτσι, έχει δυνατότητες. Και για τον Πασαραφιανό ισχύει το ίδιο. Και για τον Χαρούπα. Είναι παιδιά τα οποία αξίζουν να πάρουν τις ευκαιρίες. Δεν θέλω να κάνουμε πάλι την κουβέντα που κάναμε χθες. Ο καθένας, παιδιά, μπορεί να έχει την άποψή του. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Είναι παίκτες οι οποίοι αξίζει να έχουν και να πάρουν ευκαιρίες. Πρέπει να έχουν και να πάρουν ευκαιρίες από τον προπονητή. Όχι μόνο για τα παιχνίδια του κυπέλου. Και τα παιχνίδια του κυπέλου είναι αναγκαστικό μέσα εισαγωγικά. Αλλά και σε παιχνίδια του πρωταθλήματος πρέπει να πάρουν ευκαιρίες. Αυτό για μένα είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα απόν για το μάτς του Σαββάτου θα είναι ο Καντεβέρε, ο οποίος κάνει θεραπεία για να ξεπεράσει ενοχλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό δεν έπαιξε και στο παιχνίδι κυπέλλου με την αναγέννηση. Δεν φαίνεται να είναι κάτι. Όχι, δεν φαίνεται, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά παιδιά, Καντεβέρε είναι κάποιοι παίκτες τους οποίους το ξέρουμε και από την περσινή χρονιά ότι έχουν ευπάθεια. Είναι κάποιοι παίκτες που τραυματίζονται και ένας τραυματισμός μπορεί να κρατήσει 5 μέρες και σε κάποιον άλλον, λόγω της ευπάθειας την οποία έχει, να κρατήσει 15-20 μέρες, ένα μήνα. Το ίδιο ισχύει και για τον Γένσεν. Και για τον Γκουαμέ σε μεγάλο βαθμό, και για τον Γαλανόπουλο, και για τον Δόνι. Γενικά δηλαδή βλέπουμε παίκτες που τους πήρε η ομάδα πέρσι όλοι να έχουν αυτό το πρόβλημα. Μπήκες δηλαδή στην διαδικασία να φέρεις τόσους μαζεμένους παίκτες. Αυτό δηλαδή πέρσι ήταν τρελό που έγινε. Ότι έφερες τόσους μαζεμένους παίκτες σε αυτές τις θέσεις που έχουν αυτό το πρόβλημα, αυτά τα προβλήματα. Σας είπα, έχω πει και άλλες φορές. Άλλο να πεις ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, λόγω ενός τραυματισμού που είχε, πήγε λίγο πίσω. Μπορώ να τον πάρω με λιγότερα χρήματα, αλλά έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Ένας. Να πάρω ένα ρίσκο, έναν να το δοκιμάσω. Και αν δεν μου βγει, ένας είναι. Θέλω να πάρω πέντε. Όταν παίρνω πέντε, είναι σαν να λέω μόνος μου ότι βάζω στο κεφάλι μου μπελά. Ξεκάθαρο για μένα είναι αυτό. Βάζω στο κεφάλι μου μπελά. Το βλέπουμε ήδη, ας πούμε, Καντεβέρε και Κουαμέ. Ενώ έκαναν καλή προετοιμασία. Γιατί κάποιοι λέγατε ότι κάναν καλή προετοιμασία. Καλή προετοιμασία έκαναν. Το ότι η καλή προετοιμασία έφερε αυτά τα προβλήματα, γιατί ξαναλέω έχουν τη συγκεκριμένη ευπάθεια, είναι κάτι διαφορετικό. Η προετοιμασία είναι προετοιμασία. Η προετοιμασία ήταν καλή. Δεν τους είδαμε και όλα στα φιλικά. Τα φιλικά δηλαδή που είδαμε, δεν είδαμε ότι και τα με τη Μόντσα και τα δύο τα φιλικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όσο έπαιξε ο Καντεβέρε, δεν είδαμε ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Και ο Κουαμέ στα δύο φιλικά της Ιταλίας. Από τους δύο, ο Καντεβέρε δεν θα είναι σίγουρα διαθέσιμος. Ο Κουαμέ έχει κάποιες ελπίδες να είναι στην αποστολή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι και οι δύο κατά πάσα πιθανότητα με τον Όφη θα είναι διαθέσιμοι. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης. Ότι θα είναι και οι δύο κατά πάσα πιθανότητα διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Όφη τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το οποίο θα γίνει κανονικά, έτσι το είπα και πριν. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η... Έτσι μάλλον έχουν τα πράγματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχει ο Άρης ένα ρόστερ που κατεβαίνει με τα προβλήματά του, με τα ζητήματά του, με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή, πρέπει να κάνει το διπλό. Το είπε κιόλας ο Γρηγορίου σε ομιλία που έκανε προς τους παίκτες και για το παιχνίδι με την Καρδίτσα, αλλά και για αυτό που ακολουθεί με την Καλαμάτα.
Αυτό το οποίο τους ανέφερε είναι ότι έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα τους με την καρδίτσα σε μεγάλο βαθμό και την προσπάθεια που έκαναν. Είπαμε, παιδιά, συνδυασμός, κακός αγωνιστικός χώρος, ζέστη, ένας αντίπαλος ο οποίος μαζεύτηκε τελευταία στιγμή, έπαιζε φουλ άμυνα. Δεν έβγαινε καθόλου μπροστά η καρδίτσα. Στεκόταν όλοι οι παίχτες πίσω από το κέντρο. Ελάχιστες φορές ανέβηκαν μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Και ένας άλλος ο οποίος ήθελε διαδικαστικά να το τελειώνει το μάτς. Ήθελε διαδικαστικά να μπορέσει να το τελειώσει το παιχνίδι. Αν με ρωτήσει κάποιος για τους δύο που είπα και πριν, για τον Πετρίς ή για τον Βέλιο, αν είναι στην αποστολή, αν βλέπω κάποιον να παίζει, δεν θα μου κάνει εντύπωση, παιδιά, να παίξουν ακόμα και οι δύο. Και οι δύο να παίξουν δεν θα μου κάνει εντύπωση. Να παίξει δηλαδή ο Βέλιο βασικός θεματοφύλακας και να μπει και ο Πετρής και να πάει αριστερά ο Φαντιγκά. Δεν το κάνει βέβαια, βλέπουμε, ο Γρηγορίου. Ακόμα και στο μάτς με την καρδίτσα δεν το έκανε αυτό. Να τον πάει το Φαντιγκά να παίξει αριστερά. Προτίμησε να τον βάλει στη θέση του δεξιά. Απλά τώρα έχουμε ένα κανονικό δεξιό μπακ ακόμη. Οπότε πιο εύκολα μπορεί να το κάνει. Βέβαια υπάρχει περίπτωση να πάει και ο Πετρίς να παίξει αριστερά. Αν και ο Φαντιγκά έχει παίξει πολύ περισσότερες φορές αριστερά. Και στον Άρη πέρσι σχεδόν τη μισή σεζόν την έβγαλε στο απέναντι άκρο της άμυνας και όχι στην κανονική του θέση. Το είδαμε αυτό δηλαδή με τα μάτια μας. Δεν μας το είπαν ότι σε κάποια άλλη ομάδα έπαιξε μία φορά. Το είδαμε με τα μάτια μας. Ότι έβγαλε σχεδόν τη μισή περσινή σεζόν παίζοντας στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Φαντιγκά. Και ο Πετρίς όμως μπορεί να παίξει αριστερά. Πιο πιθανό μοιάζω να βάλει τον Πετρίς αριστερά και να κρατήσει τον Φαντιγκά δεξιά. Και γιατί του δίνει περισσότερα πράγματα ο Φαντιγκά από εκεί. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Γιατί να τον βγάλει αυτή τη στιγμή από τα δεξιά? Και αυτό μοιάζει αρκετά πιθανό. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσει και με τον Κέρκες. Τίποτα δεν είναι, παιδιά, περίεργο. Ακόμα και με τον Κέρκες μπορεί να ξεκινήσει αριστερά. Εγώ πλέον δεν βλέπω τίποτα περίεργο, να ξέρετε. Έτσι όπως είναι η ομάδα, με τα κενά που έχει στην άμυνα, τίποτα δεν μου μοιάζει περίπλοκο και περίεργο. Αυτό βλέπω. Εγώ αυτό βλέπω συνεχώς. Ένας παίκτης που τον βλέπω αρκετά καλό και νομίζω ότι πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες είναι ο Αλφαρέλα. Είναι μια περίεργη περίπτωση ο Αλφαρέλα. Ήρθε πέρσι, δηλαδή, αν τη βάλουμε κάτω την πορεία του, ήρθε πέρσι στην ομάδα μετά το ξεκίνημα τη σεζόν. Αν θυμάστε, είχαμε παίξει ήδη. Ήρθε μετά το μάτς με τον Ατρόμητο, αν το θυμάμαι καλά. Ήρθε, τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση στο Ρήσιο, με το που μπήκε, πάτησε το πόδι του και τραυματίστηκε σοβαρά. Έμεινε έξω σχεδόν 3 μήνες. Επέστρεψε, ξανατραυματίστηκε. Δηλαδή, γενικά έβγαλε μια σεζόν πέρσι χωρίς να μπορέσει να μπει και να παίξει με την ομάδα. Όταν πήρε κάποιες ευκαιρίες δεν έδειξε ιδιαίτερα πράγματα και ουσιαστικά μπήκε στον πάγο από ένα σημείο και μετά. Προέκυψε και το θέμα και με τον ατζέντη του και με κάποια άλλα πράγματα και ο παίχτης έγινε ουσιαστικά βγήκε εκτός. Είδαμε φέτος το καλοκαίρι με το που ξεκίνησε η χρονιά, έγινε μια συνέντευξη που έδωσε και ο ίδιος ο παίχτης ουσιαστικά με μια μεταμέλεια ότι ναι, έγιναν κάποια πράγματα, ίσως και εγώ κάποια πράγματα τα πήρα λίγο διαφορετικά. Να αλλάξουμε, να δούμε και να πάμε διαφορετικά, να το δούμε αλλιώς. Εγώ ήξερα ότι πριν από περίπου ένα μήνα είχε υποθεί στον Αλφαρέλα να βρει ομάδα. Δεν έγινε κάτι. Ο Αλφαρέλα έμεινε. Για μένα πρέπει να μείνει ο Αλφαρέλα. Γιατί είναι παίκτης που μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα με την ΑΕΚ ξανά. Μπράβο, με τον Μουκουντή. Που ξανατραυματίστηκε. Μόλις γύρισε να παίξει, τραυματίστηκε με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Που έπεσε πάνω του Μουκουντή εκείνο τον Ταμάρι. Και τον κατέστρεψε. Δεν μπορεί, δηλαδή, όταν ένα παίκτη, παιδιά, πάει σε μια ομάδα, τραυματίζεται στην πρώτη προπόνηση και μόλις επιστρέφει μετά από 3 μάτς ξανατραυματίζεται. Τι να κρίνεις, τι να πεις για την περσινή σεζόν. Και ένα παίκτη που δεν είχε τραυματισμούς, έτσι, δεν είναι ο Αλφαρέλα κάποιος ο οποίος είχε τραυματισμούς κτλ. Όπως έλεγα για τις άλλες περιπτώσεις. Δεν είχε τίποτα ο Αλφαρέλα. Τους έβγαλε στον Άρη, προέκυψαν στον Άρη και οι δύο τραυματισμοί. Στον ένα μόνος του τραυματίστηκε στην προπόνηση. Ούτε καν σε κόντρα ή σε οτιδήποτε άλλο. Τραυματίστηκε τελείως μόνος του. Και στο άλλο τραυματίστηκε με τον Μουκουντή. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει
να μείνω αλφαρέλα, γιατί μπορεί να δώσει λύσεις. Και για το μάτς τώρα του Σαββάτου, εγώ πίσω από τον Μυρ, τον αλφαρέλα θα έβαζε. Από το να βάλω τον Καρέ, να τον πάω από τα δεξιά και να τον πάω στο 10, που δεν είναι το καλύτερό του. Άμα δείτε, ο Καρέ ανέβασε την απόδοσή του πάρα πολύ όταν πήγε κανονικά στη θέση του. Α, στα άκρα. Αριστερά, ε! Κρατήστε το αυτό. Τον είδαμε αριστερά να παίζει τον Καρέ. Και δεξιά τον Παλάσιος. Αυτό κρατήστε το. Ότι μπορεί να παίξει και αριστερά ο Καρέ. Εκεί τον είδαμε να παίζει καλύτερα. Ναι, με αυτόν τον αντίπαλο, παιδιά, εγώ ξέρω ότι ξέρουμε με ποιον αντίπαλο παίζαμε. Αλλά είδαμε ότι είχε καλύτερη κίνηση, καλύτερη παρουσία από τη στιγμή που πήγε από εκεί. Είχε συμμετοχή και στα γκολ. Στο πρώτο έκανε το σουτ. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Πολύ ωραία συνεργασία και με τον Βοριαζίδη. Τρομερό το τακουνάκι του Βοριαζίδη. Αν το έκανε, παιδιά, άλλο παίξει αυτό το τακουνάκι. Αν το έκανε κανένα πιτσιρικά του ΠΑΟΚ, ο Τζουμπρουτζίδης, ξέρω εγώ, Τζιμπριτζικίδης, θα μας είχαν ζαλίσει το κεφάλι. Πότε τακουνάκι, παιχτάρα, άσχετα με ποιον θα έπαιζε αντίπαλο. Έτσι, όποιον και να ήταν ο αντίπαλο. Επίσημο μάτς ήταν. Ναι, με αδύναμο αντίπαλο, με ομάδα που μαζεύτηκε τελευταία στιγμή. Ναι. Αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο, θα μας είχαν ζαλίσει για το μεγάλο ταλέντο το οποίο βγήκε από τις ακαδημίες μας και τα λοιπά. Και, όχι από τις ακαδημίες, τον πήραμε από αλλού, ρε παιδί μου, νεαρός και τα λοιπά, φέρελπης, εξελίξιμος και τι θα μας λέγανε. Πολύ καλή προσπάθεια έκανε ο Βοριαζίδης σε εκείνο το σημείο. Έτσι, ωραίο 1-2, με τα κουνάκι τον βρήκε τον Καρέ, έκανε το σουτ, το έβγαλε το τερματοφύλακα, το έβαλε ο Φαντιγκά. Και στο δεύτερο γκολ, το γύρισμα από τον Καρέ και την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πρόλαβε ουσιαστικά τον Μυρ. Ο Αναστασόπουλος και συνέστησε αυτό στα δίχτυα για να γίνει το 0-2. Και στα δύο είχε γκολ συμμετοχή από τα αριστερά. Το τονίζω. Παίζοντας τα αριστερά ο Γκαρέ. Στο πρώτο ημίχρονο που έπαιζε στο 10, λίγα πράγματα. Στο δεύτερο που πήγε στα άκρα, έστω και αριστερά, ήταν καλός. Άρα πρέπει να παίζει στα άκρα. Άρα, αφού ο Μάρου δεν είναι ακόμα εδώ, βάλ τον Αλφαρέλα να παίξει πίσω από τον. Μην μου βάλει κανένα μπουσάι τώρα και πάθω πάλι κανένα. Ποιο μπουσάι τώρα. Βάλε τον Αλφαρέλα στο 10, βάλε Γκαρέ δεξιά και βάλε αριστερά τον Γιαννιώτα. Όπως είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα. Να βάλεις αριστερά τον Γκαρέ και να βάλεις δεξιά τον Παλάσιος και όχι τον Γιαννιώτα. Παλάσιος δεν έκανε πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Θέλω ακόμα να τον δω, τον Παλάσιος. Περισσότερα πράγματα περίμενα από τον Αργεντίνο, αλλά okay. Το αφήνω μέχρι εκεί για να δούμε πώς θα πάει. Δεν, να σας πω κάτι, παιδιά, με τον Μπέρεθ. Αν δεν βρούμε άλλο αριστερό εξτρέμ και γίνει καμιά, ας πάρουμε, δεν ξέρω, ας πάρουμε. Για την Καλαμάτα που έλεγα πριν, ότι παίζει με τον Πανετολικό σήμερα στις 5 και 4, το δείχνει το Sky, μπορούμε να το δούμε. Δεν πήρε όλους τους παίκτες. Η Καλαμάτα δηλαδή ουσιαστικά πάει λίγο πιο συντηρητικά για το σημερινό παιχνίδι του Κυπέλλου. Και ουσιαστικά θα παίξουν όλοι οι παίκτες το Σάββατο. Ο Σίγκουρτσον, ας πούμε, τον έχει στην αποστολή. Θα παίξει κάποιο χρόνο. Πρόκειται από τραυματισμό. Κρατήστε το αυτό. Είναι καλός παίκτης ο Σίγκουρτσον. Όσο τον έχω δει. Είναι καλός. Έχει κάποιους ξένους από αυτούς που πήρε η Καλαμάτα φέτος, οι οποίοι είναι καλοί. Θα πάρουμε μια γεύση από αρκετούς εξ αυτών σήμερα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Από την άλλη όμως, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που ο Άρης, όπως και να το κάνουμε, έχοντας αρκετούς παίκτες από πέρσι, δηλαδή ο Άρης είναι εντεκάδα του, θα δούμε τώρα ποιους θα βάλει από τους καινούριους, αν βάλει κτλ. Θα έχει 2, 3, 4 το πολύ. Όλοι οι άλλοι θα είναι περσινοί. Έδωσε να βάλει και τους δύο καινούριους. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Έχει ρε παιδί μου τη σημασία του. Και ο Άρης είναι πιο δεμένη ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Σε σχέση με την Καλαμάτα. Είναι πρεμιέρα πρωταθλήματος. Σίγουρα θα έχει και κόσμο η Καλαμάτα. Δεν είναι μακριά το Καλαμάτα Τρίπολη. Δίπλα είναι. Θα ταξιδέψει κόσμος. Επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια. Από το 2000 έγινε να παίξει την πρώτη εθνική η ομάδα της Καλαμάτας. Είναι λογικό ο κόσμος να βρεθεί σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Το εντός έδρας. Εντάξει, εντός έδρας είναι και το Κύπρο, αλλά παίζει στην Καλυθέα. Δεν είναι το γήπεδο της έτοιμο. Και μάλιστα σας είχα πει ότι ο Αστέρας το έδωσε μόνο για ένα παιχνίδι το γήπεδο.
στην Καλαμάτα. Ούτε για το κύπελο το έδωσε και γι' αυτό αναγκαστικά παίζει σήμερα στην Καλλιθέα, στο Λαμπράκης, το παιχνίδι. Ούτε για την τρίτη αγωνιστική, ξέρω εγώ, αν το χρειαστεί η Καλαμάτα. Θα δούμε βέβαια τι θα κάνει, αν αλλάξει άποψη. Και είναι πρόβλημα γιατί άντε στην. Επειδή είναι πως το λένε, κύπελο, μπορεί να παίξει χωρίς VAR και χωρίς κόσμο, μάλιστα θα παίξει σήμερα στο Γρηγόρης Λαμπράκης, στο κήπεδο της Καλλιθέας. Χωρίς κόσμο θα παίξει Καλαμάτα. Λόγω του ότι δεν είναι το γήπεδο όπως πρέπει για δύο ομάδες Super League, έτσι, γιατί παίζουν δύο ομάδες Super League. Άρα ηλεκτρονικό εισιτήριο. Αυτό πάλι είναι, παιδιά, το τρελό της Ελλάδας. Δηλαδή στη Super League 1 παίζουμε κανονικά με ηλεκτρονικό εισιτήριο, με Gov Wallet και όλα τα υπόλοιπα. Super League 2 δεν χρειάζεται, χάρτινο εισιτήριο λέει. Ναι, αλλά όταν παίζει Super League 2 με Super League 1, άμα είναι γηπεδούχοι η Super League 2, χάτινο εισιτήριο, δεν πειράζει. Άμα είναι Super League 1, ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ελά στο μεγαλείο σου. Δηλαδή, οπαδοί της ομάδας Super League 1 δεν μπορούν να κάνουν επεισόδια, να μην γίνουν ποτέ, σε παιχνίδι που παίζουν η ομάδα της Super League 2. Αυτό είναι, απαγορεύεται. Είναι φαινόμενο μαγικό, ελληνικό. Ή όλοι θα είναι έτσι, οι επαγγελματικές κατηγορίες, έτσι δεν είναι πατέρας τεχνικά, ή όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες θα είναι έτσι, ή καμία. Gov Wallet. Ωραίο το Gov Wallet. Μαγικό. Ναι, στο El Paso. Επειδή το λέω Γρηγόρης Λαμπράκης, ναι, στο El Paso. Εκεί το γνωστό. Με το βράχο από πίσω. Κλασικό γήπεδο. Το έχουμε δει τα χρόνια που η Καλλιθέα ήταν στην πρώτη εθνική παλιά. Γιατί τώρα που ανέβηκε δεν έπαιξε εκεί. Έπαιξε στη Λεωφόρο. Οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Ήταν από τα κλασικά γήπεδα. Το γήπεδο της Καλλιθέας. Το έχω επισκεφθεί τρεις φορές. Μία θυμάμαι νίκη σίγουρα, 1-0-2, που είχαμε κερδίσει με κούσα. Τι καμπάντα, όχι καμπάντα. Ποιος το είχε βάλει, δεν θυμάμαι. 1-0-2 πάντως θυμάμαι σίγουρα, με Φυρό τότε προπονητή, που ήμουν παρόν. Και τα άλλα δύο ήταν ισοπαλίες. Τρία μάτς έχω πάει στο El Paso. Λοιπόν, τα αφήνω. Είπαμε 5 και 4 το παιχνίδι. Θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα από την Καλαμάτα. Να πω ότι για τα εισιτήρια, επειδή έστειλε ένα μήνυμα για τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, μου είπαν ότι αν προλάβουν θα το βγάλουν σήμερα το απόγευμα, αλλιώς αύριο το πρωί. Σίγουρα πάντως 100% παιδιά θα έχουμε κανονικά εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου. Με μπέρδευσε και εμένα, είναι η αλήθεια. Αν μπει κάποιος στο site της Καλαμάτας, όπου έχει βγάλει ανακοίνωση για τα εισιτήρια, αφενός δεν αναφέρει τίποτα όσον αφορά το match, συγγνώμη, τους οπαδούς του Άρη. Δηλαδή λέει ότι βγήκαν τα εισιτήρια. Κάτσε να το δω κιόλας. Πού είναι τα τελευταία νέα? Ωραία. Τρία θέματα μόνο και τα υπόλοιπα δεν μπορείς καν να τα δεις. Ναι, εδώ, άιντε. Λοιπόν, εισιτήριον για τον αγώνα Καλαμάτα Άρης. Και λέει VIP 100 ευρώ, VIP 70 ευρώ, θύρα 1 και θύρα 3 25 ευρώ, θύρα 4 20 ευρώ, fans 15 ευρώ, με παιδικό 8 ευρώ. Μάλιστα υπάρχει μέσα μια ενημέρωση σχετικά με την αντιστοιχία της θέσης του εκάστοτε εισιτηρίου στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δηλαδή τα εισιτήρια που πούλησαν για άλλο γήπεδο είναι. Αυτό δεν το κατάλαβα, για να σας πω την αλήθεια. Έτσι, αυτό δεν το αντιλήφθηκα. Γιατί γράφει θύρα 4. Η θύρα 4 είναι η θύρα που πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί στο γήπεδο της Τρίπολης. Έτσι θυμάμαι. Και βλέπεις, αν πας να πάρεις εισιτήριο, σου βγάζει κατευθείαν να πάρεις πρώτα κάτω φιλάθλου 10 ευρώ. Γι' αυτό σας είπα ότι θα υπάρχει ένα ειδικό link, ιδιαίτερο, που θα είναι μόνο για τους φίλους του Άρη, για να μπουν να πάρουν το εισιτήριό τους. Νταμάρια και το Βύρο. Ναι, και στο Βύρο, τα Νταμάρια ήταν κλασικό. Και αυτό κλασικό. Παίξαμε στο Κύπρο Εθνικός Άρης, δεν είχα πάει.
Δεν είχα πάει σε αυτό το μάτς. 0-1 που κερδίσαμε τα Ρίντα. Πέρσι δεν ήταν αυτό. Ή πρόπερσι. Πρόπερσι πρέπει να ήταν. Ναι, πέρσι με τα Ρίντα δεν μπορεί να ήταν γιατί δεν τα είχε φύγει. Πρόπερσι. 0-1 με τα Ρίντα που είχαμε κερδίσει. Ήταν σε αυτή τη φάση που παίξαμε τώρα με, τον, με την Καρδίτσα. Ίδια φάση. Για να περάσουμε. Και είχαμε. Και είχαμε κερδίσει. Ναι. Θα πάω σιγά σιγά και στα δικά σας μηνύματα. Παιδιά, για τον Grant με ρωτάτε, δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση για τον Grant. Τι έγινε, πότε θα έρθει. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα έρθει, μάλλον οι πληροφορίες, η ενημέρωση από την ΠΑΕ έλεγε ότι θα έρθει είτε για την πρώτη αγωνιστική με την Καλαμάτα, είτε για, την, για τη δεύτερη. Με τον Όφη. Θα είναι μαζί με την Ειρήνη Καρυπίδη στη Θεσσαλονίκη και θα έρθει και στο γήπεδο, στο ένα στο άλλο και θα μείνει και για ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, δεν έχω ξέρετε ότι το. Το έχω ξεχάσει κιόλα το, το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπήρξε κάποια νεότερη ενημέρωση, το έχω σχεδόν, σχεδόν ξεχάσει. Για τους διαιτητές που ρωτάει ένας φίλος, μάλλον αύριο θα βγουν Πέμπτη. Έχουν τα παιδιά δουλειά στην ΕΠΟ. Έχει και σήμερα παιχνίδια κυπέλου. Άρα, μάλλον αύριο θα βγουν οι διαιτητές για τα παιχνίδια του, του Σαββατοκυριακού. Τρία ματσάκια το Σάββατο, τρία την, την Κυριακή. Αναβλήθηκε ένα. Το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά ζήτησε ο Παναθηναϊκός να αναβληθεί. Γιατί παίζει σημαντικά παιχνίδια με τη Χράτη της Κράλοβε, με την ομάδα του Νταρίντα, για να περάσει στη League Phase του, του Conference League. Κανένα άλλο δεν ζήτησε, μόνο ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή στο παιχνίδι της Πρεμιέρας. Οι υπόλοιποι δεν ζήτησαν κάτι. Θα παίξουν κανονικά τα παιχνίδια της Πρεμιέρας. Και σας είπα ότι θα βγει και το πρόγραμμα μέχρι την. Το πρόγραμμα της Super League. Μέχρι την Παρασκευή θα βγει για τις πρώτες και για τις υπόλοιπες τέσσερις αγωνιστικές μέχρι την πρώτη διακοπή. Λογικό είναι. Έτσι κι αλλιώς η Super League με το πάσο της το βγάζει το πρόγραμμα. Θέλει να δει ποιες ομάδες θα περάσουν στην Ευρώπη. Είναι αυτό το, το κλασικό φαινόμενο που το βλέπουμε συνέχεια. Να πάω σιγά σιγά στα, στα μηνύματα. Παιδιά από την Νόβα, η Καλαμάτα στην Νόβα είναι. Νομίζω ότι βγήκαν προχθές και τα που είναι η κάθε ομάδα. Ουσιαστικά ανακοινώθηκε που θα βλέπουμε την κάθε ομάδα την Αζινόν, γιατί υπάρχει πλέον και η πλατφόρμα του Αλαφούζου, το Sport FM TV. Ένα λεπτάκι να το βρω ακριβώς, αλλά νομίζω Καλαμάτα είναι στην, στην Νόβα για την φετινή σεζόν. Και ο Ηρακλής στην πλατφόρμα του, του Αλαφούζου. Λοιπόν, κάτσε να, να τα δω. Ας πούμε για την πρώτη αγωνιστική, το ΑΕΚ Ηρακλής είναι στην Κοσμοτέ, η ΑΕΚ είναι στην Κοσμοτέ, έτσι κι αλλιώς. Καλαμάτα, Άρης, Νόβα. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Κοσμοτέ, Όφη, Βόλος, Κοσμοτέ. Παναθηναϊκός Κηφισιά, Sport FM TV. Να δούμε πού θα το δείξει. Ο Sky λογικά θα το δείξει. Την Κυριακή σε 9 η ώρα αυτό το μάτς. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Nova Sports και Πανετολικός Αστέρας. Όχι, ο Πανετολικός Κηφισιά, τι είπα τώρα, αφού αναβλήθηκε. Λάθος. Αν έπαιζε. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στην Nova και Πανετολικός Αστέρας στην Κοσμοτέ. Αυτά είναι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και οι ομάδες είναι στην Κοσμοτέ TV Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Όφη, Πανετολικός, Βόλος και Κηφισιά. Στην Nova ΠΑΟΚ Άρης, Ατρόμητος Αστέρας, Λεβαδιακός Καλαμάτα. Και στο Sport FM TV Παναθηναϊκός και Ηρακλής. Έχουν από 6 ομάδες δηλαδή η Κοσμοτέ και η Νόβα και 2 ομάδες το Sport FM TV. Η πλατφόρμα του, του Αλαφούζου. Να δούμε πότε παίζει ο Ηρακλής πρώτο εντός έδρας.

Το παιχνίδι το Σάββατο το είπαμε που θα το δούμε. Βλέπεις, λέει, εσύ κανένα βασικό από τους δύο καινούριους? Βλέπω, ναι. Βλέπω. Να είναι και οι δύο. Δύσκολο, αλλά πιστεύω στην αποστολή πάντως θα είναι και οι δύο. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Θα το δούμε. Ο φίλος λέει, με μωρόν τι γίνεται, λέει, ένα εκατομμύριο συμβόλαιο έτσι θα πάει, δεν μπορούσα να το βρουν μια ομάδα αφού δεν υπολογίζεται. Δεν είναι ότι... Παιδιά, αν το βρεις μια ομάδα πρέπει να βρει και το συμβόλαιο των 900 εκατομμυρίου. Αν είναι να πάει σε μια ομάδα και να πάρει 200 χιλιάρικα από εκεί και να του δώσει 800 χιλιάρικα, κράτα τον εδώ και κάντε να παίξει. Μίλα μαζί του, βρέστα, να καταλάβει κτλ. Και να μπει να παίξει κανονικά. Μια χαρά παίξει στον Μωρόν, μείνει. Φτάνει να θέλει, έτσι, να έχει διάθεση, να έχει όρεξη. Ο Μωρόν, παιδιά, και ψυχολογικά, τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε... ήταν το α και το ω της ομάδας στην επίθεση. Δεν υπήρχε άλλος παίκτης. Δεν υπήρχε. Λέει ο Δημήτρης, λέει ο Μωρόν, λέει, που όταν ήταν, λέει, καβάλα στο άλογο και έκανε συνεχώς δηλώσει ότι θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ, εκεί, πιο πέρα, οπουδήποτε εκτός Άρη. Γιατί τώρα δεν λύνει το συμβόλαιό του, λέει, να πάει σε κάποια από όλες αυτές τις ομάδες, λέει. Άντε, γιατί όλα έχουν ένα όριο. Η αλήθεια είναι αυτό που λες. Ξέρεις γιατί το λέω? Αλήθεια είναι γιατί η σχέση με τον Μωρόν πέρασε από πολλά στάδια. Θυμάστε δηλώσει αρκετές φορές του Μωρόν, εγώ εδώ. Γενικά αισθανόταν ο Μωρόν ότι. Και αλήθεια είναι αυτό, έτσι. Ότι έπεσε η καριέρα του ερχόμενος στην Ελλάδα και φεύγοντας από τη Λα Λίγκα. Αυτό στο μυαλό του αυτό ήταν. Και στο μυαλό του ήταν πώς θα επιστρέψει και πάλι στη Λα Λίγκα. Αν ο Μωρόν ήταν σταθερός και τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε να παίξει στη Λα Λίγκα. Παίκτης με τέτοια αίσθηση του γκολ σαν τον Μωρόν, δεν έχουν περάσει πολύ από την Ελλάδα. Έτσι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Βάλτε κάτω και δείτε παίκτες επιθετικούς και τα νούμερά τους και όλα τα υπόλοιπα. Οι δύο χρονιές οι πρώτες που έκανε με τον Άρη ήταν εντυπωσιακές. Και μάλιστα με ομάδες οι οποίες, εντάξει, είχαν και τα καλά τους διαστήματα, αλλά είχαν και πολλά διαστήματα που δεν ήταν καλές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μείνει, λοιπόν, να βρεις άκρη μαζί του για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι διαθέσιμος να μπει να παίξει. Θα τον χρειαστείς, αφού παίξεις και με δύο, θα τον χρειαστείς περισσότερο. Λοιπόν, είπαμε για το Μωρόν. Τι σχέση, λέει, έχει η άφηξη Μάνου με Γένσεν, ο ένας είναι δεκάρι και ο άλλος δεν ξέρει τι θέση παίζει. Δεν ξέρω, είπε κάποιος ότι έχει σχέση το ενός με τον άλλον. Για τον Καντεβέρε και τον Γκαμέ, ο Καντεβέρε σίγουρα με τον Όφη ξανά θα είναι διαθέσιμος. Όσο για τον Κουαμέ, έχει κάποιες λίγες πιθανότητες να είναι ακόμα και στην αποστολή για το μάτι του Σαββάτου, αλλά δεν είναι πολλές οι πιθανότητες. Παιδιά, ο Κουαμέ τραυματίστηκε, δεν έπαιξε ούτε με την. Σε ποιον δεν έπαιξε? Και με τη Μόντσα δεν είχε παίξει, ή με τη Μόντσα έπαιξε? Κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Στο πρώτο είχε παίξει σίγουρα. Όχι, νομίζω έπαιξε και με τη Μόντσα και μετά δεν αγωνίστηκε. Ή όχι, ρε. Αυτός μαζί με τον Ματάρ Τιάμ δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο. Ο Ματάρ Τιάμ ήδη μπαίνει σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Μπαίνει σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε και στο Viber να δούμε αρκετά μηνύματα. Ο Γιώργος, όπως τα λέγαμε, λέει, Πετρής θα είναι διαθέσιμος, λέει, για την Καλαμάτα. Όχι μόνο ο Πετρής, και ο Βέλιο. Ας ελπίσουμε, λέει, στη νίκη. Τι ώρα θα φτάσει, λέει, ο Γκραντ. Είχαμε πει σίγουρα θα είναι με Καλαμάτα. Δεν είχαμε πει σίγουρα θα είναι με Καλαμάτα. Όταν είναι να φτάσει, παιδιά, θα μας ενημερώσουν. Ο Ηλίας, υπάρχει ενημέρωση πότε θα έρθει ο Ρίτσαρντς? Δεν υπάρχει ενημέρωση, όχι. Η ομάδα χρειάζεται ακόμα 4 προσέγγισης, κατά τη γνώμη μου, για να είναι πλήρες στο ρόστερ. 2 κεντρικούς αμυντικούς, αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Για να είναι πλήρες, αυτό θέλει όλους αυτούς που λες. Έτσι, εγώ τους τρεις λέω σίγουρα ότι τους θέλει, 2 κεντρικούς αμυντικούς και ένα αριστερό εξτρέμ. Αν πρέπει να φύγουν και κάποιοι όμως, παιδιά. Δεν είναι μόνο έλα. Πρέπει να φύγουν και κάποιοι. Ο Αλέξανδρος. Ο Γιάννης. Την καλησπέρα, να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ο Κυριάκος, λέει να αναστηθεί ο Μωρόν με το Μάνου.

0: Είχαν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους, ξαναλέω. Καλή συνεργασία, δεν είναι μόνο καλή σχέση μεταξύ τους, και καλή συνεργασία είχαν μεταξύ τους. Θυμηθείτε δηλαδή παιχνίδια. Πολύ καλά βρισκόταν ο ένας με τον άλλον. Μπορεί να παίξει το ρόλο του. Ο Απόστολος. Γεια σου, Απόστολέ μου. Σε είδα στο λεωφορείο σήμερα. Σε πέτυχα. Καλή ξεκούραση. Ο έτερος Απόστολος. Δεν θέλουμε, λέει, τον Αβραάμ Γκραντ. Θέλουμε τον Γκάρι Γκραντ. Να χαρμπώνει ο Άρης Σαρώνη, Αριανά Κατερίνη, λέει ο φίλος μας ο Απόστολος. Μάλιστα. Νόμιζα ότι ήθελε τον Αβραάμ τον άλλον, το γνωστό. Ο Νίκος, μήπως γνωρίζετε, λέει, ώρα και κανάλι μετάδοση του Καλαμάτα Άρης. 8 η ώρα στο Nova Sports. Prime λογικά. Δεν έχει κάτι άλλο. Η Nova το Σάββατο. Στο Nova Sports Prime, 8 η ώρα το Σάββατο, Καλαμάτα Άρης. Ο Νίκος, πότε είναι η κλήρωση για το κύπελο? 24 Αυγούστου γίνεται το τελευταίο παιχνίδι, το Ελλάς Ήρου Μαρκό. Μόλις γίνει και αυτό το παιχνίδι, τώρα μετά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τις επόμενες μέρες θα γίνει κλήρωση για το κύπελο. Γιατί τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ανάμεσα σε δεύτερη και τρίτη αγωνιστική, θα έχει παιχνίδι κυπέλου. Παιχνίδια κυπέλου. Άρα, νομίζω Τρίτη, κατευθείαν την επόμενη μέρα θα γίνει κλήρωση. Μετά το ματς, το τελευταίο που γίνεται την Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ο Γρηγόρης, ο κεντρικός αμυντικός που παίζει πρωτάθλημα, που είναι σε εξέλιξη, ανήκει σε ομάδα της Σκανδιναβίας. Μπορεί. Σκέψου που είναι σε εξέλιξη τα πρωταθλήματα. Ο Ιωάννης. Και για τους δύο, λέει, πάμε, ή μόνο για τον έναν από τους δύο? Παιδιά, το πιστεύω, θέλω να το πιστεύω, θέλω να πιστέψω ότι θα πάρουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάρουμε έναν. Θα μου πεις, όσο περνάει ο χρόνος, φτάσαμε 19 Αυγούστου. Εσύ πιστεύεις, μη μείνεις με την πίστη. Όλα είναι πιθανά. Ο Κώστας, αν είναι αριστεροπόδαρη, ο ένας είναι. Συζητάμε ακόμη, λέει, για τον Μωρόν, αλλά κάποια στιγμή, λέει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ομάδα δεν μπορεί να έχει 4 ή 5 ποιοτικά σεντερφόρ. Και οικονομικά και αγωνιστικά. Η λογική ότι κατεβαίνει και ο Κουαμέ είναι ευπαθής δεν μπορεί να είναι κριτήριο για κάτι τέτοιο από τη στιγμή που τους κρατάμε και πιστεύουμε σε αυτούς. Πλέον, εφόσον κρατάμε θέλοντας ή όχι, δεν ξέρω, Αλφαρέλα, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πάει στα εξτρέμ, αφού κάτι τέτοιο δεν φάνηκε ως τώρα. Το ίδιο και για Κουαμέ, ενώ συνεχώς ακούγεται και γράφεται ότι θέλουμε να πάρουμε και βασικό αριστερό εξτρέμ. Τέλος, με την έλευση Μάνου, λέει, λογικά κατά κανόνα θα παίζουμε 4-2-3-1 με Μάνου στο 10 και ένα φορ. Ισχύει αυτό το τελευταίο που λες. Ο Μιχάλης, υπάρχει στο μυαλό της διοίκησης να πάρει δύο ή έναν αμυντικό? Εγώ λέω δύο. Φαμπιάνο, λέει, στα κόκκινα θα είναι πολύ ρίσκο. Παιδιά, ο Φαμπιάνο θέλει διαχείριση. Όχι τόσο στα παιχνίδια, διαχείριση κυρίως στις προπονήσεις. Όλα τα χρόνια τα προηγούμενα, αυτό το πρόβλημα που έχει τώρα ο Φαμπιάνο το είχε από τη στιγμή που ήρθε. Απλά, εντάξει, ήταν και νεότερος η ηλικία, όσο περνάνε και τα χρόνια, επιβαρύνεσαι, όπως και να το κάνουμε, και με τα συνεχόμενα παιχνίδια και. Επιβαρύνεται το κορμί. Αλλά με τη σωστή διαχείριση μπορείς να είσαι χρήσιμος, να παίζεις, να βοηθάς και να είσαι μέλος της ομάδας κανονικά όπως ήταν τα πρώτα 4 χρόνια. Τα περισσότερα παιχνίδια τα έχασε πέρσι και πρόπερσι που δεν είχε κάνει προετοιμασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πέρσι που ήρθε ο φίλος μας ο Χιμένας και τον έκαψε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Λάζαρος το Σάββατο, λέει, λέμε να πάμε μια εκδρομούλα στην Τρίπολη με τη γυναίκα μου και τα πεθερικά μου. Είναι μια όμορφη διαδρομή, περίπου 1,5-2 ωρίτσες. Έχουμε βγάλει εισιτήρια από το ΜΟΡ, 25 ευρώ συν 10 ευρώ για την κάρτα φιλάθλου. Α, έκλεισες στην κερκίδα. Έκλεισες εισιτήρια για την στους Καλαματιανούς. Καλά έκανες, Λαζαρέ μου. Όλοι θα έρθετε, και οι τέσσερις. Και η σύζυγος και τα πεθερικά. Αν δεν είναι γουρλού η σύζυγος, μαζί με τα πεθερικά. Στείλ τους εκδρομή κάπου αλλού την επόμενη φορά που θα παίζουμε. Πλάκα κάνω. Ο Λευτέρης, ένας καλός χόγκλα θα ήταν ένας, λέει, που είχε κάνει προετοιμασία και όχι χειρουργείο. Έχεις δίκιο, Λευτέρης, αυτό που λες. Έχεις δίκιο έτσι όπως το λες. Εγώ λέω ότι αν έρθει στα καλά του, ο καλός χόγκλα μπορεί να είναι ο παίκτης που θα παίξει δίπλα στο Ράτσις για να παίξει ο Μάνου μπροστά. Γιατί πρέπει να το σκεφτόμαστε και σαν τριάδα. Όχι μόνο σαν διάδα. Ο Θοδωρής. Εγώ θα βάλω, λέει, και τη Μαρκό για άνοδο από τη Β. Δεν θα ήταν καλό, λέει, να έχουν Β ομάδα για να παίζουν εκεί αυτοί οι παίκτες. Στα τελευταία λεφτά παιχνίδια 2 γκολ και 3 ασίστ στο Μάνου. 100%. Τη Μαρκό για άνοδο. Ισχύει. Έχει ρίξει χρήμα η Μαρκό. Πήρε και τον αντιπαθέστατο Ελ Μπαρμπαμπή, πώς το λένε. Ξέρετε γιατί το λέω αντιπαθέστατο. Για εκείνο που είχε κάνει τότε στον Κουέστα, στον γκολ του Μπουχαλάκη, που είχε πάει και έκανε τον Καραγκιόζη μπροστά στον Κουέστα μετά από αυτό που έγινε. Κανονικός Καραγκιόζης. Είναι από τους παίκτες που αντιπαθώ περισσότερο. Όταν ήρθε στα επόμενα παιχνίδια στο Βικελίδης, στο Χαριλάου, ο Ολυμπιακός με τον Αραμπή, μόνος μου καθόμουν και τον έβριζα. Κοιτούσε κιόλας. Τι κοιτάζε κεφάλα. Έχει φάει ο άλλος τέτοιο γκολ και πας και τον ειρωνεύεσαι. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Και ο Μπουχαλάκης, εντάξει, αυτό που ήταν, αλλά ο Ελαραμπή ακόμα χειρότερος. Σωστό, η Μαρκό έχει πάρει και τον Μπαμπάγκα Γκάτση. Σωστό, σωστό. Βέβαια, να σου πω κάτι. Το Μπαμπάγκα Γκάτση πέρσι ατύπως τον είχε και μια ομάδα. Ήταν ουσιαστικά στέλεχος μιας ομάδας η οποία έπεσε. Του Πανσεραϊκού. Σε όλα τα μάτσα εκεί ήταν ο πατήρ Γκάτσης. Αλλά δεν είναι δηλαδή πάντα επιτυχία σίγουρη. Ο Βασίλης αριστερό, Μπάκλιν, ο Ρίτσαρτς και κανείς άλλος. Ούτε ο Κέρκης, ούτε ο Φαντιγκά, ούτε ο Χαρούπας μπορεί να παίξει. Δεν χρειάζεται να οροποιούμε την κατάσταση. Βασίλη μου, δεν οροποιούμε καμία κατάσταση. Εγώ λέω ότι αν δεν πάρουμε ένα αριστερό μπακ, που φαίνεται ότι είναι πιθανό, αυτή θα είναι η αντικαταστάτη του Ρίτσαρτς. Εκτός αν βλέπεις κάποιον άλλον εσύ. Δεν οροποιούμε καμία κατάσταση. Ο Γιάννης, εκτός από Φαμπιάνο, λέει και μωρών, μήπως ήταν και ο Νίγκλε στην ομάδα πριν φύγει ο Μάνου. Ή δεν τον πρόλαβε. Ο Νίγκ νομίζω ήρθε εκείνο το Γενάρη. Ο Διαντή είχε έρθει το καλοκαίρι. Ναι, ο Διαντή είχε έρθει το καλοκαίρι, ο Νίγκ είχε έρθει το Γενάρη. Αν θυμάμαι καλά, δεν είχε έρθει καλοκαίρι μαζί με τον Διαντή. Άρα δεν πρέπει να τον πρόλαβε. Αλλά παιδιά, δεν είναι τρελό ότι έρχεται ένα παίκτη, επιστρέφει 1,5 χρόνο μετά σε μια ομάδα. 1,5 χρόνο, έτσι, όχι 3 χρόνια και 4. 1,5 χρόνο. Και θα βρει μόνο 2 παίκτες που ήταν συμπαίκτες. Μόνο 2 παίκτες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου αυτό, να ξέρετε. Δείχνει πολλά πράγματα αυτό για το πώς λειτουργεί η ομάδα. Θα βρει 2 μόνο παίκτες που ήταν συμπαίκτες μετά από 1,5 χρόνο. Και μάθω τον ένα θα το βρει και μπορεί να μην το βρει και στη συνέχεια το μωρό. Έτσι να προκύψει κάτι και να φύγει κιόλας. Φανταστείτε. Ο Νίκος. Ακόμα λέει από Κεφαλονιά. Κάτσε ακόμα εσύ. Γιατί στόπερ λέει δεν βλέπω ακόμα. Λεφτά έχεις για να μείνεις κι άλλο. Αν δεν έχεις να στείλουμε τίποτα να βοηθήσουμε. Παιδιά τον Νίκο. Να μείνει Κεφαλονιά γιατί θα μείνει λέει μέχρι να πάρουμε τα 2 στόπερ. Μια ένσταση έχω λέει όμως, αφού λέει για 2 στόπερ που μιλάει η ομάδα, θα έπρεπε να πει τα ονόματα. Πάντα καλό που έρθει. Νίκο μου, δεν χρειάζεται να τα πω τα ονόματα. Άστα. Θα έρθει η ώρα του. Να πω λέει ότι αφορά λέει κάποιο στόπερ σούπερ μεγάλο όνομα, δεν να το καταλάβω λέει, αλλά για όσου έχουν ακουστεί ω τώρα, το Σλοβάκο και ο Μακούν, καλή ώρα πρέπει να λέγονται τα ονόματα αυτά και να μην τα μαθαίνουμε κατόπιν εορτή. Κάποια τα μαθαίνουμε και κατόπιν εορτή, Νίκο μου, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Δημήτρη, ο Μπουσαίτλε πρέπει να φύγει με κάθε τρόπο. Καλό θα ήταν να μπορούσε να φύγει. Γιατί έχει αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Ο Κωνσταντίνος από Νότιο Πύλιο. Ωραία, Κωνσταντίνε. Με το πρόβλημα που υπήρχε με τον Αλφαρέλα, λύθηκε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι λύθηκε, ναι. Έτσι, αφού έκανε και τις δηλώσεις, αν θυμάσαι. Λοιπόν. Άρη μου, όταν έχω ενημέρωση, θα με ακούσεις για τον ΑΣ και για το Βόλεϊ. Ο Κώστας, το λέω λέει από πέρσι, ποιο Σκουαμέλε και Καντεβέρε. Φτιάξτε το κέφι λέει στο Μωρόν, με τον άλλον λέει το Μάνου, θα τα πάνε πολύ καλά. Μάλιστα. Ο Παναγιώτης, συμφωνώ λέει 100% για Αλφαρέλα, όποτε παίζει στη θέση του που είναι επιθετικός με 2 μπροστά είναι σούπερ. Πήγαμε με 2 επιθετικούς στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό πρέπει να κάνουμε και με Καλαμάτα, έτσι παίζει καλύτερη ομάδα με 2 μπροστά. Θέλει παιδιά 2 μπροστά, αλλά 2 που θα τρέχουν, έτσι, όπως το δοκίμασε με Κατεβέρη και Κουαμέ στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο Μυρ δεν το έχει τόσο πολύ αυτό. Ο Αλφαρέλα το έχει, ναι. Θα τρέξει, θα πιέσει. Ούτε ο Μωρόν το έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν είχε Καντεβέρ Κουαμέ διαθέσιμο σε αυτό το μάτς, θα το έπαιζε 100% θα παίζει έτσι. Ο Γρηγόρης για αριστερό εξτρέμ, η ομάδα έχει επιλογές για να πάρει. Για να πάρει, γιατί πρέπει επιγόντως να έρθει παίκτης εκεί. Δεν είπα επιγόντως. Εγώ λέω ότι εκτός από 2 σέντερ μπακ θα ήθελα και ένα βασικό αριστερό εξτρέμ, να φύγουν όμως κάποιοι. Ο Αποστόλης, αυτό το μπακ λέει ο Ρίτσαρτς πότε θα έρθει. Δεν μας ενημέρωσαν ακόμα πότε θα έρθει. Και το Μάνο μας είπαν το Σάββατο. Ο Νίκος, αν πάρει και 2 center back, λέει καλά, πάμε για πρωτάθλημα. Νίκο μου. Ο Κώστας λέει λίγο ρίσκο να βάλει λέει και το μπακ και το τέρμα μαζί. Ένα λέει μπορεί να το βάλει στο βασικό σχήμα. Σωστό είναι αυτό που λες για το ρίσκο. Έχει ένα ρίσκο, ναι. Ο Χρήστος από τις Σέρες. Προχθές λέει περίμενα περισσότερα γκολ με την Καρδίτσα. Ελπίζω να τα βάλουμε στην Καλαμάτα. Αν και βλέπω πολύ ισοπαλές αυτό το μάτς. Ξέρεις λέει ποιος θα μεταδώσει το παιχνίδι. Αν φάει εσύ λέει γουστάρω γιατί βγάζεις πολύ πάθος. Σε φαντάζομαι σε κανένα τελικό λέει που θα έχουμε κερδίσει. Πώς θα κάνεις, θα τρελαθούμε όλοι. Εγώ θα είμαι στη μετάδοση, Χρήστο. Θα πάω στην Καλαμάτα το Σάββατο. Εμένα θα ακούσετε. Στη μετάδοση. Ο Σάκης με το Χόγκλα λέει τι ενημέρωση υπάρχει. Πότε θα μπορεί να είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Μου είπε ο ίδιος που τον ρώτησα προχθές στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού, εκεί που τον είδα μετά το μάτς μαζί με τους υπόλοιπους που ήταν εκτός αποστολής. Μάρτιν, τι γίνεται κτλ. Μου λέει με τον Όφη θα είμαι δεύτερη αγωνιστική, θα είμαι διαθέσιμος. Για να δω. Προπονείται κανονικά πάντως ο Χόγκλα. Ο Νίκος, έχεις προσέξει, λέει πως ξεκινάνε πάντα λέει, δίπλα το πρωτάθλημα και πως εμείς 8 στα 10 στα 4 πρώτα έχουμε και τα 3 εκτός. Τώρα μας έβαλαν μάλιστα λέει τα 2 στα 3 ντέρμπι. Σωστό, σωστό. Ο Κώστας, μόνο σε εμάς δυστυχώς λέει όλοι οι καλοί παίκτες παίζουν σε άλλη θέση από τη δικιά τους. Αλλά μετά γκρινιάζουμε για την απόδοσή τους, ας παίξει λίγο καλές στη θέση του επιτέλους. Ο Φαντικά επίσης, κράζαμε λέει τις προάλλες τον Πιτσιρικά που αντί να παίζει στο κέντρο τον είχαμε center back. Εγώ είδα προχθές ότι ο Μωρόν δεν υπολογίζει τους συμπαίκτες του. Και σε αυτούς κάποιος το έχει πει λέει, να το κάνουν. Δηλαδή είναι μόνος ο Μωρόν και δεν του δίνουν την μπάλα. Έληξε το παιχνίδι και έφυγε από την επίθεση καρφή στα αποδυτήρια ενώ όλη η ομάδα ήταν στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι είπε κάποιος ο προπονητής, ξέρω εγώ, ή ο Καρυπίδης, ο Ρέγες, είπε στους παίκτες, παιδιά, μην δίνετε την μπάλα στο Μωρόν, μην το μιλάτε το Μωρόν για να φύγει. Ρε παιδιά, λίγο να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Ο Μωρόν είναι ένα παιδί ιδιαίτερο. Το ξέρουμε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα. Έτσι, είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι δεν είναι το Α και το Ω. Υπάρχει και η περίπτωση ακόμα και να φύγει. Αυτό τον έχει επηρεάσει. Αλλά ότι οι συμπαίκτες του δηλαδή. Τι κάνανε οι συμπαίκτες του. Ήταν μόνος του δηλαδή ο Μωρόν και δεν του δίναν την μπάλα. Λέγανε Μωρόν δεν σου δίνω την μπάλα. Όχι παιδί, εγώ διαφωνώ σε αυτά. Δεν γίνεται με τους. Να ξέρετε. Να πει στους παίκτες, κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει ο παίκτης αύριο μεθαύριο που θα θέλει και εμένα να με διώξει, θα κάνει τα ίδια. Αν το κάνεις αυτό, είσαι εγκληματίας. Αν μπει στη διαδικασία να πεις στον παίκτη, δεν λέω στον προπονητή, στον προπονητή μπορεί να την πεις, κάνεις την κουβέντα, αλλά στον παίκτη να τον πεις τάδε μην για να το διώξω, όποιος το κάνει είναι. Μην το χαρακτηρίσω τώρα. Ο Λάζαρος, όφιλε ανακοίνωσε ότι ξεπέρασαν τις 7.000 στα διαρκεία. Λέει ο Λάζαρος, μπράβο μας. Από τότε που έφυγα, λέει ο κολλητός, ποιος κολλητός, το Σαβέριο που έπαιζε αριστερά, λες. Εντάξει, δεν ήταν μόνο Σαβέριο, και με τον Μπάλτο είχε καλή παρέα και με τον Ματαρίτα και με τον Μάνου κάναν παρέα. Ο Τάσος, υπάρχει θέμα Μπράμπετς, λέει, που ακούστηκε γιατί βλέπω Μακούν δεν θα έρθει. Δεν είναι. Πού ακούστηκε για Μπράμπετς. Δεν ξέρω. Ο Γιάννης, όμως πρέπει λέει, να του ταρακουνήσει όλους, να του θυμίσει ότι σε λίγο ξεκινάει η έκθεση. Λέει πάγιο έτοιμα, νέο γήπεδο στο χώρο της έκθεσης, λέει ο Γιάννης. Ο Τάσος, υποψήφιοι κεντρική αμυντική, λένε έχουν κεντρικό διαβατήριο. Έχουν. Κατά τη γνώμη σου, λέει αναβάθμιση στη θέση και ο Ρίτσαρντς παίζει αριστερό εξτρέμ. Δεν είναι καλύτερα από τον Μακούν. Για μένα. Αυτό μπορώ να σου πω. Ο Δημήτρης, επειδή δεν άκουσα, λέει με στόπερ τα είπα, για τον Μακούν τα είπα. Δημήτρη μου, γίνανε λίγο πιο πίσω, σε παρακαλώ. Πάνε στο YouTube, γίνανε λίγο πιο πίσω. Μην τα επαναλάβω τώρα. Το τηλέμαχος λέει για επιστροφή Μπράμπετς, πώς παίζει. Λοιπόν. Ο Αναστάσης εννοείται, λέει, ότι είναι τρελό. Βέβαια, πιο τρελό είναι το να είσαι τρεις μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι στο ποτάσμα και να είσαι χωρίς center back. Είναι θεοπάλαβο, όχι μόνο τρελό. Θεοπάλαβο. Ο Λάζαρος. Το Λιόπουλο λέει με διαφορετικές συνθήκες και για άλλους λόγους νομίζω βρίσκει μόνο τον Μποχορίδη και τον Μήτρου Λόγκ. Θυμάμαι καλά τι εννοείς για βοήθαμε. Δίνει την μπάλα, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Ο Σάκης λέει μην πας Καλαμάτα στην Τρίπολη πες. Αχ εσύ τώρα με έπιασες τώρα από κάπου για να πεις το. Να μου την πεις. Είπα Καλαμάτα, δεν θα πάω Καλαμάτα εγώ. Κακό είναι. Θα πάω Καλαμάτα και μετά θα πάω Τρίπολη. Θα πάω Καλαμάτα να πιω ένα καφεδάκι στην παραλία την ωραία. Το φτιάξανε το δρόμο Τρίπολη Καλαμάτα. Άμα το φτιάξανε, νομίζω δεν είναι κακό να πάμε το πρωί έτσι στην Καλαμάτα να πιούμε ένα καφεδάκι. Αν παίζαμε στην Καλαμάτα, και θα πηγαίναμε. Λοιπόν, τι είναι πάλι εδώ πέρα, ρε, ψυχολογικά λέω ένα. Τι πάθατε πάλι, ρε, πω. Κεντρικούς αμυντικούς θα πάρουμε, λέει ο Βαγκάρης. Βαγκάρη μου, τα είπα. Γουρνοπούλα εννοείται, λέει ο Χάρης. Να πάω να φάω γουρνοπούλα στην Καλαμάτα. Δεν τρώω γουρνοπούλα, ρε παιδιά, παχαίνει. Είμαι σε διατροφή. Δεν με βλέπετε ότι είμαι σε διατροφή. Σε διατροφή. Α, μάλιστα. Ότι επέστρεψε το Λιόπουλο ένα χρόνο μετά και βρίσκει μόνο τον Μποχορίδη από του τότε συμπαίκτε, λέει. Καλά, ρε παιδιά. Το μπάσκετ. Αυτό το έχουμε δει 855.000 φορές. 855.000 φορές το έχουμε δει αυτό στο μπάσκετ. Έτσι γίνεται. Καμία σχέση στο μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Μην τρελαίνεστε. Καμία σχέση. Λοιπόν. Πού πήγε ο Πάμπλο Γκαρσία? Ωραία είδηση αυτή. Βρήκε, λέει, ομάδα στην Αρμενία ο Πάμπλο Γκαρσία. Πού πήγε στην Αρμενία? Στην Αραράτ, μήπως? Στην ΝΟΑ, σε αυτή που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Μάλιστα. Πόσο? 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και για τα δύο χρόνια. Α, και για τα δύο χρόνια. Α, μαζί με το επιτελείο. Βρε τον Πάμπλο Γκαρσία. Στο Γερεβάν. Ωραίο το Γερεβάν. Μου άρεσε. Το επισκεφθήκαμε όταν βγήκαμε εκείνη τη χρονιά στην Ευρώπη. Μέχρι το Γερεβάν πήγαμε. Όχι, πήγαμε κι αλλού εκεί. Πότε πήγαμε? Πού αλλού πήγαμε? Α, και στη Ρουμανία πήγαμε. Στο Βουκουρέστι πήγαμε. Εκείνη τη χρονιά παίξαμε και δεύτερο γύρο. Πρώτη φορά λέει, θα φάμε κορμό ποδόσφαιρο μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις από πιστοποιημένους δικηγόρους και επαγγελματίες. Ο Λάζαρος λέει για καλό, λέει, το είπα. Ότι βρίσκει, λέει, μόνο αυτούς τους δύο. Το Μήτρο Λόγκ είχαν παίξει πιο παλιά μαζί, ναι. Α, τον ανέφερε, λέει, ο Αλέξανδρος. Τον Μπράμπετσε, ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω αν παίζει κάτι τέτοιο. Δεν παίζει τη Ρουάβε αυτός. Ο Μπράμπετσε. Γιατί να φέρουμε πίσω τον Μπράμπετσε? Πάντα βρέτσε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τι ζητάμε, ρε παιδιά? Τι ζητάμε? Δύο κεντρικούς αμυντικούς. Θα σκάσω, δηλαδή, 19 Αυγούστου έφτασε. Αυτά.
1: Χάνεις και τη δύναμη της φωνής σου. Δεν είπα ότι αλλάζει κάτι, απλά επειδή έκανα δύο φορές το ίδιο λάθος για να το λες το σωστό από εδώ και πέρα. Α, εντάξει, θα είναι. 35 λοιπόν. Okay. Σωστότερα έτσι. Ο Σαλής λέει, α, δεν λέει, νόμιζε θέλει να πει κάτι. 35 είναι, είπαμε, 35 είναι. Τι φωνάς? Το πέναντι που έδωσε και μετά το ακύρωσε στο ΒΑΡ. Α, για το ΜΑΣ στο Βόλο. Ο Στάθης, καλησπέρα Δημήτρη. Εσύ πολύ καλά και αντικειμενικά λες ότι στόχος της ομάδας είναι η πέμπτη θέση. Στόχος δεν είναι ο στόχος, ο μίνιμουμ των στόχων. Αυτό λέω. Στόχος μπορεί να έχει ομάδα, φυσικά και δικαιούται να έχει ομάδα, αφού είναι η εικόνα της και η βαθμολογία της στην πεντάδα, να κοιτάει και τον από πάνω, γιατί συνήθως κάποιος από τους τέσσερις πλούσιους είναι ο αδύναμος κρίκος. Συνήθως κάποιος δεν ανταποκρίνεται του μπάτζετ του, και κάποιοι μπορεί να πληρώσουν και προβλήματα που έχουν. Βγήκε η ομάδα και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του τεχνικού διευθυντή σε μια επίσημη συνέντευξη τύπου να μας πούν γιατί απέτυχε η περσινή χρονιά και ποιοι είναι οι στόχοι της φετινής. Όχι, δεν βγήκε ποτέ κανένας. Αφού δεν το κάνουν από μόνοι τους, τους πίεσαν οι δημοσιογράφοι του Άρη να το κάνουν. Δεν έχει, ναι, νομίζω ότι όσο και να τους πιέσουν οι δημοσιογράφοι, άμα δεν θέλουν. Για το Αγρίνιο και τον τελικό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μηδέν πάθος και δίψα. Λέω Στάθης. Παναγιώτης. Μάρε. Αμαύρε Παναγιώτη. Αλήθεια. Πω, δυνατός είσαι όμως στο σπορ. Στο Αγρίνιο φάγαμε 4 γκολ. Το ένα ορθότατο ακυρώθηκε, λέει ο Αλέξανδρος. Το άλλο ήταν οριακότατο επιθετικό φάουλο. Γιατί σφύριζε για το χείλη. Η πέμπτη θέση βγάζει η Ευρώπη. Σωστά. Σωστά. Εκτός άμα γίνει η κέντα που έγινε πέρσι. Σωστά. Τώρα Κωνσταντίνε, τώρα αυτό που γράφεις. Η ομάδα Δημήτρη μετά το γνήνιο έλαβε το μήνυμα και κατέβασε ταχύτητες και το καταλάβαμε όλοι νομίζω. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, Κωνσταντίνε. Τι θα πει η φράση κατέβασε ταχύτητα, τι συνειδητά, έλαβε το μήνυμα, τι και έκανε πίσω. Ήταν δηλαδή επιλογή της. Δεν ξέρω πώς. Μήπως το διατύπωσες καλά. Τι εννοείς, Κωνσταντίνε, τώρα η ομάδα έλαβε το μήνυμα και κατέβασε ταχύτητα. Έλαβε το μήνυμα, ας το πούμε, να μείνω σε αυτό. Έλαβε το μήνυμα. Είδε μια διατησία εχθρική στο Αγρίνιο. Ωραία, το κατέβασε ταχύτητα, τι που κολλάει τώρα. Δηλαδή, εγώ άμα δω ότι ο διαιτητής σε ένα μάτς πάει να με κλέψει. Η απόφαση μετά που παίρνω είναι να κατεβάσω ταχύτητα. Δεν ξέρω, μήπως θες κάτι άλλο να πεις, Κωνσταντίνε. Και το διατύπωσες έτσι λίγο βιαστικά. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι λες. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ έτσι όπως ακούγεται. Κατέβασε ταχύτητα. Τι συνειδητά δηλαδή. Όταν σε σφάζουν, ανεβάζεις ταχύτητα. Βάζεις το μαχαίρι στα δόντια και λειτουργεί σαν κίνητρο το ανάποδο σφύριγμα. Συσπυρώνεται και ο κόσμος μαζί σου, παίζεις και μπαλάρα στο επόμενο βάτ, βάζεις και 3 γκολ το Βόλο και ξαναπάς μετά στο επόμενο 8-4 μάτς να παίξεις πάλι μπαλάρα. Είναι πολλές οι φορές, ξέρετε, στην πραγματικά πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι πολλές οι φορές. Και να σας πω και κάτι. Αυτό περί διατησίας, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν δύο παραδείγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ πρόσφατα. Τρία παραδείγματα. Η ΑΕΚ με την ΕΠΟ δικιά της βγήκε πέμπτη τη χρονιά που έχασε τελευταίο μας 3-2 στο Χαριλάου. Ορίστε. Ο Ολυμπιακός, έχοντας απέναντί του το μπλοκ ΠΑΟΚ ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ του νεοφερμένου Ηλιόπουλου, του άσχετου με το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας απέναντί της τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο του Ολυμπιακού, που πήγε από την ΑΕΚ του Μελισσανίδη στον Ολυμπιακό και ξέρει τα πράγματα και έχει το μπλοκ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και η ΕΠΟ και ο Γκαγκάτσης, πήρε το πρωτάθλημα ο Ηλιόπουλος. Πήρε το πρωτάθλημα 2 χρόνια πριν ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ τη συμμαχία. Η ΑΕΚ με την ΕΠΟ δικιά της βγήκε πέμπτη και την πέρασε και ο Άρης βάζοντας την 3 γκολ στο Χαριλάου. Παιδιά, ναι μεν, αλλά όταν κάνεις ομαδάρα, όταν παρουσιάζεις στο χόρτο την ομάδα που πρέπει, φυσικά και θα βιώσεις ανάποδα σφυρίγματα, αλλά αν δεν πάρεις το τελικά και δεν τους ξεγυμνώσεις, θα το έχεις πάει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του πρωταθλήματος. Και ακόμα τελικά, αν η ΑΕΚ το χάσει το πρωτάθλημα του Ηλιόπουλου από τον Ολυμπιακό και του ΠΑΟ, θα της μείνει η αίσθηση ότι το έχασε γιατί της το κλέψανε. Τελικά το πήρε κιόλας. Το να παίρνουμε γενικά στη ζωή, το κάνω, εγώ δεν το κάνω αυτό. Το να παίρνουμε και να κάνουμε σημαία τα όντως 3-4 ανάποδα σφυρίγματα και να δικαιολογούμε 10 άσχημες εμφανίσεις, 15 άσχημες εμφανίσεις, 20 άσχημες εμφανίσεις, να τις δικαιολογούμε. Τελειώσαμε. Αλήθεια. Πάντα το ίδιο παθαίνω, ρε Μίτσο. Στο είπα και χτες. Είναι έγκλημα κατά του εαυτού σου και θέλω τυφλής. Παρόλο που όντως έφαγες τα 5 σφυρίγματα ανάποδα. Όπως πήραμε το κύπελλο Ευρωπαϊκό. Μπράβο. Λεωνίδα. Το βέβαια, εκεί σε εξήγησα και πριν ότι εκείνη την ημέρα δεν έπαιξε μπαλάρα ούτε ο Άρης ούτε ο Παναθηναίκος. Εκείνη την ημέρα ήταν δύο ομάδες που καμία δεν ανταποκρίθηκε των προσδοκιών του κόσμου της. Ναι, αλλά κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Και πήγε Φραπάρ και όρισε τον νικητή και είπε ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Εντάξει. Σε μια μέρα που κανείς δεν ανταποκρίθηκε τις απαιτήσεις του κόσμου του. Ούτε οι Βάζελοι, ούτε εμείς ήμασταν χαρούμενοι από αυτό που βλέπαμε. Άρα κάποιος έπρεπε να πάρει το μάτς, θα κάνουμε τώρα. Αυτοί οι δύο επέζανε. Δεν ήταν άλλος. Αυτά. Δεν με νοιάζει, μην το κλέβεις. Σωστά. Φυσικά. Εννοείται. Είπαμε, ένα μότο το οποίο με εκφράζει είναι: δεν νομιμοποιείται κανείς διαιτητής να κλέβει καμία ομάδα, όσο κακή και να είναι αυτή. Με εκφράζει αυτό το μότο. Το έλεγα χρόνια εγώ αυτό σε εκπομπές. Φυσικά. Το θέμα είναι τι κάνω όμως εγώ μετά για να διορθώσω, για να πορευτώ και να διορθώσω την ομάδα μου και να μην κοροϊδευτώ μετά εγώ στα δικά μου. Φυσικά όσον αφορά πέντε, γιατί αυτό θα του πεις. Εννοείται. Τι θα του πεις, δεν πειράζει ρε μάγκα, καλά έκανες και έτσι. Θυμάμαι ένα μάτς Μίτσο, Άρης ΑΕΚ πριν 20 χρόνια. Μας είχαν, ή μας είχαν ακυρώσει κάτι γκολ ή βάλανε κάποια γκολ. Είχαμε φάει ένα γκολ που δεν έχει περάσει τη γραμμή. Και πάει ο Δέλλας, τώρα ποιος ήταν. Τα πρόσωπα και πράγματα τα έχω ξεχάσει κιόλας. Την κεντρική ιδέα θυμάμαι. Πριν να έχει πάνω από 25 χρόνια αυτό. Στη Φιλαδέλφεια ήταν ένα μάτς. Και λένε το διαιτητή, τι είναι αυτά που έδωσε σήμερα. Τι σφαγή ήταν αυτή στον Άρη. Α, και είχαμε χάσει εμείς τρία τέταρτα είχαμε χάσει. Και τι είπε ο απίθανος. Εντάξει, λέει ο Άρης, σας έβαζε τα τέταρτα να κέρδιζε. Ο διαιτητής το είπε αυτό. Ας είμαστε τα τέταρτα, λέει ο Άρης, τι κέρδιζε, λέει. Εγώ τον πείραξα. Τι ζήσαμε, λέει τότε. Α, κάνεις 2-0. 2000. Αυτό ήτανε. Μπορεί, Μιτσάρα. Άντε, τελευταίο μήνυμα, Μίτσο, και φεύγω. Όχι, ρε Μίτσο, λέει, η ομάδα ήταν κάποιων συγκεκριμένων δυνατοτήτων και μέχρι εκείνα τα δύο μάτς τρυπούσε το ταβάνι της. Μην ξεχνάς ότι με εκείνες τις δύο νίκες ο Άρης θα ήταν πρώτος με 5 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, μετά κατέρευσε. Δεν έπρεπε να καταρρεύσει. Σκέψου αντίστοιχα τη Λέστερ που δεν είχε καλύτερο ρόστερ, ότι πήρε φόρα και δεν σταμάτησε. Αν τη σταματούσαν όμως. Με Βόλο έδωσε το χέρι πέναντι και το πήρε πίσω. Τον γκολ που φάγαμε έπρεπε να κυρωθεί για φάουλ του Μανού και δεν δόθηκε άλλο. Και λέει ένα τελευταίο του μήνυμα: ό,τι λες και εσύ με τη Φραπάρ. Άσε το άλλα τότε. Ό,τι λες και εσύ με τη Φραπάρ. Τι λέμε, τα είπαμε τη Φραπάρ. Άντε, φεύγω, Λεωνίδα. Άντε, φεύγω. Δημήτρης έχει, είναι έξαλλος. Αυτά. Φιλάκια. Καλά να περάσετε. Καλά, με Δημήτρη Σαλή παρέα φυσικά καλά θα περάσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. 2:10. Έχω και δουλειά. Τι κάθισα πάλι. 10 λεπτά φάγαμε πάλι. Να βάλω και διαφημισούλες. Αύριο Πέμπτη, άντε να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με το πρωτάθλημα λίγο. Άντε φιλούδια, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Τατίκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Συνεχίζουμε με το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα, χωριστά δηλαδή με τον Χρήστο. 2 ώρες ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, 2 ώρες ποδοσφαιρικό Άρης μέχρι τις 4 και στη συνέχεια 2 ώρες μπασκετικό Άρης με τον Χρήστο Γκάλη μέχρι τις 6. Έχουμε πούμε πράγματα και σήμερα, καθώς και το ρεπορτάζ έχει αρκετά θέματα ανοιχτά για την ομάδα του Άρη. Κλείνουν κάποιες περιπτώσεις, όπως έχει κλείσει του Ρίτσαρτς, έχει κλείσει του Μάνου Γκαρθία. Ξέρουμε πλέον και πότε θα έρθει. Υπάρχουν όμως και άλλα ανοιχτά μέτωπα για την ομάδα του Άρη. Ενώ είμαστε και σε εβδομάδα έναρξη πρωταθλήματος, το Σάββατο ο Άρης πηγαίνει στην Τρίπολη για να παίξει με την Καλαμάτα. Οπότε και εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα μας. Ό,τι και αν έχει κάνει η ομάδα μέχρι τώρα, τις κινήσεις που έκανε, με τις κινήσεις που δεν έκανε, με τα κενά τα οποία έχει. Είναι δεδομένο ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει, οπότε πέφτει και εκεί το ενδιαφέρον μας, πέφτει και εκεί το μυαλό μας. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό το οποίο σου προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Η χορηγή και της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να τα βάλουμε έτσι τα θέματα σε μια σειρά. Να πούμε αρχικά να μιλήσουμε για το μεταγραφικό, για το πώς έχουν τα πράγματα, για το πού βρισκόμαστε, για το πώς προχωράει το μεταγραφικό μέτωπο της ομάδας. Γιατί έχει και περιπτώσεις που έχουν κλείσει, αλλά και περιπτώσεις οι οποίες παραμένουν ανοιχτές. Κάποιες χάλασαν, κάποιες ανοίγουν τώρα ξανά. Γενικά είμαστε σε μια διαδικασία που η ομάδα ακόμη δεν έχει κλείσει το ρόστερ της. Και άλλες ομάδες δεν έχουν κλείσει το ρόστερ τους, έτσι για να τα λέμε όλα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που δεν έχουν κλείσει το ρόστερ τους αυτή τη στιγμή. Ο Άρης έναν κεντρικό αμυντικό αν είχε πάρει και αν είχε έρθει το αριστερό μπακ εδώ και 15 μέρες, θα ήμασταν πολύ πιο ικανοποιημένοι, πολύ πιο ήρεμοι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να έρθει μετά και ο τερματοφύλακας, να έρθει και ο Μάνου Γκαρθία. Πολύ σημαντικές κινήσεις. Αν είχε πάρει αυτούς τους δύο παίκτες, το λέω βέβαια εδώ και τρεις εβδομάδες, το ξαναλέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές οι δύο κινήσεις αν είχαν γίνει, το αριστερό μπακ και ο κεντρικός αμυντικός να είχαν έρθει, δηλαδή ο Ρίτσαρντς που συμφωνήσαμε τώρα, να είχαμε συμφωνήσει πριν δύο εβδομάδες και να είχαμε συμφωνήσει και με ένα κεντρικό αμυντικό και να ήταν εδώ και να έκανε προπονήσεις με την ομάδα, θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης θα πάει να παίξει το Σάββατο με αυτά τα κενά, τα δεδομένα, θα προσπαθήσει φυσικά να πάρει την νίκη. Μακάρι να την πάρει την νίκη, αυτό θέλουμε όλοι, να μην έχει απώλεια η ομάδα, αλλά ότι πάει με το κενό, πάει με το κενό. Αυτό είναι, νομίζω, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εν τω μεταξύ, μου έχετε στείλει, πριν πάω στα υπόλοιπα, μου έχετε στείλει όλη μια φωτογραφία από ένα παιδί που ανανέωσε την συνδρομή του στον ερασιτέχνη εκεί με τον Χρήστο Βλάχο στη φωτογραφία και μου λέτε ότι είναι ίδιος εγώ. Μοιάζουμε, είναι η αλήθεια, με τον φίλο τον Παράσχο, αν το είδα καλά το όνομα, από τη Φώκια. Πηγαίνω κιόλα στη Φώκια, αλλά δεν είναι στη Φώκια, είναι στη Θεσσαλονίκη. Συμμαθητής μου λέει από γυμνάσιο Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, όντως μοιάζουμε. Ιδιαίτερα, εντάξει, επειδή και το μουσί είναι έτσι όπως είναι, πιο περιποιημένο το έχει ο Παράσχος. Εγώ δεν το περιποιούμε, είναι η αλήθεια. Ότι μοιάζουμε πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Μου την έστειλε τη φωτογραφία τουλάχιστον 10 άτομα με τον Χρήστο Βλάχο που ανανέωσε τη συνδρομή του στον ΑΣΥΓΜΑ ο φίλος ο Παράσχος. Λοιπόν, πηγαίνουμε στα δικά μας. Ξεκινάω από Μάνου. Ο Μάνου, 22 του μηνός, τη μέρα που παίζουμε στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Φτάνει το Σάββατο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη ο Μάνου Γκαρθία. Επιστρέφει στον Άρη. Η συμφωνία είναι δεδομένη, οριστική. Ο παίκτης έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Κάνσας, την ομάδα από το MLS. Και έρχεται, επιστρέφει στον Άρη μετά από 1,5 χρόνο απουσίας, μετά από 1,5 χρόνο που αγωνίστηκε στην ομάδα του Κάνσας, επιστρέφει στον Άρη για να συνεχίσει, ελπίζουμε όλοι από εκεί που σταμάτησε, δηλαδή
από την πολύ καλή παρουσία που είχε μέχρι ένα πολύ σημαντικό διάστημα σε εκείνη την σεζόν πριν πάρει τη μεταγραφή του το Γενάρη για το MLS και την ομάδα του Κάνσας. Άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη που αναφερόταν λίγο στο, και με τους φίλους με τα μηνύματα το τι είχε γίνει στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ένας φίλος που του είπε ότι η ομάδα κάπου σταμάτησε κτλ. Νομίζω ότι. Του το είπα και στο, όταν έκανε το διάλειμμα, όταν τελείωσε μάλλον ο Δημήτρης πριν πω, ότι αυτό γίνεται καμιά φορά και ασυναίσθητα. Πρέπει κάποιες στιγμές, δεν είναι εύκολο, αλλά να προσπαθούμε να μπούμε και στη θέση του άλλου πώς αντιμετωπίζει κάποια πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν και σύνολα τα οποία αντιμετωπίζουν καταστάσεις με άλλο τρόπο και άλλα τα αντιμετωπίζουν με άλλο τρόπο. Άλλος απογοητεύεται, ξενερώνει, πέφτει, άλλος συσπυρώνεται και σου λέει πάμε δυνατά. Για να δώσουμε απάντηση σε αυτόν ο οποίος μας χτυπάει, σε αυτόν ο οποίος μας κυνηγάει, να δώσουμε την απάντηση. Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Το ιδεατό αυτό που θέλουμε όλοι είναι σε χτυπάνε όρθιος ξανά μπροστά. Σε χτυπάνε όρθιος ξανά μπροστά. Αυτό είναι που θέλουμε όλοι. Και στη ζωή μας, και εμείς στη ζωή μας, αλλά και στην ομάδα μας, στην ομάδα που αγαπάμε, θέλουμε να τη βλέπουμε να αντιμετωπίζει έτσι τα πράγματα. Να συσπυρώνεται, να γίνεται ένα και να πηγαίνει δυνατά. Δεν γίνεται πάντα έτσι όμως. Και ούτε όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αντιμετώπιση των πραγμάτων. Άλλος ξενερώνει, άλλος απογοητεύεται, άλλος σου λέει τι να προσπαθήσω, άλλος σου λέει όχι, πάμε να προσπαθήσουμε. Η παιδιά είναι μέσα στη ζωή αυτά. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κάτι παράλογο, ούτε είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά συνέβη τότε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι τουλάχιστον εγώ το αισθάνομαι, έτσι το βλέπω, έτσι το ζω. Το λέω γιατί πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα η οποία ξεκίνησε φέτος προετοιμασία, αυτοί οι παίκτες, αυτοί που θα μείνουν, αυτοί που κάποιοι πιθανόν να φύγουν, εννοώ κάποιοι μπορεί να λύσουν τα συμβόλαιά τους με την ομάδα και να φύγουν, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν πραγματικά να γίνουν ομάδα, να γίνουν οικογένεια. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, εμένα μου αρέσει ο ρόλος πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Ράτσης, νομίζω όλοι το βλέπουμε. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά έρχεται από το τελείωμα της προηγούμενης σεζόν, όπου την είχε τελειώσει πάρα πολύ καλά, και πάει φέτος να ξεκινήσει με τελείως διαφορετικό τρόπο με την ομάδα. Γιατί θυμίζω ότι παίζουν να ξεκινήσαμε. Για το Ράτσι περισσότεροι έλεγαν είναι αργός, είναι βαρύς, δεν μπορεί, τι ήρθε να κάνει. Αλλά βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά είναι πολύ ηγετική προσωπικότητα. Δείτε τα γκολ προχθές που πέτυχε η ομάδα, τα δύο με την Καρδίτσα. Δεν λέω τώρα για τα πώς βάλαμε τα γκολ ή ποιον παίζαμε κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο φώναζε όλους τους συμπαίκτες, ελάτε εδώ όλοι μαζί να γίνουμε μια αγκαλιά, να πανηγυρίσουμε, να χαρούμε. Αυτό, παιδιά, είναι. Ξέρετε, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι σημαντική απόφαση να δοθεί το περιβραχιόνιο στο Ράτσιτς. Μου άρεσε που συμφώνησε και ο Φαμπιάνο σε αυτό. Γιατί ο Φαμπιάνο είναι ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας. Είναι 6 χρόνια στον Άρη ο Φαμπιάνο. Έκτη σεζόν ξεκινάει. Ήρθε το καλοκαίρι του 21. Μπαίνει στην έκτη του σεζόν στην ομάδα. Θα γίνει ένας από τους πιο μακροβιότερους ξένους παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη ο Φαμπιάνο. Νομίζω ότι ήδη κάποιους από τα προηγούμενα χρόνια που είχαν φτάσει σε κάποια πολύ ψηλά νούμερα τους έχει ξεπεράσει ο Φαμπιάνο, ο οποίος είσαι από περιέργεια να δω πόσες συμμετοχές έχει στα προηγούμενα χρόνια με την ομάδα. Τα δύο τελευταία χρόνια έχασε λίγο τις συμμετοχές. Τα προηγούμενα πήγαινε τρένο. Οι συμμετοχές του ήταν πολύ γεμάτες τα προηγούμενα χρόνια του Φαμπιάνου. Έχει παίξει 165 παιχνίδια με τη φανέλα του Άρη, έχοντας πετύχει 12 γκολ, 12 γκολ και μία assist ο Φαμπιάνο. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, θα τα ανεβάσει και άλλο τα νούμερά του. Δεν μπορεί να φτάσει τον Κουέστα. Κουέστα νομίζω είχε πάει πάνω από τις 200 συμμετοχές. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί καμιά φορά οι παλιοί σου λέει τώρα γιατί να μου πάρω το περιβραχιόνιο, εγώ είμαι τόσα χρόνια στην ομάδα, εγώ έχω το ρόλο του αρχηγού. Ξέρεις, το διαχειρίζεται καμιά φορά κάποιος διαφορετικά. Ο Φαμπιάνο όμως είναι 224, εντάξει, για να τον περάσει θα πρέπει να μείνει κι άλλο στην ομάδα, γιατί θυμίζω ότι είναι τελευταίος χρόνος συμβολαίου για τον Φαμπιάνο αυτό στον Άρη. Βέβαια, δεν μου κάνει εντύπωση να κάνει κι άλλο συμβόλαιο και να μείνει κι άλλο στην ομάδα με έναν δευτερεύοντα ρόλο. Έτσι, το παιδί έχει δεθεί με τον Άρη. Ανανέωσε δύο φορές το συμβόλαιό του με τους Κιτρινόμαυρους. Δεν θα μου κάνει έκπληξη δηλαδή να παραμείνει. 224 έχει ο Κουέστα, 165 ο Φαμπιάνο, δηλαδή 35 και 24, 59. Εντάξει, φέτος δεν προλαβαίνει να τον περάσει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και όλα καλά να πάνε και να παίξει όλα τα παιχνίδια, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Αν μείνει κι άλλο όμως στην ομάδα, θα μπορέσει να τον ξεπεράσει. Σίγουρα πάντως
γίνεται και αυτός ένας από τους μακροβιότερους παίκτες ξένους που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη. Έχει ξεπεράσει αρκετούς, δεν ξέρω αν πόσοι είναι πάνω του. Ο Μιλόγεβιτς είναι πάνω του. Σίγουρα πάντως είναι ψηλά. Το λέω για να ακούει ο φίλος μου Μανώλης, ο οποίος του αρέσει και του αρέσει να κάνει τέτοια θέματα και να μου τα στέλνει να τα βάζω στο site. Να τα ακούσει έτσι και να μπει στη διαδικασία να μας πει πού βρίσκεται ο Φαμπιάνο πριν ξεκινήσει η φετινή σεζόν. Έχει παίξει βέβαια ένα επίσημο παιχνίδι ήδη με την ομάδα, στο κύπελο προχθές με την Καρδίτσα. Να δούμε πού βρίσκεται και πού σκοπεύει να φτάσει με την ολοκλήρωση της σεζόν. Αφήνω το θέμα αυτό. Ξαναλέω όμως, είναι σημαντικό ένας παίκτης να είναι ηγετική προσωπικότητα και να το μεταφέρει αυτό και στους άλλους, να το βγάζει και στους άλλους παίκτες. Για τον Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία θα είναι στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, το μεσημέρι. Έρχεται, επιστρέφει ο Ισπανός μέσος, μεσοεπιθετικός της ομάδας του Άρη. Με αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας παίξει ήδη 18 παιχνίδια αρχές Αυγούστου, τελευταίο παιχνίδι με την ομάδα του Κάνσας. Απόλυτο αγωνιστικό ρυθμό. Διάβαζα χθες, έρχεται γεμάτος από προπονήσεις. Δεν έρχεται γεμάτος από προπονήσεις. Δηλαδή, όταν γράφετε, παιδιά, ένα ρεπορτάζ, όταν γράφετε για μια ομάδα και δεν ξέρετε, δεν μπαίνετε στη διαδικασία να ξέρετε το ρεπορτάζ, διαβάστε λίγο πού τον μπαίνει τον παίκτη και πού έρχεται. Δεν έκανε προπονήσεις ο Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία έπαιζε. Αρχές Αυγούστου, τελευταίο μάτς που αγωνίστηκε, δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο πριν από 4 μέρες λόγω της επικείμενης μεταγραφής του στον Άρη, το είχε πει και ο προπονητής της ομάδας του Κάνσας. Έρχεται λοιπόν με απόλυτο αγωνιστικό ρυθμό. Από εδώ και πέρα πρέπει να μάθει τους άλλους, γιατί δεν θα βρει πολλούς παίκτες από τότε που έφυγε από την ομάδα. Ποιους συμπαίκτες θα βρει ο Μάνου Γκαρθία? Το Φαμπιάνο που λέγαμε και πριν, έναν. Το Μωρόν, δύο. Σταματάω. Υπάρχει τρίτος? Για σκεφτείτε λίγο τι δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ και βοηθήστε με. Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει τρίτος. Αυτοί οι δύο είναι οι μοναδικοί συμπαίκτες. Και αυτό δείχνει, παιδιά, και πολλά πράγματα. 1,5 χρόνο έλειψε από την ομάδα ο Μάνου Γκαρθία. Έλειψε 1,5 χρόνο από την ομάδα και θα βρει μόνο δύο παίκτες με τους οποίους ήταν συμπαίκτης πριν φύγει από την ομάδα. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα για το πώς πορευόμαστε, πώς αλλάζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ομάδες κάθε καλοκαίρι. Δεν το κάναμε τόσο πολύ φέτος, είναι η αλήθεια. Έτσι, δεν το κάναμε τόσο πολύ φέτος. Γενικά πάντως το κάναμε. Η έλευση του Μάνου το σκέφτηκα και εγώ για το Μωρόν. Αν δηλαδή η έλευση του Μάνου μπορεί να φέρει μια διαφορετική εικόνα στο Μωρόν. Οι άλλοι δεν είχαν καλή σχέση, οι δυο τους. Μάλιστα σε εκείνο το ξεκίνημα της σεζόν 24-25, όπου ο Μάνου έκανε τις καλύτερες του εμφανίσεις με την ομάδα, τις καλύτερες του εμφανίσεις με τον Άρη. Ουσιαστικά ήταν πολύ καλή και συνεργασία μεταξύ τους. Ο Μωρόν είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά, δεύτερη τότε στην ομάδα. Είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά με πολλά γκολ. Πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Ασίστ ο ένας στον άλλον. Έτσι, όχι μόνο ο Μάνου στο Μωρόν, αλλά και ο Μωρόν στο Μάνου. Αν τα θυμηθείτε, δηλαδή τα γκολ τα οποία είχαν πετύχει, είχαν πολύ καλή σχέση και χημεία μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αλλάξει την κατάσταση με τον Μωρόν. Βασικά δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου όσον αφορά τον Μωρόν και το μέλλον του. Από την Κύπρο φαίνεται πλέον να μην υπάρχει η πρόταση η οποία υπήρχε. Υπήρχε μία πρόταση για τον. Μωρόν δεν υπάρχει πλέον. Είναι, παιδιά, πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν προκειμένου να πάρει τον παίκτη κάποια ομάδα. Βασικά το συμβόλαιο του είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Δεν υπάρχουν ομάδες να καλύψουν αυτό το 1 εκατομμύριο. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Για να έρθει μια ομάδα και να πει θα το καλύψω εγώ το 1 εκατομμύριο. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Στην ηλικία που είναι ο Μωρόν πλέον στα 33, με όχι καλή χρονιά πέρσι για τον ίδιο και για την ομάδα του, αλλά και για τον ίδιο κυρίως, γιατί τις δύο προηγούμενες χρονιές και ο Άρης δεν είχε κάνει κάτι τρελό, αλλά ο Μωρόν είχε βάλει από 20 γκολ κάθε χρονιά. Αν αυτό μπορεί πραγματικά, η έρευση του Μάνου δηλαδή, να του αλλάξει την εικόνα, το ευχόμαστε. Πιστεύω ποιος δεν θέλει το Μωρόν των δύο πρώτων χρόνων. Ποιος δεν θέλει το Μωρόν, ο οποίος όλες τις ομάδες, δεν υπήρχε ομάδα η οποία να είχε γλιτώσει. Θυμάμαι ότι κάναμε τα αφιερώματα ποια ομάδα είχε γλιτώσει από τον Μωρόν και δεν υπήρχε ομάδα να είχε γλιτώσει από τον Λόδερ Μωρόν. Είχε σκοράρει κόντρα σε όλες. Με κάποιες είχε καλύτερη σχέση, είναι η αλήθεια. Είχε καλύτερη επαφή με τα δίχτυα με κάποιες ομάδες, με κάποιες άλλες όχι τόσο πολύ. Γενικά πάντως όλες είχε καταφέρει να τις πληγώσει. Αν, ξαναλέω, μπορεί
μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Μακάρι. Τι να πω. Αυτό είναι το... Αυτό είναι το βασικό σε κάθε περίπτωση. Αν μείνει, τουλάχιστον να είναι ενεργός, να είναι μια χρήσιμη επιλογή για την ομάδα όταν χρειαστεί. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, παιδιά. Και πέρσι η ομάδα ξεκίνησε το καλοκαίρι με 4 παίχτες οι οποίοι μπορούσαν να παίξουν εν δυνάμει στην επίθεση και ο Μωρόν ήταν μόνος του για 6 μήνες. Δεν υπήρχε αντικαταστάτης του. Όλοι είχαν κάποιο πρόβλημα. Όλοι. Μόνο πας Γιάννηνα, μου λέει εδώ ένας φίλος. Θυμάμαι ότι μόνο μία ομάδα είχε γλιτώσει από τον που είχε παίξει αντίπαλος. Ο Μωρόν είχε γλιτώσει. Ο Πας Γιάννηνα ήταν. Καλά κάνεις και μου το θυμίζεις. Μετά ότι το είχαμε κάνει και θέμα. Απλά δεν θυμόμουν ποια ήταν η ομάδα κόντρα στην οποία δεν είχε σκοράρει. Λοιπόν, για το Μάνου είπαμε. Λίγο για τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Σας είπα, παιδιά, και χθες μίλησα με τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΠΑΕΑΡΙΣ, ο οποίος ήταν και στα μέτρα τάξης. Ο Άρης θα πάρει κανονικά εισιτήρια για τη θύρα τη γνωστή των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Τρίπολης, στο γήπεδο του Αστέρα, στη γνωστή κερκίδα. Θα είναι 300 τα εισιτήρια αρχικά. Αν χρειαστούν και παραπάνω, θα δοθούν και παραπάνω. Δεν υπάρχει θέμα. Αρχικά όμως θα είναι 300. Θα υπάρχει ένα ειδικό link. Γιατί αν είδατε στην ανακοίνωση της Καλαμάτας, έχει κάρτα φιλάθλου και η Καλαμάτα. Δηλαδή, αν μπεις να πάρεις ένα εισιτήριο τώρα για το ματς το Καλαμάτα Άρης, θα πρέπει να πληρώσεις κάρτα φιλάθλου. Δεν θα πληρώσουν κάρτα φιλάθλου οι φίλοι του Άρη. Οπότε θα υπάρχει ένα ειδικό link στο οποίο θα δοθεί από την ΠΑΕ Άρης. Αυτό θα μπαίνουν μόνο οι φίλοι του Άρη, προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους για το παιχνίδι σε συγκεκριμένη θύρα, για να βρεθούν το Σάββατο στην Τρίπολη για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Θα πάρουμε κανονικά εισιτήρια. Αποφασίστηκε και στα μέτρα τάξη τα οποία έγιναν για το παιχνίδι του Σαββάτου. Απλά δεν ξέρω γιατί καθυστερούμε, γιατί δεν βγαίνει το link. Νομίζω ότι το έχουμε ήδη. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Νομίζω όμως ότι σήμερα θα βγει από την ΠΑΕΑΡΙΣ το link για τα εισιτήρια, για να μπορέσει ο κόσμος να μπει και να πάρει το εισιτήριό του για το παιχνίδι του Σαββάτου. Βλέπω τώρα και μία ενημέρωση όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας από την ΠΑΕ Άρης. Ενημερώνει τον κόσμο η ΠΑΕ Άρης ότι η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας αγωνιστικής περίοδου 26-27 θα συνεχιστεί μέχρι και τη μέρα του αγώνα με τον Όφη. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Άρα δηλαδή, Κυριακή θα παίξουμε με τον Όφη. Σίγουρα Κυριακή, γιατί Πέμπτη ο Όφη παίζει το δεύτερο παιχνίδι του για τα play-off του Europa League. Άρα σίγουρα Κυριακή το παιχνίδι. Δεν έχει οριστεί ακόμα επίσημα από την Super League. Μόνο η πρώτη αγωνιστική έχει βγει από τη Super League. Από ό,τι μου είπαν, θα βγει μέσα στην εβδομάδα το πρόγραμμα μέχρι και την πέμπτη αγωνιστική, μέχρι και την πρώτη δηλαδή διακοπή του πρωταθλήματος, μέχρι και το μάτς δηλαδή με τον Ηρακλή. Κυριακή θα παίξουμε σίγουρα όμως με τον Όφη. Μέχρι και εκείνη την ημέρα θα δίνονται τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Έτσι, να το ξέρετε δηλαδή, μέχρι την Κυριακή 30 Αυγούστου. Αυτή έτσι μια ενημέρωση. Δεν ξέρω, παιδιά, ακριβώς το νούμερο των διαρκείας τα οποία έχουμε πουλήσει. Νομίζω έχουν ξεπεράσει τις 2.000 και πρέπει να φτάνουν τις 2.500 με την τελευταία ενημέρωση που είχα πριν από περίπου 3 μέρες που είχα πάει για να πάρω εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Αυτό μου είχαν πει. Περίπου εκεί είναι τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη την φετινή σεζόν. Όταν τελειώσουν, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση για το πόσα είναι αυτά τα εισιτήρια τα οποία έχουν πουληθεί. Λοιπόν, για Μάνου Γκαρθία είπαμε. Για Ρίτσαρντς δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση πότε έρχεται. Υπήρχε μια πληροφορία ότι μπορεί να έρχονταν σήμερα. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ακόμα για το πότε έρχεται ο Μα Ρίτσαρντς. Οπότε σίγουρα και αυτός δεν θα είναι διαθέσιμος έστω στην αποστολή για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Τετάρτη σήμερα. Και αύριο να έρθει. Παρασκευή θα φύγει η ομάδα για την Καλαμάτα. Λογικά θα πετάξει Καλαμάτα και θα πάει ο δικός μετά στην Τρίπολη ή Αθήνα. Συνήθως αυτό γίνεται. Πετάει για Αθήνα και από εκεί πηγαίνει ο δικός για την Τρίπολη η ομάδα του Άρη όταν ταξιδεύει για το συγκεκριμένο γήπεδο. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Σήμερα θα πάρουμε και μια γεύση για Καλαμάτα. Μην το ξεχνάμε. Υπάρχει μια

Καλαμάτα Πανετολικός. Και σε 7 υπάρχει το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αλλά το παιχνίδι Καλαμάτα Πανετολικός είναι στις 5 και 4 και μεταδίδεται από το Sky. Οπότε θα μπορέσουμε να πάρουμε μια εικόνα για την Καλαμάτα. Έχει κάποιους παίκτες που έμειναν εκτός από την πλευρά της Καλαμάτας. Είχαν κάποιοι προβλήματα τραυματισμών. Οπότε έχουμε αυτή την καθυστέρηση και περιμένουμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει, παιδιά, αναβολή στο παιχνίδι με τον Όφη. Δεν έχει προκύψει όπου θέλα, να ξέρετε. Είναι ράδιο Αρβίλα όσοι είπαν για αναβολή του παιχνιδιού του Άρη με τον Όφη. Δεν έχει καμία λογική να πάρει αναβολή, να ζητήσει αναβολή. Αν ζητούσε αναβολή, Όφη θα ζητούσε για το μάτς με τον Βόλο που γίνεται πρώτη αγωνιστική. Αυτό είναι ενδιάμεσα των δύο ευρωπαϊκών αγώνων. Παίζει το δεύτερο ευρωπαϊκό του παιχνίδι την άλλη Πέμπτη και την Κυριακή παίζει μαζί μας. Δεν υπήρχε λόγος να ζητήσει αναβολή για το δικό μας μάτς. Δεν ξέρω πού προέκυψε αυτό και προέκυψε θέμα ότι θα πάρει αναβολή το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Έτσι. Δεν υπήρχε από πουθενά αυτό. Συνεχίζω για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είπαμε για τα εισιτήρια. Θα βγει το link είτε σήμερα. Έτσι, πιστεύω ότι μέχρι το απόγευμα θα βγει το link έτσι, για να μπορέσει ο κόσμος να μπει και να πάρει τα εισιτήριά του για το παιχνίδι. Για τις τιμές που με ρωτάτε, είδα ότι στη θύρα των φιλοξενωμένων, εκεί που φιλοξενούνται οι οπαδοί των αντιπάλων ομάδων, λογικά εκεί θα πάνε οι φίλοι του Άρη. Στο γήπεδο της Τρίπολης, το εισιτήριο είναι στα 20 ευρώ. Δεν ξέρω αν μας δώσουν εισιτήρια στην μεσαία θύρα. Σε αυτήν που είναι απέναντι από τα επίσημα. Τώρα, επίσημα, έχει ένα σκέπαστρο μικρό εκεί. Έχει ένα μεγάλο σκέπαστρο στο πέταλο. Είναι το μοναδικό γήπεδο το οποίο έχει σκέπαστρο στο πέταλο. Μεγάλο. Και στην κεντρική θύρα έχει ένα μικρό σκέπαστρο. Η Τρίπολη έχει πρωτοπορία σε αυτό το κομμάτι. Έχει μεγάλο σκέπαστρο στο πέταλο και μικρό στα επίσημα. Μήπως μας δώσουν στην απέναντι από τα επίσημα. Αν μας δώσουν εκεί, δεν ξέρω ποια θα είναι η τιμή. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω. Στο κύπελο, έτσι πριν πάω στα υπόλοιπα με τα γραφικά, επειδή κάποιοι φίλοι με έχουν ρωτήσει αν θα παίξουμε τρεις αγωνιστικές, δεν θα παίξουμε τρεις αγωνιστικές, δεν θα παίξουμε τρεις αγώνες στο διάστημα μέχρι την πρώτη διακοπή της 20 Σεπτεμβρίου. Θα παίξουμε δύο αγώνες. Είτε θα παίξουμε στην πρώτη και την τρίτη αγωνιστική, είτε στην πρώτη και τη δεύτερη. Αν μας τύχει παιχνίδι με έναν από τους 5 Ευρωπαίους, θα παίξουμε την πρώτη και μετά με τον Ευρωπαίο τη δεύτερη αγωνιστική. Αλλιώς θα παίξουμε την πρώτη και την τρίτη αγωνιστική παιχνίδι κυπέλλου. Έχει άλλες δύο αγωνιστικές μετά. Έχει ένα ρεπό. Σε μία από τις 5 αγωνιστικές δεν παίζουμε. Υπάρχουν οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γι' αυτό λίγο μπερδεύεται το πράγμα. Θα το δούμε όμως, παιδιά. Ας τελειώσει την προσεχή Δευτέρα τελειώνει ο δεύτερος προγραμματικός γύρος του κυπέλου. Με το τελευταίο παιχνίδι το οποίο γίνεται είναι το παιχνίδι Ελλάς Ήρου Μαρκό 24 Αυγούστου. Και στη συνέχεια θα μάθουμε το πρόγραμμα. Θα γίνει κλήρωση για την League Phase και θα μάθουμε ποιους και πότε θα αντιμετωπίσουμε. Θυμίζω φέτος, επειδή είναι 16 ομάδες, χωρίζονται σε 4 γκρουπ, όπως και πέρσι, το 1-4, μετά το 5-8, αναλόγως ποιες ομάδες είναι από το 5-8. Αυτή τη στιγμή από το 1-4 είναι όλοι, γιατί οι ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Στο 5-8 πάλι είναι όλοι. Είναι ο Όφη, ο οποίος πέρασε κατευθείαν, ο Άρης, ο Λεβαδιακός και ο Βόλος που ήδη έχουν προκριθεί. Άρα, δεύτερο γκρουπ θα είναι το 5-8 και μετά αναλογικά 9 με 12. Πόσοι υπάρχουν στο 9 με 12 της περσινής χρονιάς και αναλογικά και οι υπόλοιπες θέσεις για να καλυφθεί η 16άδα. Και παίζεις με έναν από κάθε γκρουπ. Πέρσι δεν έπαιζες με το δικό σου γκρουπ. Φέτος θα παίξουμε και με το δικό μας γκρουπ. Δηλαδή με έναν εκ των Όφη, Βόλου, Λεβαδιακού. Με έναν εκ των τριών θα παίξουμε σίγουρα. Απλά αυτή μία διευκρίνηση. Για τον Ρίτσαρτς, έτσι, για τον Ρίτσαρτς, τον Ομάρ Ρίτσαρτς, δεν έχουμε ακόμα την επίσημη ενημέρωση πότε έρχεται. Νομίζω ότι και αυτός μέχρι την Παρασκευή θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας και να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Και αυτός έχει αγωνιστικό ρυθμό, όχι με παιχνίδι, έχει παίξει βέβαια και φιλικό παιχνίδι με την Νότιγχαμ. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι οι παίκτες τουλάχιστον που ήρθαν όλοι αυτοί οι 4 τελευταίοι. Οι δύο που ήρθαν και οι δύο που περιμένουμε έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης. Πάμε τώρα στο θέμα του στόπερ. Ο Άρης κυνήγησε αρκετές περιπτώσεις το φετινό καλοκαίρι στο θέμα του στόπερ. Δεν του έκατσε καμία εξ αυτών. Δηλαδή
δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη περίοδος

0: που να έχουμε φτάσει και αρκετά κοντά σε κάποιες εξ αυτών, σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις στόπερ, και να μην έχουμε κλείσει καμία εξ αυτών. Τελευταία αυτή του Μακούν. Τώρα από τη Βουλγαρία δημοσιεύματα νεότερα σημερινά λέγανε ότι ο Μακούν ζήτησε να μείνει στη Λεύσκη Σόφιας. Χθες, όσοι είδατε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν στην αποστολή κανονικά. Δεν έπαιξε. Έπαιξαν οι δύο Βουλγαροί, κεντρική αμυντική της Λεύσκη, αλλά ο Μακούν ήταν κανονικά στην αποστολή. Το ότι τον είχε στην αποστολή, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια, στα περισσότερα δεν τον είχε. Τα ευρωπαϊκά, έτσι. Στο βουλγάρικο πρωτάθλημα έπαιξε όλα. Βασικό. 4 μάτσα έχουν παίξει, 4-90 λεπτά έχει παίξει στη Βουλγαρία. Το ότι τον είχε στην αποστολή, ίσως είναι ένα δείγμα ότι πλέον δεν φεύγει από τη Λεύσκη. Άρα, εφόσον δεν φεύγει από τη Λεύσκη, ζήτησε και ο ίδιος να μην φύγει, τελειώνει η περίπτωση του Μακούν. Και πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό τουλάχιστον γράφουν, ξαναλέω, τα βουλγάρικα ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 2 περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, τις οποίες συζητάει για να κλείσει. Ο ένας παίκτης είναι Ευρωπαίος, ο άλλος είναι Λατινοαμερικάνος. Παίζουν και οι δύο στην Ευρώπη, έτσι, και οι δύο αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή τρέχει περισσότερο από τις υπόλοιπες η ομάδα. Ο Ευρωπαίος είναι νεαρός σε ηλικία, με εμπειρία όμως, έχει αγωνιστεί δηλαδή σε επαγγελματικό επίπεδο τουλάχιστον 4 χρόνια. Όταν λέμε νεαρός δεν είναι 17-18, είναι πάνω από 20, αλλά είναι σχετικά νεαρός σε ηλικία. Διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της χώρας του. Αγωνίζεται σε προτάσμα, όπως είπαμε, ευρωπαϊκό, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να δώσω ένα στοιχείο. Το προτάσμα στο οποίο αγωνίζεται είναι σε εξέλιξη αυτή την εποχή. Άρα και εδώ υπάρχει το θετικό της υπόθεσης, ότι ο παίκτης, αν έρθει, θα έρθει έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης. Θα θέλει απλά να δέσει με τους υπόλοιπους. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι αυτό. Ότι στο κέντρο της άμυνας πρέπει να μάθεις και τον διπλανό σου που παίζει μαζί σου στο κέντρο της άμυνας, αλλά και αυτόν που παίζει στην πλευρά σου. Δηλαδή, παίζεις αριστερό στόπερ, πρέπει να μάθεις και τον αυτόν που θα είναι δεξί στόπερ δίπλα σου, αλλά και αυτόν που παίζει αριστερό μπακ. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτοί αλληλοκαλύπτονται μεταξύ τους. Πρέπει να γνωρίζει ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Αυτό είναι το πολύ κακό της υπόθεσης ότι ο Άρης δεν έχει κινηθεί. Δεν έχει φέρει μέχρι τώρα ένα στόπερ. Ένα στόπερ να έχει φέρει μαζί με τον Φαμπιάνο. Τουλάχιστον θα λέγεις, ξεκινάμε με αυτούς. Παίρνω και τον άλλον. Έχω και τις εναλλακτικές λύσεις και προχωράω. Αυτό δηλαδή, ό,τι και να γίνει, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της φετινής καλοκαιρινής περίοδου. Ότι δεν μπόρεσε να φέρει ένα στόπερ. Και ενώ έφτασε με αρκετούς εξ αυτών κοντά. Και πολύ κοντά, θα λέγαμε, με κάποιους. Και το έχω ξαναπεί κιόλας. Και στόπερ ψάχνουμε. Ναι, εντάξει, καλό παίχτη να φέρουμε. Να φέρουμε παίχτη ο οποίος θα είναι σημαντικός, παίχτη ο οποίος θα μπορεί να την βοηθήσει την ομάδα στη θέση του. Αλλά ζητάμε και κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή, πιο εύκολο θεωρητικά. Πιο εύκολη περίπτωση σε σχέση με άλλες. Δεν ψάχνεις ένα φόρ να πεις, θα ρίξω χρήμα, θέλω ένα φόρ ο οποίος θα έρθει και θα σπείρει και θα βάζει γκολ κτλ. Δεν θέλω τέτοιο. Θέλω έναν. Φέρε έναν. Δεν, αυτό είναι, παιδιά, δεδομένο. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο ότι έγινε πολύ κακός προγραμματισμός σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι, ξαναλέω, να μην το πληρώσουμε. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Η μία περίπτωση λοιπόν είναι αυτή που σας είπα. Παίκτης διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του, παίζει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη. Νεαρός σχετικά σε ηλικία. Και ο δεύτερος παίκτης ο οποίος συζητάει η ομάδα είναι Λατινοαμερικάνος. Έχει παίξει. Τουλάχιστον 7 με 8 χρόνια έχει στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έμπειρος, γύρω στα 30. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση με την οποία συζητάει, η δεύτερη περίπτωση παίκτη με την οποία συζητάει ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και αυτός μάλλον έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Δηλαδή είναι σε ομάδα. Απλά είναι σε διαδικασία αποχώρηση. Έχει κάνει πάντως προετοιμασία με την ομάδα του. Και αυτός δηλαδή δεν είναι στους ελεύθερους, σε αυτούς δηλαδή που δεν έκαναν τίποτα το καλοκαίρι ή προπονούταν μόνοι τους. Αυτά είναι τα θετικά της υπόθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Με κανένα από τους δύο δεν είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε πει με τουλάχιστον 4 κεντρικούς αμυντικούς ότι η ομάδα έφτασε σχεδόν κοντά στην ανακοίνωση. Αλλά με όλους χάλασε. Με όλους. Η ομάδα χρειάζεται δύο κεντρικούς αμυντικούς ξεκάθαρα. 100%. Φαμπιάνο, δύο ακόμα εν δυνάμει βασικούς και από εκεί πέρα να έχει και τις υπόλοιπες επιλογές. Και τον Γένσεν ως εναλλακτική λύση και ο Χόγκλα μπορεί να παίξει και το της άμυνας αν χρειαστεί. Αναλλακτικές λύσεις αυτοί. Όπως και ο Τιάμ, ο Ματάρ Τιάμ αλλά και ο Κάμψης. Αυτοί εναλλακτικές λύσεις όμως. Η ομάδα πρέπει να πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς για βασικούς για μένα. Και ο Φαμπιάνο, εκεί και αυτός φυσικά δεν το συζητάμε, έμπειρος παίκτης, δουλεμένος στην ομάδα ποδοσφαιριστής, να μπορεί και αυτός να βοηθήσει την ομάδα όποτε το χρειάζεται. Για αρχή, σε αυτόν στηριζόμαστε. Σε αυτόν. Στον Φαμπιάνο στηριζόμαστε. Σας είπα, δηλαδή, βλέπεις παιχνίδι του Άρη, Φαμπιάνο πιάνει λίγο τη μέση του και σε πιάνει η καρδιά σου. Λες τι γίνεται τώρα, είναι εντάξει, θα παίξει. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Γιατί το άφησες να φτάσει μέχρι εδώ. Δεν είναι... Για μένα είναι ανεξήγητο. Πραγματικά ανεξήγητο. Από εκεί πέρα, πέραν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, δεν θα πάει, από ό,τι καταλαβαίνω, η ομάδα για αριστερό μπακ. Έχει κοινοτικό διαβατήριο, λέτε, ο Αμερικανός. Ναι, έχει κοινοτικό διαβατήριο. Δεν θα πάει η ομάδα για άλλο αριστερό μπακ. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Σας είπα χθες για το Φαντιγκά ότι δεν προχωράει η περίπτωση του Φαντιγκά για πώληση. Παρότι υπήρξε κάποια στιγμή ένα ενδιαφέρον, μένει κανονικά ο Φαντιγκά στην ομάδα. Άρα ουσιαστικά έχεις Φαντιγκά και Πετρής δεξιά, αριστερά τον Ρίτσαρτς και ο Φαντιγκά μπορεί να παίξει και αριστερά όταν χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί πολύ. Και υπάρχουν και ο Κέρκες και θα δούμε και με τον Αντωνιάδη που δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο, αν θα υπάρχουν και αυτοί σαν εναλλακτικές λύσεις. Η ομάδα για μένα θέλει οπωσδήποτε αυτά τα δύο στόπερ και υπό προϋποθέσεις όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές και ένα αριστερό εξτρέμ. Δηλαδή, αν κάνει αυτές τις τρεις κινήσεις και φύγουν και κάποιοι για να αδειάσει λίγο το ρόστερ, θα σας πω για τον παίκτη. Θα σας πω για τον παίκτη που μπορεί να δώσει δανεικό ο Άρης. Είναι κοντά σου να τον δώσει δανεικό. Απλά στην ομάδα δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Και είναι σωστή κίνηση. Για μένα και με τον Νίκ πρέπει να γίνει το ίδιο. Για τον Διόπλεο, τον νεαρό φορ, ο οποίος ήρθε στην ομάδα αυτό το καλοκαίρι, και για τον. Συμφωνώ για τον Ντινίκ, πρέπει να γίνει το ίδιο πράγμα, να δοθεί κάπου δανεικός. Πρέπει τα παιδιά να πάνε και να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Super League 2, Super League 2. Η Super League 2 του χρόνου, μην τη ρίχνετε. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που ήταν δύο όμιλοι. Είναι ένας όμιλος, θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Θα έχει διεκδικήτριες ομάδες για την άνοδο, τον Πανιόνιο, τη Λάρισα, τον Πανσεραϊκό. Η Νίκη Βόλου πάλι έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Θα είναι δυνατό το πρωτάθλημα τη Super League 2. Να πάνε να παίξουν εκεί. Αυτοί οι πιτσιρικάδες, τον Ντίο Πονίγκ, να πάνε να παίξουν εκεί. Από το να τους έχεις εδώ, χωρίς να υπάρχει προοπτική να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Γιατί, να σου πω για τον Νίγκ, ας πούμε, εμένα ο Νίγκ δεν με χαλάει. Μπορεί να παίξει. Ναι, αλλά στα χαφ έχω ήδη παίχτες που τους χρειάζομαι και για το κύπελο. Βοριαζίδη, Παπασαλαφιανό, Χαρούπα. Μην κοιτάτε που τον βάζει αριστερό μπακ. Παίχτες είναι χαφ. Έχω ήδη τρεις Έλληνες πιτσιρικάδες οι οποίοι αγωνίζονται στα χαφ. Να δώσω και σε αυτούς τις ευκαιρίες γιατί τους θέλω και για το κύπελο. Να τους έχω ζεστούς. Μην περιμένουν μόνο στο κύπελο να παίξουν. Να είναι όσο γίνεται πιο ενεργοί. Όπως σας είπα, θα πω μετά για το παιχνίδι, αλλά ξαναλέω για το μάτς το Σάββατο δίπλα στον Ρατσίτς, αφού δεν είναι έτοιμος ο Μπασίρου, κατ' εμέ, βάλε το Βοριαζίδη. Από το να δω το Γαλανόπουλο, προτιμώ να δω το Βοριαζίδη. Ένα παιδί το οποίο θα μπει και θα δώσει ό,τι έχει. Ό,τι έχει. Και δίπλα στο Ράτσιτς μπορεί να παίξει. Βασικά, τώρα που θα φύγει ο Μάνου, η ομάδα θέλει δίπλα στο Ράτσιτς, με το Μάνου να παίζει μπροστά τους, ένα παίκτη ο οποίος θα είναι ο καλός Χόγκλα. Δηλαδή ο Χόγκλα, ο περσινός και λίγο καλύτερος, αλλά αρκετά καλός ήταν και πέρσι, αλλά και λίγο καλύτερος, είναι αυτό που χρειάζεται δίπλα στο Ράτσιτς. Θέλει ένα παίκτη δηλαδή ο οποίος θα μπορεί ουσιαστικά να κάνει τη βρώμικη μεσαγωγικά δουλειά. Και ο Μπασίρου μπορεί να το κάνει αυτό όταν έρθει όμως στα καλά του. Εγώ δεν τον βλέπω έτοιμο. Τώρα θα μου πεις: έχω να το δω μια εβδομάδα. Οκ. Okay. Από το μάτς με την Νάπολη, μια εβδομάδα ακριβώς. Ας περιμένω. Ας μην είμαι αρνητικός ακόμα. Μπορεί αυτή τη εβδομάδα να δούλεψε και να έχει καλύτερη εικόνα. Αν τον βάλει το Σάββατο. Εγώ την είπα την άποψη. Για τον Διόπ, λοιπόν, που έλεγα πριν, δύο ομάδες είναι υποψήφιες, από ό,τι λέγεται, ο Πανσεραϊκός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και οι δύο αγωνίζονται στη Super League 2. Ο Πανσεραϊκός και αυτός θα είναι διεκδικητής της ανόδου. Είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται ουσιαστικά για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Άρα, λέω, δώσ' τον να πάει να παίξει, να πάρει και χρόνο συμμετοχής όμως, έτσι να μιλήσει, να πάρει και χρόνο συμμετοχής με την ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί, για να επιστρέψει και να έχει πάρει, ρε παιδιά, εμπειρίες. Δηλαδή, το να τους έχεις και να κάνουν μόνο προπονήσεις. Ο Νίνκ ήδη είναι στην ομάδα. Από ό,τι είχε έρθει ο Νίνκ, νομίζω είχε έρθει το Γενάρη της χρονιάς που ήρθε ο Ντιαντή. Όχι το καλοκαίρι, όχι το Γενάρη νομίζω είχε έρθει. Έχει δηλαδή 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Αμαρτία δεν είναι να κάθεται. Και είναι ένα παιδί το οποίο κάτι βλέπεις. Κάτι βλέπεις να έχει σαν στοιχείο. Έτσι δεν είναι. Δώσ' τον, δώσ' την ευκαιρία. Να πάει κάπου να παίξει και να επιστρέψει. Κανονικά, παιδιά, οι πιτσιρικάδες, ο Βοριαζίδης είναι κανονικά στους πιτσιρικάδες. Όλοι οι γεννημένοι, φέτος στο κύπελλο μπορούν να παίξουν, όλοι οι γεννημένοι από την 1η-1η-2004 και εντεύθεν. Αυτό ίσχυε και πέρσι, και πέρσι έτσι ήταν. Από 1η-1η-2004 και μετά. Φέτος το άφησαν, έδωσαν ένα χρόνο τράτο, περιθώριο, γιατί γίναν δύο οι παίκτες. Οι υποχρεωτικά αγωνιζόμενοι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία στο κύπελλο. Γίναν δύο οι παίκτες που υποχρεωτικά πρέπει να χρησιμοποιείς. Αυτός είναι ο λόγος που κράτησαν την περσινή κατάσταση. Για μένα δώσ' τον, εγώ προτιμώ στον Απόλλων Καλαμαριάς να τον δώσει. Δεν το συζητάμε. Το προτιμώ να τον δώσει στον Απόλλων Καλαμαριάς, τον Διόπ. Δανεισμός για μένα και για τον Μάικιτς πρέπει να γίνει. Ο Μάικιτς πρέπει να πάει κάπου. Δανεισμός και να μείνει ελεύθερος, έτσι, γιατί έχει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα, ο Μάικιτς. Δεν έπαιξε επί της ουσίας καθόλου. Φέτος πάλι αυτή τη στιγμή, τώρα και με την έλευση του Βέλιο, πάει σαν τρίτη επιλογή. Να μείνει δηλαδή μια δεύτερη χρονιά σε μια ομάδα και να είναι πάλι τρίτη επιλογή. Δεν ξέρω. Λίγο να το σκεφτούμε. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Ας πάει κάπου να παίξει. Μην ξεχνάτε, παιδιά, πήραμε έναν παίκτη, έναν τερματοφύλακα που ήταν ενεργός, έπαιζε στην Κροατία. Τώρα σε εμάς δεν κόλλησε. Δεν έκανε αυτό το προβληματάκι στον νόμο, τον ταλαιπώρησε, τον έβγαλε εκτός. Okay. Αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά από την άλλη, είναι ένας παίκτης που είναι σε ηλικία που πρέπει να παίζει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ομάδα στην Κροατία, έναν παίκτη που ήταν 3 χρόνια εκεί, έπαιζε στην ομάδα του συνέχεια. Βασικός στην Ίσκρα. Δεν υπάρχει μια ομάδα να τον πάρει. Εγώ αυτό πολύ περίεργο μου φαίνεται. Πρέπει να ασχοληθούμε. Και αν δώσει και κάποια χρήματα, να δώσουμε τα υπόλοιπα εμείς. Αναγκαστικά τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αν το δώσει δανεικό, να δώσει τουλάχιστον το υπόλοιπο ποσό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Τρίτος υπολογιστή, αφού βλέπουμε ότι ο Διούδης είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός. Ήρθε ο Βέλιο, θα δούμε αν θα πάρει αυτό στη θέση του βασικού. Θα πω μετά για το παιχνίδι, για Βέλιο και Πετρής, που ξεκίνησαν προπονήσεις με την ομάδα. Εγώ και τους δύο τους βλέπω ακόμα και στην αποστολή στο μάτς του Σαββάτου. Αλλά εγώ, έτσι, ο Γρηγορίου είναι μια άλλη περίπτωση. Εκείνος θα αποφασίσει. Εκείνου είναι η δουλειά να αποφασίσει. Για αποχωρήσεις που λέμε, η περίπτωση του Δόνη το να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ παίζει. Θυμίζω, στο ΑΠΟΕΛ έχουν πάει ουσιαστικά το τρέχει το κομμάτι των μεταγραφών στο ΑΠΟΕΛ ο Βρίζας, σε συνεργασία με τον Διαμαντόπουλο, τον πρώην δικό μας τεχνικό διευθυντή. Και έχουν πάρει και προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά την τρέχουν οι συγκεκριμένοι. Ο Δόνης είχε ξαναπαίξει στο ΑΠΟΕΛ. Πριν έρθει στον Άρη, έπαιζε στο ΑΠΟΕΛ. Το πρώτο εξάμηνο είχε σταθερή παρουσία, τραυματίστηκε μετά. Σε εμάς είχε έρθει τραυματίας, αν θυμάστε, πέρσι. Είναι μια περίπτωση να πάει στην Κύπρο. Παίζει, τον θέλουν δηλαδή στο. Λένε ότι τον θέλουν στο ΑΠΟΕΛ. Το Δόνη. Παιδιά, να πάει, δηλαδή. Και αν δεν φύγει ο Μπουσαΐντ, ας φύγει ο Δόνης και να πάρει ένα παίκτη στο κέντρο, να πάρει ένα παίκτη ένα αριστερό εξτρέμ. Θα πει κάποιος, μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ και ο Αλφαρέλα, μπορεί να παίξει και ο Κουαμέ. Εγώ λέω ότι το ιδεατό θα ήταν να μπορούσαμε να πάρουμε ένα αριστερό εξτρέμ τύπου Γκαρέ, δυναμικής αξίας Γκαρέ, να έχει τον ένα στη μία πλευρά, τον άλλον στην άλλη. και στο 10ο Μάνου, να έχει μια τριάδα μεσοεπιθετικών, φωτιά. Και εναλλακτικές λύσεις οι υπόλοιποι. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει. Είναι σημαντικό να γίνει. Δεν ξέρω για τον Πέρεθ, επειδή πολλές φορές το έχουμε πει για τον Γκάλες Πέρεθ. Δεν μου προκύπτει από κάπου, ρε παιδιά, ότι θα έρθει ο Πέρεθ. Και δεν παίζει αριστερά ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ παίζει δεξιά και τον έβαλε και στο 10 ο Γρηγορίου στο τελείωμα της σεζόν. Τώρα πήραμε τον Μάνου Γκαρθία για το 10. Έτσι πήραμε βασικό δεκάρι. Τον Μάνου Γκαρθία. Να έρθει ο Πέρεθ ένα δεξί εξτρέμ για να τον βάλουμε να παίξει αριστερά. Δεν ξέρω, θα είναι και αυτό μια πρωτοπορία. Και άλλες έχουν γίνει πολλές φορές, αλλά. Και δεν πάρουμε ένα καλό αριστερό εξτρέμ, να βρούμε ένα καλό αριστερό εξτρέμ. Πρέπει, είναι πολλοί οι παίκτες. Έχει δουλειά, παιδιά, πέραν από τις μεταγραφές που θέλουμε αυτά τα στόπερ, τα άτιμα που δεν έρχονται τόσο καιρό, μας έχει τρελάνει αυτό το πράγμα. Θέλουμε και κάποιοι να φύγουν. Και πρέπει να κάνει τη δουλειά και ο Ρέγες. Πέρσι την έκανε σε κάποιες περιπτώσεις. Έφυγαν κάποιοι παίκτες που δεν τους θέλαμε. Το λέω γιατί όσο περισσότεροι είναι οι παίκτες, τόσο πιο δύσκολα γίνεται η δουλειά. Τόσο πιο δύσκολο ο προπονητής μπορεί να κάνει αυτό που θέλει στην ομάδα. Όσο περισσότερους παίκτες έχει, άσχετα από το ποιοι παίζουν ή όχι, είναι αναστάτωση μέσα στα αποδυτήρια. Είναι αναστάτωση. Μπέρδεμα μέσα στα αποδυτήρια. Πρέπει να τα έχεις ξεκάθαρα τα αποδυτήρια. Ξεκάθαρα. Να μην έχεις τέτοιο πρόβλημα. Να μην έχεις παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Ποδοσφαιρικά θα συνεχίσουμε. Θα πάμε λίγο και στο παιχνίδι, έτσι να πούμε δύο πράγματα και από τη χθεσινή προπόνηση που προέκυψαν όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα. Να πούμε για Βέλιο και Πετρίς. Πώς, σε τι κατάσταση φαίνονται. Και εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και διαθέσιμοι και να μπουν στην αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου. Όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος. Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ, πάνω δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Ε, καλά τώρα.
21: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
23: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
23: GPS λόγιο έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Σας είπα και νωρίτερα, πάμε λίγο για το ενόψη του παιχνιδιού, για τους παίκτες, τους τελευταίους οι οποίοι ήρθαν για την ομάδα του Άρη, δηλαδή τον Βέλιο και τον Μπετρίς. Και οι δύο δείχνουν σε αρκετά καλή κατάσταση. Θετικό ότι έκαναν προπονήσεις με τις ομάδες τους, και ο Πετρής έκανε προπονήσεις με την Watford, είχε παίξει και σε φιλικό παιχνίδι, και ο Βέλιο το ίδιο, επίσης έκανε προπονήσεις με την ομάδα της Φαρένσε. Αυτό είναι το θετικό στην υπόθεσή τους, ότι είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται έχοντας κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους, και αυτό τους φέρνει πιο μπροστά, ας πούμε, σε σχέση με τον Μπασίρου. Ο Μπασίρου όταν ήρθε φαινόταν ότι ήταν πολύ πίσω για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Πολύ πίσω για να είναι έτοιμος να μπει και να παίξει άμεσα. Και φαίνεται αυτό και στην πράξη. Έτσι, δηλαδή, δεν λέω κάτι, δεν φαντάζομαι κάτι. Λέω αυτό που είδα. Είδα έναν παίκτη ο οποίος μου φάνηκε πίσω. Και προτιμώ, όπως είπα για το μάτς του Σαββάτου, να δω το Βοριαζίδη να παίζει δίπλα στο Ράτσιτς. Θέλω να του δώσουμε τις ευκαιρίες. Τις αξίζει, πιστεύω. Έχει τη δυνατότητα. Έτσι, έχει δυνατότητες. Και για τον Πασαλαφιανό ισχύει το ίδιο. Και για τον Χαρούπα. Είναι παιδιά τα οποία αξίζουν να πάρουν τις ευκαιρίες. Δεν θέλω να κάνουμε πάλι την κουβέντα που κάναμε χθες. Ο καθένας, παιδιά, μπορεί να έχει την άποψή του. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Είναι παίκτες οι οποίοι αξίζει να έχουν και να πάρουν ευκαιρίες. Πρέπει να έχουν και να πάρουν ευκαιρίες από τον προπονητή. Όχι μόνο για τα παιχνίδια του κυπέλου. Για τα παιχνίδια του κυπέλου είναι αναγκαστικό μέσα εισαγωγικά. Αλλά και σε παιχνίδια του πρωταθλήματος πρέπει να πάρουν ευκαιρίες. Αυτό για μένα είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα απόν για το μάτς του Σαββάτου θα είναι ο Καντεβέρε, ο οποίος κάνει θεραπεία για να ξεπεράσει ενοχλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό δεν έπαιξε και στο παιχνίδι κυπέλλου με την αναγέννηση. Δεν φαίνεται να είναι κάτι. Όχι, δεν φαίνεται, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά παιδιά, Καντεβέρε είναι κάποιοι παίκτες τους οποίους το ξέρουμε και από την περσινή χρονιά ότι έχουν ευπάθεια. Είναι κάποιοι παίκτες που τραυματίζονται και ένας τραυματισμός μπορεί να κρατήσει 5 μέρες και σε κάποιον άλλον, λόγω της ευπάθειας την οποία έχει, να κρατήσει 15-20 μέρες, ένα μήνα. Το ίδιο ισχύει και για τον Γένσεν. Και για τον Γκουαμέ σε μεγάλο βαθμό, και για τον Γαλανόπουλο, και για τον Δόνι. Γενικά δηλαδή βλέπουμε παίκτες που τους πήρε η ομάδα πέρσι όλοι να έχουν αυτό το πρόβλημα. Μπήκες δηλαδή στην διαδικασία να φέρεις τόσους μαζεμένους παίκτες. Αυτό δηλαδή πέρσι ήταν τρελό που έγινε. Ότι έφερες τόσους μαζεμένους παίκτες σε αυτές τις θέσεις που έχουν αυτό το πρόβλημα, αυτά τα προβλήματα. Σας είπα, έχω πει και άλλες φορές. Άλλο να πεις ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, λόγω ενός τραυματισμού που είχε, πήγε λίγο πίσω, μπορώ να τον πάρω με λιγότερα χρήματα, αλλά έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Ένας. Να πάρω ένα ρίσκο, έναν, να το δοκιμάσω. Και αν δεν μου βγει, ένας είναι. Θέλω να πάρω πέντε. Όταν παίρνω πέντε, είναι σαν να λέω μόνος μου ότι βάζω στο κεφάλι μου μπελά. Ξεκάθαρο για μένα είναι αυτό. Βάζω στο κεφάλι μου μπελά. Το βλέπουμε ήδη, ας πούμε, Καντεβέρε και Κουαμέ. Ενώ έκαναν καλή προετοιμασία, γιατί κάποιοι λέγατε ότι κάναν καλή προετοιμασία. Καλή προετοιμασία έκαναν. Το ότι η καλή προετοιμασία έφερε αυτά τα προβλήματα, γιατί ξαναλέω έχουν τη συγκεκριμένη ευπάθεια, είναι κάτι διαφορετικό. Η προετοιμασία είναι προετοιμασία. Η προετοιμασία ήταν καλή. Δεν τους είδαμε κιόλας στα φιλικά. Τα φιλικά δηλαδή που είδαμε, δεν είδαμε ότι και τα. Με τη Μόντσα. Και τα δύο τα φιλικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όσο έπαιξε ο Καντεβέρε, δεν είδαμε ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Και ο Κουαμέ στα δύο φιλικά της Ιταλίας. Από τους δύο, ο Καντεβέρε δεν θα είναι σίγουρα διαθέσιμος. Ο Κουαμέ έχει κάποιες ελπίδες να είναι στην αποστολή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι και οι δύο, κατά πάσα πιθανότητα με τον Όφη, θα είναι διαθέσιμοι. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης. Ότι θα είναι και οι δύο, κατά πάσα πιθανότητα, διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Όφη τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το οποίο θα γίνει κανονικά, έτσι το είπα και πριν. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η. Έτσι μάλλον έχουν τα πράγματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχει ο Άρης ένα ρόστερ που κατεβαίνει με τα προβλήματά του, με τα ζητήματά του, με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνει το διπλό. Το είπε κιόλας ο Γρηγορίου σε ομιλία που έκανε προς τους παίκτες και για το παιχνίδι με την Καρδίτσα, αλλά και για αυτό που ακολουθεί με την Καλαμάτα.
Αυτό το οποίο τους ανέφερε είναι ότι έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα τους με την καρδίτσα σε μεγάλο βαθμό και την προσπάθεια που έκαναν. Είπαμε, παιδιά, συνδυασμός, κακός αγωνιστικός χώρος, ζέστη, ένας αντίπαλος ο οποίος μαζεύτηκε τελευταία στιγμή, έπαιζε φουλ άμυνα. Δεν έβγαινε καθόλου μπροστά η καρδίτσα. Στηκόταν όλοι οι παίχτες πίσω από το κέντρο. Ελάχιστες φορές ανέβηκαν μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Και ένας άλλος ο οποίος ήθελε διαδικαστικά να το τελειώνει το μάτς. Ήθελε διαδικαστικά να μπορέσει να το τελειώσει το παιχνίδι. Αν με ρωτήσει κάποιος για τους δύο που είπα και πριν, για τον Πετρίς ή για τον Βέλιο, αν είναι στην αποστολή, αν βλέπω κάποιον να παίζει, δεν θα μου κάνει εντύπωση, παιδιά, να παίξουν ακόμα και οι δύο. Και οι δύο να παίξουν, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Να παίξει δηλαδή ο Βέλιο βασικός θεματοφύλακας και να μπει και ο Πετρίς και να πάει αριστερά ο Φαντιγκά. Δεν το κάνει, βέβαια, βλέπουμε ο Γρηγορίου. Ακόμα και στο μάτς με την καρδίτσα δεν το έκανε αυτό. Να τον πάει το Φαντιγκά να παίξει αριστερά. Προτίμησε να τον βάλει στη θέση του δεξιά. Απλά τώρα έχουμε ένα κανονικό δεξιό μπακ ακόμη. Οπότε πιο εύκολα μπορεί να το κάνει. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να πάει και ο Πετρίς να παίξει αριστερά. Αν και ο Φαντιγκά έχει παίξει πολύ περισσότερες φορές αριστερά. Και στον Άρη πέρσι, σχεδόν τη μισή σεζόν την έβγαλε στο απέναντι άκρο της άμυνας και όχι στην κανονική του θέση. Το είδαμε αυτό, δηλαδή. Με τα μάτια μας. Δεν μας το είπαν ότι σε κάποια άλλη ομάδα έπαιξε μία φορά. Το είδαμε με τα μάτια μας. Ότι έβγαλε σχεδόν τη μισή περσινή σεζόν παίζοντας στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Φαντιγκά. Και ο Πετρίς όμως μπορεί να παίξει αριστερά. Πιο πιθανό μοιάζω να βάλει τον Πετρίς αριστερά και να κρατήσει τον Φαντιγκά δεξιά. Και γιατί του δίνει περισσότερα πράγματα ο Φαντιγκά από εκεί. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Γιατί να τον βγάλει αυτή τη στιγμή από τα δεξιά? Και αυτό μοιάζει αρκετά πιθανό. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσει και με τον Κέρκες. Τίποτα δεν είναι, παιδιά, περίεργο. Ακόμα και με τον Κέρκες μπορεί να ξεκινήσει αριστερά. Εγώ πλέον δεν βλέπω τίποτα περίεργο, να ξέρετε. Έτσι όπως είναι η ομάδα, με τα κενά που έχει στην άμυνα, τίποτα δεν μου μοιάζει περίπλοκο και περίεργο. Αυτό βλέπω. Εγώ αυτό βλέπω συνεχώς. Ένας παίκτης που τον βλέπω αρκετά καλό και νομίζω ότι πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες είναι ο Αλφαρέλα. Είναι μια περίεργη περίπτωση ο Αλφαρέλα. Ήρθε πέρσι, δηλαδή, αν τη βάλουμε κάτω την πορεία του, ήρθε πέρσι στην ομάδα μετά το ξεκίνημα τη σεζόν. Αν θυμάστε, είχαμε παίξει ήδη. Ήρθε μετά το μάτς με τον Ατρόμητο, αν το θυμάμαι καλά. Ήρθε, τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση στο Ρήσιο, με το που μπήκε, πάτησε το πόδι του και τραυματίστηκε σοβαρά. Έμεινε έξω σχεδόν 3 μήνες. Επέστρεψε, ξανατραυματίστηκε. Δηλαδή, γενικά έβγαλε μια σεζόν πέρσι χωρίς να μπορέσει να μπει και να παίξει με την ομάδα. Όταν πήρε κάποιες ευκαιρίες δεν έδειξε ιδιαίτερα πράγματα και ουσιαστικά μπήκε στον πάγο από ένα σημείο και μετά. Προέκυψε και το θέμα και με τον ατζέντη του και με κάποια άλλα πράγματα και ο παίχτης έγινε ουσιαστικά βγήκε εκτός. Είδαμε φέτος το καλοκαίρι με το που ξεκίνησε η χρονιά, έγινε μια συνέντευξη που έδωσε και ο ίδιος ο παίχτης ουσιαστικά με μια μεταμέλεια ότι ναι, έγιναν κάποια πράγματα, ίσως και εγώ κάποια πράγματα τα πήρα λίγο διαφορετικά. Να αλλάξουμε, να δούμε και να πάμε διαφορετικά, να το δούμε αλλιώς. Εγώ ήξερα ότι πριν από περίπου ένα μήνα είχε υποθεί στον Αλφαρέλα να βρει ομάδα. Δεν έγινε κάτι. Ο Αλφαρέλα έμεινε. Για μένα πρέπει να μείνει ο Αλφαρέλα. Γιατί είναι παίκτης που μπορεί να τη βοηθήσει στην ομάδα με την ΑΕΚ ξανά. Μπράβο, με τον Μουκουντή. Που ξανατραυματίστηκε. Μόλις γύρισε να παίξει, τραυματίστηκε με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Που έπεσε πάνω του Μουκουντή εκείνο τον Ταμάρι. Και τον κατέστρεψε. Δεν μπορεί, δηλαδή, όταν ένα παίκτη, παιδιά, πάει σε μια ομάδα, τραυματίζεται στην πρώτη προπόνηση και μόλις επιστρέφει μετά από 3 μάτς ξανατραυματίζεται. Τι να κρίνεις, τι να πεις για την περσινή σεζόν. Και ένα παίκτη που δεν είχε τραυματισμούς, έτσι. Δεν είναι ο Αλφαρέλα κάποιος ο οποίος είχε τραυματισμούς κτλ. Όπως έλεγα για τις άλλες περιπτώσεις. Δεν είχε τίποτα ο Αλφαρέλα. Τους έβγαλε στον Άρη, προέκυψαν στον Άρη και οι δύο τραυματισμοί. Στον ένα μόνο σου τραυματίστηκε στην προπόνηση. Ούτε καν σε κόντρα ή σε οτιδήποτε άλλο. Τραυματίστηκε τελείως μόνος του. Και στο άλλο τραυματίστηκε με τον Μουκουντή. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει
να μείνει ο Αλφαρέλα, γιατί μπορεί να δώσει λύσεις. Και για το μάτς τώρα του Σαββάτου, εγώ πίσω από τον Μυρ, τον Αλφαρέλα θα έβαζε. Από το να βάλω τον Καρέ, να τον πάω από τα δεξιά και να τον πάω στο 10, που δεν είναι το καλύτερό του. Άμα δείτε, ο Καρέ ανέβασε την απόδοσή του πάρα πολύ όταν πήγε κανονικά στη θέση του. Α, στα άκρα. Αριστερά, ε! Κρατήστε το αυτό. Τον είδαμε αριστερά να παίζει τον Καρέ. Και δεξιά τον Παλάσιος. Αυτό κρατήστε το. Ότι μπορεί να παίξει και αριστερά ο Καρέ. Εκεί τον είδαμε να παίζει καλύτερα. Ναι, με αυτόν τον αντίπαλο, παιδιά, εγώ ξέρω ότι ξέρουμε με ποιον αντίπαλο παίζαμε. Αλλά είδαμε ότι είχε καλύτερη κίνηση, καλύτερη παρουσία από τη στιγμή που πήγε από εκεί. Είχε συμμετοχή και στα γκολ. Στο πρώτο έκανε το σουτ. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Πολύ ωραία συνεργασία εκεί με τον Βοριαζίδη. Τρομερό το τακουνάκι του Βοριαζίδη. Αν το έκανε, παιδιά, άλλο παίξει αυτό το τακουνάκι. Αν το έκανε κανένα πιτσιρικά του ΠΑΟΚ, ο Τζουμπρουτζίδης, ξέρω εγώ, Τζιμπριτζικίδης, θα μας είχαν ζαλίσει το κεφάλι. Πότε το τακουνάκι, παιχτάρα, άσχετα με ποιον θα παίζει αντίπαλο. Έτσι, όποιον και να ήταν ο αντίπαλο. Επίσημο μάτι ήταν. Ναι, με αδύναμο αντίπαλο, με ομάδα που μαζεύτηκε τελευταία στιγμή. Ναι. Αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο, θα μας είχαν ζαλίσει για το μεγάλο ταλέντο το οποίο βγήκε από τις ακαδημίες μας και τα λοιπά. Και, όχι από τις ακαδημίες, τον πήραμε από αλλού, ρε παιδί μου, νεαρός και τα λοιπά, φέρελπης, εξελίξιμος και τι θα μας λέγανε. Πολύ καλή προσπάθεια έκανε ο Βοριαζίδης σε εκείνο το σημείο. Έτσι, ωραίο 1-2, με τα κουνάκι τον βρήκε τον Καρέ, έκανε το σουτ, το έβγαλε το τερματοφύλακα, το έβαλε ο Φαντιγκά. Και στο δεύτερο γκολ, το γύρισμα από τον Καρέ και την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πρόλαβε ουσιαστικά τον Μυρ. Ο Αναστασόπουλος και συνέστησε αυτό στα δίχτυα για να γίνει το 0-2. Και στα δύο είχε γκολ συμμετοχή από τα αριστερά. Το τονίζω. Παίζοντας τα αριστερά ο Γκαρέ. Στο πρώτο ημίχρονο που έπαιζε στο 10, λίγα πράγματα. Στο δεύτερο που πήγε στα άκρα, έστω και αριστερά, ήταν καλός. Άρα πρέπει να παίζει στα άκρα. Άρα, αφού ο Μάρου δεν είναι ακόμα εδώ, βάλ τον Αλφαρέλα να παίξει πίσω από τον. Μην μου βάλει κανένα μπουσάι τώρα και πάθω πάλι κανένα. Ποιο μπουσάι τώρα. Βάλε τον Αλφαρέλα στο 10, βάλε Γκαρέ δεξιά και βάλε αριστερά τον Γιαννιώτα. Όπως είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα. Να βάλεις αριστερά τον Γκαρέ και να βάλεις δεξιά τον Παλάσιος και όχι τον Γιαννιώτα. Εντάξει, Παλάσιος δεν έκανε πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Θέλω ακόμα να τον δω, τον Παλάσιος. Περισσότερα πράγματα περίμενα από τον Αργεντίνο, αλλά okay. Το αφήνω. Το αφήνω μέχρι εκεί για να δούμε πώς θα πάει. Δεν να σας πω κάτι, παιδιά, με τον Μπέρεθ. Αν δεν βρούμε άλλο αριστερό εξτρέμ και γίνει καμιά, ας πάρουμε. Δεν ξέρω. Ας πάρουμε. Για την Καλαμάτα που έλεγα πριν, ότι παίζει. Ότι παίζει με τον Πανετολικό σήμερα στις 5 και 4, το δείχνει το Sky, μπορούμε να το δούμε. Δεν πήρε όλους τους παίκτες. Η Καλαμάτα δηλαδή ουσιαστικά πάει λίγο πιο συντηρητικά για το σημερινό παιχνίδι του Κυπέλλου. Και ουσιαστικά θα παίξουν όλοι οι παίκτες το Σάββατο. Ο Σίγκουρτσον, ας πούμε, τον έχει στην αποστολή. Θα παίξει κάποιο χρόνο. Πρόκειται από τραυματισμό. Κρατήστε το αυτό. Είναι καλός παίκτης ο Σίγκουρτσον. Όσο τον έχω δει. Είναι καλός. Έχει κάποιους ξένους από αυτούς που πήρε η Καλαμάτα φέτος, οι οποίοι είναι καλοί. Θα πάρουμε μια γεύση από αρκετούς εξ αυτών σήμερα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Από την άλλη όμως, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που ο Άρης, όπως και να το κάνουμε, έχοντας αρκετούς παίκτες από πέρσι, δηλαδή ο Άρης είναι εντεκάδα του, θα δούμε τώρα ποιους θα βάλει από τους καινούριους, αν βάλει κτλ. Θα έχει 2, 3, 4 το πολύ. Όλοι οι άλλοι θα είναι περσινοί. Έδωσε να βάλει και τους δύο καινούριους. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Έχει την παιδί μου τη σημασία του. Ότι ο Άρης είναι πιο δεμένη ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Σε σχέση με την Καλαμάτα. Είναι πρεμιέρα πρωταθλήματος. Σίγουρα θα έχει και κόσμο η Καλαμάτα. Δεν είναι μακριά το Καλαμάτα Τρίπολη. Δίπλα είναι. Θα ταξιδέψει κόσμος. Επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια. Από το 2000 έγινε να παίξει την πρώτη εθνική η ομάδα της Καλαμάτας. Είναι λογικό ο κόσμος να βρεθεί σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Το εντός έδρας. Εντάξει, εντός έδρας είναι και το Κύπρο, αλλά παίζει στην Καλυθέα. Δεν είναι το γήπεδο της έτοιμο. Και μάλιστα σας είχα πει ότι ο Αστέρας το έδωσε μόνο για ένα παιχνίδι το γήπεδο.
στην Καλαμάτα. Ούτε για το κύπελο το έδωσε και γι' αυτό αναγκαστικά παίζει σήμερα στην Καλλιθέα, στο Λαμπράκης, το παιχνίδι. Ούτε για την τρίτη αγωνιστική, ξέρω εγώ, αν το χρειαστεί η Καλαμάτα. Θα δούμε βέβαια τι θα κάνει, αν αλλάξει άποψη. Και είναι πρόβλημα γιατί άντε στην. Επειδή είναι πώς το λένε, κύπελο, μπορεί να παίξει χωρίς VAR και χωρίς κόσμο, μάλιστα θα παίξει σήμερα στο Γρηγόρης Λαμπράκης, στο κήπεδο της Καλλιθέας. Χωρίς κόσμο θα παίξει Καλαμάτα. Λόγω του ότι δεν είναι το γήπεδο όπως πρέπει για δύο ομάδες Super League, έτσι, γιατί παίζουν δύο ομάδες Super League. Άρα ηλεκτρονικό εισιτήριο. Αυτό πάλι είναι, παιδιά, το τρελό της Ελλάδας. Δηλαδή στη Super League 1 παίζουμε κανονικά με ηλεκτρονικό εισιτήριο, με Gov Wallet και όλα τα υπόλοιπα. Super League 2 δεν χρειάζεται, χάρτινο εισιτήριο λέει. Ναι, αλλά όταν παίζει Super League 2 με Super League 1, άμα είναι γηπεδούχοι η Super League 2, χάτινο εισιτήριο, δεν πειράζει. Άμα είναι Super League 1, ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ελά στο μεγαλείο σου. Δηλαδή, οπαδοί της ομάδας Super League 1 δεν μπορούν να κάνουν επεισόδια, να μην γίνουν ποτέ, σε παιχνίδι που παίζουν η ομάδα της Super League 2. Αυτό είναι, απαγορεύεται. Είναι φαινόμενο μαγικό, ελληνικό. Ή όλοι θα είναι έτσι, οι επαγγελματικές κατηγορίες, δεν είπα τα αρέσει τεχνικά, ή όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες θα είναι έτσι, ή καμία. Gov Wallet. Ωραίο το Gov Wallet. Μαγικό. Ναι, στο El Paso. Επειδή το λέω Γρηγόρης Λαμπράκης, ναι, στο El Paso. Εκεί το γνωστό. Με το βράχο από πίσω. Κλασικό γήπεδο. Το έχουμε δει τα χρόνια που η Καλλιθέα ήταν στην πρώτη εθνική παλιά. Γιατί τώρα που ανέβηκε δεν έπαιξε εκεί. Έπαιξε στη Λεωφόρο. Οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Ήταν από τα κλασικά γήπεδα. Το γήπεδο της Καλλιθέας. Το έχω επισκεφθεί τρεις φορές. Μία θυμάμαι νίκη σίγουρα, 1-0-2, που είχαμε κερδίσει με Κούσα. Τι καμπάντα, όχι καμπάντα. Ποιος το είχε βάλει, δεν θυμάμαι. 1-0-2 πάντως θυμάμαι σίγουρα, με Φυρό τότε προπονητή, που ήμουν παρόν. Και τα άλλα δύο ήταν ισοπαλίες. Τρία μάτσα έχω πάει στο El Paso. Λοιπόν, τα αφήνω. Είπαμε 5 και 4 το παιχνίδι. Θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα από την Καλαμάτα. Να πω ότι για τα εισιτήρια, κάτσε τώρα. Επειδή έστειλε ένα μήνυμα για τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, μου είπαν ότι αν προλάβουν θα το βγάλουν σήμερα το απόγευμα. Αλλιώς αύριο το πρωί. Σίγουρα πάντως 100% παιδιά θα έχουμε κανονικά εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου. Με μπέρδεψε και εμένα η αλήθεια. Αν μπει κάποιος στο site της Καλαμάτας, όπου έχει βγάλει ανακοίνωση για τα εισιτήρια, αφενός δεν αναφέρει τίποτα όσον αφορά το match, συγγνώμη, τους οπαδούς του Άρη. Δηλαδή λέει ότι βγήκαν τα εισιτήρια. Κάτσε να το δω κιόλας. Πού είναι τα τελευταία νέα? Ωραία. Τρία θέματα μόνο και τα υπόλοιπα δεν μπορείς καν να τα δεις. Ναι, εδώ, άιντε. Λοιπόν, εισιτήριον για τον αγώνα Καλαμάτα Άρης. Και λέει VIP 100 ευρώ, VIP 70 ευρώ, θύρα 1 και θύρα 3 25 ευρώ, θύρα 4 20 ευρώ, fans 15 ευρώ, με παιδικό 8 ευρώ. Μάλιστα υπάρχει μέσα μια ενημέρωση σχετικά με την αντιστοιχία της θέσης του εκάστοτε εισιτηρίου στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δηλαδή τα εισιτήρια που πούλησαν για άλλο γήπεδο είναι. Αυτό δεν το κατάλαβα, για να σας πω την αλήθεια. Έτσι, αυτό δεν το αντιλήφθηκα. Γιατί γράφει θύρα 4. Η θύρα 4 είναι η θύρα που πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί στο γήπεδο της Τρίπολης. Έτσι θυμάμαι. Και βλέπεις, αν πας να πάρεις εισιτήριο, σου βγάζει κατευθείαν να πάρεις πρώτα κάτω φιλάθλου. 10 ευρώ. Γι' αυτό σας είπα ότι θα υπάρχει ένα ειδικό link, ιδιαίτερο, που θα είναι μόνο για τους φίλους του Άρη, για να μπουν να πάρουν το εισιτήριό τους. Νταμάρια και το Βίρονα. Και στο Βίρονα τα νταμάρια ήταν κλασικό. Και αυτό κλασικό. Παίξαμε στο Κύπρο Εθνικό Άρης, δεν είχα πάει.
Δεν είχα πάει σε αυτό το μάτς. 0-1 που κερδίσαμε Νταρίντα. Πέρσι δεν ήταν αυτό. Ή πρόπερσι. Πρόπερσι πρέπει να ήταν. Ναι, πέρσι με Νταρίντα δεν μπορεί να ήταν γιατί Νταρίντα είχε φύγει. Πρόπερσι. 0-1 με Νταρίντα που είχαμε κερδίσει. Ήταν σε αυτή τη φάση που παίξαμε τώρα με, τον, με την Καρδίτσα. Ίδια φάση. Για να περάσουμε. Και είχαμε. Και είχαμε κερδίσει. Θα πάω σιγά σιγά και στα δικά σας μηνύματα. Παιδιά, για τον Grant με ρωτάτε, δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση για τον Grant. Τι έγινε, πότε θα έρθει. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα έρθει, μάλλον οι πληροφορίες, η ενημέρωση από την ΠΑΕ έλεγε ότι θα έρθει είτε για την πρώτη αγωνιστική με την Καλαμάτα, είτε για, την, για τη δεύτερη. Με τον Όφη. Θα είναι μαζί με την Ειρήνη Καρυπίδη στη Θεσσαλονίκη και θα έρθει και στο, και στο γήπεδο, στο ένα στο άλλο και θα μείνει και για ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, δεν έχω ξέρετε ότι το. Το έχω ξεχάσει κιόλας το, το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπήρξε κάποια νεότερη ενημέρωση, το έχω σχεδόν, σχεδόν ξεχάσει. Για τους διαιτητές που ρωτάει ένας φίλος, μάλλον αύριο θα βγουν Πέμπτη. Έχουν τα παιδιά δουλειά στην ΕΠΟ. Έχει και σήμερα παιχνίδια κυπέλου. Άρα, μάλλον αύριο θα βγουν οι διαιτητές για τα παιχνίδια του, του Σαββατοκυριακού. Τρία ματς έχει το Σάββατο, τρία την, την Κυριακή. Αναβλήθηκε ένα. Το ματς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά ζήτησε ο Παναθηναϊκός να αναβληθεί. Γιατί παίζει σημαντικά παιχνίδια με τη Χράντε της Κράλοβε, με την ομάδα του Νταρίντα για να περάσει στη League Phase του, του Conference League. Κανένας άλλος δεν ζήτησε, μόνο ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Οι υπόλοιποι δεν ζήτησαν κάτι. Θα παίξουν κανονικά τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Και σας είπα ότι θα βγει και το πρόγραμμα μέχρι την το πρόγραμμα της Super League. Μέχρι την Παρασκευή θα βγει για τις πρώτες και για τις υπόλοιπες τέσσερις αγωνιστικές μέχρι την πρώτη διακοπή. Λογικό είναι. Έτσι κι αλλιώς η Super League με το πάσο της το βγάζει το πρόγραμμα. Θέλει να δει ποιες ομάδες θα περάσουν στην Ευρώπη. Είναι αυτό το, το κλασικό φαινόμενο που το βλέπουμε συνέχεια. Να πάω σιγά σιγά στα, στα μηνύματα. Παιδιά από την Νόβα, η Καλαμάτα στην Νόβα είναι. Νομίζω ότι βγήκαν προχθές και τα που είναι η κάθε ομάδα. Ουσιαστικά ανακοινώθηκε που θα βλέπουμε την κάθε ομάδα την Αζινόν, γιατί υπάρχει πλέον και η πλατφόρμα του Αλαφούζου, το Sport FM TV. Ένα λεπτάκι να το βρω ακριβώς. Νομίζω Καλαμάτα είναι στην, στην Νόβα για την φετινή σεζόν. Και ο Ηρακλής στην πλατφόρμα του, του Αλαφούζου. Λοιπόν, κάτσε να, να τα δω. Ας πούμε για την πρώτη αγωνιστική. Το ΑΕΚ Ηρακλής είναι στην Κοσμοτέ. Η ΑΕΚ είναι στην Κοσμοτέ έτσι κι αλλιώς. Καλαμάτα Άρης Νόβα. Ολυμπιακός Ατρόμητος Κοσμοτέ. Όφη Βόλος Κοσμοτέ. Παναθηναϊκός Κηφισιά Sport FM TV. Να δούμε πού θα το δείξω. Sky λογικά θα το δείξει. Την Κυριακή σε 9 η ώρα αυτό το μάτς. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Nova Sports και Πανετολικός Αστέρας. Όχι, ο Πανετολικός είχε τύπα τώρα αφού αναβλήθηκε. Λάθος. Αν έπαιζε. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στην Nova και Πανετολικός Αστέρας στην Κοσμοτέ. Αυτά είναι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και οι ομάδες είναι στην Κοσμοτέ TV Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Όφη, Πανετολικός, Βόλος και Κηφισιά. Στην Nova ΠΑΟΚ Άρης, Ατρόμητος Αστέρας, Λεβαδιακός Καλαμάτα. Και στο Sport FM TV Παναθηναϊκός και Ηρακλής. Έχουν από 6 ομάδες δηλαδή η Κοσμοτέ και η Νόβα και 2 ομάδες το Sport FM TV. Η πλατφόρμα του, του Αλαφούζου. Να δούμε πότε παίζει ο Ηρακλής πρώτο εντός έδρας μάτς. Δεύτερη αγωνιστική που παίζουν για να δούμε. Όχι, εκτός παίζει και ο Ηρακλής στο Βόλο. Εκτός παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά. Τρίτη αγωνιστική. Ηρακλής Αστέρας και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εκεί θα δούμε τώρα. Πού θα μεταδοθούν αυτά τα παιχνίδια. Μάλιστα, δύο μαζί θα έχουν εντός έδρας. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα μηνύματά σας. Λοιπόν,
Το παιχνίδι το Σάββατο το είπαμε που θα το δούμε. Βλέπεις, λέει, εσύ κανένα βασικό από τους δύο καινούριους. Βλέπω, ναι. Βλέπω. Να είναι... Και οι δύο... Δύσκολο, αλλά... Πιστεύω στην αποστολή πάντως θα είναι και οι δύο. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Θα το δούμε. Ο φίλος λέει, με μωρόν τι γίνεται, λέει, 1 εκατομμύριο συμβόλαιο, έτσι θα πάει, δεν μπορούσα να το βρουν μια ομάδα αφού δεν υπολογίζεται. Δεν είναι ότι... Παιδιά, να το βρεις μια ομάδα, πρέπει να πάρει, να

Αλήθεια είναι γιατί η σχέση με τον Μωρόν πέρασε από πολλά στάδια. Θυμάστε δηλώσει αρκετές φορές του Μωρόν, εγώ εδώ. Γενικά αισθανόταν ο Μωρόν ότι. Και αλήθεια είναι αυτό, έτσι. Ότι έπεσε η καριέρα του ερχόμενος στην Ελλάδα και φεύγοντας από τη Λα Λίγκα. Αυτό στο μυαλό του αυτό ήταν. Και στο μυαλό του ήταν πώς θα επιστρέψει και πάλι στη Λα Λίγκα. Αν ο Μωρόν ήταν σταθερός και τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε να παίξει στη Λα Λίγκα. Παίκτης με τέτοια αίσθηση του γκολ σαν τον Μωρόν δεν έχουν περάσει πολύ από την Ελλάδα. Έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βάλτε κάτω και δείτε παίκτες επιθετικούς και τα νούμερά τους και όλα τα υπόλοιπα. Οι δύο χρονιές οι πρώτες που έκανε με τον Άρη ήταν εντυπωσιακές. Και μάλιστα με ομάδες οι οποίες είχαν και τα καλά τους διαστήματα, αλλά είχαν και πολλά διαστήματα που δεν ήταν καλές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μείνει λοιπόν, να βρει άκρη μαζί του για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι διαθέσιμος να μπει να παίξει. Θα τον χρειαστεί, αφού παίξει και με δύο, θα τον χρειαστεί περισσότερο. Λοιπόν, είπαμε για τον Μωρόν. Τι σχέση λέει, έχει άφηξη Μάνου με Γένσεν, ο ένας είναι δεκάρι και ο άλλος δεν ξέρει τι θέση παίζει. Δεν ξέρω, είπε κάποιος ότι έχει σχέση του ενός με τον άλλο για τον Καντεβέρε και τον Γκαμέ. Ο Καντεβέρε σίγουρα με τον Όφη ξανά θα είναι διαθέσιμος. Όσο για τον Γκαμέ, έχει κάποιες λίγες πιθανότητες να είναι ακόμα και στην αποστολή για το μάτσο Σαββάτου, αλλά δεν είναι πολλές οι πιθανότητες. Παιδιά, ο Γκαμέ τραυματίστηκε, δεν έπαιξε ούτε με την. Σε ποιο δεν έπαιξε? Και με τη Μόντσα δεν είχε παίξει, ή με τη Μόντσα έπαιξε? Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Στο πρώτο είχε παίξει σίγουρα. Όχι, νομίζω έπαιξε και με τη Μόντσα και μετά δεν αγωνίστηκε. Ή όχι, ρε. Αυτός όχι, αυτός μαζί με τον Ματάρ Τιάμ δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο. Ο Ματάρ Τιάμ ήδη μπαίνει σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Μπαίνει σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε και στο Viber να δούμε αρκετά μηνύματα. Ο Γιώργος, όπως τα λέγαμε, λέει, Πετρής θα είναι διαθέσιμος, λέει, για την Καλαμάτα. Όχι μόνο Πετρής, και ο Βέλιο. Ας ελπίσουμε, λέει, σε νίκη. Τι ώρα θα φτάσει, λέει, ο Γκραντ. Είχαμε πει σίγουρα θα είναι με Καλαμάτα. Δεν είχαμε πει σίγουρα θα είναι με Καλαμάτα. Όταν είναι να φτάσει, παιδιά, θα μας ενημερώσουν. Ο Ηλίας, υπάρχει ενημέρωση πότε θα έρθει ο Ρίτσαρντς? Δεν υπάρχει ενημέρωση, όχι. Η ομάδα χρειάζεται ακόμα 4 προσέγγισης κατά τη γνώμη μου για να είναι πλήρες στο ρόστερ. 2 κεντρικούς αμυντικούς, αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Για να είναι πλήρες, αυτό θέλει όλους αυτούς που λες. Έτσι, εγώ τους τρεις λέω σίγουρα ότι τους θέλει, 2 κεντρικούς αμυντικούς και ένα αριστερό εξτρέμ. Αν πρέπει να φύγουν και κάποιοι όμως, παιδιά. Δεν είναι μόνο έλα. Πρέπει να φύγουν και κάποιοι. Ο Αλέξανδρος. Ο Γιάννης, την καλησπέρα, να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ο Κυριάκος, λέει να αναστηθεί ο Μωρόν με το Μάνου. Είχαν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους, ξαναλέω. Καλή συνεργασία, δεν είναι μόνο καλή σχέση μεταξύ τους, και καλή συνεργασία είχαν μεταξύ τους. Θυμηθείτε δηλαδή παιχνίδια, πολύ καλά βρισκόταν ο ένας με τον άλλον. Μπορεί να παίξει το ρόλο του. Ο Απόστολος, γεια σου Αποστολέ μου. Σε είδα στο λεωφορείο σήμερα, σε πέτυχα. Καλή ξεκούραση. Ο έτερος Απόστολος, δεν θέλουμε λέει, τον Αβραάμ Γκραντ, θέλουμε τον Γκάρι Γκραντ. Να χαρμπώνει ο Άρης Σαρώνη, Αριανάρα Κατερίνη, λέει ο φίλος μας ο Απόστολος, μάλιστα. Νόμιζα ότι ήθελε τον Αβραάμ τον άλλον, το γνωστό. Ο Νίκος, μήπως γνωρίζετε, λέει, ώρα και κανάλι μετάδοση του Καλαμάτα Άρης. 8 η ώρα στο Nova Sports. Prime, λογικά. Δεν έχει κάτι άλλο. Η Nova το Σάββατο. Στο Nova Sports Prime, 8 η ώρα το Σάββατο, Καλαμάτα Άρης. Ο Νίκος. Πότε είναι η κλήρωση για το κύπελο? 24 Αυγούστου γίνεται το τελευταίο παιχνίδι, το Ελλάς Σύρου Μαρκό. Μόλις γίνει και αυτό το παιχνίδι, τώρα μετά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τις επόμενες μέρες θα γίνει κλήρωση για το κύπελο. Γιατί τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ανάμεσα σε δεύτερη και τρίτη αγωνιστική, θα έχει παιχνίδι κυπέλου. Παιχνίδια κυπέλου. Άρα, νομίζω Τρίτη, κατευθείαν την επόμενη μέρα θα γίνει κλήρωση. Μετά το ματς, το τελευταίο που γίνεται την Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ο Γρηγόρης, ο κεντρικός αμυντικός που παίζει πρωτάθλημα, που είναι σε εξέλιξη, ανήκει σε ομάδα της Σκανδιναβίας. Μπορεί. Σκέψου που είναι σε εξέλιξη τα πρωτάθληματα. Ο Ιωάννης,

και για τους δύο λέει πάμε ή μόνο για τον έναν από τους δύο. Παιδιά, το πιστεύω, θέλω να το πιστεύω, θέλω να πιστέψω ότι θα πάρουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάρουμε ένα. Θα μου πεις όσο περνάει ο χρόνος, φτάσαμε 19 Αυγούστου. Εσύ πιστεύεις, μη μείνεις με την πίστη. Όλα είναι πιθανά. Ο Κώστας, αν είναι αριστεροπόδαρη, ο ένας είναι. Συζητάμε ακόμη, λέει, για τον Μωρόν, αλλά κάποια στιγμή λέει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ομάδα δεν μπορεί να έχει 4 ή 5 ποιοτικά center for. Και οικονομικά και αγωνιστικά. Η λογική ότι κατεβαίνει και ο Κουαμέ είναι ευπαθής δεν μπορεί να είναι κριτήριο για κάτι τέτοιο από τη στιγμή που τους κρατάμε και πιστεύουμε σε αυτούς. Πλέον, εφόσον κρατάμε θέλοντας ή όχι, δεν ξέρω, Αλφαρέλα, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πάει στα εξτρέμ, αφού κάτι τέτοιο δεν φάνηκε ως τώρα. Το ίδιο και για Κουαμέ, ενώ συνεχώς ακούγεται και γράφεται ότι θέλουμε να πάρουμε και βασικό αριστερό εξτρέμ. Τέλος, με την έλευση Μάνου, λέει, λογικά κατά κανόνα θα παίζουμε 4-2-3-1 με Μάνου στο 10 και ένα φορ. Ισχύει αυτό το τελευταίο που λες. Ο Μιχάλης, υπάρχει στο μυαλό της διοίκησης να πάρει 2 ή ένα αμυντικό? Εγώ λέω 2. Φαμπιάνο λέει στα κόκκινα, θα είναι πολύ ρίσκο. Παιδιά, ο Φαμπιάνο θέλει διαχείριση. Όχι τόσο στα παιχνίδια, διαχείριση κυρίως στις προπονήσεις. Όλα τα χρόνια τα προηγούμενα, αυτό το πρόβλημα που έχει τώρα ο Φαμπιάνο το είχε από τη στιγμή που ήρθε. Απλά, εντάξει, ήταν και νεότερο σε ηλικία, όσο περνάνε και τα χρόνια, επιβαρύνεσαι, όπως και να το κάνουμε, και με τα συνεχόμενα παιχνίδια και επιβαρύνεται το κορμί. Αλλά με τη σωστή διαχείριση μπορείς να είσαι χρήσιμος, να παίζεις, να βοηθάς και να είσαι μέλος της ομάδας κανονικά όπως ήταν τα πρώτα 4 χρόνια. Τα περισσότερα παιχνίδια τα έχασε πέρσι και πρόπερσι που δεν είχε κάνει προετοιμασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πέρσι που ήρθε ο φίλος μας ο Χιμένας και τον έκαψε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Λάζαρος το Σάββατο λέει: να πάμε μια εκδρομούλα στην Τρίπολη με τη γυναίκα μου και τα πεθερικά μου. Είναι μια όμορφη διαδρομή, περίπου 1,5-2 ωρίτσες. Έχουμε βγάλει εισιτήρια από το ΜΟΡ 25 ευρώ συν 10 ευρώ για την κάρτα φιλάθλου. Α, έκλεισε στην κερκίδα. Έκλεισε εισιτήρια για την στους Καλαματιανούς. Καλά έκανες, Λαζαρέ μου. Όλοι θα βρείτε και οι τέσσερις. Και η σύζυγος και τα πεθερικά. Αν δεν είναι γουρλού η σύζυγος, μαζί με τα πεθερικά, στείλ τους εκδρομή κάπου αλλού την επόμενη φορά που θα παίζουμε. Πλάκα κάνω. Ο Λευτέρης, ένας καλός χόγκλα θα ήταν ένας λίγο που είχε κάνει προετοιμασία και όχι χειρουργείο. Έχεις δίκιο, Λευτέρης, αυτό που λες. Έχεις δίκιο έτσι όπως το λες. Εγώ λέω ότι αν έρθει στα καλά του, ο καλός χόγκλα μπορεί να είναι ο Πέσπλα παίξει δίπλα στο Ράτσις για να παίξει ο Μάνου μπροστά. Γιατί πρέπει να το σκεφτόμαστε και σαν τριάδα. Όχι μόνο σαν διάδα. Ο Θοδωρής. Εγώ θα βάλω λέει και τη Μαρκό για άνοδο από τη Β'. Δεν θα ήταν καλό λέει, να έχουν Β' ομάδα για να παίζουν εκεί αυτοί οι παίκτες. Στα τελευταία 7 παιχνίδια 2 γκολ και 3 ασίστ στο Μάνου. 100%. Τη Μαρκό για άνοδο. Ισχύει. Έχει ρίξει χρήμα η Μαρκό. Πήρε και τον αντιπαθέστατο Ελ Μπαρμπαμπή, πώς το λένε. Ξέρετε γιατί το λέω αντιπαθέστατο. Για εκείνο που είχε κάνει τότε στον Κουέστα, στον γκολ του Μπουχαλάκη, που είχε πάει και έκανε τον Καραγκιόζη μπροστά στον Κουέστα μετά από αυτό που έγινε. Κανονικός Καραγκιόζης. Είναι από τους παίκτες που αντιπαθώ περισσότερο. Όταν ήρθε στα επόμενα παιχνίδια στο Βικελίδης, στο Χαριλάου, ο Ολυμπιακός με τον Ελαραμπή, μόνος μου καθόμουν και τον έβριζα. Κοιτούσε κιόλας. Τι κοιτάζε κεφάλα. Έχει φάει ο άλλος τέτοιο γκολ και πας και τον ειρωνεύεσαι. Απαράδεκτος. Και ο Μπουχαλάκης, εντάξει, αυτό που ήταν, αλλά ο Ελαραμπή ακόμα χειρότερος. Σωστό η Μαρκό, έχει πάρει και τον Μπαμπά Γκαγκάτση. Σωστό. Βέβαια, να σου πω κάτι, τον Μπαμπά Γκαγκάτση πέρσι ατύπως τον είχε και μια ομάδα, ήταν ουσιαστικά στέλεχος μιας ομάδας η οποία έπεσε, του Πανσεραϊκού. Σε όλα τα μάτσα εκεί ήταν ο πατήρ Γκαγκάτσης. Αλλά δεν είναι δηλαδή πάντα επιτυχία σίγουρη. Ο Βασίλης αριστερό, μπάκλι είναι ο Ρίτσαρτς και κανείς άλλος, ούτε ο Κέρκης, ούτε ο Φαντιγκά, ούτε ο Χαρούπας μπορεί να παίξει. Δεν χρειάζεται να οροποιούμε την κατάσταση. Βασίλη μου, δεν οροποιούμε καμία κατάσταση. Εγώ λέω ότι αν δεν πάρουμε άλλο αριστερό μπακ, που φαίνεται ότι είναι πιθανό, αυτή θα είναι η αντικαταστάτη του Ρίτσαρτς. Εκτός αν βλέπεις κάποιον άλλον εσύ. Δεν οροποιούμε καμία κατάσταση. Ο Γιάννης, εκτός από Φαμπιάνο, λέει και Μωρόν, πως ήταν και ο Νίγκ στην ομάδα πριν φύγει ο Μάνου. Είδε τον πρόλαβε. Ο Νίγκ νομίζω ήρθε εκείνο το Γενάρη. Ο Ντιαντή είχε έρθει το καλοκαίρι. Ναι, ο Ντιαντή είχε έρθει το καλοκαίρι, ο Νίγκ είχε έρθει το Γενάρη. Αν θυμάμαι καλά, δεν είχε έρθει καλοκαίρι μαζί με τον Ντιαντή. Αλλά δεν πρέπει να τον πρόλαβε. Αλλά παιδιά, δεν είναι τρελό ότι έρχεται ένας παίκτης
επιστρέφει 1,5 χρόνο μετά σε μια ομάδα. 1,5 χρόνο, έτσι, όχι 3 χρόνια και 4. 1,5 χρόνο. Και θα βρει μόνο 2 παίκτες που ήταν συμπαίκτες. Μόνο 2 παίκτες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου αυτό, να ξέρετε. Δείχνει πολλά πράγματα αυτό. Για το πώς λειτουργεί η ομάδα. Θα βρει 2 μόνο παίκτες που ήταν συμπαίκτες μετά από 1,5 χρόνο. Και μάθω τον ένα θα τον βρει και μπορεί να μην τον βρει και στη συνέχεια το μωρό. Έτσι, να προκύψει κάτι και να φύγει κιόλας. Φανταστείτε. Ο Νίκος. Ακόμα λέει από Κεφαλονιά. Κάτσε ακόμα εσύ. Γιατί στόπερ λέει δεν βλέπω ακόμα. Λεφτά έχεις για να μείνεις κι άλλο. Αν δεν έχεις να στείλουμε τίποτα να βοηθήσουμε. Παιδιά, τον Νίκο. Να μείνει Κεφαλονιά γιατί θα μείνει λέει μέχρι να πάρουμε τα 2 στόπερ. Μια ένσταση έχω λέει όμως. Αφού λέει για 2 στόπερ που μιλάει η ομάδα, θα έπρεπε να πει τα ονόματα. Πάντα καλό που λέτε. Νίκο μου, δεν χρειάζεται να τα πω τα ονόματα. Άστα. Θα έρθει η ώρα τους. Να πω λέει ότι αφορά λέει κάποιο στόπερ σούπερ μεγάλο όνομα, δεν να το καταλάβω λέει, αλλά για όσους έχουν ακουστεί ως τώρα, το Σλοβάκος και ο Μακούν, καλή ώρα πρέπει να λέγονται τα ονόματα αυτά και να μην τα μαθαίνουμε κατόπιν γιορτής. Κάποια τα μαθαίνουμε και κατόπιν γιορτής, Νίκο μου. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Δημήτρης, ο Μπουσαίτη πρέπει να φύγει με κάθε τρόπο. Καλό θα ήταν να μπορούσε να φύγει. Γιατί έχει αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Ο Κωνσταντίνος από Νότιο Πύλιο. Ωραία, Κωνσταντίνε. Με το πρόβλημα που υπήρχε με τον Αλφαρέλα, λύθηκε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι λύθηκε, ναι. Έτσι, αφού έκανε και τις δηλώσεις, αν θυμάσαι. Λοιπόν. Άρη μου, όταν έχω ενημέρωση θα με ακούσεις για τον ΑΣ και για το Βόλεϊ. Ο Κώστας, το λέω λέει από πέρσι, ποιος Κουαμέλε και Καντεβέρε. Φτιάξτε το κέφι, λέει, στο Μωρόν. Με τον άλλον, λέει, το Μάνου. Θα τα πάνε πολύ καλά. Μάλιστα. Ο Παναγιώτης, συμφωνώ λέει 100% για Αλφαρέλα, όποτε παίζει στη θέση του που είναι επιθετικός με 2 μπροστά, είναι σούπερ. Πήγαμε με 2 επιθετικούς στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό πρέπει να κάνουμε και με Καλαμάτα. Έτσι παίζει καλύτερη ομάδα με 2 μπροστά. Θέλει παιδιά 2 μπροστά, αλλά 2 που θα τρέχουν, έτσι όπως το δοκίμασε με Κατεβέρη και Κουαμέ στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο Μυρ δεν το έχει τόσο πολύ αυτό. Ο Αλφαρέλα το έχει, ναι. Θα τρέξει, θα πιέσει. Ούτε ο Μωρόν το έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή αν είχε Κατεβέρη Κουαμέ διαθέσιμο σε αυτό το match, θα το έπαιζε 100% θα παίζει έτσι. Ο Γρηγόρης για αριστερό εξτρέμ, λέει, η ομάδα έχει επιλογές για να πάρει. Για να πάρει, λέει, γιατί πρέπει επιγόντως να έρθει παίκτης εκεί. Δεν είπα εγώ επιγόντως. Εγώ λέω ότι εκτός από 2 center back θα ήθελα και ένα βασικό αριστερό εξτρέμ, να φύγουν όμως κάποιοι. Ο Αποστόλης, αυτό το back λέει, ο Ρίτσαρντς πότε θα έρθει. Δεν μας ενημέρωσαν ακόμα πότε θα έρθει. Για το Μάνου μας είπαν το Σάββατο. Ο Νίκος, αν πάρει και 2 center back, λέει, καλά. Πάμε για πρωτάθλημα. Νίκο μου, ο Κώστας λέει λίγο ρίσκο να βάλει, λέει, και το μπακ και το τέρμα μαζί. Ένα λέει μπορεί να το βάλει στο βασικό σχήμα. Σωστό είναι αυτό που λες για το ρίσκο. Έχει ένα ρίσκο, ναι. Ο Χρήστος από τις Σέρες. Προχθές λέει περίμενα περισσότερα γκολ με την καρδίτσα. Ελπίζω να τα βάλουμε στην Καλαμάτα. Αν και βλέπω πολύ ισοπαλές αυτό το μάτς. Ξέρεις λέει ποιος θα μεταδώσει το παιχνίδι, αν θα είσαι εσύ λέει γουστάρω γιατί βγάζεις πολύ πάθος. Σε φαντάζομαι σε κανένα τελικό λέει που θα έχουμε κερδίσει, πώς θα κάνεις, θα τρελαθούμε όλοι. Εγώ θα είμαι στη μετάδοση, Χρήστο. Θα πάω στην Καλαμάτα το Σάββατο. Εμένα θα ακούσετε. Στη μετάδοση. Ο Σάκης με το Χόγκλα λέει τι ενημέρωση υπάρχει, πότε θα μπορεί να είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Μου είπε ο ίδιος που τον ρώτησα προχθές στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού, εκεί που τον είδα μετά το μάτς μαζί με τους υπόλοιπους που ήταν εκτός αποστολής. Μάρτιν, τι γίνεται κτλ. Μου λέει. Με τον Όφη θα είμαι δεύτερη αγωνιστική, θα είμαι διαθέσιμος. Για να δω. Προπονείται κανονικά πάντως ο Χόγκλα. Ο Νίκος, έχεις προσέξει, λέει, πως ξεκινάνε πάντα λέει, δίπλα το πρωτάθλημα και πως εμείς 8 στα 10 στα 4 πρώτα έχουμε και τα 3 εκτός. Τώρα μας έβαλαν μάλιστα λέει τα 2 στα 3 ντέρμπι. Σωστός, σωστός. Ο Κώστας, μόνο σε εμάς δυστυχώς λέει όλοι οι καλοί παίκτες παίζουν σε άλλη θέση από τη δικιά τους. Αλλά μετά γκρινιάζουμε για την απόδοσή τους, ας παίξει λίγο καλές στη θέση του επιτέλους. Ο Φαντικά επίσης, κράζαμε λέει τις προάλλες τον Πιτσιρικά που αντί να παίζει στο κέντρο, τον είχαμε center back. Εγώ είδα προχθές ότι ο Μωρόν δεν υπολογίζει τους συμπαίκτες του και σε αυτούς κάποιος το έχει πει λέει να το κάνουν. Δηλαδή είναι μόνος ο Μωρόν και δεν του δίνουν την μπάλα. Έληξε το παιχνίδι και έφυγε από την επίθεση καρφή στα αποδυτήρια ενώ όλη η ομάδα ήταν στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι είπε κάποιος ο προπονητής, ξέρω εγώ, ή ο Καρυπίδης, ο Ρέγες, είπε στους παίκτες, παιδιά, μην δίνετε την μπάλα στο Μωρόν, μην το μιλάτε το Μωρόν. Για να φύγει, ρε παιδιά. Λίγο να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Ο Μωρόν είναι ένα παιδί ιδιαίτερο. Το ξέρουμε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα.
Έτσι, είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι δεν είναι το Α και το Ω. Υπάρχει και η περίπτωση ακόμα και να φύγει. Αυτό τον έχει επηρεάσει. Αλλά ότι οι συμπαίκτες του, δηλαδή. Τι κάνανε οι συμπαίκτες του? Ήταν μόνος του, δηλαδή, μόνο και δεν του δίναν την μπάλα. Λέγανε μόνο, δεν σου δίνω την μπάλα. Όχι, παιδιά, εγώ διαφωνώ σε αυτά. Δεν γίνεται με τους, να ξέρετε. Να πεις στους παίκτες, κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει ο παίκτης αύριο μεθαύριο που θα θέλει και εμένα να με διώξει, θα κάνει τα ίδια. Αν το κάνεις αυτό, είσαι εγκληματίας. Αν μπει στη διαδικασία να πεις στον παίκτη. Δεν λέω στον προπονητή, στον προπονητή μπορεί να την πει, κάνει την κουβέντα. Αλλά στον παίκτη, να τον πει, τάδε μην για να τον διώξω. Όποιο το κάνει είναι. Μην το χαρακτηρίσω τώρα. Ο Λάζαρος. Όφιλε ανακοίνωσε ότι ξεπέρασαν τις 7.000 στα διαρκεία. Λέει ο Λάζαρος, μπράβο μας. Από τότε που έφυγα, λέει ο κολλητός, ποιος κολλητός, το Σαβέριο που έπαιζε αριστερά, λες. Εντάξει, δεν ήταν μόνο Σαβέριο, και με τον Μπάλτο είχε καλή παρέα, και με τον Ματαρίτα και με τον Μάνου κάναν παρέα. Ο Τάσος. Υπάρχει θέμα Μπράμπετς, λέει, που ακούστηκε, γιατί βλέπω Μακούν δεν θα έρθει. Δεν είναι. Πού ακούστηκε για Μπράμπετς? Δεν ξέρω. Ο Γιάννης, όπως πρέπει, λέει, να τους ταρακουνήσεις όλους, να τους θυμίσει ότι σε λίγο ξεκινάει η έκθεση. Λέει, πάγιο έτοιμα, νέο γήπεδο στο χώρο της έκθεσης, λέει ο Γιάννης. Ο Τάσος, υποψήφιοι κεντρική αμυντική, λένε, έχουν κινητικό διαβατήριο. Έχουν. Κατά τη γνώμη σου, λέει, αναβάθμιση στη θέση, και ο Ρίτσας παίζει αριστερό εξτρέμ.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάω, ρε φίλε. Μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου. Χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Γιώργη.
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
20: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Εδώ είμαστε και πάλι. Yellow Radio 101,7. Ακούτε τους οδηγούς κυτρινομαύρης επιβίωσης, οι οποίοι σήμερα γιορτάζουν. Είναι μια μέρα, για την ακρίβεια το σκεφτόμουν τώρα πριν ξεκινήσουμε, και είναι μέσα αγωγικά σαν να έχω το άγχος πρώτης φοράς. Γιατί σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα ακριβώς, αλλά αυτές τις μέρες, πριν από 6 χρόνια, ξεκινούσαμε ένα εγχείρημα το οποίο δεν ξέραμε που θα φτάσει, δεν ξέραμε που θα πάει. Δεν ξέραμε αν... Σίγουρα δεν ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό, το μόνο σίγουρο. Ξέραμε ότι θα το κάναμε με αγάπη για τον Άρη μας, το πρώτο και το κυριότερο, με πολύ τρέλα, με χαβαλέ μπόλικο, τον οποίο κρατάμε από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, και φυσικά με εσάς, με όλο τον κόσμο. Μια ιδέα η οποία δεν ξεκίνησε καν από εμάς, μας προτάθηκε, και συμμέτοχο σε αυτή την τρέλα για να ξεκινήσει όλο αυτό, πέρα από τον Φώτεν Θεσιάδη που είναι αυτή τη στιγμή πίσω από το μικρόφωνο, και τη μοναξία του στούντιο, την οποία θα καλύψουμε σε λίγο. Για να ξεκινήσω όλο αυτό, τέλος πάντων, δεν μπορούσα σίγουρα να το κάνω μόνος μου. Οπότε ένα ζεστό απόγευμα του Αυγούστου, παίρνω τηλέφωνο ένα φίλο, έναν αδερφό για την ακρίβεια, και του λέω, εσύ, άκου τώρα τι έχει γίνει. Μου προτάθηκε αυτό και αυτό, και του είπα ότι μπορώ να το δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Για την καψούρα μας, για την αγάπη μας, για όλα αυτά. Αλλά μόνος δεν πρόκειται να το κάνω. Γι' αυτό τι πήγα και έκανα. Πήρα ένα τρελό. Πήρα τον Γιώργο τον Αντωνιάδη, τον αδερφό μου, και του λέω, πάμε να το κάνουμε. Με κοιτάει μέσα από το τηλέφωνο. Ένιωσε το βλέπω, μου λέει, τι να πάμε να κάνουμε. Λέω, ξέρεις, το έχεις ξανακάνει. Μου λέει, όχι. Λέω, ούτε εγώ το έχω ξανακάνει. Μου λέει, ωραία, πάμε. Και κάπως έτσι, λοιπόν, πριν από 6 χρόνια, ξεκίνησε όλο αυτό, και θέλω να επιβεβαιώσει, να διαψεύσει ή να πει τα πράγματα πώς ακριβώς έγιναν ο ίδιος ο Γιώργος Αντωνιάδης, ο οποίος μπορεί να μην είναι πλέον το έτερον ήμισή μου στο στούντιο, αλλά είναι φανατικός, έτσι. Ο παδός εκπομπής συνεχίζει να ακούει, να βλέπει ποτέ μας στο YouTube και το καθεξής. Γιώργο, είσαι μαζί μας? Αν δεν θα βοηθήσει η τεχνολογία. Γιατί βλέπω έχουμε κάτι σαν μνιούτ πατημένο. Κάτσε να το δούμε από μένα. Ήταν καλός ο πρόλογος, Γιώργο. Για να δούμε. Έχουμε Γιώργο Αντωνιάδη.
1: Ακούγομαι.
0: Μια χαρά. Καλώς τον.
1: Χρόνια πολλά, αγάπη μου γλυκιά, και στα 100 θα είμαι πάλι εδώ να στο τραγούδο.
0: Λοιπόν,
1: τα κατακίτρινα χρόνια μου πολλά από την κατακίτρινη επίσης πλάκα της Λίμνου.
0: Πες
1: σε σένα, αρχικά σε σένα.
0: 6 χρόνια μετά πώς νιώθεις για το παιδί σου?
1: Νιώθω πολύ χαρούμενος και συγκινημένος, θα έλεγα. Γιατί καταλαβαίνει.
0: Ήτανε. Πες μου λίγο εκείνη την τρέλα που... Όταν τ' άκουσες, ρε παιδί μου, το είπα.
1: Ναι. Αυτό που είπες, μέσα το τηλέφωνο έκανα φάτα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Τα δικά μας, ναι.
0: Ότι τι... Ξέρω τι πάμε να κάνουμε, τι...
1: Αυτό το πάμε και ό,τι γίνεται, φίλε.
0: Ναι.
1: Για τον Άρη μας.
0: Τι πιστεύεις όταν αυτό το οποίο κράτησε την εκπομπή, ρε παιδί μου, να το πω έτσι, στο χρόνο μέσα. Δηλαδή, okay, πήγαμε ούτως, το λέγαμε και από την αρχή, ότι κάνουμε ένα εγχείρημα να δούμε πώς θα πάει. Πειραματικά, έτσι. Αν έβγαινε, καλώς, αν δεν έβγαινε, πάμε παρακάτω. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο ξεχώρισε, να το πω έτσι, και η θείοντα του σταθμού?
1: Πιο πολύ η γνησιότητα, η αυθεντικότητα, η αλήθεια μας που θα βγάζαμε, ας πούμε, για την ομάδα.
0: Ότι ήταν αυτά που λέγαμε. Ουσιαστικά αυτό που συζητούσαμε.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι κιόλας καλά, γιατί δεν έχει καλό σήμα εδώ.
0: Ακούγεις.
1: Α, οκ, εγώ πλέον.
0: Ουσιαστικά αυτά που συζητούσαμε έξω οι δυο μας, οι τρεις μας και τα σχετικά με τα παιδιά που μας θα είναι παρέα.
1: Τα μεταφέραμε στην εκπομπή.
0: Ναι, και κάπως έτσι έμπαινε και ο κόσμος σε αυτό το τρυπάκι και πήγαινε έτσι. Και συνεχίζει να πηγαίνει έτσι. Δηλαδή δεν προσπαθούμε ούτε να υποδειχθούμε χαρακτήρες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ούτε να κάνουμε κάτι που δεν είμαστε.
1: Αυτοί ήμασταν, αυτοί είμαστε και αυτοί θα είμαστε.
0: Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι ο Γιώργος προφανώς δεν έφυγε για κάποιο λόγο, ότι τα σπάσαμε άλλο σε μεταχειριστικά. Έπαιρνε καλό συμβόλαιο, είχε καλό συμβόλαιο.
1: Αλλά, ναι, εντάξει, αυτή λόγω είναι δουλειάς, αλήθεια, ναι, αλλά...
0: Λόγω βασικής δουλειάς, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Είχαμε την αποχώρηση, βέβαια. Αποχώρηση δεν είχαμε ποτέ, με την ακρίβεια. Γιατί δεν μπορείς να αποχωρήσεις το παιδί σου. Έτσι. Απλά ήταν. Και αυτό θέλω να το ξέρετε. Πάντα με τον Γιώργο ήταν. Από τη στιγμή που σταμάτησε τέλος πάντων να έρχεται σταθερά στο στούντιο, γιατί έγινε ουσιαστικά. Πώς ήταν η φάση, ξεκινήσαμε τον Γιώργο κάθε Πέμπτη τότε. Κάναμε τις εκπομπές μας κανονικά, 10 με 12, τις Πέμπτες το βράδυ. Και κάποια στιγμή και μετά άλλαξε ο τρόπος δουλειάς του, να το πω έτσι. Και μία Πέμπτη ερχόταν, μία δεν ερχόταν. Το κάναμε κάπως έτσι, τράβηξε αρκετά αυτό. Είχαμε και τον Κώστα Ζαφυρδούδη, εννοείται τον έτερο οδηγό μαζί μας. Και κάνουμε τη συζήτηση με τον Γιώργο ότι εσύ, μήπως να αλλάξετε θέση να τον πω έτσι με τον Κώστα Ζαφυρδούδη, εφόσον έρχεται. Ερχόταν ο Ζαφ, ο Γιώργος διατήρησε το να έρχεται όποτε μπορεί. Και όταν μετέπειτα έφυγε ο Κώστα Ζαφυρδούδη και αυτό για λόγου, θα του πούμε αργότερα μαζί του, δεν μπορούμε να τον έχουμε για αυτόν. Ρώτησα τον Γιώργο για τον Νίκο. Γιατί εγώ πραγματικά το νιώθω αυτό, ότι είναι το παιδί μας με τον Γιώργο, για τα ψέματα. Αυτή η εκπομπή, μικρή, μεγάλη, λίγη, πολύ, μας ακούει ένας, μας ακούνε 100, μας ακούνε 1000, μας ακούνε 5, είναι κάτι το οποίο ξεκινήσαμε 6 χρόνια πριν, το διατηρήσαμε ατόφιο όπως ξεκίνησε μέχρι σήμερα και εννοείται ότι πάντα έχει τον πρώτο λόγο για τα δεκτενόμενά της. Και πάντα ακούει, είναι εδώ, στέλνει
1: έτσι
0: μηνύματα.
1: Έτσι ακριβώς. Και σε ευχαριστώ πολύ για όλη την τοποθέτηση, ας πούμε. Χρόνια πολλά, εννοείται, στους οδηγούς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και στα 100 θα είμαι πάλι εδώ και τα λοιπά, ξέρεις.
0: Κανονικά.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι, επειδή είμαι έξω και με περιμένω.
0: Ναι, βεβαίως, αυτό πήγα από τώρα, να σε αφήσω να συνεχίσεις.
1: Και δεν έχει καλό σήμα εδώ.
0: Πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα χρόνια μου πολλά στην εκπομπή και στο σταθμό. Και επιφυλάσσομαι και σε μια εκπομπή εκ του σταθμού όταν θα βολέψει.
0: Διαζώσεις, πρέπει.
1: Διαζώσεις, έτσι ακριβώς.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά, Γιωργάρα.
1: Θα σε απολαύσω ακούγοντάς σε.
0: Τέλεια, από εδώ και πέρα. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Να είσαι καλά, Γιωργάρα μου. Τα λέμε.

0: Και επειδή αυτή είναι η οδήγη των ενός επιβίωσης, από όπου και αν βρισκόμαστε, η παραγωγή αυτής της εκπομπής, η παρέα αυτής της εκπομπής, δεν έσπασε ποτέ, δεν σταμάτησε κανείς να την ακούει, ακόμα και από αυτούς που δεν είναι πλέον μέλη. Μέλη της είναι πάντα, έτσι, δεν το συζητώ. Δεν είναι ενεργά μέλη της, θα το πω έτσι. Από την πλάκα της Λίμνου, γιατί αυτό πρεσβεύει η εκπομπή. Το live, με αυτό που θέλουμε εκείνη τη στιγμή να πούμε, θα το πούμε. Θα πάμε σε ένα φαγοπότη, έτσι, απαλό φαγοπότη, να βρούμε τον έτερο οδηγό στην οργάνωση επιβίωσης, τον Κώστα Σαφερδούδη, να μας πει και αυτό τα τι θυμάται και τι κάνει, πώς είναι. Κώστα, συγγνώμη αρχικά που σε βρήκαμε το σουβλάκι στο στόμα.
1: Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στον κόσμο.
0: Δεν θα σε απασχολήσω πολύ, το κατανοώ. Έτσι, ήθελα
1: τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε σε mood εορταστικό και λησμονούμε αυτά τα όμορφα που πέρασαν εδώ και 6 χρόνια πίσω από αυτά τα μικρόφωνα. Εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εδώ, όπως είπες, κάνουμε εμείς τη γιορτά μας.
0: Σωστό.
1: Παρείστηκε.
0: Το γιορτάζετε.
1: Γιορτάζουμε τα 6 χρόνια αλλιώς, αλλού εμείς.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι με έναν άλλον οδηγό. Παρέα.
0: Αυτός θα έρθει από εδώ, βέβαια, οπότε εντάξει.
1: Θα έρθει σε λιγάκι από εκεί να σας τα πει κι αυτός.
0: Ναι, κανονικά. Το γιορτάζουμε εδώ στο σταθμό, το γιορτάζουμε στην πλάκα της Λίμνου. Το γιορτάζουμε και
1: σε όλη την Ελλάδα, ντρέπεσαι να πεις.
0: Να σου πω κάτι, δεν ήθελα να το πω σε Κωνσταντίνα, αλλά εδώ που φτάσα.
1: Όχι, θα το πεις, ρε φίλε, γιατί να μην το πεις.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πλέον η εκπομπή έχει ξεφύγει, εντάξει, είναι σε παγκόσμια εμβέλεια.
0: Παγκόσμια κομπάτσια.
1: Και από τα μηνύματα που ακούω, από όλο τον κόσμο στέλνουν.
0: Βέβαια.
1: Έχω άδικο.
0: Δεν θα ξεχάσω στον τελικό με τον Παναθηναϊκό, στον τελικό κυπέλου, αν θυμάσαι, είχαμε κάνει το pre-game.
1: Εδώ πέρα.
0: Είχαμε πάρει μήνυμα. Σίγουρα δεν θα πει κάποιος ότι φταίγαμε εμείς. Άρα ναι.
1: Εντάξει. Ας μην το συζητήσω.
0: Είχαμε πάρει μήνυμα από κάθε Ήπειρο.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Έτσι. Είχαμε από όλους Ήπειρους μια εκπροσώπηση.
1: Καλά, τότε ήταν όλοι στα κάγκελα, ρε φίλε. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ισχύει. Τώρα πιστεύεις, άμα ζητήσουν να στέλνουν από Ευρώπη?
1: Σίγουρα. Για πλάκα.
0: Ένας από Ευρώπη.
1: Κάντο, τώρα.
0: Μασάω. Οπότε.
1: Λοιπόν, παιδάκια, να κατοστήσετε τα χώρια των εκπομπών, να είμαστε γεροί όλοι, να είναι όλα καλά με τις ομάδες μας μια φορά, για όλα τα τμήματα.
0: Μαζί,
1: να πάμε παντού καλά. Ναι, ναι, πραγματικά. Να δούμε καμιά χαρά.
0: Σημαντικό.
1: Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα να έχουμε την υγειά μας όλοι. Ακούμε και ό,τι ήθελε προκύψει, θα πω εγώ.
0: Ένα highlight πέρα από το. Εντάξει, από το ξεκάθαρο. Πέρα από το αρνητικό το highlight. Έχουμε, έτσι μπορείς να
1: το. Το αρνητικό το highlight.
0: Το αρνητικό, εντάξει. Με τρεξίματα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για τον αέρα. Εντάξει.
0: Αυτό δεν είναι για τον αέρα, σίγουρα.
1: Θα γίνουμε, ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι.
0: Εκεί έπρεπε να έχει YouTube. Εκεί θα γινόμασταν viral 100%.
1: Εκεί με είχε YouTube, τώρα θα παίζαμε παντού, εντάξει.
0: Ναι, ισχύει. Αυτή τη στιγμή η εκπομπή θα ήταν παγκόσμια από μόνη τη.
1: Ναι, ισχύει. Εντάξει.
0: Θα παίζα αυτό παγκόσμιο. Λοιπόν, ένα κάτι που να. Θυμάσαι, ρε παιδί μου. Εγώ, ας πούμε. Αν θυμάσαι στην αρχή, ήσουν κομμάτι της εκπομπής στο στοιχηματικό.
1: Το θυμάμαι, φίλε. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Αυτό κατευθείαν μπήκε το μυαλό μου.
0: Εκεί.
1: Πρώτη μέρα ακριβώς, είχαμε βγει τότε, λείπαμε. Πρέπει να ήσουν και μόνο τότε στο στούντιο. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι, γιατί ήμασταν με παρέα με τον Αντωνιάδη, τον Γιώργο.
0: Ναι, σωστά.
1: Στη Λευκάδα είχαμε πάει.
0: Στη Λευκάδα, ναι.
1: Και θυμάμαι τώρα ότι έτσι αναγνωριστική είχαμε δώσει κάτι προγνωστικά και στείλαμε όλο τον κόσμο ταμείο.
0: Ισχύει.
1: Να τα λέμε για αυτά, έτσι.
0: Ήτανε ο Κώστας τότε έβγαινε και έδινε, ρε παιδί μου, ένα δελτίο την Super League. Το κουπό,
1: ναι,
0: όχι παιχνίδι.
1: Στην αρχή ήταν τα ευρωπαϊκά τότε ακόμα. Ήτανε καλοκαίρι, ήταν προκριματικά, ήτανε... νομίζω, κάτι τέτοια.
0: Προκριματικά.
1: Και μετά το πήγαμε σε ελληνικά.
0: Ναι. Έτσι κάπως, έτσι. Εγώ δεν θα ξεχάσω ένα υπέροχο 7 στα 7.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένα λησμόνιο το 7 στα 7 Super League που
1: έχει
0: και
1: ανοίξει προς κόσμο,
0: γιατί δεν έδινε ο Κώστας, ξέρω εγώ, ένα 20 άσο Ολυμπιακό με Βυσσαλτία Κονιγρίτας. αυτό.
1: Όχι, ήταν ένα. Εντάξει, αποδόσει normal. Τύπου 1,70, 1,90.
0: Ήσουν ανάμεσα σε 1,80 με 2,10 εκεί πέρα έπαιζε.
1: Εκεί, ναι, εντάξει.
0: Έπεφτε βαριά με αυτό το 1,70, άμα ήταν κάτι το οποίο. Καμιά κολόνα.
1: Ναι. Εντάξει, ωραία ήταν, ωραία αρχή είχαμε κάνει, εντάξει, μετά είχαμε σκαμπανεβάματα.
0: Αυτά εντάξει.
1: Και μετά μπήκαμε πιο ενεργά στην εκπομπή.
0: Μετά
1: εκτός στοιχηματικού.
0: Έγινε η. Προσπάθησες.
1: Αλλά ήταν ωραία, είναι ωραία. Σίγουρα κάποια στιγμή θα ξανακάνω μια εμφάνιση στα κοντά.
0: Πρέπει,
1: να έχετε το νου σας.
0: Τώρα είναι καλοκαίρι, νομίζω ότι ενδείκνεται. Όπως είπε και για τον Γιώργο Αντωνιάδη, προφανώς ούτε ο Κωνσταντίνος ο Ζαφερδούδης έφυγε γιατί βαρέθηκε και κουράστηκε τα σχετικά. Αλλά σκέφτεται ότι έμενε αρκετά κοντά και μετακόμισε αρκετά μακριά.
1: Λίγο τώρα η απόσταση μας δυσκολεύει, αλλά εντάξει, δεν είναι. Okay. Θα το κανονίσουμε. Ναι. Εννοείται να κάνουμε την εκπομπούλα μας από κοντά. Θα το πούμε πιο αναλυτικά.
0: Ένα reunion. Τώρα ουσιαστικά αυτό θα θέλαμε όλοι μας να γίνει στη γενέθλια εκπομπή τη σημερινή. Αλλά ξέρω ότι βλέπετε είναι στα.
1: Εντάξει, είναι λίγο ναι, τα πράγματα
0: καλοκαιρά,
1: έρχονται, φεύγουν εδώ το εξωτερικό. Ναι. Άλλοι παντρεύονται, άλλοι κάνουν. Είναι λίγο. Η εποχή περίεργη.
0: Είναι μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Ωραία.
1: Θα τα βρεθούμε, θα τα πούμε.
0: Βέβαια, δεν ανησυχώ. Λοιπόν, να σε αφήσω συνεχίσει το σουβλάκι σου.
1: Να είστε καλά και εσείς την εκπομπούλα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και θα τα πούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή από κοντά.
0: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να γίνει το πατροπαράδοτο, το ωραίο το reunion.
1: Έτσι ακριβώς έτσι.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ που σ' άκουσα.
1: Έγινε, να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλή, θα κάνετε.

έχουν έρθει και τα δικά στα πρώτα μηνύματα. Ξεκινάμε με τον Απόστολο από το Viber, ο οποίος λέει: δεν θέλουμε τον Αβραάμ Γκραντ, θέλουμε τον Γκάρι Γκραντ. Να χαρμπώνει ο Άρης, να σαρώνει. Αριανάρα Κατερίνη, λέει ο Απόστολος. Γεια σου Απόστολε, ελπίζω να είσαι καλά. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή εκπομπή να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, 6 χρόνια αυτή η εκπομπή πίσω από τα μικρόφωνα, νομίζω ότι έχει και ένα αλφα κοινό που την ακολουθεί. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα στην... όχι, εντάξει, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Αυτό θα μου επιτρέψεις. Θα διαβάσω το καλησπέρα στην εκπομπή του Yellow. Δεν θα βάλω αυτό που έβαλες μπροστά. Καθώς, αυλογίζουμε τα γένια μας τώρα. Εντάξει, καλησπέρα στην καλύτερη... Εντάξει, να κάνουμε, αυτό λέει ο άνθρωπος. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή του Yellow. Και χρόνια της πολλά. Τώρα, να μην το διαβάσουμε. Αν μας λέτε ότι... δεν διαβάζουμε τα, αυτά που στέλνετε ακριβώς και εσουρού και τέτοια. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Ο έτερος και τελευταίος οδηγός κεντρικός επιβίωσης που δεν είναι αυτή τη στιγμή στο στούντιο θα βγει σε λίγο, μόλις μπορέσει. Ο Νίκος Ολαδόπουλος θα... Να ακούσουμε και από αυτόν αυτά που έχει να πει, όντας ο τελευταίος. Πρωταγωνιστής. Συμπρωταγωνιστής αυτής της εκπομπής. Και ο Κωνσταντίνος Τραμτζουκάκη θα τον έχουμε εδώ. Δηλαδή τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Έχουμε μια γενέθλια εκπομπή. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος... Έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι μένουν στη Θεσσαλονίκη. Και έναν άνθρωπο ο οποίος μένει στην Ολλανδία. Τώρα μιλάω για μόνιμα. Αυτός που θα είναι σήμερα μαζί μου στο στούντιο, λογικά στη δεύτερη ώρα, είναι αυτός που μένει στην Ολλανδία. Βγάλετε εσείς συμπεράσματα. Αυτοί είμαστε.

Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους οδηγούς και για τη νέα σεζόν, τι πλάνο υπάρχει για την εκπομπή. Τώρα, τι γίνεται με τη δικιά μας την εκπομπή. Όπως ξέρετε και πριν, έπαιζε λίγο, δηλαδή την περσινή χρονιά έπαιζε λίγο το κομμάτι της εκπομπής μας. Το σταθερό πλάνο είναι το Τετάρτη 10 με 12. Το βράδυ, καλή ώρα όπως τώρα, αυτό δεν αλλάζει. Πέρα από αυτό όμως, εννοείται ότι όποτε χρειαστεί να βοηθήσουμε σε post ή in-game του Άρη στο EuroCup, θα το κάνουμε, μεγάλη μας χαρά. Έτσι, ερχόμενοι λίγο πιο πριν, ίσως λίγο πιο μετά, ανάλογα και το τι ώρα θα είναι οι αγώνες, όπως πήγε η περσινή χρονιά. Εφόσον γίνεται αυτό, η εκπομπή θα αλλάζει και θα πηγαίνει εκείνη τη μέρα. Δεν θα είναι επιπρόσθετη εκείνη η εκπομπή. Θα εναλλάσσεται με αυτό που θα έκανε εκείνη την ημέρα.

0: Και όπως έλεγα πριν, καλές και οι παλιοσειρές, καλά τα παιδιά, το συζητώ. Όπως ξεκίνησα να λέω με τον Γιώργο, αυτή η εκπομπή είναι το παιδί μας. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα της και υλοποιήθηκε πριν από 6 χρόνια. Όμως, για να συνεχίζει να υπάρχει, από την πρώτη μέρα ξέρετε ότι εγώ εδώ πέρα δίπλα μου θέλω έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο σοβαρό, έναν άνθρωπο μετρημένο, έναν άνθρωπο λογικό, τον οποίο δεν είχα ποτέ. Δεν συνεχίζω ούτε τώρα να τον έχω, γιατί πλέον στο πλευρό μου, σαν συμπαρουσιαστή αυτής της εκπομπής, έχω τον Νίκο Τωραδόπουλο, ο οποίος σήμερα, για καταλάβετε τι τρέλα μιλάμε, με 48 βαθμούς έπαιζε μπάλα στην ομάδα που αγωνίζεται, και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε να είναι εδώ, γιατί τέλειωσε το μάτς αργά, δυτικά, γυρίσει σπίτι ο άνθρωπος ξεκουραστή. Κάπως έτσι λοιπόν γίνονται οι επιλογές στους συμπαραγωγούς, στους οδηγούς και των ομάδων επιβίωσης που έρχονται, γιατί όπως ξεκίνησα να λέω, καλή και γερόλικη και πάλι, αλλά το νέο αίμα είναι ωραίο, είναι αλλιώς. Νίκο, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα, Φώτη. Πολύ καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Από άλλη βάση σήμερα.
0: Ναι, σήμερα λίγο έτσι.
1: Έχεις κάνει πολύ ωραία εισαγωγή. Παραδέχομαι. Περίμενα εκεί που θα πεις ότι είμαι λογικός άνθρωπος, πέταξε αυτό με τους 40 βαθμούς. Και εν τέλει όντως είδα και εγώ ότι δεν υπάρχει καμία λογική σε όλο αυτό.
0: Ναι, θα υπήρχε λογική. Αρχικά πάμε να το πιάσουμε, να το πάμε πιο παλιά. Παδί του Άρη μας, υπάρχει λογική.
1: Αυτό είναι η βάση, ξεκινάμε από εκεί, από το πρώτο λάθος.
0: Ναι.
1: Της τρέλας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Καλά είμαστε, εντάξει, λίγο ταλαιπωρία, λίγο κούραση.
0: Σαν να ακούγεσαι λίγο.
1: Και λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούσα να...
0: Εντάξει, ναι, αυτό.
1: Να παρευρεθώ εκεί πέρα, αλλά έστω κλέψαμε έστω ένα πεντάλεπτο για να μπορέσουμε εσύ να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στην εκπομπή. Να τα εκατοστήσει όπως ο Άρης μας, και όσο είσαι γερός και δυνατός και αντέχεις, να εκπέμπεις κιτρινόμαυρα σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ ευελπιστώ να το κάνουμε παρέα.
1: Εγώ εδώ είμαι.
0: Για όσο...
1: βασικά θα είμαι εκεί πέρα για όσο χρειαστεί, όσο μπορεί ο καθένας, ξέρεις τώρα με τις υποχρεώσεις και με τα λοιπά.
0: Ναι, έτσι.
1: Εδώ είμαστε να στηρίζουμε, να βοηθάμε και να μιλάμε για την κιτρινόμαυρη αγάπη μας.
0: Έτσι ακριβώς. Highlight, μπορείς να ξεχωρίσεις κάτι? Εσύ έχεις το... και λίγο, τώρα είπαν και τα παιδιά ρε με τα δικά τους.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις και λιγότερο καιρό. Ένα χρόνο είσαι, έτσι δεν είναι ότι είσαι και εσύ?
1: Η αλήθεια είναι ότι κλείσαμε ένα χρόνο. Ένα χρόνο ακριβώς.
0: Ένα χρόνο ακριβώς. Ζεις στην παράνοια. Γιατί ήσουν και εσύ στην ίδια φάση μαζί μας. Αυτό που έλεγα και με τον Γιώργο στην αρχή. Ξεκινήσαμε δύο άνθρωποι από ένα μικρόφωνο που δεν είχαμε ξανακάτσει. Ναι. Και όταν το καλοκαίρι, πέρυσι το καλοκαίρι, κάναμε αυτή την κουβέντα, προφανώς και εσύ ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπες ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω ξανά.
1: Ισχύει. Και τη θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη τη μέρα και το πως είναι αυτό το συνέστημα του πρωτόγνωρου, δηλαδή με αυτό το άγχος που έχεις έμφυτο μέσα σου, που λες τώρα τι κάνω, πώς είναι, αλλά όταν ξεκλίνεσαι και μαθαίνεις το πώς λειτουργεί, το βλέπεις πολύ πιο απελευθερωμένο και πιο εύκολα.
0: Περνάστε καλά, γιατί
1: τέλος
0: της ημέρας αυτό μετράει. Το να έρθουμε εδώ πέρα, να κάνουμε τις δύο ώρες μας, να περάσουμε καλά. Και το πιο σημαντικό για μένα, αυτό που κρατάει η εκπομπή από την πρώτη μέρα ως σήμερα, να δείχνουμε στον κόσμο και όχι να προσποιούμαστε, να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι θα μπορούσε στη θέση τη δικιά μας να ήταν. Ξέρω τώρα, βλέπω εδώ πέρα τον Κώστα, βλέπω τον Απόστολο, βλέπω τον Πέτρο πιο κάτω. Θα μπορούσαν να ήταν αυτοί οι δύο εδώ και να ακούγαμε εμείς.
1: Ακριβώς. Είμαστε φίλαθλοι οπαδοί της ομάδας και απλά έχουμε ένα παραπάνω, λέμε εδώ μας. Και αυτό είναι όλο. Δηλαδή το κάνουμε τελείως από αγάπη για την ομάδα, ξεκάθαρα. Και θα μπορούσε όντως να είναι ο καθένας μας. Εγώ, ας πούμε, έστειλες πέρσι ένα μήνυμα. Ήρθα για την εκπομπή και μου λες, έλα να μιλήσουμε. Και ήρθα και μπορούσε στη θέση του να είναι ο καθένας.
0: Κάπως έτσι πήγε, δεν είναι.
1: Ακριβώς. Highlight, θα σου πω την πρώτη μέρα για την ακριβία, γιατί αυτό το... Αυτό που μένει, ξέρεις, με το που σκέφτομαι ραδιόφωνο, είναι η πρώτη κουμπή που έρχομαι ψαρωμένος, κουμπωμένος και δεν ξέρω τι να πω. Περιμένω να μου δίνεις φάσες, περιμένω, ξέρεις, τα νοήματα πίσω από τα μικρόφωνα για να πού να παρέμβω, τι να κάνω. Και τις επόμενες εκπομπές μετά από ένα μήνα, ας πούμε, που απλά κυλάει ομαλά και μόνο του όλο αυτό και είναι, ξέρεις, πολύ πιο όριμο, πιο εύκολο, πιο μάλλον καλύτερο προς τον ακροατή να το ακούει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν στην πρώτη που βγήκε αυτή η πειρία, ας πούμε, και το άγχος, αλλά νομίζω στην πορεία φαίνεται πολύ πιο όριμο, να το πω έτσι.
0: Ναι. Και ξαναλέω, το πιο σημαντικό από όλα είναι να φεύγοντας από εδώ να ξέρουμε ότι έχουμε περάσει καλά, ότι έχουμε πειράσει θετικά έστω και έναν άνθρωπο, κρατήσαμε συντροφιά σε έναν άνθρωπο.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Μπορεί να κερδίσαμε και έναν άνθρωπο να μας ξανακούσει την άλλη Τετάρτη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είμαστε μια εκπομπή εδώ και 6 χρόνια η οποία παίζει καθημερινά, οπότε έχουμε ένα στάνταρ, ας πούμε, έτσι, κοινό που το έχουμε κρατήσει και το κάθε μέρα το τροφοδοτούμε και τα σχετικά. Κάθε μέρα το τροφοδοτούμε και τα σχετικά. Το πιο πιθανό είναι να μας ακούσει τυχαία ή, οκ, να μας έχει ξανακούσει και όταν

0: δει και να κάνουμε δημοσιογραφία. Δηλαδή να αναπαράγουμε αυτά που ακούγονται όλη μέρα.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν και ο σκοπός και αυτό ήταν και το ωραίο που εμένα με τράβηξε, το ότι θα έχουμε μια χαλαρή συζήτηση όσον αφορά την επικαιρότητα, όσον αφορά την εβδομάδα. Πολλές φορές μπορεί να βγαίναμε και εκτός θέματος από την άποψη ότι δεν μιλούσαμε μόνο για Άρη. Και είχα μια ευχάριστη, ξέρεις, νότα, μια ευχάριστη παρέα, ένα διωράκι στο τέλος της ημέρας, χωρίς να ακούς πολλά πολλά, χωρίς να έχεις πληροφορίες που τις έχεις χιλιοακούσει μέσα στην ώρα και χωρίς να, αν θυμόμουν, να ακούς δημοσιογράφους, έτσι, να ακούς αλλά ένα πιο κοντινό στο κοινό κόσμο, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Χωρίς ειδήσεις.
0: Εγώ φέτος... για πες
1: μου. Είναι αυτό και εμένα αυτό που μου άρεσε σαν ιδέα και αυτό ήταν και ο σκοπός που ήρθα στην εκπομπή.
0: Εγώ αυτό που μπόρεσα να κάνω φέτος, νομίζω το έκανα, σου έκανα πολύ μεγάλο δώρο, σου δώσα το πρωτάθλημα στην Arsenal. Αυτή τη χρονιά θα έχεις να τη θυμάσαι για αυτό. Σε πήγα μέχρι και τελικό Champions League.
1: Μάλλον αυτό είναι το χαρακτήρα της εκπομπής.
0: Αυτό είναι το χαρακτήρα της εκπομπής, να ξέρεις. Αυτή τη χρονιά, αυτή το highlight είναι αυτό. Γιατί όλη τη χρονιά, λόγω του ότι εσύ υποστηρίζεις την Arsenal, την ακολουθούσαμε την πορεία της Arsenal. Δεν είναι ότι απλά κάποιος είπαμε ότι άξιζε κάτι, η Arsenal είναι πρώτη ή θα το πάρει. Ήμασταν σε κάθε εκπομπή, ξέρεις κάτι, είναι πρώτη, είχε συν 6, όχι, είναι στο μείον 3 τώρα. Το είχαμε αυτό, την ακολουθούσαμε την πορεία της.
1: Πετύχαμε και αρκετά μάτς ταυτόχρονα.
0: Ναι, ισχύει αυτό, ναι.
1: Και στο Champions League. Ναι, ήταν παρέα σε αυτόν τον πρωταθλητισμό που έκανε η ομάδα μου.
0: Ναι. Άρα ναι, νομίζω ότι για σένα το highlight αυτό είναι, ότι τη χρονιά που έκανες ραδιόφωνο και μπορούσες να σχολιάζεις και δημόσια για αυτό το πράγμα, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Ναι, ένιωσα λίγο στον Κυριακόπουλος.
0: Ναι, η ομάδα σε δικαίωσε.
1: Ακριβώς.
0: Αφού η άλλη σου ομάδα, για αυτή που είμαστε εδώ, δεν μπορείς να το κάνει.
1: Η άλλη δεν μπορεί, ναι. Βέβαια, ζήσαμε δυνατά γεγονότα φέτος. Δηλαδή, ζήσαμε την τρελή μεταγραφική πορεία του Άρη πριν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό. Τον οδυνηρό αποκλεισμό, τα περίεργα πράγματα που έγιναν μέσα στην ομάδα. Ζήσαμε εποχή Σιάο.
0: Ναι.
1: Ζήσαμε εποχή Σπανούλη, ζήσαμε Μουντιάλ, ζήσαμε το Arsenal, όπως είπες, που έγινε μετά από 20 χρόνια. Νομίζω έγιναν πολύ δυνατά συμβάντα φέτος, είχαμε πολύ ψωμί.
0: Είχαμε.
1: Και πολύ, πώς το λένε, content.
0: Είχε content, ναι, μπόλικο είναι η αλήθεια. Και επιφυλασσόμαστε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε απλόχερα το content, θα μπορούσα να πω.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια. Λοιπόν, επειδή είσαι και σπίτι και τα σχετικά, μην ενοχλώ άλλο, έχει πάει και αργά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και πάλι χρόνια πολλά για την εκπομπή.
0: Έτσι, ακριβώς, σαν, πώς θα το πω, ιδρυτής της ιδέας αυτή, σε ευχαριστώ που είσαι μέρος της και πλέον ενεργό μέρος της και είσαι από τους λόγους που συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εκπομπή.
1: Με τιμά και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που λες.
0: Και
1: εύχομαι στα καλύτερα στη συνέχεια και επιτέλους να δούμε και την ομάδα μας.
0: Να βοηθήσει και η ομάδα μας.
1: Να βοηθήσει το παραπάνω ακριβώς. Σε κάθε άθλημα, έτσι, όχι μόνο
0: ναι,
1: στο μπάσκετ, ούτε μόνο στο ποδόσφαιρο. Όλος ο οργανισμός να εμπνέει λίγο έτσι, υγεία.
0: Ισχύει αυτό. Έχει...
1: Είναι αυτό που μας λείπει.
0: Οι μεσαγωγικά έτσι, βασικοί παρουσιαστές αυτής της εκπομπής, γιατί πάντα έχουμε στο background τον Κωνσταντίνο Τζαμουτζουκάκη που βρίσκεται στην Ολλανδία και δεν μπορεί να έχει φυσική παρουσία.
1: Τον καθηγητή μπάσκετ εννοείς.
0: Ναι, ακριβώς. Είμαστε, εκεί θα να καταλήξω, είμαστε και τρεις τέρμα ποδοσφαιρικοί. Δηλαδή και με τον Γιώργο που ξεκινήσαμε τέρμα ποδοσφαιρική και με τον Κώστα μετά και αυτός περισσότερο ποδοσφαιρικός και με σένα. Εντάξει, εμάς ουσιαστικά το ποδόσφαιρο μας ένωσε ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Και δύο φορές κιόλας.
0: Ναι, σωστά.
1: Και στα ξεκινήματα και στην πορεία.
0: Και στην πορεία και μια τρίτη τώρα πάλι αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Συν την αγάπη μας με τον Άρη, μας έφεραν εδώ πέρα παρεούλα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Και με το καλό.
1: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εκπομπή, α πούμε. Και πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, αν και στο δεύτερο μέρος.
0: Θα είναι εδώ.
1: Ωραία, να δώσει πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά πολλά στον κόσμο που μας ακούει.
0: Έγινε Νικόλα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτό ήταν ο Νίκος Λαδόπουλος, το ετερονήμιση μου πλέον σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το στούντιο. Σήμερα για λίγο ακόμα.

νιώθω έτσι μια μικρή μοναξία, την οποία από ό,τι καταλάβατε δεν με άφησαν να απολαύσω, που δεν μ' άρεσε καθόλου βέβαια, η συμπαραγωγή, η συνοδοιπόρη μου σε αυτό το ταξίδι των οδικών κεντρώνων επιβίωσης. Κατά σειρά που βγήκαν είναι και η σειρά η οποία ήταν εδώ πέρα μαζί μου στο στούντιο, πρώτο Γιώργος Αντωνιάδης, μετά Κώστας Ζαφερντούδης και πλέον ο Νίκος Λαδόπουλος.

Ο Γιάννης ο Λεγερός, ο αδερφός, λέει καλησπέρα, αδερφέ, καλή εκπομπή και χρόνια πολλά. Γεια σου, Γιάνναρα. Και ο Χρήστος ο Μπάρας λέει: γεια σου, Φωτάρα, εύχομαι τα 6 χρόνια εκπομπών να γίνουν πριν 6 χρόνια. Και για το ράδιο, καλή αρχή στην ομαδάρα μας με τις καλύτερες πλέον μέρες για το σύλλογο. Αυτή είναι η ευχή μου.

Και όλα αυτά, ενώ έχουμε πραγματάκια, έχουμε Άρη ποδοσφαιρικό να ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις του, να έκανε το κάθηκο του και να πέρασε στην επόμενη φάση, βασικά στη league phase του κυπέλλου, κερδίζοντας τη Δευτέρα 2-0 την Καρδίτσα και έχοντας μπροστά του ένα παιχνίδι σε δύο μέρες από τώρα με την Καλαμάτα στην Τρίπολη θα γίνει το παιχνίδι. Καλαμάτα Άρης, η οποία Καλαμάτα σήμερα κέρδισε 4-2 για το δρόμο του κυπέλλου και θα παίξει και αυτή στην League Face, κέρδισε τον Πανετολικό. Θα παίξει και αυτή στην League Face του κυπέλλου, της οποίας η κλήρωση θα γίνει στις 25 Οκτώβρη, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η αρμοδιάρχη. Σήμερα είχαμε και πρώτη επίσημη προπόνηση για την ΚΑΕ Άρης, η οποία ξεκίνησε και αυτή την προετοιμασία της, εννοείται με τις λογικές απουσίες που έχει λόγω των διεθνών παικτών. Είδαμε πολλά πρόσωπα, πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα και εννοείται και κάποιοι παίχτες οι οποίοι θα βοηθήσουν και θα συμμετέχουν στην προετοιμασία χωρίς συμβόλαιο, οι οποίοι θα έρθουν τα κορμιά που λέμε, ότι θα έρθουν να βοηθήσουν αυτές τις μέρες που θα λείπουν οι διεθνείς του Άρη, όπως και ο coach Πανούλης.

πέρα από τους παίκτες που έχουν ανακοινωθεί και ήταν παρόντες και αυτούς της πέρσινης σεζόν. Στην προετοιμασία συμμετέχουν και οι Ραντάνοφ, Προλέτα και Δημήτρης Γράβας και οι πιτσιρικάδες Παναγιώτης Γάλας, Μάριος Μεσσινιώτης και Τζόναθαν Σίλμπερστάιν.

Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τον Μάνου Γκαρσία. Τον Μάνου Γκάρσια για την ακρίβεια. Ο οποίος επιστρέφει στον Άρη και το Σάββατο αναμένεται να έρθει και στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Για να το δούμε να γνωρίσετε ξανά με τα χρώματα του Άρη, αυτόν τον μικρό Ισπανόμαγο.

47 συμμετοχές, 4 γκολ και 10 assist είχε με την Kansas πριν αποδεσμευτεί και σιγά σιγά έρθει προς τη Θεσσαλονίκη, από εκεί που αναχώρησε με προ...

είπε και κιόλας ότι στην πρώτη του θητεία στον Άρη, από το καλοκαίρι του 22 ως τις αρχές του 2025, έγραψε 63 συμμετοχές με 9 γκολ και 7 assists.

Λοιπόν, έτσι κάπως κύλησε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο οι οδηγοί και το ρομός επιβίωσης με το Φώτα Αναστασιάδη και τον Κώστα Θαπτουκάκη πλέον επιστρέφουν σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Μην πάτε πουθενά. Για βάμος!

0: Εισιτήρια διαρκείας Παϊάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νέος κάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και ντυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Γιώργη.
21: Φιλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
20: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι Γιώργη, ζήτα και για την εταιρεία σου, μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Γέλο ρέντο για τον 1,7. Ακούτε τους οδηγούς. Κοιτάξτε τη επιβίωση. Πίσω από το μικρόφωνο ο Φώτης Αναστασιάδης για την επόμενη, για τα επόμενα σχεδόν 45 λεπτά. Να συνεχίσουμε σε κρατάμε στην τροφιά όπως κάνουμε τα τελευταία 6 χρόνια και με ακούτε να το επαναλάβω, να το επαναλαμβάνω γιατί σήμερα είναι η γενέθλια εκπομπή που αφορά την παρουσία μας σε, δεν θα πω σε αυτό το κτίριο, γιατί έχουμε περάσει και μια μετακόμιση και έχουμε βοηθήσει και συνδράμει σε αυτήν, αλλά σε αυτόν τον σταθμό, στο 101,7, από την στιγμή που ήρθαμε βάζουμε και εμείς καθημερινά το λιθαράκι μας για να προχωράει όλο αυτό το εγχείρημα του Yellow Radio.

0: Με συγχωρείτε για την ολιγόλεπτη διακοπή, ήταν όμως αναγκαία, καθώς πλέον ήταν αναγκαία για να μην είμαι πλέον μόνο στο στούντιο. Κάτσε να τα φτιάξουμε. Για πες μου λίγο πού βρισκόμαστε, δεν είμαστε εδώ έτσι. Εδώ μήπως είμαστε εδώ. Ωραία, λοιπόν. Μαζί μου στο στούντιο ο έτερος οδηγός και τρομάδας επιβίωσης, ο Κωνσταντίνος ο Τσαμτσουκάκης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Βότη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio για ακόμη μια Τετάρτη.
0: Έλεγα το οξύμορο της κατάστασης σε μια τέτοια εκπομπή σαν τη σημερινή. Λέγαμε, παιδί μου, ότι θα ήταν ωραίο να μπορούσαν να ήταν όλοι εδώ. Έτσι, και ο γιος Αντωνιάς που μίλησαμε στην αρχή και ο Κρουσός ο Ζαφιρούδης που μίλησαμε νωρίτερα, ήσουν και εσύ εκεί.
1: Είμαι ενημέρωση.
0: Ναι. Και ο Νίκος Λαδόπουλος. Θα μπορούσε να ήταν εδώ. Αλλά και να μην μπορούσαν να ήταν όλοι, η λογική λέει ότι οι τρεις από τους τέσσερις που βρίσκονται στην, δεν θα πω στην Ελλάδα, θα πω στη Θεσσαλονίκη και θα το κάνω ακόμη πιο αριστικό. Θα μπορούσε να ήταν κάποιος. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται αυτός που κατοικοεδρεύει.
1: Ο πιο μακριά, ναι.
0: Ναι. Αλλά αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι χάνει και βρίσκομαι εδώ. Λίγο σφιχτά φέτος από άποψη ημερών. Λόγω κάποιων άλλων καινούριων συνθήκων στη ζωή μου. Mm-hmm. Αλλά όπως πολύ καλά ξέρεις, πάντα μ' αρέσει όταν είμαι Θεσσαλονίκη να δίνω το παρόν στο στούντιο. Προφανώς απολαμβάνω την επικοινωνία μας κάθε εβδομάδα από το Viber. Αλλά όπως και να έχει, από το στούντιο πάντα είναι έτσι πιο ωραίο, πιο ωραία ατμόσφαιρα. Το νιώθεις πιο κοντά.
0: Ναι, είναι αλλιώς σίγουρα.
1: Πιο άμεσο να τον έχεις τον άλλο μπροστά σου, όπως και να έχει.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Με έλεγα κιόλας στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι ακόμα κι αν έχουν αλλάξει τις τρεις πρωταγωνιστές,
1: συνοδηγοί
0: έτσι, εδώ του στούντιου, αυτό που δεν άλλαξε διαχρονικά ήταν η δικιά σου παρουσία. Κατά κύριο λόγο πρέπει να έχεις έτσι ένα καλό 80% των εκπομπών, θα πω.
1: Σταθερά. Όσο
0: πρέπει να έχεις ένα 80%. Όσο είτε μπορώ. Με φυσική παρουσία όταν είσαι εδώ. Έχεις πιο σπάνια, πολύ πιο σπάνια.
1: Πλέον, ναι.
0: Αλλά με τη βοήθεια του διαδικτύου και του Viper.
1: Ναι, Viper στηρίζει.
0: Κουβαλήσεις το βασιλετικό κομμάτι, το οποίο θα πάμε και εκεί απευθείας. Έτσι. Γιατί πρώτα θα μου πεις έτσι ένα highlight σου όλα αυτά τα χρόνια, άμα έχεις συγκρατήσει κάτι. Έτσι μια...
1: Θυμάμαι την πρώτη φορά που βγήκα. Okay. Ήμασταν στη Λευκάδα με τους άλλους δύο συνοδηγούς. Mm-hmm. Και τότε εσύ είχες ήδη ξεκινήσει με τον Γιώργο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και τότε προέκυψε σαν ιδέα, ας πούμε.
0: Θεματικό.
1: Ναι, ναι. Έχουμε και κάποιον τότε να μιλάει λίγο για μπάσκετ, λίγο για φόρμουλα. Και έτσι προέκυψε και τα μιλήσαμε και μου λέει: ο Γιώργος, άντε βγες. Και λέω: αντένα, εγώ τι μπορεί να μας τρέβω.
0: Και... 6 χρόνια μετά.
1: Ναι, είμαστε ακόμα εδώ.
0: Δεν πήγε τίποτα στραβά.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ. Εγώ περνάω καλά, ελπίζω αυτά τα 6 χρόνια. Όσοι μας ακούνε, να. Δεν ξέρω, θα πω να έχουν μάθει κάτι. Αλλά θα πω να έχουν έτσι έναν έτσι ευχάριστο χρόνο όταν μας ακούνε και σαν, και σαν παρέα, αλλά και σαν όχι πάρει τα γνώσεις inside, αν θες. Mm-hmm. Τουλάχιστον στο δικό μου κομμάτι έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν βλέκομαι, αλλά και πιο παλιά με τη φόρμουλα και πιο παλιά και για το MBA που μιλούσα και πιο πολύ. Βοήθησαν οι ώρες βέβαια γιατί παρακολουθούσα εντατικά. Αλλά και τώρα που μιλάμε για μπάσκετ, για μπάσκετ λίγη, Ευρωλίγα, για όλα, όσοι μας ακούνε τουλάχιστον να είναι κάτι ευχάριστο, θα πω εγώ, και κάτι ίσως διαφορετικό σε σχέση με άλλες εκπομπές που μιλάνε για μπάσκετ, που είναι είτε πιο δημοσιογραφικές, είτε πιο οπαδικές, αν θες. Πάντα το δικό μου κομμάτι ήταν πιο έτσι σαν μια τρίτη ματιά, ναι. Μιλούσα πάντα
0: πιο ουδέτερο.
1: Ναι, ναι, ναι, πιο
0: ξέρεις, ήταν συγκεκριμένα πιο ψύχρεμο.
1: Ναι, και αυτό.
0: Ήσουν λίγο η φωνή και είσαι η φωνή της λογικής σου, ξέρεις κάτι.
1: Ναι, και στις νίκες και στις ήττες
0: ηρεμήστε, ναι, ναι. Στις νίκες Ότι, οκ, okay, ξέρεις κάτι, έγινε μια νίκη, οκ, okay, μπορεί να είναι πολύ σημαντική, ναι. Αλλά οκ. Okay. Είτε στις ήττες,
1: ναι, μην
0: πάλι,
1: ότι, μην τις φάτες
0: ντάμιους, ναι. Δεν τελείωσε ο κόσμος, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, αυτό, αυτή είναι η ευχή μου.
0: Αν επιτρέψεις, ναι, να δώσω πολλά χαιρετίσματα στη λατρεμένη μου εξαδέρφη.
1: Βεβαίως.
0: Οποία,
1: έχει τα δικά μου, και τα δικά μου χαιρετίσματα έχει.
0: Και τα, βεβαίως, και τον Κωνσταντίνο. Πολλά πολλά φιλάγια, Βικούλα.
1: Ναι, αυτή είναι η ευχή μου εμένα, ότι αυτά τα 6 χρόνια τουλάχιστον όσοι μας ακούσαν ή έτυχε να μας ακούσουν, ότι ακούσα μια διαφορετική φωνή σε σχέση με δημοσιογράφους ή οπαδικές εκπομπές, ας πούμε.
0: Σίγουρα, σίγουρα κάτι διαφορετικό. Μα και αυτό είναι το οποίο νομίζω ότι μας έχει συντηρήσει, θα το πω έτσι μεσαγωγικά εδώ, το ότι την κουβέντα που κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε μεταξύ μας, έτσι, τη μεταφέρουμε και στον αέρα. Χωρίς να υποκρινόμαστε κάποιο ρόλο, να θέλουμε να δείξουμε κάτι που δεν είμαστε ή να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ωραίο. Βέβαια, πάντοτε προσέχουμε για να έχουμε. Έτσι, όταν βρίσκεσαι ένα ραδιόφωνο στα FM κιόλας, όχι κάποιο
1: ίντερνετ,
0: πρέπει να προσέχεις κάποια πράγματα που λες, που κάνεις.
1: Προφανώς, πάντα μιλάμε έτσι, μέσα στα όποια όρια, με σεβασμό προς όλους προφανώς. Αλλά τουλάχιστον εγώ προσωπικά πάντα έλεγα την άποψή μου και πάντα μιλούσα για μπάσκετ, προφανώς για Άρη, μιας και είμαστε στο Yellow Radio, αλλά πάντα έδινα και τα όποια νέα υπήρχαν και τις όποιες εξελίξεις γενικά, θα πω, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κάτι για το οποίο πρέπει να είναι πλέον πιο εξοικειωμένος ο κόσμος. Τα λέγαμε και τις προάλλες ότι πρέπει πλέον να είναι ενημέρωση και να είναι πιο εξοικειωμένος με τα όσα συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα και τις εξελίξεις του, γιατί πλέον σιγά σιγά ο Άρης γίνεται μέρος του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Ουσιαστικό μέλος.
1: Ναι, ναι, εννοώ μέλος
0: με προσδοκίες
1: και όνειρα. Οπότε το κάναμε αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Θα συνεχίσω να το κάνω όσο μπορούμε τουλάχιστον και όσο έχουμε τη δυνατότητα, την χρονική και την εργασιακή, να λέμε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, από εμάς δεν νομίζω ο κόσμος να περιμένει απαραίτητα ρεπορτάζ. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν δημοσιογράφοι. Αν μεταφέρω ρεπορτάζ, πολλές φορές δεν μεταφέρω ρεπορτάζ που έχει ήδη μεταφερθεί από ο πάντος του Άρη, μεταφέρω ρεπορτάζ Αθηναίων δημοσιογράφων, όπου είναι κάτι που ίσως κάποιος να μην έχει ακούσει, γιατί δεν ασχολείται με τα μέσα και υπάρχει πολλοί κόσμος που ξέρει την Άρης και ακούει μόνο Κίτρινο Μαύρα μέσα, ακούει Γέλο ή τα υπόλοιπα, είτε ράδιο είτε στο YouTube.
0: Στο site ή στο YouTube, στο,
1: ναι,
0: ενημερώνεται από το
1: είτε site, είτε από εκπομπές, ναι, και ενημερώνεται μόνο από Κίτρινο Μαύρα μέσα. Οπότε πολλά πράγματα που ακούγονται από μπασκετικούς δημοσιογράφους Αθήνας μπορεί κάποιος προφανώς να μην τα έχει ακούσει ή να τα έχει χάσει. Οπότε αν μεταφέρω ρεπορτάζ ή φήμες, πολλές φορές είναι από αυτά και δίνουμε έτσι μια έξτρα πληροφορία στον κόσμο.
0: Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και με τον Νίκο νωρίτερα, ότι σαν εκπομπή ποτέ δεν θέλαμε να καλύψουμε κάτι δημοσιογραφικά. Γιατί κυρίως
1: δεν είμαστε δημοσιογράφοι.
0: Πρώτο, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Βέβαια, θα μπορούσαμε να ερχόμαστε μια Τετάρτη, κάνουμε, να μπορούσαμε να μαζεύουμε τα δημοσιογραφικά,
1: ναι, ναι,
0: δεδομένα, ξέρω εγώ, των προηγούμενων ημερών και να τα παρουσιάζουμε κι εμείς. Όμως ο κόσμος κουράζεται να ακούει τα ίδια και τα ίδια όλη μέρα. Ούτως ή εμείς αυτό που θα πούμε θα είναι αυτά που έχουν προηγηθεί. Εκτός αν μας χάσει κάτι, που έχουν χάσει και μεταγραφές και αποτελέσματα και ιστορίες, εννοείται αυτά τα βγάζουν προς τα έξω. Απλά νομίζω ότι ο κόσμος στις 10 η ώρα το βράδυ δεν θέλει να ακούσει αυτά που ακούει από τις 10 το πρωί. Έτσι.
1: Προφανώς.
0: Και πάντα θέλουμε να δίνουμε έτσι μια πιο παραίστικη, πιο. Βέβαια, εννοείται πάντα λέγοντας την άποψή μας. Ειδικά όταν μας ζητάνε, μας ρωτάνε για κάτι. Αλλά σίγουρα όχι κάτω από το δημοσιογραφικό πρίσμα και το επίσημο το, είναι αυτό που λέω ότι θα μπορούσαμε, όπως μας ρωτάει καλή ώρα ο φίλος ο Κώστας εδώ πέρα κάτι και το απαντάμε, είναι η ίδια απάντηση που θα δίναμε και έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι θα είναι και η ίδια ερώτηση που θα έκανα εγώ αν ο Κώστας ήταν πίσω από αυτό το μικρόφωνο και έκανε εκπομπή.
1: Οπότε πάντα νομίζω δίνουμε αυτό το κομμάτι, αν θες. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει να κάνω. Και εγώ πάντα προσπαθούσα και προσπαθώ να λέω τη γνώμη μου, να λέω την άποψή μου, τεκμηριωμένα και με στοιχεία, αλλά πάντα στο παρεΐστικο και μπασκετικό πλαίσιο, ας πούμε, τη συζήτηση. Δεν χρειάζεται να λέω ιστορίες για αγρίους. Δεν έχω κάποιο λόγο, ξέρεις, να τα πω κάποια πράγματα απ' έξω ή να χαϊδέψω κάποια αυτιά. Δεν με απασχολεί κάτι τέτοιο. Είμαστε εδώ καθαρά για την ευχαρίστησή μας και για μένα προσωπικά χόμπι. Και είναι κάτι που μ' αρέσει να μιλάω για μπάσκετ. Έτσι, γι' αυτό το λόγο κιόλας συνεχίζουμε και συνεχίζω να βγαίνω εκπομπές από την Ολλανδία. Μ' αρέσει να μιλάω για μπάσκετ, το απολαμβάνω. Γενικά βλέπω ότι έχουμε μια καλή ανταπόκριση, αν θες, από τον κόσμο και από τα σχόλια που παίρνουμε και από τα μηνύματα. Πάντα είναι ωραίο όταν παίρνουμε ερωτήσεις. Το engagement με τον η διαδραστικότητα με, αν προτιμάς, με τους ακροατές είναι πάντα το καλύτερο. Να μπορείς να μιλάς και να είτε να απαντάς ερωτήσεις είτε να συζητάς για ένα μπασκετικό θέμα. Γιατί γυρνάμε σε αυτό που είπες και εσύ πριν, όταν έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις περνάμε σε αυτό το έτσι παρέστικο, ας πούμε, κομμάτι, το οποίο εγώ γενικά μ' αρέσει.
0: Επειδή ξεκίνησα να μου λες κάτι προηγουμένως, έβγαλες άκρη που ήσουν? Σίγουρα όχι.
1: Άκρη να βγάλεις, δεν γίνεται, έτσι πως το θέτεις.
0: Γιατί άκουσες τρελές, ας πούμε.
1: Καλά.
0: Τι παίρνουμε, EuroLeague παίρνουμε, τι παίρνουμε?
1: Σίγουρα δύο τίτλους.
0: Δύο σίγουρα.
1: Σίγουρα. Και αυτά πριν ποιοι?
0: Δεν θέλω να μάθω πώς κατέληξε όλο αυτό.
1: Ετοιμαστείτε. Προσδεθείτε.
0: Προσδεθείτε κανονικά. Βάλτε ζώνες. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Έχουμε ένα μισάωράκι μπροστά μας. Την προηγούμενη Τετάρτη φαγώθηκε σχεδόν όλος ο χρόνος. Έτσι.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Πιστεύω ότι έχεις κάποια πραγματάκια γύρω-γύρω. Έχουμε ξεκίνησει με Ροάριτς, έχουμε Εθνική.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε κάτι σοκαριστικό.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Πάνω κάτω είναι πράγματα που ήδη ξέρει ο κόσμος. Στον Άρη έχουν αρχίσει και έρχονται οι παίκτες. Και έχει ξεκινήσει έτσι και το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, προετοιμασία στα εργομετρικά και αυτά. Είχαμε ένα πρόβλημα με τον Μοκόκα, που απέκτησε ένα πρόβλημα στο δάχτυλο και θα χάσει ένα κομμάτι της προετοιμασίας. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι επικίνδυνο, αν θες. Οπότε αυτό, όσοι έχουν μαζευτεί οι ξένοι, όσοι δεν έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές τους. Οπότε φαντάζομαι ακόμα τα πράγματα είναι αρκετά χαλαρά. Έτσι και όσο μιλάμε για άλλη προετοιμασία πλέον, άλλες εποχές, δεν όπως παλιά που τους πήγαιναν στα βουνά και τρέχανε μέχρι την κορυφή και πίσω. Πλέον είναι το κομμάτι της προετοιμασίας πολύ πιο συντηρητικό και πολύ πιο απλό, αν θες, τουλάχιστον στο μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ πλέον είναι πολύ πιο απλό, πολύ πιο ήρεμο. Καθώς και πολλές φορές επικεντρώνεται κυρίως στο τεχνικό κομμάτι. Γιατί πλέον όταν έχει τόσο πολλά μάτς μες στη χρονιά δεν έχει τόσο πολύ νόημα.
0: Δεν
1: ναι.
0: Ανάμεσα στα μάτς να δουλέψεις.
1: Δεν έχεις το χρόνο όπως λες να δουλέψεις.
0: Και σε κομμάτι EuroCup, αλλά ειδικά στο κομμάτι Ευρωλίγκας, οι προπονήσεις της εβδομάδα δεν είναι καν κανονικές προπονήσεις.
1: Δεν έχεις. Αν παίζεις ειδικά δύο μάτς, Τρίτη Πέμπτη, ας πούμε,
0: τι προπονήσεις θα κάνεις.
1: Δευτέρα θα κάνεις σουτάκια, Τρίτη μάτς. Τετάρτη σουτάκια, Πέμπτη μάτς. Παρασκευή θα έχεις γυρίσει και τα λοιπά, να ξεκουραστείς. Σάββατο σουτάκια, Κυριακή πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι πολύ. Ναι, ναι, έτσι. Οπότε αυτό το διάστημα οι προπονητές επικεντρώνονται σιγά σιγά στο να κάνουν τους παίκτες ομάδα και να επικεντρωθούν κυρίως στο τεχνικό κομμάτι, καθώς αυτό είναι το πιο δύσκολο. Μέσα στη χρονιά είναι δύσκολο λόγω της έλλειψης προπονήσεων να τα πάω παιχνίδια, να βάλεις πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Οπότε θες μια καλή προετοιμασία να βάλεις αυτά τα κομμάτια, να βάλεις τις βάσεις και σιγά σιγά αυτά πράγματα να τα δουλεύεις σε ό,τι προπονήσεις βρεις και μετά μέσα από τα μάτς. Mm-hmm. Αλλά οι βάσεις στο τεχνικό κομμάτι μπαίνουν μέσα στην προετοιμασία. Όσον αφορά το ρυθμό και αυτά, δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Που ξέρεις, αν χάσει κάποιος παίκτης προετοιμασία, λέμε, ω, δεν έκανε προετοιμασία. Στο μπάσκετ είναι αλλιώς. Επειδή έχει πολλά μάτς, είναι πιο εύκολο να βρεις ρυθμό. Είσαι και τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος πάντα που δεν είναι της ίδιας δυναμικότητας για τους δύο. Πλέον και ο Άρης προφανώς θα έχει κάποια μάτς, αυτό που λέμε, εύκολα. Χωρίς να υποτιμούμε προφανώς καμιά ομάδα. Οπότε εκεί, αν έχεις κάποιον παίκτη ανέτοιμο, κάποια τραυματία, μπορεί να δώσει κάποια λεπτά, μπορεί να επανέλθει σιγά-σιγά. Είναι διαφορετικό σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε σε αυτό το κομμάτι τώρα, πολύ νωρίς ξαναλέω. Προφανώς όταν μιλάμε για τον Άρη, δεν μπορεί να κάνει και πολλά, δεν έχει προπονητή και λείπουν και εμείς παίκτες λόγω εθνικών. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαστε αυτή την ώρα, εργομετρικά. Σιγά σιγά οι παίκτες, προφανώς καταλαβαίνεις και εσύ, πρέπει να έρθουν, να τακτοποιηθούν, να μπουν στο γήπεδο, να δουν το νέο τους περιβάλλον. Είναι μια διαδικασία την οποία τώρα μπορούν να περάσουν. Αφού όπως ξαναείπα, από την πουλή πήγε ο προπονητής και οι παίκτες, δεν υπάρχει πρακτική ουσιαστική προετοιμασία. Με λείπει η μισή ομάδα, θα παίζουν μεταξύ τους οι άλλοι τεχνική, ας πούμε, και τακτικό κομμάτι. Οπότε είμαστε στο κομμάτι των εργομετρικών και περιμένουμε. Νομίζω το μόνο ερωτηματικό και η μόνη ερώτηση, αν θες, για τους φίλους του Άρη είναι ο Θάνας Αντετοκούνμπο και τι θα γίνει με αυτό και αν θα έρθει, πότε θα έρθει. Νομίζω αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό και η ομάδα θα κλείσει.
0: Πριν δώσεις τις πιθανότητες που θα σε ρωτήσω,
1: βεβαίως,
0: να δώσω πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στην οικογένεια στο Πευκοχώρι που με το κρασάκι τους έχουν βάλει γέλο ρέντζο.
1: Ορίστε.
0: Και ακούνε εκεί πέρα, είδες.
1: Αυτό, αυτό είναι το καλό. Κάνουν παρέουλα σε όσους μας ακούνε.
0: Πολλά πολλά φιλιά. Και θα τα πούμε το καλό το Σάββατο. Τι πιθανότητες δίνεις λοιπόν στον Θάνας Αντετοκούνμπο του χρόνου να πέσει του Άρη?
1: Πάρα πολλές, άμα θέλει να παίξει μπάσκετ.
0: Okay.
1: Εκείνη το ερώτημα.
0: Στην εθνική τι πήγε αν δεν θέλει?
1: Γιατί στο NBA
0: δεν θα βρει.
1: Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω το πράγμα. Δηλαδή οι Miami δεν θα δώσουν κάποιο συμβόλαιο. Και πραγματικά αμφιβάλλω αν θα το δώσει και κάποια άλλη ομάδα. Γιατί στην ουσία δεν έχει παρουσία αγωνιστική. Mm-hmm. Στο NBA τα τελευταία χρόνια. Οπότε από τη στιγμή που έχει πει ο άνθρωπος ότι θέλω να παίξω μπάσκετ, δεν βλέπω άλλον προορισμό.
0: Θα πήγαινε στην εθνική αν δεν ήθελε να παίξει?
1: Μάλλον όχι, θα πω εγώ.
0: Okay.
1: Στο μυαλό του δεν είμαι. Αλλά φαντάζομαι θα θέλει. Θα μου πεις γιατί δεν έχει επισημοποιηθεί μέχρι τώρα. Μπορεί να θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Ναι, και αυτό μπορεί να περιμένει στιγμή το NBA, κάτι να προκύψει, δεν το ξέρεις. Αλλά νομίζω θα καταλήξει τον Άρη.
0: Γιατί έτσι θα λιώσω.
1: Ναι, νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί. Πώς θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ομάδα του NBA του προσφέρει συμβόλαιο. Για μένα. Mm-hmm. Στον Άρη, όπως έχουμε πει, θα είναι μια team προσκλήτη. Προφανώς μιλάμε για Έλληνα. Και προφανώς μιλάμε για ένα παίκτη με μεγάλη ενεργητικότητα. Ένα παίκτη που μπορεί να μπει 5 λεπτά μέσα και εκεί που είσαι πίσω 10 πόντους. Δεν θα βάλει 10 πόντους, αλλά μπορεί να φέρει το momentum ανάποδα. Με μια εντυπωσιακή τάπα, να κερδίσει ένα επιθετικό φάουλ, να κάνει ένα κάρφωμα. Έχει στοιχεία τα οποία μπορούν έτσι λίγο να δυναμητήσουν την ατμόσφαιρα και εκεί που ξέρεις ο κόσμος έχει λίγο κρυώσει, με ένα 10-0 σέρι ας πούμε το αντιπάλου, να βάλει το Θανάση μέσα και να τα φέρει τούμπα. νομίζω αν θα έρθει, αυτό θα είναι ο ρόλο του. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει αρκετά χρόνια να παίξει σε σταθερά ανταγωνιστικό επίπεδο. Όντως το Milwaukee, αν όχι 10 χρόνια, μια 8 ετία πρέπει να είναι. Ο ρόλος του είναι καθαρά garbage time, μπαίνει στα τελευταία λεπτά κάποιων match. Οπότε δεν έχει ρυθμό, έχει και ένα μεγάλο τραυματισμό πέρσι, που και αυτό παίζει ρόλο.
0: Νομίζω ότι τις καλύτερες του στιγμές από όταν πήγε στο Miami και έπειτα τις έχει περάσει.
1: Στο Miami.
0: Συγγνώμη, στο Milwaukee και έπειτα. Τις έχει περάσει με την εθνική.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Στην εθνική πάντα είχε ρόλο, γιατί μιλάμε για μια εθνική η οποία δεν έχει στοιχεία αθλητικότητας γενικά. Και ειδικά το Θανάση προφανώς. Οπότε πάντα έχει το Θανάση να δίνει κάποιες λύσεις σαν αυτές που είπαμε πριν, που περιμένω να δώσει στον Άρη εάν όντως έρθει την επόμενη χρονιά. Αλλά περιμένω κάτι τέτοιο. Ένα παρόμοιο ρόλο. Και στα ευρωπαϊκά μάτσα, στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι αλλιώς. Κάποιοι ξένοι θα είναι εκτός. Μπορεί να ξεκουράζει κάποιο ξένο και να παίζει λίγο παραπάνω. Εξαρτάται για τον αντίπαλο.
0: Πάντα
1: ναι, αλλά
0: πέρα εκεί μας του σκορ.
1: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Αλλά
1: και το σίγουρα. Τι θες άμυνα, ή στα τελευταία δευτερόλεπτα θες επίθεση, ή στα τελευταία δευτερόλεπτα θες να βγάζεις μια άμυνα. Οπότε πολλά θα παίξουν ρόλο και θα βάλει και από το βαθμό της ετοιμότητάς του. Θεωρώ καλό ότι πήγε στην εθνική. Από αγωνιστική άποψη, θα κάνει δηλαδή τώρα μια προετοιμασία με την εθνική.
0: Θα τον δει και ο προπονητής του
1: στην πράξη, ναι. Αν και εντάξει. Δεν περιμένω να σοκαριστεί ο Βασίλης Πανούλης. Εντάξει, φαντάζομαι
0: έχει
1: ξέρει τι να περιμένει, ας πούμε, από το Θανάση. Νομίζω πολύ θα θέλει να τον δει σε τι επίπεδο βρίσκεται αγωνιστικά. Mm-hmm. Και πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει, πόσα λεπτά μπορεί να παίξει ρί. Αν υπάρχει, γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πέρσι, αν έχει κάποια επίπτωση αγωνιστική. Για το μεγάλο του όπλο του Θανάση ήταν αυτοκριτικότητα, η άμυνα, το κορμί του, το πρώτο βήμα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να είχαν και μια άτυπη συμφωνία ξεσδιέλα με την εθνική. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, γιατί έχεις να παίξεις μπάσκετ και από πέρσι. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Και βλέπει, μπορεί να το ζητήσει ο Θανάσης ο ίδιος, να πω ότι εντάξει, θέλω να παίξω. Αλλά ξέρεις, άμα δεν μπορώ, δεν θέλω να έρθω να κορυδεύω τον κόσμο. Okay. Να μην μπορώ να παίξω ούτε 5 λεπτά, ας πούμε, να μην είμαι σε κατάσταση. Οπότε, ας πάμε στην εθνική. Θα κάνουμε την προετοιμασία μας. Θα παίξουμε τα δύο φιλικά. Θα παίξουμε και τα δύο επίσημα. Και βλέπουμε σε τι κατάσταση είμαι και πώς νιώθω το κορμί μου. Βλέπεις και σε coach πώς με κόβεις. Και τα βλέπουμε. Οπότε δεν μου κάνει και εντύπωση μια τέτοια, ας πούμε, έτσι, συνεννόηση άτυπη.
0: Ναι, ναι. Τι τώρα που είπες για τα, εντάξει, για τα φιλικά, για τα επίσημα, τι feeling έχεις τώρα που έχουμε και τα roster?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει εντύπωση το roster, mm-hmm. το ελληνικό, δηλαδή δεν βλέπω κάποια απώλεια που δεν την περίμενα. Για τον Γιάννη, εντάξει, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Οι τραγικοί χειρισμοί της ΕΟΚ φέρανε αυτό το αποτέλεσμα. Με τώρα το συμπέρασμα να είναι ότι φταίνει πάλι κακοί οι Αμερικανοί. Εντάξει, πλέον γελάει και ο κόσμος, λογικό. Αλλά Γιάννη δεν θα έχουμε. Το λες πλήγμα. Γιατί είμαστε στην κόψη του ξηραφιού και περιττώ να πω ότι το μπάσκετ του χρόνου θα είναι τελευταία διοργάνωση για πολλούς παίκτες. Ένας θα είναι ο Παπα-Νικολάου. Ένας θα είναι μάλλον ο Σλούκας. Δεν ξέρουμε καν αν θα ξαναπαίξει με την εθνική. Mm-hmm. Γιατί το πρώτο σκεπτικό ήταν στο Eurobasket να σταματήσει. Τώρα λένε ότι δεν είναι και απίθανο να κλείσει την καριέρα του γενικά εάν προκριθούμε τον χρόνο.
0: Okay.
1: Γιατί φέτος έχει μια τελευταία χρονιά του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό, είναι στα 37 του. Αν πάμε στο μοντομπάσκετ, νομίζω ότι θα δούμε Σλούκα στο μοντομπάσκετ και να κλείνει την καριέρα του γενικά στην εθνική. Mm-hmm. Το θεωρώ απίθανο να το δούμε γενικά σε παράθυρα ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα θα είναι, οπότε και για τον Σλούκα είπαμε τελευταία, αν δεν είναι η τελευταία. Για τον Παπα-Νικολάου σίγουρα. Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να μην ξαναδούμε Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι στα 32 μεν, αλλά αν δεν πάμε με τον μπάσκετ, όπως βλέπουμε, σφίγγει λίγο το γάλα όσον αφορά τις προκρίσεις πλέον.
0: Ναι.
1: Οπότε, ποιος θα μου εγγύθει ότι θα περάσουμε Ολυμπιακούς

0: φέτος ο Γιάννης το Μάρτιο δεν παίζει. Έχει τελειώσει το Μάρτιο, δεν πήγαν το playoff οι Bucks.
1: Δεν έχεις κάτι όμως τώρα να παίξεις.
0: Πώς δεν έχεις, έχεις το εμάς φωτιά.
1: Α, λες για τώρα.
0: Ναι, προφανώς. Γιατί okay. Ξαναλέμε, σε κανονικές συνθήκες ο Γιάννης προφανώς δεν θα έχει κανένα παράθυρο. Mm-hmm. Και αν έχεις κερδίσει, είναι για το αυτονόητο, έχεις κερδίσει Πορτογαλία και Ρουμάνια. Πάλι
1: δεν θα χρειαζόταν.
0: Δεν θα υπήρχε κάθε συζήτηση και νομίζω εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν προνοείς ποτέ η ΕΟΚ. Το έχει θεωρήσει ψηλό σίγουρο θα τα πάρουμε αυτά τα μάτς. Οπότε θα έχουμε και ένα μαξιλαράκι, αν θες, στον επόμενο όμιλο. Mm-hmm. Που εντάξει, με την Ουκρανία παίζουμε εντός και με την Ισπανία που είναι ντέρμπι, αλλά εντάξει και να χάσουμε. Οκ. Okay. Αλλά πολλές αγχώρες δεν ξενοδόχω. Χάσαμε και τα δύο και τώρα κι εγώ είμαστε. Και αυτό δεν μπορείς τελευταία στιγμή να το οργανώσεις. Πρέπει να έχεις established τις συνθήκες μεταξύ ομοσπονδίας και ομάδας, να έχεις συνεχώς διάβλο επικοινωνίας, να μιλάς με τους ηθήνοντες, να μιλάς με τον οργανισμό του NBA προφανώς και να είσαι σε μια καλή κατάσταση για να μπορέσεις να το έχεις αυτό όλο οργανωμένο. Κάτι που δεν υπάρχει στην ΟΚ. Δεν υπάρχουν καλές, δεν υπήρχαν καλές συνθήκες συνεργασίας ούτε με τους Bucks. Πέρσι ξέρω ότι ήταν στα όρια τους. Πραγματικά οι Bucks είχαν φρίξει με πράγματα που γινόντουσαν όσον αφορά την διαχείριση, αν θες, του Γιάννη και την οργανωτικότητα γενικότερα
1: γύρω από αυτό.
0: Γύρω από τον παίκτη. Αλλά και εντάξει, είχαν κινηθεί και άλλα πράγματα και ο Γιάννης είχαν ήδη έρθει, οπότε καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να πεις, πήγαινε να πίσω. Τώρα πήγαμε πιο στα τυφλά, θα τα πάρουμε τα ματσάκια, δεν τα πήραμε και ψάραμε τελευταία στιγμή 500 χιλιάρικα να πληρώσουμε το ασφάλιστρο. Την προηγούμενη φορά, όπως σου είπα και επίσης, απαράδεκτη η διαρροή της ΕΟΚ. Δεν ξέρω πραγματικά με αυτή τη μομφή στο Γιάννη τι περιμένανε. Δεν μπορώ να καταλάβω στο σημείο που λένε ότι θα θέλαμε την αρρωγή του Γιάννη. Δεν καταλαβαίνω. Ο Γιάννης δεν πληρώσει την ασφαλεία του. Ότι τι πρέπει να κάνει ο Γιάννης, θα παρακαλέσει ο Γιάννης τους Μαϊάμι. Στείλτε με χωρίς ασφάλεια. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους. Οπότε πάμε αυτοί που είμαστε. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν τραυματίας. Τα είχαμε πει και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πίστευα ότι θα δώσει το παρόν. Έχει τραυματισμό στο Πέλμα, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα από τους τελικούς. Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω ελέγχθηκε κιόλας από το γιατρό της Εθνικής που το επιβεβαίωσε. Οπότε δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια άλλη.
1: Θα ήταν, παρόλα αυτά, πιστεύεις?
0: Ναι, νομίζω θα ήταν, αν ήταν τραυματίας. Είχε γίνει μέσα στη χρονιά μια συζήτηση στα προηγούμενα παράθυρα, όχι αυτά που πέρασαν, mm-hmm. τα προηγούμενα. Δεν θυμάμαι ότι ήταν το Μάρτιο, το Γενάρη, το Νοέμβρη πέρσι, δεν θυμάμαι ότι ήταν. Αλλά είχε πει ναι, θα δώσω το παρόν, μίλησα με τον coach κτλ. Και πριν από εκείνη την παράθυρα, επίσης τραυματίστηκε. Okay. Και είχε χάσει τα μάτς τότε των παραθύρων και προφανώς είχε χάσει και κάποια παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Οπότε ναι, η περίπτωση του Ρογκαβόπουλου περίεργη, σλάσσα, άτυχη, καθώς υπήρχε ένα έτσι. Υπήρχε μια περίοδος που δεν αγωνιζόταν για εξαγωνιστικούς λόγους. Και μόλις είπε.
1: Και δεν υγιής.
0: Ναι, και μόλις μίλησαν με τον coach και τα λοιπά και τα βρήκαν, ας πούμε. Τη μια φορά τραυματία στα προηγούμενα παράθυρα. Και σε αυτά που ήταν να παίξει, κουβαλούσε ακόμα τον τραυματισμό από τους τελικούς. Κάτι που ξαναλέω επιβεβαιώθηκε μετά από εξέταση από τον γιατρό της ΕΟΚ. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια άλλη απώλεια. Οι περισσότεροι έχουν πάει παίκτες. Έχουμε.
1: Και επιστροφή είναι η Νικαλάθη.
0: Τάιλερ Ντόρσεϊ θα πήγαινε στον Νικαλάθη. Μεγάλη ένεση ποιότητας στα γκάρντ. Εντάξει, έχω και μια αγάπη στον Νικ. Μ' αρέσει πολύ σαν παίκτης γενικά. Έχει μια ένεση ποιότητας που ξέρει ότι μπορεί να σου προσφέρει σημαντικά λεπτά αγωνιστικής ηρεμίας.
1: Και αυτός πλέον. Βέβαια, αυτός σίγουρα όχι στο πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε στις παλαιότερες κλήσεις του.
0: Ναι, εντάξει. Θα είναι όμως μια ένεση ποιότητας και θα είναι, αν θες, και μια φωνή ηρεμίας ή μέντορα στους πιο νεαρούς στα γκάρντ, ας πούμε. Το να έχεις τον Καλάθι μέσα στα ποδητήρια, να σου πει και δύο, έτσι, δύο συμβουλές, αν θες, σε κάποιον νεότερο παίκτη. Μετράει βλέποντας τα λεπτά που είναι στον πάγκο.

0: Μπορεί να δει και δύο πράγματα πιο καθαρά. Ένα παίκτη με πολλές παραστάσεις και με την εθνική. Και στην Ευρωλίγα γενικότερα με πολλές ομάδες. Οπότε τώρα έχουμε με Ουκρανία το πρώτο μάτς στην Ρίγα. 28, το οποίο είναι άλλη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Ναι, άλλη Παρασκευή είναι 28. Το πρώτο μάτς. Με την Ουκρανία στη Ρίγα. Εντάξει, must win. Δεν χρειάζεται να το λέμε προφανώς. Και μετά από λίγες μέρες στις 31 του Αυγούστου με την Ισπανία στην Αθήνα στο T-Center.
1: Με πιο απλά λόγια, η Ελλάδα με 2 στα 2 αποκρίνεται.
0: Μπορείς να το πούμε. Έχει κάνει ένα βήμα όμως.
1: Μετά τι έχει, έχει ξαναμάτσει με αυτούς.
0: Ναι, ναι.
1: Εντός.
0: Με Ουκρανία, Ισπανία και άλλη μία που μου διαφεύγει.
1: Και ουσιαστικά κουβαλάνε κουβαλάς τα αποτελέσματα.
0: Όλοι, όλοι.
1: Από...
0: Ναι. Μα, γιατί παίζουν και τα αποτελέσματα που φέραμε.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή είναι τρίτη η Ελλάδα. Λόγω των
0: βάσεων. Αμφιβάλλω, είναι τρίτη.
1: Τέταρτη.
0: Τρίτη να είναι με 3-3 σκορ. Δεν νομίζω.
1: Τέταρτη να είναι δηλαδή, λες.
0: Σίγουρα πρώτη είναι η Ισπανία.
1: Ναι, okay.
0: Η οποία έχει 5-1.
1: 5-1, okay.
0: Αυτό ίσως είναι. Η Ισπανία έχει περάσει γενικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ίσως δίνει και. Ξέρεις, μια ελπίδα θα έρθει χαλάρη.
1: Δεν έρχεται και ο Ατάλμα.
0: Ναι, ναι, ναι, θα έχουν και μια απουσία Ισπανοί.
1: Ο οποίος είναι πλέον μαθάκι με εκείνο ο σούπερστάρ της ομάδας, έτσι.
0: Εντάξει, καλά, τα ξέρουμε. Ισπανία από εκεί που ήταν νεκρή, ξαφνικά. Καλά, για τα μπάσκετ τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Μην τα λέμε. Μπάσκετ είναι λίγο καταραγγείλα τα πράγματα με Ισπανούς. Η Ουκρανία είναι στο 4-2. Η Ισπανία στο 5-1 και η Γεωργία στο 3-3.
1: Αρρωστικά μαζί με τη Γεωργία.
0: Είναι και το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία. Που είχαμε την πρώτη φάση, με αυτούς δεν παίζουμε όμως κανένα. Νομίζω και η Πορτογαλία είναι στο 4-2.
1: Okay.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν είναι εύκολο, αν θες, ότι με δύο νίκες το πειράμα. Κάνουμε ένα καλό. Μια καλή αρχή να πάρει εκτός έδρα στην Ουκρανία, σε μια ουδέτερη έδρα, στη Ρίγα. Εντάξει, προφανώς θα έχει κόσμο που θα πάνε το μάτς. Γιατί παίζει Ελλάδα-Ουκρανία, okay, για να πας. Με Ισπανία είναι σημαντικό να το πάρει. Γιατί όσο διάφοροι και να είναι. Εντάξει, ποτέ δεν κατεβαίνει για να χάσει. Οπότε δεν είναι απαραίτητο.
1: Ειδικά με την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά και με του άλλου δεν είναι ότι θα κατέβει. Ήσουν στου Πορτογάλου, θα χαριστεί. Οπότε, αν πάρει μια νίκη με Ισπανία, ξέρει, είναι ο μαξιλαράκι έξτρα. Σε σχέση, ας πούμε, με την Πορτογαλία ή την Γεωργία, όχι, συγγνώμη, με την Πορτογαλία ή το Μαυροβούνιο, που δεν ξέρει κατά πόσο θα κερδίσει, βέβαια, ξέρετε και πού τη βρίσκει. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να τη βρει η Πορτογαλία τελευταία αγωνιστική εντός έδρας. Και οι Ισπανοί έχουν περάσει ένα διάφορο. Και να κατέβει και με. Όχι με τα δεύτερα.
1: Γιατί και τα δεύτερα.
0: Ναι, εντάξει. Να πειραματιστεί πιο πολύ, ρε παιδί μου, αλλά και να μην πειραματιστεί, ξέρει, όταν φτάσει στο τελευταίο αγωνιστική, παίζει Πορτογαλία εντός και παίζει την πρόκρισή τη. Και είναι περασμένη. Ή όπως και να έχει καταμέσει μια χαλαρή διάθεση. Πάμε να παίξουμε το ματσάκι, πάμε για την νίκη. Οι άλλοι μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια. Σου λέει, άμα κερδίσουμε, πάμε παγκόσμιο. Παίζει αλλιώς. Ακόμα και να λες, πάω για την νίκη. Ξέρεις, σωματικά και από το ποδόσφαιρο, παιδί μου, το ξέρεις. Πας πιο χαλαρός, ρε παιδί μου. Άμα παίζεται η ζωή σου και χειρότερος να είσαι, πάντα θα μπεις πιο επιθετικά για ένα χαμένο rebound. Θα κάνεις ένα πιο δυνατό φάουλ, έτσι, να σφίξεις τον αντίπαλο. Θα βουτήξει μια κατοχή, να προλάβει μια μπάλα πριν βγει. Εντάξει, αυτά γίνονται αυτοματοποιημένα.
1: Από ένστικτο, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό το ένστικτο της επιβίωσης, mm-hmm, όπως το λέμε. Θα έχουμε στις προπονήσεις που ξεκίνησαν. Έχουμε Κώστα Παπα-Νικολάου, Νίκα Λάθη, Γιάννουλα Ρετζάκη, Θανάση Αντετοκούμπο, Ντίνο Μίτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Τάιλερ Ντόρση, Δημήτρη Μωράιτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Νάσο Μπαζίνα, Όμηρο Νατζίπογλου, Δημήτρη Φλιώνη, Αντώνη Καραγιανίδη και Νίκο Περσίδη. Αυτή είναι η αποστολή. Όχι αποστολή. Οι κληθέντες. Αν θες, θα δούμε ποιος θα παίξει σε ποιο μάτς. Έχουμε δύο φιλικά. Το ένα είναι στις 22 του μήνα, το Ελλάδα-Πολωνία. Και στις 24, το Ελλάδα-Κύπρος. Τα οποία θα γίνουν και τα δύο στο T-Center.
1: Και που θα παίξει με την Ισπανία.
0: Ναι, οπότε θα έχουμε μια ευκαιρία να δούμε και εμείς σε τι κατάσταση βρίσκεται η Εθνική. Ελπίζουμε όχι σε αυτή την αποτρόπια κατάσταση που ήταν αρχές καλοκαιριού, να έχουν ξεκουραστεί οι άνθρωποι, να έχουν πάρει τις ανάσεις τους και τώρα να έχουν γυρίσει και να είναι σε μια καλή κατάσταση ώστε να κάνουν το για πολλούς αυτονόητο, στην πράξη όχι, να κερδίσουν Ουκρανία και μετά να κερδίσουν και την Ισπανία όταν παίζει εντός σε ένα σίγουρα κατάμεστο τη Σέντερ. Εντάξει, πρέπει να πάρει την νίκη. Και σίγουρα κατάμεστο γιατί ο κόσμος διψάει γενικά για μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Οπότε όταν έχεις την, όταν έχεις την επιλογή να δεις.
1: Έχει ειδικά ένα Ελλάδα-Ισπανία. Ας πούμε και δύο περασμένα ήταν που λέει ο λόγος.
0: Ναι, ναι, σίγουρα θα
1: πάλι να,
0: είναι και εποχή και γενικά, ξέρεις, ο κόσμος γενικά διψάει για μπάσκετ.
1: Α, ναι, σωστά, δεν έχει και αυτή τη στιγμή ενεργό κάτι καλό. Ούτε καν πρωτάθλημα, ναι, ναι. Ευρωλίγκα.
0: Μα το έχουμε δει γενικά και με την Εθνική και στη Θεσσαλονίκη όταν έχει ανέβει. Έχει παίξει και στο Παλαιά και στην Πηλέ. Τα γήπεδα και τα δύο ήταν sold out.
1: Ναι, σωστά.
0: Και ο κόσμος διψάει την Εθνική. Και στην Κρήτη όταν κατεβαίνει. Οπότε το έλεγα και σε ένα τέτοιο σημαντικό match. Και με την Ισπανία που πάντα μας έχει λίγο πελάτες. Ναι. Οπότε θα δώσω το παρόν. Ελπίζω και ελπίζω να μας μπρόξει την νίκη. Και να έχουμε μια καλή αρχή, αν θες, στα προκριματικά. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τα πρώτα δείγματα να συζητήσουμε. Θα έχουμε δει τα πρώτα δύο φιλικά. Εντάξει, δεν περιμένω να δω κάτι σοκαριστικό στα φιλικά. Απλά περιμένω να δω την ομάδα σε μια καλή κατάσταση. Άρη. Ναι, αυτό και
1: τι. Αν και φαντάζομαι ότι θα παίξουν όλοι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Νομίζω στα φιλικά θα τους δούμε όλους. Στην αποστολή θα μοιράσει λεπτά και εντάξει, δεν απαραίτητο θα πάνε και στα δύο μάτς οι ίδιες αποστολές.
1: Σίγουρα όχι.
0: Μπορεί πολύ πιθανό κάποια μάτς, κάποιοι παίκτες να σπάσουν μεταξύ των δύο παιχνιδιών. Οπότε εντάξει, και γενικά έχουμε καιρό να δούμε μπασκετάκι, οπότε τα μάτς εθνικής θα είναι έτσι ένα διάλειμμα.
1: Ευχάριστο.
0: Μια μικρή έτσι
1: δόση.
0: Ναι, ναι, μπάσκετ.
1: Μπάσκετ.
0: Μέχρι την αρχή της χρονιάς, η οποία έχει ακόμα, εντάξει, είμαστε μέσα Αυγούστου. Έχουμε 1,5 μήνα γεμάτο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνε, για την παρουσία σου εδώ πέρα. Ήταν στην ώρα σου, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν στη δικιά σου την ώρα, τη δεύτερη. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα, καθώς ήταν διαζώσεις και πάντα βοηθάει αυτό.
0: Σίγουρα. Πάντα όταν βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη προσπαθώ να έρχομαι στούντιο. Όταν είσαι με τον άλλον κοντά, ξέρεις, έχει πιο πολύ flow εκπομπή. Στο ράδιο, στο τηλέφωνο, ξέρεις, κάτι μπορεί να πω, να μην τα ακούσεις, να με δεις, να κατάθεσαι να πεις εσύ. Εγώ να είμαι εδώ, γιατί είναι και αλλιώς εδώ. Εδώ ξέρεις, πας να πεις κάτι, θα σε ρωτήσεις να πεις κάτι και θα σταματήσω, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ τηλέφωνο δεν έχω αυτή την επιλογή. Απλά μιλάω κατά βαστά μέχρι να με κόψεις.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτή ήταν και η οδηγή για τον άνθρωπο της επιβίωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια Τετάρτη που ήσασταν μαζί μας. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή. Δηλαδή, στο πρώτο μέρος αναλωθήκαμε κυρίως ευχές νεκατέρωθεν με τους έτερους οδηγούς για τον άνθρωπο της επιβίωσης. Από τον Φώτα Στασιάδη, τον Κωνσταντίνο τον Τζαμτσουκάκη, τον Κώστα Ζαφερδούδη, τον Γιώργο τον Αντωνιάδη και τον Νίκο τον Λαδόπουλο, να είστε πάντα καλά, να προσέχετε σε αυτούς σας και να μην ξεχάσετε ποτέ. Άλκη ζωντανός για πάντα αριανός.

0: All right, it's on.
1: Yeah, it's where you sweat.
2: You in it?

business. There's a room for you and I. You and me, baby.